0: πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση του νεκρού κατεψυγμένου βρέφου στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών που συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς στο Μύτικα της Βιωτίας ενώ έκαναν εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων αναλυτικό στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ευχαριστούμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Επέλεξα να ακούσω το «Μακριά μου να φύγεις» στη ζωντανή εκτέλεση που είπε η Ελένη Βιτάλη. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι Καλδάρας και Βίρβους, μάλλον. Τώρα τελευταία δεν πάμε και καλά από πολύ ενθυμητικό. Ξεκινήσαμε βεβαίως με Γιάννη Πουλόπουλο, το τελευταίο ζωντανό που έκανε από τη Θεσσαλονίκη, το «Φίλε έλα απόψε που πονά», όλο αυτό το ένα διπλό CD ζωντανό που έκανε, η τελευταία δουλειά που τραγούδησε και, και σε μαγαζί, αλλά και σε, το οποίο γράφτηκε και σε δίσκο. Λοιπόν, «Λαϊκά μονοπάτια», Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Ελπίδα Παπουτσή είναι στα πλήχτρα μαζί μας και τόλης για τη συνέχεια. Εγώ και εσύ.

0: Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο δρόμο. Φύγαμε, λέει, από Καρδίτσα και σ' ακούμε, αφιέρωσε κάτι και για μας.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την παλιό χώρα Χανίων που μας ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα, χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν στο Πήλιο. Αφιέρωσε λέει το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Άστε μ' απόψε μοναχό. Στράτος Διονυσίου. Αφιερωμένο και σε στρατοβαρεμένη. Μη στείλεις λουλούδια, δεν σε κάνω μπάνι.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς από τη διαπίστωση. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι την κυρία Παπουτσή. Κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Ελπίδα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη, το κριτικό, ο οποίος μας ακούει στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλους τους Έλληνες. Σ' ακούω και περνάω καλά. Να σε καλά, φίλε μου. Δημήτρης Μητροπάνος, το ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου.

Είναι γνωστό πως ο Στέλιος ήταν επιστήθιος φίλος με τον αείμνηστο Ανδρέα τον Καϊάφα, τον ιδιοκτήτη της MBI. Οπότε όταν ο Ανδρέας έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο στον πνεύμονα, και σας έχω πει και μια ιστορία με αυτό, ότι ήμασταν λόγω του Γεραμάνη, ήμασταν και με αυτόν φίλοι και με τον Καϊάφα. Οπότε σε κάποια φάση είμαι στο παλιό Φάλιρο και κάτω από το σπίτι του. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: Ανδρέα, να ανέβω να σε δω, είμαι εδώ, είμαι κοντά. Μου λέει: Όχι Γιάννη, ήτανε Δευτέρα απόγευμα. Μου λέει: Έχω κόσμο, συζητάμε για συναυλίες, για τις συναυλίες. Ετοίμαζαν συναυλίες του Στέλιου μαζί με τη Μαρινέλα. Λοιπόν, και αύριο λέει θα πάω στο Παρίσι για χημειοθεραπεία, και την Τετάρτη μπορείς να έρθεις να με δεις. Του λέω: Okay. Πέρασε Τετάρτη, δεν κατέβηκα, δεν πήγα προς τα εκεί. Πέμπτη το πρωί με παίρνει τηλέφωνο ο Γεραμάνης και μου λέει: Τα μάθες, μου λέει. Λέω: Τι? Μου λέει: Έφυγε ο Καϊάφας απάνω στη χημειοθεραπεία, δεν άντεξε η καρδιά του και έφυγε. Ο Στέλιος τρελάθηκε, δεν μπορούσε να το πιστέψει, και ζήτησε λοιπόν από την αείμνηστη επίσης καλή μου φίλη, τη Σότια την Τζότου, να γράψει ένα τραγούδι για το φίλο του. Έτσι έγραψε το «Έφυγες φίλε», το οποίο είναι το μοναδικό τραγούδι το οποίο δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Ο Αντώνης ο Πετρίδης, ο ηχολήπτης τότε στο στούντιο, τον έβαλε και το είπε ίσαμε 10 φορές. Ο Στέλιος έλεγε τα τραγούδια μία και έξω, μια φορά και μία και έξω, και δεν τα ξανάλεγε. Οπότε το είπε 10 φορές γιατί ακουγόταν ο λυγμός, το κλάμα, και δεν μπορούσε να τραγουδήσει, για να αναγκαστεί ο άλλος να κάνει κοπτοραπτική ούτως ώστε να τα φέρει. Αν το παρακολουθήσετε θα ακούσετε ότι σε κάποιες φορές μέσα ο λυγμός ακούγεται. Σότια Τσότου, «Έφυγες φίλε». Μουσική βεβαίως είναι του Σούκα.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καματερό. Αφιερώνει στο γιο του και σε όλη τη ραδιοπαρέα.

0: Ζου.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η κυρία Ελπίδα Παπουτσή είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Άγγελος Διονυσίου, παράπονό μου.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Με επίκεντρο τις προτάσεις των κομμάτων για την οικονομία και την ακρίβεια, οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση λίγα 24 ώρα πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης και την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε χθες σε βίντεο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά. Για την πολιτική της στην εργασία και στους μισθούς επέκρινε χθες την κυβέρνηση από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, καλώντας σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο στις 5:30 το απόγευμα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ την 52η επέτειο της ίδρυσής του στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που γευμάτισε χθες με τους βουλευτές του νησιού, ανέπτυξε την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσεις στα επιδόματα και θέσπιση εισφοράς στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και παράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόφεση, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά έδωσαν χθες το βράδυ τις δικές τους καταθέσεις. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο. Ενδεχόμενη στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως, προειδοποιεί το Βερολίνο. Στο μεταξύ, σε συναγερμό βρίσκονται γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας μετά τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Χθες η Γερμανία προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων για την επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου, οι οποίοι φέρεται να έχουν δεσμούς με τη Μόσχα. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Δύο έφηβοι Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες σε επίθεση Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών στην κατεχόμενη δυτική όχθη, όπου κλιμακώνεται η βία των επίκων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Ελπίδα Παπουτσή, είπαμε ότι είναι στα πλήχτρα μαζί μας, και μετά την πίτσα και όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ, όλα τα έδωσα για σένα, λέει ο Κοντολάζος.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την Ελπίδα. Κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Ελπίδα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο, δηλώνω, έναξη, πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Έλειψη, μεταβαίνουμε.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680.

είπαν. Μου είπαν να φιλήσω το σταυρό. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως τη μορφή σου αναζήτησα.

ρώτησαν αν ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό, που σαν Ιούδας, για τα μάτια σου αρνεί.

Χριστέ που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη. Ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα

0: Καράβι λοιπόν, τρίτη ανθολογία του Γιάννη του Σπανού, Κώστας Καράλης και ο κύριος Καρύμπας στους στίχους. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Βασίλη Παπακοσταντίνου, Παντελή Θαλασσινό, Χρήστο Δάντη και Νίκο Ξυλούρη. Ήταν θα δελτίο ειδήσεων Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα ήταν η κυρία Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.
1: Δύο εργοθέατες, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Με επίκεντρο τις προτάσεις των κομμάτων για την οικονομία και την ακρίβεια, οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση λίγα 24 ώρα πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε χθες σε βίντεο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά. Για την πολιτική της στην εργασία και τους μισθούς επέκρινε χθες την κυβέρνηση από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, καλώντας σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που γευμάτισε χθες με τους βουλευτές του νησιού, ανέπτυξε την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσεις στα επιδόματα και θέσπισης φοράς στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Όσο για αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά έδωσαν χθες βράδυ καταθέσεις. Στο Κουβέιτ, η Αεράμιν αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν πολύ, είχε δηλώσει χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμούς σε στενά Τραμπ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Κίεβο. Ενδεχόμενη στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως, προειδοποιεί το Βερολίνο. Στο μεταξύ, σε συναγερμό βρίσκονται γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας μετά τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Χθες το Βερολίνο προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων για την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας της 4 Αυγούστου και οι οποίοι φέρεται να έχουν δεσμούς με τη Μόσχα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και έξι τραυματίστηκαν, οι τρεις αστυνομικοί, από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. Δύο έφηβοι Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες σε επίθεση Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η βία των επίκων κλιμακώνεται.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός με τις πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Πλησιάσαμε σε απόσταση αναπνοής από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που θα κρίνουν πολλά τόσο για την προεκλογική περίοδο που ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά και για το δύσκολο χειμώνα που, όπως δείχνουν οι παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις, θα ακολουθήσει με προβλήματα. Θα μιλήσουμε για τα προγράμματα των κομμάτων, καθώς δεν πρόκειται να μας απασχολήσουν μόνο το φετινό χειμώνα, αλλά ουσιαστικά θα είναι ένας οδικός χάρτης για την επόμενη κρίσιμη τετραετία. Θα συζητήσουμε και για τη χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, τα όσα είπε, πώς προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα μιλήσουμε ακόμη για το θέμα που απασχολεί περισσότερο τα νοικοκυριά, μαζί με την ακρίβεια. Την τριπλή ενεργειακή απειλή που βρίσκεται μπροστά μας. Νομίζω όμως ότι μια σημαντική είδηση που πέρασε στα ψηλά της επικαιρότητας ήρθε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Οι τηλεφωνικές εξαπατήσεις εναντίον ηλικιωμένων, και όχι μόνο, αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνέντευξή του. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι η ποινή για τις δράσεις αυτών των υποθέσεων μετατρέπεται σε κακούργημα. Χαρακτήρισε τις απάτες αυτές ως επιδημία και σημείωσε πως τα περιστατικά είναι σχεδόν καθημερινά και δεκάδες, είτε μέσω τηλεφώνου είτε ψηφιακά. Έτσι, την περασμένη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι των τραπεζών και του ΔΔΕ, καθώς οι απατεώνες αξιοποιούν συχνά αυτά τα μέσα για να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα ξεκινήσουμε συνεργασία ώστε πρώτα να αυστηροποιήσουμε την νομοθεσία, να γίνουν κακουργηματικές πράξεις, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για αυτούς που ξεγελούν και παραπλανούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν την περιουσία. Οργανώσαμε ένα ολόκληρο ελληνικό FBI στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο θα ασχολείται μόνο με αυτές τις απάτες. Καιρός ήταν, γιατί αυτή η ιστορία έχει γίνει μάστιγα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν ξεπεράσει τις 20 οι συμμορίες οι οποίες έχουν εξαδρωθεί από τις αστυνομικές αρχές. Αλλά νομίζω καταλαβαίνετε ότι μόνο αυτά τα περιστατικά έχουν φτάσει στη δημοσιότητα. Είναι πολύ περισσότερες οι υποθέσεις οι οποίες έχουν πέσει θύματα, ηλικιωμένοι, και όχι μόνο, από αυτούς που προσπαθούν τηλεφωνικά και με διάφορους τρόπους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγινε στη Βιωτία, που πρώτα πήραν και είπαν ότι έρχονται κάποιοι απατεώνες που θα προσποιηθούν ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, και εμείς ως αστυνομικοί σας παρακαλούμε να κατεβάσετε τα χρήματα, να τα αφήσετε για να μπορέσουμε να τους συλλάβουμε, και βεβαίως ήταν απατεώνες και τους πήραν τα χρήματα. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας είναι οι ασφυκτικές πιέσεις της ενέργειας στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Βρισκόμαστε εδώ και μήνες σε ένα ενεργειακό ναρκοπαίδιο, καθώς οι τιμές στα καύσιμα και στο ρεύμα κερανοβολούν το εισόδημα παρά τις όποιες ενέργειες ή παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις αυτές της κυβέρνησης γίνονται για αποσυμπίεση, όπως έγινε η πρόσφατη παράταση στην επιδότηση των 10 λεπτών στο δίζελ κίνησης. Μια ανάσα όμως που δυστυχώς δεν έρχεται, καθώς τα μέτρα αυτά εξαερώνονται ουσιαστικά από τις αυξήσεις που έρχονται από την ανάπλεξη στη Μέση Ανατολή, που και χθες όθησε την τιμή του πετρέλαιου Brent όλο και πιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην υψηλότερη τιμή των τελευταίων 6 εβδομάδων. Στις 25 Αυγούστου ήμασταν στα 82,24 δολάρια το βαρέλι. Στις 31 Αυγούστου στα 90,49, για να σκαρφαλώσουμε χθες στα 96,71 δολάρια το βαρέλι. Και οι επαγγελματίες βέβαια στο χώρο των καυσίμων κάθε άλλο παρά αισιόδοξοι είναι για τις επόμενες εβδομάδες. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυντης κινείται περίπου στα 2,05 το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στα 2,02 το λίτρο. Στην Αττική η ανώτατη τιμή έφτασε στα 2,7 λεπτά, στα 2,07 λεπτά η αμόλυντη. Η τιμή στις νησιωτικές περιοχές είναι πολύ υψηλότερη. Στη Ρόδο αγγίζει τα 2,48 λεπτά, στη Σανταρίνη τα 2,40 και στη Ζάκυνθο το 2,26. Ο κύριος Ασμάτογλου, τον άκουγα χθες, ο πρώην πρόεδρος της Παραλίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπορίας Καυσίμων, θεωρεί ότι πρέπει πια να συνειδητοποιήσουμε ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο θα ξεφύγουν πάνω από τα 2 ευρώ και μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε. Την ίδια ώρα έχουμε τα αυξημένα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως τα ανακοίνωσαν οι προμηθευτές την πρώτη ημέρα του μήνα. Οι αυξήσεις που κυμαίνονται από 0 έως 20% στο σύνολο των πράσινων τιμολογίων, με την τιμή της κιλοβατόρας για τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου να διαμορφώνονται στη χοντρομπορική τιμή στα 174 ευρώ. Μια κίνηση ανάσα όμως προχώρησε η ΔΕΗ, μειώνοντας τον μπλε σταθερό τιμολόγιο και ανοίγοντας το δρόμο και στον ανταγωνισμό να συγκρατήσει τα τιμολόγια. Η ΔΕΗ που προσφέρει τιμολόγιο με χρέωση 11,5 λεπτά, μια κίνηση στην οποία αναφέρθηκε και με βίντεό του στο TikTok ο Πρωθυπουργός.
1: Θα σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες, που μπορεί να μην τη γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Οπότε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή. Ικανή να απορροφάει ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον κατανάλωτη. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Η ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Αυτά λοιπόν, θα πούμε και στη συνέχεια, γιατί η τρίτη απειλή είναι το φυσικό αέριο, που είναι και η μεγαλύτερη. Λόγω του πολέμου επηρεάζεται ακόμη περισσότερο. Βρισκόμαστε στην υψηλότερη τιμή σχεδόν από την εποχή που είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. 17 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα αναμένεται να αλλάξει λίγο το σκηνικό, καθώς μέχρι το απόγευμα θα σημειώνονται βροχές και καταιγίδες και η θερμοκρασία πρόσκαιρα για 2-24 ώρα θα παρουσιάσει πτώση. Από το πρωί βροχές και καταιγίδες αναμένουν στην κεντρική Μακεδονία και σταδιακά και στη Θεσσαλία. Προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τοπικές και μικρής έντασης βροχές και προβλέπονται καταιγίδες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά, με βελτίωση από αργά το απόγευμα. Εκτός βροχοπτώσεων μένει η Αττική, η Θράκη και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ στα νησιά ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα κεντρικά και βόρεια, όπου θα φτάσει το θερμόμετρο στους 31 με 32 βαθμούς και θα κυμανθεί στους 33 με 35 βαθμούς οι υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και το Αιγαίο. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός μέχρι το απόγευμα, αλλά πιο δυνατές θα είναι οι βροχές το πρωί και θα σημειωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 3 του μήνα, γιορτάζει ο Άνθυμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 401 π.Χ., ο βασιλιάς των Περσών Ανταξέρξης ο δεύτερος νικά τον αδερφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Το 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. 1843 έχουμε την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεούν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958 με απόφαση κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Και το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Το 2004 έχουμε την τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί. Μεταξύ αυτών, οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωση των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Σαν σήμερα, το 1875, γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Το 1926 ήρθε στη ζωή η Ειρήνη Παπά, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, της Ελληνίδας ηθοποιού, με την πολύ μεγάλη διεθνή καριέρα. Το 1947 γεννήθηκε ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός οικονομολόγος, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 1983 έφυγε από τη ζωή η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, της Ελληνίδας πρωταγωνίστριας. Το 1991 ο Φρανκ Κάπρα, ο Ιταλο-Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1994 ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Ειρήνη, ευχαριστώ για την επικοινωνία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στο Χρήστο εδώ το γείτονα από την Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Κώστα. Λοιπόν, χθες είχαμε κύπελο Ελλάδας, ο Ολυμπιακός μπήκε φορτσάτος με 4-0, κέρδισε τη Λάρισα, η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-1 έως το 94 περίπου, αλλά η Μαρκό έκλεψε το βαθμό στις καθυστερήσεις. Κάποιοι θα το έλεγαν και σαν έτσι, σαν κάρμα, καθώς με τον ίδιο τρόπο είχε πάρει το βαθμό η Κηφισιά την Κυριακή από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία στη θεσινή πρεμιέρα κέρδισε με 2-0 εκτός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε επίσημα και την επιστροφή του Ζωάο Μάριο, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε με μεταγραφή τον Νους από τον Όφη, ο οποίος όμως Νους θα μείνει μέχρι τον Ιανουάριο στην κριτική ομάδα, στην προσπάθειά της να την ενισχύσει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Ο 25χρονος παίκτης, ο οποίος έχει μέχρι τώρα στον Όφη 72 συμμετοχές με 24 γκολ και 10 ασίστ. Η μεγάλη μεταγραφή βεβαίως για το πράσινα είναι ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, πολύ ακριβή, θα δούμε τώρα ποιο θα είναι τελικά το κόστος της. Βλέπετε τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, οι ομάδες ανεβάζουν ρυθμούς, θα δούμε τώρα αν υπάρχει και κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε λοιπόν στην εισαγωγή της εκπομπής για την τριπλή ενεργειακή παγίδα. Η τρίτη παγίδα είναι οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου που άγγιξαν την υψηλότερη τιμή από το 2023. Το πετρέλαιο έχει φτάσει, όπως είπαμε, σε υψηλό 5 εβδομάδων στα 96 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυτό συνέτεινε και η επανέναξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα τώρα με τους Financial Times, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023, πριν επιστρέψει με μια μικρή μείωση στα 73,8 ευρώ. Αυτή η εξέλιξη ανησυχεί όλο και περισσότερο τις ενεργειακές εταιρείες, που βλέπουν ότι εν όψη του χειμώνα τα αποθέματα στην Ευρώπη είναι περιορισμένα, παρότι είμαστε σε μια σχετικά προχωρημένη εποχή για τα αποθέματα. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε περίπου στο 70% έχουμε στις αποθήκες. Συνήθως τέτοια εποχή είμαστε λίγο παραπάνω, περίπου στο 82-85%. Πάμε για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα στην Ευρώπη, εξαιτίας και της εκτείναξης της τιμής, εξαιτίας και του προβλήματος με τα αποθέματα. Σύμφωνα με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, η ανωδική αυτή πορεία των τιμών αναμένεται να συνεχιστεί όσο θα υπάρχει ο διπλός πόλεμος και της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά και την ίδια ώρα η πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Είναι η σοβαρότερη δοκιμασία, όπως εξηγούν οι αναλυτές, από την κρίση του 2022. Λοιπόν, οι ευρωπαϊκές αποθήκες, σας έλεγα ότι είναι στο 70, τελικά είναι στο 64,7%, ενώ ο μέσος όρος αυτή την εποχή, την τελευταία πενταετία, ήταν στο 82%. Η διαφορά των 19 ποσοστιαίων μονάδων είναι αρκετά δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου που θα πρέπει να αναζητήσει η Ευρώπη για να γεμίσει τα αποθέματά της σε μια περίοδο που έχουμε τον ανταγωνισμό από την Ασία. Βεβαίως από εκεί και πέρα Το θέμα είναι σε ποια τιμή θα μπορέσει η Ευρώπη να αγοράσει αυτό το αέριο, το φυσικό αέριο, με τα προβλήματα που υπάρχουν με την Νορβηγία, το μεγαλύτερο πλέον προμηθευτή του φυσικού αέριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα το αγοράσουμε σε υψηλές τιμές ή αν θα το κλειδώσουμε. Βεβαίως πάντα υπάρχει η εναλλακτική του LNG, δηλαδή το LNG το οποίο είχαμε το 20% της παγκόσμιας προσφοράς μέσω των στενών του Ορμούς. Τώρα τις τελευταίες εβδομάδες έχουν περάσει μόλις 18 φορτία. Άρα λοιπόν υπάρχει το ζήτημα αν θα μπορέσουμε να αγοράσουμε LNG από την Αμερική ή και τις υπόλοιπες χώρες που πολλούν φυσικό αέριο και να καταφέρουμε να κερδίσουμε τις τιμές από την Ασία που, όπως είπα, υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Στην Ελλάδα βεβαίως, εκτός από την οικονομία, το μεγάλο θέμα αφορά αυτή τη φρίκη στην Κυψέλη. Είχαμε μια ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του, που κατηγορούνται για τη φρικιαστική αυτή υπόθεση της δολοφονίας του βρέφους. Ακόμη ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, που ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου, και επίσης αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, που ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου.

Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις που έκαναν, η Γερμανίδα είπε ότι αρνείται τις κατηγορίες, δεν διέπραξε τα δικήματα για τα οποία κατηγορείται. Είναι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση, είπε. Ζητώ την επίοικια της ελληνικής δικαιοσύνης. Ισχυρίστηκε η 38χρονη Γερμανίδα όταν ρωτήθηκε για τον νεκρό βρέφος που βρήκαν οι αρχές στη Βαλίτσα, ότι στο διαμέρισμα που διέμενε τους άλλους δύο συγκατηγορούμενους της, απάντησε: ήθελα να έχω για πάντα το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ το θάνατό του. Ακόμη φέρεται να δήλωσε εξαρτημένη από τα ναρκωτικά, ζητώντας και τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης. Στο ίδιο μήκος κλίμα όσον αφορά την υποστήριξή του ήταν και ο 43χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν διακινεί ναρκωτικές ουσίες, ότι είναι τοξικοεξαρτημένος. Ζήτησε να υποβληθεί και αυτός στην σχετική εξέταση. Λοιπόν, ενώ ο Αφγανός είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το νεκρό βρέφος, πρόσεχε τα παιδιά 3 φορές την εβδομάδα, δεν ήξερε τίποτα για το νεκρό παιδί, στο σπίτι δεν είχε δει λεφτά. Λοιπόν, και οι 3 κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βγουν και τα αποτελέσματα από τις έρευνες, από τις έρευνες που κάνουν οι αστυνομικοί και οι ειδικοί, και νομίζω ότι θα μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα για αυτή την πολύ περί πρωτοφανής υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό όμως που προκύπτει, και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, είναι ότι υπάρχουν πολλές ευθύνες και για τις δομές. Είναι ανεπαρκείς οι δομές, υποστελεχωμένες υπηρεσίες, και τα παιδιά που απομακρύνονται από τις οικογένειές τους με εισαγγελική εντολή φαίνεται τελικά να μην επιτευχάνεται ο στόχος να προστατευθούν. Παραμένουν στις δομές είτε στα νοσοκομεία για φροντίδα και προστασία, αλλά όλη αυτή η υπόθεση νομίζω ότι είναι μια ομολογία αποτυχίας. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, καθώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο διευρύνεται. Σε 21 νοσοκομειακές μονάδες της χώρας φιλοξενούνται ήδη 90 παιδιά με εισαγγελική εντολή, ενώ 40 από αυτά βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και στο Αγλαία Κυριακού. Παρκάρονται δηλαδή κάποια παιδιά στα νοσοκομεία και ουδείς φροντίζει τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Εδώ υπήρξε ένα πολύ κακό παράδειγμα, δηλαδή κάποια στιγμή που είχαν πάει πριν από ένα χρόνο πάλι σε κάποια δομή, πήγε ο πατέρας και στο νοσοκομείο και στη δομή και τα πήρε, τα απήγαγε ουσιαστικά. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπως πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά αυτά ξαναβρέθηκαν στο κολαστήριο της οδού Θάσου ή της οδού Φιλής νωρίτερα. Λοιπόν, είναι ομολογία αποτυχίας όλο αυτό και αποτυχίας μιας κοινωνίας η οποία θα έπρεπε να προσέχει να προστατεύει τουλάχιστον τα παιδιά. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 5, να επιστρέψουμε στα της οικονομίας. Προχωρά η εθνική πρωτοβουλία και θα δούμε τώρα, θα την κρίνουμε σιγά σιγά. Στα 39 ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση ανά νοικοκυριό από το καλάθι των προϊόντων που συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών, σύμφωνα με εκτίμηση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία βασίζεται σε μηνιαίες πωλήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων. Η εκτίμηση περιλαμβάνεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε εχθές ως απάντηση σε δημόσιες αναφορές στην κριτική που έχει διατυπωθεί για το ύψος των μειώσεων και τον τρόπο με τον οποίο συγκρίνουν τιμές πριν και μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας. Ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η ανακοίνωση αφορά τις αναφορές ότι σε ορισμένους κωδικούς είχαν προηγηθεί αυξήσεις τιμών, ώστε συνέχεια να εμφανιστούν μειωμένοι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Η αρχή απορρίπτει αυτή την εικόνα, επικαλείται στοιχεία από τις δηλώσεις των ανατιμήσεων που υποβάλλουν επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν έλαβε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρεία επωνύμων προϊόντων που συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Η μοναδική δήλωση ανατίμησης υποβλήθηκε για το συγκεκριμένο διάστημα από μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Λοιπόν, τι άλλο λέει τώρα σε αυτή την ανακοίνωση? Με απλά λόγια λέει, άλλο είναι η πραγματική τιμή του ραφιού χωρίς προσφορά που βλέπει ο καταναλωτής σε ένα κατάστημα και άλλο η χαμηλότερη προσφορά που μπορεί να εντοπιστεί εκ των υστέρων σε διάφορες αλυσίδες και σε διαφορετικές ημέρες. Είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε όλοι καθημερινά όσοι επισκεπτόμαστε το σούπερ μάρκετ, ότι ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις ποια είναι ακριβώς η τιμή.

Τιμή γράφεται, έχει ένα ταμπελάκι που λέει συνολικά πόσο έχει το κιλό, για παράδειγμα, το απορριμπαντικό, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, γιατί κάποιες φορές έχει προσφορά, κάποιες φορές δεν έχει προσφορά, κάποιες φορές δίνεται προσφορά με δύο τεμάχια, κάποιες φορές δίνεται προσφορά εάν πάρεις και άλλα προϊόντα. Είναι πολύπλοκο όλο αυτό. Θέλει οι αρμόδιες υπηρεσίες να το ξεμπερδέψουν. Προσπαθεί, γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, το marketing πάντοτε βρίσκει μια λύση να ξεφεύγει από όποιους περιορισμούς και αν υπάρξουν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Θα δούμε τώρα, υπάρχει και το ζήτημα με τα σχολικά είδη. Έχουν ενταχθεί εκεί 405 προϊόντα, μέση μείωση 12%, μέγιστη 36%. Λοιπόν, η αρχή αναφέρει ότι παρακολουθεί και ελέγχει καθημερινά την εφαρμογή της εθνικής πρωτοβουλίας μείωση των τιμών, η οποία αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον ως το τέλος της χρονιάς. Θέση για το θέμα αυτό, για τη συμφωνία για τη μείωση των τιμών, που είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, πήρε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Δεν συνηθιζόμαστε, λέει, ότι είναι η μαγική συνταγή, αλλά δεν θα αφήσουμε κιόλας κάθε λαϊκιστή να μειώνει κάθε προσπάθεια. Θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι το να παριστάνει κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα τώρα, το πόσο θα μπορέσει αυτή η πρωτοβουλία να δώσει μια ανάσα, έστω και μικρή. Είναι απαραίτητο όμως να σταθεροποιηθούν οι τιμές, είναι απαραίτητο να καταλάβει ο πολίτης ότι κάτι γίνεται σε αυτή την προσπάθεια στη μάχη κατά της ακρίβειας. Στη μάχη κατά της ακρίβειας, η οποία βεβαίως εδώ στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς παραδεχόμαστε όλοι ότι οι μισθοί δεν είναι οι μισθοί οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Μιας και μιλάμε για την οικονομία, χθες το Reuters είχε μια πληροφορία ότι η Ελλάδα θα επιταχύνει την πληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου. Θέλει να ξεπληρώσει δύο χρόνια νωρίτερα. Είναι τα πρώτα δάνεια του μνημονίου συνολικού ύψους 53 δισεκατομμυρίων έως το 2029, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Το χρέος, το οποίο έχει μειωθεί, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Reuters, περισσότερο από 60 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, φτάνοντας στο 145,9 του ΑΕΠ πέρσι, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 136,8, κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ιταλίας. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει η Αθήνα ότι σχεδιάζει να αποπληρώσει στο 2031 τα διμερή δάνεια που χορηγήθηκαν από τις χώρες της Ευρωζώνης το 2010. Ωστόσο, φαίνεται ότι πάμε πιο γρήγορα και σύμφωνα με αυτή την πηγή είναι πιθανό να αποπληρώσουμε τα πρώτα δάνεια του μνημονίου έως το 2030 ή ακόμη και το 2029. Και θεωρείται ότι εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι πρόωρες αποπληρωμές θα μπορούσαν να επιταχυνθούν τα επόμενα χρόνια από τα πλεονάσματα και τα διαθέσιμα που ανοίγουν το δρόμο, καθώς η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με αιτήσιο ρυθμό περίπου 2%. Βεβαίως, ο στόχος είναι μετά τις εκλογές να έρθει νέα αναβάθμιση. Ήδη πάντως τώρα από αύριο μπαίνουμε στο ρυθμό των αξιολογήσεων των οικονομικών οίκων, αλλά μετά τις εκλογές ο στόχος είναι να βαθμιστεί ξανά η ελληνική οικονομία.

43 λεπτά μετά τις 5, πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας για τη Λειψία, για την απόπειρα της υβριδικής επίθεσης. Έχουμε ένα συναγερμό της απόπειρα της υβριδικής επίθεσης με ντρόν στο γερμανικό αεροδρόμιο τον περασμένο Αύγουστο. Ανεβαίνει και άλλο η ένταση, όπως καταλαβαίνετε, στην Ευρώπη, η οποία είναι πλέον σε επιφυλακή. Εν μέσω ψυχροπολεμικού κλίματος με τη Ρωσία, η Γερμανία θα προχωρά σε δοκιμή Ισραηλινού βαλιστικού πυράβλου, στέλνοντας ένα μήνυμα ισχύος. Και βέβαια, στο πλευρό της Γερμανίας στέκονται όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι και μεταξύ τους και η Ελλάδα. Είχαμε την ανακοίνωση στο ΕΞ του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία για την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Αντίστοιχες ανακοινώσεις έχουν κάνει όλοι οι Ευρωπαίοι σχεδόν ηγέτες. Ενώ την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ανέβασε τους τόνους, λέγοντας ότι στην ουσία το Βερολίνο αξίζει ένα άμεσο πλήγμα. Ο Δημήτρη Μεδβέντεφ τονίζει ότι δεδομένη της νεοναζιστικής και έντονα ρωσοφοβικής πολιτικής που ακολουθεί η σημερινή γερμανική ηγεσία, η κατασκευασμένη αυτή δολιοφθορά αποτελεί την υπιότερη μορφή τιμωρίας για όσα έχει κάνει. Ασπίδα τώρα στη νέα αυτή πραγματικότητα, πολεμική πραγματικότητα ουσιαστικά, βάζει η Κομισιόν και το ΝΑΤΟ. Είχαμε δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον, δηλαδή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε. Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι έχουμε πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να συνεργαζόμαστε συμπεριλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που έχουμε μπροστά μας. Τώρα, μετά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ραγδαία αύξηση των αμυντικών τους δαπανών, προαναγγέλλοντας μια σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γερμανία έχει εγκρίνει ένα αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καλά ακούσατε, 300 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπει εξοπλιστικές δαπάνες 300 δισεκατομμυρίων λιρών, ενώ παράλληλα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού SAFE η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί δάνεια συνολικού ύψους 43,73 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία και 16,68 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Ρουμανία για την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. Αυτό δηλαδή που έλεγε τα προηγούμενα χρόνια, έλεγαν οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να πληρώσει για την άμυνά της. Φαίνεται ότι με την πολιτική που ακολουθεί η Ρωσία γίνεται πραγματικότητα. Πάντως, παρά τις κατηγορίες της Γερμανίας που κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για την υβριδική επίθεση, ο Ρώσος πρόεδρος μιλά για κατασκευασμένα στοιχεία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν είναι σαφές γιατί διατυπώνονται όλες αυτές οι κατηγορίες, ωστόσο υπάρχει μόνο μία εξήγηση: η ανάγκη αντιμετώπισης μιας επιθετικής Ρωσίας. Αλλά πού είναι τα στοιχεία? Λοιπόν, έχουν κατασκευάσει τα στοιχεία. Πάντως, τα γερμανικά μέσα μιλούν ότι οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την υβριδική επίθεση, με τον έναν μάλιστα να συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλε ένα αναμνηστικό νόμισμα του ενός δολαρίου που εικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ από τη μία πλευρά και κόπηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι διαθέσιμο προς πώληση, όπως έχει ανακοινωθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αγοράσουν τα νομίσματα σε πακέτα των 25, των 100 και κοστίζουν 61 και 154 δολάρια αντίστοιχα. Στην άλλη πλευρά, το συλλεκτικό νόμισμα εικονίζει έναν αετό το σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Καλών Τεχνών. 47 λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς διαμορφώνεται όμως η επικαιρότητα και μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα, ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Καλοκαίρι και τον Οκτώβριο στον τουρισμό, πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες. Οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Αλέξης Τσίπρας, μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ. Ο στρατός για τον αθώδη πυρέδο στη Λέσβο αναλαμβάνει το συντονισμό. Πάμε στα νέα.
ψαλίδι στις φορές όλο το σχέδιο, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επί κατέσσερα σενάρια για τη μείωση στο 34,66% διαμορφώνουν το συνολικό ποσοστό εισφορών. Στα 105 ευρώ το χρόνο, το όφελος από μείωση εισφορών 0,5 για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ. Το κάστο Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Προκλήσεις και προκλήσεις, γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Ξεκίνησε ο νέος ψυχρός πόλεμος, Γερμανοί και Ευρωπαίοι κατά Μόσχας. Υβριδικές προκλήσεις από τη Μόσχα, ταυτοποιήθηκαν οι δύο ύποπτοι Ρώσοι για την επίθεση. Το πολιτικό μενού ενός προεδρικού δείπνου στο οροπέδιο, ποιος μεγιστάνας των ΜΜΕ έφαγε στο Μαξίμου. Αυτά από τα νέα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά, το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δισεκατομμύρια το χρόνο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Δημοκρατία. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Ειδικές εικονογραφίσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Η πηξίδα του Προέδρου της Ελλάς. Κόντρα, τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για διακυβέρνηση της χώρας. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ρίζοσπάστης. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Το Ποντίκι, επιχείρηση γοητείας για τους ευγάτους. Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας. Στα ύψη αποδόσεις προβληματίζει το χρέος. Έρχονται αυξήσεις επιτοκίων. Αιτίες η κλιμάκωση των πολέμων, η ακριβή ενέργεια, ο υψηλός πληθωρισμός και η επιβράδυση της ανάπτυξης.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Στέλιος μου γράφει: το ζήτημα δεν είναι το νόμισμα που έχει βγάλει ο Τραμπ, αλλά ότι η Apple στη γραμμή Τραμπ μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής μετά την υπηρεσία της Google Maps και η Apple στη γραμμή Τραμπ, λοιπόν. Τώρα, έρχεται η ΔΕΘ, σε τρεις δόσεις θα είναι τα μέτρα που αναμένεται, αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Το πρώτο είναι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν και τα πρώτα μέτρα που θα τρέξουν στο τέλος της χρονιάς. Για παράδειγμα, η αύξηση του επιδόματος που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους λέγεται ότι θα είναι στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι αυξήσεις που θα δοθούν από την πρώτη της νέας χρονιάς, περίπου στο 2,5-2,8%. Ένα μεγάλο πακέτο παρεμβάσεων θα μπει στην εφαρμογή από τις αρχές της νέας χρονιάς, κυρίως στο φορολογικό πεδίο, και βέβαια αφορά και την αύξηση του κατώτου μισθού τον ερχόμενο Απρίλιο. Και το τρίτο πακέτο αφορά το σχέδιο της κυβέρνησης μέχρι το 2030. Από τη Νέα Δημοκρατία θέλουν να παρουσιάσουν ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια για τις αυξήσεις σε κατώτατο και μέσο μισθό, αλλά και το φορολογικό πεδίο, δηλαδή το τι μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια. Στο Μαξίμου πάντως υποστηρίζουν ότι δεν θα υπάρξει παροχολογία, αλλά όλα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι κοστολογημένα. Τώρα, χθες είχαμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μίλησε για την πατριωτική εισφορά, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Είπε ότι θα αυξήσει την παραγωγική ικανότητα της χώρας, θα επιταχύνει τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα κατακτήσει ισχυρότερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Και το σχέδιο είναι να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα. Έκανε λόγο για Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, μια νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων. Είπε πάρα πολλά λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, παρουσίασε όλο το ζήτημα της οικονομίας, ενίσχυση των μισθών, δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες και εγγυητές. Και ανακοίνωσε το θέμα της ενέργειας, ότι θα γίνει μια προσπάθεια να μειωθεί κατά 30% μέσω σταθμικά οι λογαριασμοί του ρεύματος. Ανακοίνωσε μέτρα και για τα σούπερ μάρκετ, για την αγορά, γενικά για όλα τα θέματα, τα καυτά θέματα των τελευταίων χρόνων, όπως και για το στεγαστικό, για τα κλειστά σπίτια και βεβαίως για τους συνταξιούχους. Τώρα, στην κριτική που του ασκούν είναι ότι έβρεξε δις στη Θεσσαλονίκη, 13 δις κρίνει η κυβέρνηση ότι είναι το σύνολο του ετήσιου κόστους. Χάσαμε το λογαριασμό από τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών, παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδος με τα μέτρα λιτότητας του αχρίας του τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων, σχολίαζαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα έκανε και το Πασόκ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ωστόσο, το Πασόκ καταλογίζει παράλληλα στον πρώην Πρωθυπουργό ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του Πασόκ και ότι αντέγραψε την περσινή ομιλία του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Σήμερα λοιπόν είναι 3 του Σεπτέμβρη, περιμένουμε τον εορτασμό, πανηγυρικός εορτασμός στο Ηράκλειο για το Πασόκ. Θα δούμε εικόνες από το παρελθόν, λένε, με σημαίες, με συναυλίες, με ομιλίες. Θα έχει ενδιαφέρον σιγά σιγά, καθώς πηγαίνουμε και προς την ΔΕΘ, όπου περιμένουμε τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Λοιπόν, η πολύ πρωινή παρέα είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Με επίκεντρο τις προτάσεις των κομμάτων για την οικονομία και την ακρίβεια, οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση λίγα 24 ώρα πριν τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε χθες σε βίντεο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά. Την κυβερνητική πολιτική σε εργασία και μισθούς επέκρινε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, καλώντας σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που γευμάτισε χθες με τους βουλευτές του νησιού, ανέπτυξε την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσεις στα επιδόματα και θέσπιση εισφοράς στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με τις αρχές να ζητούν από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών μέσω παλαιού οδικού δικτύου ή Εγνατίας Οδού. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και 6 τραυματίστηκαν, οι 3 αστυνομικοί, από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. 2 έφηβοι Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες σε έφοδο Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η βία των επίκων κλιμακώνεται.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρει τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Στο Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
2: Γεια σας. Τι κάνουμε.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλή σεζόν.
2: Επίσης. Γιατί τι έγινε.
1: Στην Παναγιώτα λέω που είναι πρώτη μέρα στον ήχο.
2: Τώρα γύρισε,
1: ναι.
2: Φαίνεται.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
2: Αύριο το έχεις ξεχάσει.
1: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε είναι από τα λίγα που ξέρω κάποιους από τους στίχους. Φάνκι.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Εύκολο.
1: Ευκολάκι.
2: Μ' αρέσει funky, πολύ αυτό το τραγούδι. Πολύ.
1: Ναι. Το, κρατάω το ίσο. Όποτε τραγουδάω, το ακούω αυτό το. Κρατάω το ίσο.
2: Έχει funky, απ' όλα funky. Μέσα. Είναι και hip hop, είναι και jazz, έχει και jazz, έχει και ό,τι θες.
1: Ναι.
2: Ό,τι θες.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής.
2: Βέβαια.
1: Χαρούμενη.
2: Πολύ.
1: Βλέπεις, σφίζει από ενεργητικότητα.
2: Ναι, τ' αρέσει να ξυπνάει το πρωί.
1: Τ' αρέσει, ναι. Ήρα Πανανίου διαλέγει τα funky.
2: Funky, βέβαια.
1: Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8.
2: Κουράγιο.
1: Και εσύ. Και εσείς, σε εμάς το λες, στον κόσμο. Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας,
2: ναι.
1: Ή θα μπείτε κατά τη διάρκεια.
2: Αχ, ναι.
1: Άμα θα μπείτε, δεν μας ακούτε ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Τους ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Viber, Heart News, κενό, Radio. Δύο λέξεις. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασχολισμένοι μας. Βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλαμβάνουμε.
2: Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Τρίτη του Σεπτέμβρη.
2: Και γιορτάζει το Πασόκ.
1: Γιορτάζει το Πασόκ. Τελεία.
2: Τίποτα άλλο. Ναι. Τελεία και παύλα.
1: Αφού γιορτάζει.
2: Εντάξει. Να τελειώνουμε με αυτή την
1: υπόθεση. Επειδή διαβάζω διάφορους και ακούω κτλ. Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια σημεία, κάποια ορόσημα. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, το πότε βγήκε το Πασόκ, πότε ιδρύθηκε το Πασόκ. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Το θυμάται όλος ο κόσμος. Είναι 3 Σεπτεμβρίου του 1974.
2: Χιλιοτραγουδισμένο.
1: Το πότε βγήκε το Πασόκ στην κυβέρνηση, ας πούμε, το θυμάται όλος ο κόσμος στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή,
1: ακόμη και τα, και τα νιάκουρα, ας πούμε, που λένε.
2: Ναι, ναι.
1: 18 Οκτωβρίου 1981. Τελεία. Είναι κάποιες ημερομηνίες, θέλω να πω, που μας έχουν σημαδεύσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Αρνητικά, θετικά.
2: Είναι σαν την ημερομηνία γέννησής μας, ρε παιδί μου.
1: Από άλλα κόμματα θυμάται κανείς ημερομηνίες.
2: Όχι καλέ.
1: Ναι, διαβάζω διάφορα. Σιγά με τη φασαρία που κάνουν κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Ναι, αλλά έχει μπει στο DNA.
2: Ζηλεύουν γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω γιατί έχει μπει. Πώς το έχει καταφέρει, αλλά το έχει καταφέρει με έναν τρόπο.
2: Την πασοκάρα γι' αυτό.
1: Σταμάτα, ρε, μην είσαι τέτοια, μωρέ.
2: Τι να, μην είναι η πασοκάρα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Είναι ένα κόμμα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Θεσμός.
2: Με το οποίο έχει brand name, όσα και να αλλάξουν, ό,τι και να πει, τι κοινάλ
1: ναι,
2: του βάλανε.
1: Θέλουν να τα αλλάξουν. Του βάζουν κοινάλ, του βάζουν ελιά. Θυμάμαι την ελιά τότε καλά, με το Βενιζέλο, 4%.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι,
2: αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Ότι ρε παιδί μου, το brand name δεν τα αλλάζεις.
1: Ναι.
2: Το Πασόκ είναι σαν την Coca-Cola.
1: Άλλο πάλι τούτο. Το Πασόκ είναι σαν την Coca-Cola.
2: Σκέψουν, άλλαζε όνομα η Coca-Cola.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, όχι, δεν θα μ' άρεσε. Δεν θα μ' άρεσε. Ναι, και δεν θα το μάθω. Είναι σαν το Χίλτον.
2: Μπράβο.
1: Άλλαξε όνομα. Χίλτον θα το λέμε τώρα. Που πάμε στο Χίλτον.
2: Ναι.
1: Τελεία.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Τελειώνουμε με αυτό.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε σήμερα που είναι 3η του Σεπτέμβρη του 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Και βαθμία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα υπηρετικά πλήν της Τράκης, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μάθαμε ότι στη Θεσσαλονίκη έβρεξε πολύ νερό.
2: Όχι, το είδαμε.
1: Πού το είδαμε.
2: Δεν σου δείχνει το βίντεο, παιδάκι.
1: Ναι, μου δείχνει και εικόνα.
2: Έριξε πολύ νερό στη Θεσσαλονίκη, παιδιά.
1: Και διάβαζα το φίλο μου τον Άρη τον Κουτσιούκη που έλεγε έχω βρήσει τη βροχή ακόμα και σε γλώσσες που δεν γνωρίζω.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί τόσο πολύ έβρεξε στη Θεσσαλονίκη.
2: Προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε.
1: Μας το λέγανε από νωρίς οι φίλοι που κυρίως από την υπόλοιπη Μακεδονία εκεί σε αίρες και τέτοια ότι ήταν ρε παιδί μου βαρύς ο ουρανός. Ήταν συνεφιασμένος.
2: Δηλαδή
1: προμηνύει βροχή. Αλλά εντάξει. Να τη βρίζεις κιόλα στη βροχούλα.
2: Να τη βρίζεις στη βροχούλα. Μα σου δημιουργεί πρόβλημα, ναι.
1: Όχι. Λοιπόν, στη Θράκη σήμερα θα έχει 20 με 32. Να μην τα πάρω τώρα κάθε περιοχή. Το χαμηλότερο θα είναι στην Δυτική Μακεδονία που θα είναι 18 με 28. Το ανώτερο θα είναι στην. Πού θα έχει 35. Αυτό είναι το ανώτερο σήμερα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά. Και στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
2: Δεν είναι πρόγνωση που μας λες.
1: Τι είναι. Τι είναι.
2: Τι μας λες, θερμοκρασίες μας λες.
1: Λέω, πού θα φτάσει. πιο και πιο δεν ήταν ανώτερο.
2: Το
1: τι είναι αυτό.
2: Έχουν αλλάξει εντελώς αυτό.
1: Έχω φταίω που έχουν αλλάξει.
2: Βρες το ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πει κάπου.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Τέλος πάντων, εκτός από το Πασόκ, σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Α, η Φίβη, η Φίβη Μπουφέ. Χρόνια πολλά. Ε, happy name day. Η... γιορτάζει και ο σκύλος της φίλης της Παναγιώτας. Πώς τον λένε? Πώς τον λένε?
1: Η Κολτσίδα μίλησε.
2: Α, της Κολτσίδα, πώς τον λένε? Α, η Φίβη.
1: Η Φίβη,
2: να ζήσει κι αυτή. Λοιπόν, η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου επίσης και με την παράδοση της Ιαπωνίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα.
1: Μόνο στην Κίνα γιορτάζεται
2: αφού
1: σήμερα.
2: Αφού είναι η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η παράδοση της Ιαπωνίας.
1: Ναι, αλλά αυτό χθες είχαμε πει στο σαν σήμερα
2: Κίνα,
1: ότι είχε γίνει. Που
2: Κίνα.
1: Είχε υπογραφεί πάνω
2: στην
1: στο,
2: Κίνα, στην Κίνα.
1: Στο πλοίο εκείνο
2: στην
1: εκεί.
2: Κίνα. Ναι. Και γίνεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τη Φιλιππίνες και τη Ρωσία. Καλά. Είναι η μέρα της σημαίας στην Αυστραλία. Των Μπεσότων στην Τινησία.
1: Η Ρωσία δεν έχει καταργήσει παρελάσει γιατί φοβάται. Ένα τάγκ πέρασε στην τελευταία που είχε γίνει.
2: Το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971. Είναι η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά
1: και έλα, ρε, Καναδά.
2: Είναι η μέρα της δημοκρατίας στον Άγιο Μαρίνο. Να ήμασταν τώρα, ωραία θα ήταν. Και στον Άγιο Μαρίνο.
1: Ναι.
2: Η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία.
1: Εντάξει.
2: Και... ναι, και η μέρα καταδίκης Βρετανικής Αποικιοκρατίας του Ιράν. Τι είναι αυτά, ρε, φάμε τίποτα.
1: Τίποτα σήμερα.
2: Ναι.
1: Ξέρω σφύρι.
2: Εντάξει.
1: Τζάμπα πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εντάξει. Σαν σήμερα, ακούστε να δείτε. Όχι, πρώτα θα πω τα μηνύματα. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Με 28 βαθμούς ήδη, 6 και 8 το πρωί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Από Καλαμάτα επίσης με 23. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σε ένα μέρος της Καλαμάτας να έχει 23 και σε άλλο 28. Παιδιά, συντονιστείτε. Εσείς ή ο καιρός. Δηλαδή, αυτό είναι του καιρού τα γυρίσματα που λένε.
2: Που είσαι.
1: Γι' αυτό ρωτάω, πώς γίνεται. Καλαμάτα, ο μεν, Καλαμάτα και η δε. Ο ένας 28, ο άλλος 23. Καλημέρα στον Κώστα, σε όλους στην Ελλάδα μας. Ο Κώστας είναι από την Κύπρο, γι' αυτό το λέει. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Πού είσαι, ρε Φωτεινή? Το βράδυ έβρεχε, ρε. Τέλεια. 21 βαθμούς έχει τώρα. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε κιόλας που τη Φωτεινή φάνηκε τέλειο το ότι έβρεχε. Δική μου η Φωτεινή, ναι, το λέω. Ναι. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα το 401 π.Χ., ο βασιλιάς των Περσών, ο Αρταξέρξης ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του και τον διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Την μαθαίναμε στο σχολείο αυτό, η μάχη στα Κούναξα.
2: Άντε καλά, εγώ τι θυμάμαι.
1: Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη, η κάθοδος των Μυρίων.
2: Ναι,
1: καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Που ήμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Καταλαβαίνεις.
2: Πολύ απόλυτα το κατάλαβα.
1: Μπράβο.
2: Το 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων. Έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες των Παρισίων, έτσι. Μεταξύ της Βρετανίας.
1: Μέλη έχει το Παρίσι, ναι, και υπογράφονται όλες εκεί.
2: Των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση.
1: Το 1843, σαν σήμερα, στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.
2: Μάλιστα. Το 1958 με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καρμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς του τεντιμπόιδες.
1: Τους κυκλοφορούσαν, και με πινακίδες.
2: Ο νόμος 4.000.
1: Ναι, είμαι τεντιμπόι.
2: Ναι, είμαι τεντιμπόι.
1: Είμαι τεντιμπόι. Το 1974, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑΣΟΚ. Θυμάμαι ακόμα τα πρώτα του γραφεία, ήταν στην Πανεπιστημίου.
2: Δεν έχουμε λίγο Πανεπιστημίου κάρμινα και μπουράνα να παίξουμε σήμερα. Λίγο κάρμινα, λίγο, πώς το λένε ρε εσύ, λίγο, θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες εδώ. Έστω.
1: Λοιπόν, το 2004,
2: ναι,
1: ήταν η τραγωδία στο Μπεσλάν, στη Βόρεια Οσετία. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών 155 παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων. Δεν είχε
2: πολύ
1: πάει πολύ καλά.
2: Ναι,
1: 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη. Ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πέθος για τα θύματα του Μακελιού στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης, ο δεύτερος ο Παύλος, καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτά. σαν σήμερα το έγινε το.
2: Γενέθλια θα είχε. Θα είχε, αν ζούσε. Θα ήταν θαύμα όμως της φύσης. Ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο οποίος γεννήθηκε το 1875, δεν χρειάζεται να σας πω ποιος ήταν.
1: Ναι, δεν είναι. Πολλοί κόσμος ξέρει την επώνυμη.
2: Τη Πόρσε.
1: Τη μάρκα. Ναι, δεν θα με κάνω διαφήμιση. Την ίδια. Αλλά δεν έχει, έχει σχεδιάσει και το σκαραβαίο αυτός ο κύριος.
2: Μια Πόρσε θέλω.
1: Ναι, αλλά κανείς δεν το θυμάται ότι σχεδίασε το.
2: Εμείς το θυμόμαστε
1: το σκαραβαίο.
2: Το λέμε.
1: Ναι.
2: Η Ειρήνη Παπά γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926 και ο Μάριο Ντράγκη το 1947.
1: Σαπό.
2: Πώς το λένε. Δεν ξέρω πώς λένε. Αγκούρι. Η Μιλιόρι
1: Αγκούρι.
2: Μάριο Ντράγκη.
1: Από εμάς. Ναι. Όχι από Μίσκο. Από εμάς.
2: Από εμάς. Ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο. Το 1983 η Έλλη Λαμπέτη. Ο Φρανκ Κάπρα το 1991, σκηνοθέτης έτσι, σκηνογράφος.
2: Ναι.
1: Και ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης το 1994.
2: Αφού τον είχε τον, βάλε μου σε παρακαλώ, βάζ τους Χουμπστάγκ τώρα και βάλε πάτα το.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη.
2: Έλα ρε Πασοκάρα, πάμε.
1: Διασκευή είναι αυτό.
2: Ναι, ωραία είναι όμως. Μ' αρέσει, είναι ροκ. Γιατί είναι ροκ το Πασόκ, πάντα θα είναι. Δεν το σκέφτηκα να αυτό να το εξυποποιήσουμε. Πάμε. Η κιθάρα θα είναι. Oh. Rising up. The eye of the tide.
1: Τα έχεις κάνει ένα χταρμά στο κεφάλι σου. Ωραία. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο
2: ίδια εποχή είναι όμως.
1: Ποια ίδια εποχή, παιδί μου, αυτό γράφηκε το μεσαίωνα.
2: Όχι, η ίδια εποχή εννοώ το Πασόκ με το Eye of the Tiger.
1: Θυμάσαι που υπήρχαν κάποια μαγαζιά νυχτερινά τότε που βγαίναμε και πηγαίναμε και τότε που ζούσαμε.
2: Ναι.
1: Που ξεκινούσαν το πρόγραμμα με το Κάρμινα Μπουράνα.
2: Βέβαια.
1: Ακούγαμε το Κάρμινα Μπουράνα, ανάβαν και κάτι βεγγαλικά και λέγαμε αρχίζει το πρόγραμμα.
2: Είδα και προχθές.
1: Όλα τα μωρά στην πίστα. Θυμάσαι αυτό το. Όλα τα μωρά στην πίστα.
2: Πώς τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι. Αυτά έχουμε ζήσει εμείς αυτά.
1: Έμα ναι, ρε.
2: Είδα προχθές τον Κώστα Σκανδαλίδη. Εδώ στην ΕΡ.
1: Ναι.
2: Που ήταν καλεσμένο. Και τον καθόμουν και τον κοίταζα με νοσταλγία και θυμόμουν ένα πάρτι που μου είχε πάει.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο Φορτούνα. Παιδιά, αυτό το έχει κάνει διασκευή και ο κιμπορντίστας των Doors. Ο Ρέι Μάντζαρεκ.
2: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία διασκευή επίσης έχει κάνει και αυτό.
2: Ακούω.
1: Δεν μπορώ να ακούω.
2: Μετά αυτό. Ακόμα και αυτό αντιγράψαν από τον Αντρέα. Όλοι ψάχνουν να βρουν μουσικές μετά. Καραμαλίδες.
1: Εν τω μεταξύ δεν το έχει βρει ο Αντρέας, έτσι δεν έχει καμιά σημασία.
2: Το επιτελείο.
1: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο το είχε επιλέξει ο Κώστας Αλαλιώτης πριν από μια προεκλογική συγκέντρωση και μιλάμε, υπήρχε τέτοιος εκστασιασμός όταν τα ακούσανε. Γιατί έτσι είχε ένα θηρανδικό, ναι, αυτό. Και έβγαινε εκεί πέρα ο Αντρέας στο. Πώς το λένε, στο πόντιουμ και γινόταν χαμός από κάτω. Ε?
2: Ναι, Διονύση.
1: Τα θυμάσαι και αυτά.
2: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή που λέει: παιδιά, εγώ είμαι στο κέντρο της Καλαμάτας, γι' αυτό έχει υψηλή θερμοκρασία. Ο Κωνσταντίνος είναι έξω από ένα χωριό, λίγο πιο έξω από την Καλαμάτα.
2: Άμα είναι έξω.
1: Τα Άρφαρα.
2: Αβία είσαι. Αν είσαι προς Αβία, έχει δροσό από εκεί.
1: Η Φωτεινή λέει: ναι, Διονύση, αν χιόνιζε δε, ακόμη καλύτερα. Εντελώς δικιά μου, όχι απλώς δικιά μου. Καλημέρα και στο Θοδωρή, στην Τελασσόνα, με 22 βαθμούς. Ακούγεται η Τελασσόνα 22. Τώρα είναι το κρεσέντο.
2: Πάμε. Δεν μιλάμε.
1: Δώσε.

0: θυμάμαι που όταν είχε βγει, είχε βγάλει το Πασόκ αυτό το τραγούδι στις συναυλίες, ας πούμε, το τραγούδι, αυτό το κομμάτι μας πρώτα, το μουσικό.
1: Ναι, στις
0: συγκεντρώσεις. Τι είπα εγώ, στις συγκεντρώσεις και τα λοιπά.
1: Συγκίνηση.
0: Είχαν κάτσει τώρα και είχαν μελετήσει να κάνουν ενοιολογική ερμηνεία των στίχων για να βρουν κάτι να πούνε. Γιατί είχε γίνει τόσο brand name αυτό που λέει και η Κατερίνα, brand name και σήμα κατά τεθέν, trademark, αυτό το κομμάτι, το μουσικό, που έψαχνε να βρουν τώρα το...
1: Ρε παιδί μου, στο 10, με την Bon Derek. Τη θυμάσαι, καβάλα στ' άλλο.
0: Ξεχνιέται η Bon Derek.
1: Ποιο, δεν σου έχει μείνει από εκεί ότι είχε μια μουσική?
0: Όχι, το μόνο που έχει μείνει είναι τα κοτσιδάκια της.
1: Όχι ρε Διανύση.
0: Αυτό μου έχει μείνει, τα κοτσιδάκια της πάνω στο άλογο να ανεμίζουν.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Τι να πω, ψέματα να πω. Θες να πω ψέματα? Δεν μου έχει μείνει κανένα τραγούδι από αυτό.
1: Περίμενε.
0: Ναι. Μου έχει μείνει, ας πούμε, από το 9,5 εβδομάδες, μου έχει μείνει του Τζο Κόκερ το You Can Leave Your Hat On, ας πούμε. Για παράδειγμα. Ναι. Μου έχουν μείνει διάφορα. Μου έχει μείνει από το εκείνο που βλέπετε που τρέχει μία και τη σηκώνει ο Πάτρικ Σουέιζη στα χέρια.
1: Το Dirty Dancing.
0: Ναι, δεν θυμάμαι εγώ από.
1: Το Μπολερό του Ραβέλ.
0: Το
1: Μπολερό του Ραβέλ ακουγόταν στο 10.
0: Ναι.
1: Με την Bon Derek.
0: Ναι.
1: Όλοι νόμιζαν ότι το Ραβέλ έγραψε τον Πολερό για την Bon Derek. Όχι.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτό προσπαθούσα να θυμηθείς τώρα.
1: Δεν έρθει η ερώτηση τώρα.
0: Ούτε καν θυμάμαι ότι τον Πολερό ακουγόταν στην ταινία 10 με
1: εγώ
0: την Bon Derek.
1: Εγώ έτσι το έχω συνδυάσει στο μυαλό μου.
0: Μάλιστα.
1: Η Bon Derek στα άλογο.
0: Ναι.
1: Χωρίς αρματοσά.
0: Ναι.
1: Και τον Πολερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Χωρίς αρματοσιά σημαίνει καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνονοηθήκαμε.
1: Τι να πω, τσιτσίδι?
0: Όχι, όχι, μα δεν ήταν τσιτσίδι καταρχήν.
1: Σχεδόν. Ντυμένη δεν την έλεγες.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Ένα είναι το τραγούδι που η στίχη του είναι γνωστή παγκοσμίως. Το τεκίλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, ναι, ναι.
1: Αυτό έχει πολύ ωραίους στίχους. Είναι σαν το Φελίς Ναβιδάδ.
0: Κάτι πασόκι τη τρίτη ηλικία φέρουν τέτοια σημάδια, μόνο αυτή η ρότα του κάτω των 39. Μα λέει ο ένα που υπογράφει You Know Who, που συνήθω άλλε φορέ υπογράφει Αντώνη του Παπάγου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Τι είναι παρακάτω, πρέπει να βγούμε από το στούντιο σιγά-σιγά.
0: Πότε ρε.
1: Γιατί πάει 6,5 ώρα. Θέλω να σα πω το εξή.
0: Ναι.
1: Ότι. Με καλημέρα, ηλιέ.
0: Έτσι θα βγούμε από το στούντιο.
1: Ας μην μιλήσουμε τότε. Δεν είναι σωστό.
0: Αυτό εμείς δεν το συνδέουμε με το κόμμα. Γιατί έχει απαγορεύσει.
1: Η Μισήνη Λοϊζού.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εμείς δεν τα συνδέουμε.
1: Τα βρήκανε νομίζω.
0: Όχι, είναι σε συγκεντρώσεις του δεν πρέπει να παίζει.
1: Νομίζω, ναι. Εδώ μπορούμε.
0: Εδώ τι σημασία έχει. Κάνουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, όχι. Καλημέρα, ήλια. Πάμε.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσει στα επιδόματα και θέσπιση εισφορά στο 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσει στα επιδόματα και θέσπιση εισφορά στο 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων. Περιλαμβάνω

Εκρήξεις και στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Αφιερωμένο στο Μιχάλη το τραγούδι αυτό. Το τεκίλα.
1: Αυτό το έγραψε ένα σαξοφωνίστα, ο Ντάνι Φλόρες.
0: Ναι.
1: Γιατί του ζήτησε ένα θαυμαστή του να γράψει ένα τραγούδι, γιατί έπαιρνε μια τεκίλα εκείνη την ώρα. Και του λέει: γράψε ένα τραγούδι για την τεκίλα. Του γράφει αυτό, έπαιζε τη μουσική και λέγε τεκίλα, τεκίλα. Στη συνέχεια το πήρανε φίλαθλοι ομάδων, στη Βρετανία κυρίως, και άλλαζαν το όνομα. Το τεκίλα το βάζαν το όνομα ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Έπαιζε δηλαδή μουσική και φωνάζαν το όνομα του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Και κράτησε τα δικαιώματα, λέει, του τραγουδιού συγκεκριμένος. Τραγουδιού τώρα. του κομματιού, γιατί κομμάτι, εντάξει. Μέχρι το 2006 που πέθανε, μας άφησε.
0: Παιδί μου, έβλεπα σε ένα talent show στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε ένα γνωστά talent show, εν πάση περιπτώσει. Που ήταν οι κριτές. Περίμενα τον τραγουδιστή, τον καλλιτέχνη που είχε ανέβει πάνω στη σκηνή να πει το τραγούδι. Ακουγόταν η μουσική και πεταγόταν κάθε τόσο τεκίλα. Αλλά ήταν το ύφος του τέτοιο. Πήρε 10 από όλους τους κριτές, ας πούμε. Καταλάβες. Σου λέει, κουράστηκε αυτός. Έκανε και πρόβες για να το πει, ας πούμε, πολλές. Είναι το τραγούδι που αναδεικνύει τον καθέναν μας σε καλλιτέχνη, καταλαβαίνετε. Δηλαδή να πει τεκίλα, πόσο δύσκολο είναι. Και δεν έχει κανένα. Δεν χρειάζεται ένα σοπράνο, ας πούμε, για να πεις τεκίλα. Να.
1: Θα πάμε στις ειδήσεις.
0: Η Δέσποινα λέει καλημέρα. Το πρώτο μισάωρο δεν σας άκουγα. Δεν πιστεύω να είπατε για τον Τσίπρα και να το έχασα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι, δεν είπαμε.
1: Δεν ξέρουμε αν θα πούμε.
0: Τι να πούμε. να πούμε τι. Τι να πούμε τι.
1: Επειδή είμαστε σε αυτήν την εποχή, το λέμε.
0: Και λοιπά, ναι.
1: Και τα λοιπά. Ναι. Όχι, όχι. Πρώτα θέλω να ξεκινήσουμε από άλλα πράγματα.
0: Για πες, από πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Θέλω να μου πεις ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα το πρωί από τα στενά του Τραμπ.
0: Από τα στενά του Τραμπ έχει στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, λέει. Δέχονται επίθεση από το Ιράν. Το Κουβέιτ.
1: Το Κουβέιτ,
0: ναι. Το ανακοίνωσε ότι υφίσταται επίθεση από το Ιράν.
1: Και
0: δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια τη νύχτα δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερο, α πούμε.
1: Γιατί δεν το υπερασπίζεται ο Τραμπ.
0: Τι να σου πω εγώ.
1: Αφού έχει τα στενά με τον όμασε και τα στενά του ορμού, τα έκανε τα στενά του Τραμπ.
0: Τι να σου πω εγώ.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται. Να δω που έχει πάει το πετρέλαιο, επειδή χτυπιέται το Κουβέιτ. Αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον από όλη την υπόθεση, ας πούμε. Καταλάβες. Γιατί αλλιώς ακόμα δεν έχουμε τιμοληψία. Όταν θα έχουμε τιμοληψία, θα σας πω. Αλλά χθες είχε φτάσει και τα 95. Σήμερα θα δούμε πού είναι το πετρέλαιο. Εκτός αν μπορείς να το δεις πουθενά. Αλλά ναι, προς το παρόν είναι τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρίχνει τώρα το ενδιαφέρον του χθες τη νύχτα ο Τραμπ. Το είχε ρίξει πάλι στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.
1: Και στη βασιλική οικογένεια.
0: Όχι, στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Κάτσε, ρε παιδί μου, μέσα στη βασιλική οικογένεια. Κράτα, το πίσω από τον παπά Χλινίτζο. Λοιπόν, έριξε κι άλλο σκάφος, ας πούμε, τίναξε στον αέρα. Ανακοίνωσαν.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι 227 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε πλήγματα εναντίον ταχύπλων που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κάποια τελεσίδικη απόφαση, δικαστική απόφαση, οτιδήποτε.
1: Όχι. Τελεσίδικη απόφαση.
0: Θεωρούν ότι αυτά τα σκάφη μεταφέρουν ναρκωτικά, τα βομβαρδίζουν, σκοτώνονται οι άνθρωποι. Τελεία. Πάμε παρακάτω. 227 νεκροί. Έχουν βγει διεθνείς οργανισμοί και λένε ότι δεν γίνεται έτσι.
1: Το ξέρω εγώ. Δεν,
0: ναι, γίνεται, ότι δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Α, δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει. Ναι. Ο Τραμπ.
0: Κατά τα λοιπά, στον κόλπο εκεί του Τραμπ του, ή όπως αλλιώς θέλει να τον λέει.
1: Στενά του Τραμπ.
0: Τα στενά του Τραμπ είναι μια χαρά. Τα πράγματα.
1: Ήσυχα.
0: Ήσυχα. Δεν κυκλοφορεί τίποτα.
1: Γι' αυτό.
0: Επί της ουσίας.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτός μας είχε πει ότι είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Αν δε. Πήγαν να περάσουν, λέει, χθες δύο πλοία από ένα σημείο που δεν είχαν εγκρίνει οι φρουροί της Επανάστασης, του ρίξανε κάτι ρουκέτες.
1: Oh.
0: Πόσες ρουκέτες έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Πολλές ρουκέτες όμως. Ναι.
1: Τι να πω, παιδάκι μου, ξέρω, ναι. Εγώ δεν ξέρω.
0: Ωραία, σας είπαμε τα πολεμικά.
1: Θέλετε να πούμε για το Τσίπρα τώρα.
0: Ναι, αλλά να πούμε, τι.
1: Λοιπόν.
0: Το είδες, άκουσες.
1: Λίγο.
0: Διάβασες.
1: Διάβασα.
0: Εγώ έβλεπα μια σειρά με εξωγήινους. Ναι.
1: Εντάξει, ναι, διάβασα, είδα μετά τις αντιδράσεις. Διάβαζα. Δεν το ξέρω. Γιατί άμα το παρακολουθούσα θα είχα εικόνα εγώ.
0: Ναι.
1: Άρχισε να ξεκινήσει πάρα πολύ. Άρχισε καμιά ώρα.
0: Εντάξει.
1: Και το συνηθίζει.
0: Και το Πασόκ αργούσε.
1: Κάμα και επειδή εκεί.
0: Υποτίθεται. Όχι, έχει περάσει στην ιστορία και αυτό.
1: Η ώρα Πασόκ.
0: Ώρα Πασόκ, ναι.
1: Την ώρα Πασόκ την είχε υιοθετήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τώρα όμως δεν είναι Τσίπρα. Δεν είναι σε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά.
0: Είναι εντάξει, άλλο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: το χούι. Το κουβαλάει και στο άλλο κόμμα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ο ίδιος ήταν που αργούσε, τότε ο ίδιος ήταν και τώρα.
0: Ναι,
1: δεν αλλάζει αυτό.
0: Σωστό.
1: Ναι, τέλος πάντων, άρχισε. Εγώ διάβασα ότι άργησε να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Χτένιζε το κείμενο.
1: Όχι καλέ.
0: Α.
1: Δεν είχε γεμίσει αίθουσα.
0: Με προσκεκλημένους δεν ήταν.
1: Ναι, δεν είχε γεμίσει αίθουσα.
0: Ναι, δεν ήταν ανοιχτή στο κοινό.
1: Όχι. Δεν είχε.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Μοίραγε πάρα πολύ ώρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ώρα όμως. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεδίπλωσε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα τετραετίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν για το τώρα μόνο.
0: Ναι.
1: Έδωσε πολλά πράγματα, ρε παιδί.
0: Έδωσε.
1: Πολλά πράγματα.
0: Εγώ,
1: δηλαδή έταξε, θέλω να πω.
0: Εγώ, παιδιά, εγώ έχω μείνει στο αρχικό που είχε πει πριν στην τελευταία του συνέντευξη ότι όλα που θα βρείτε τα χρήματα το είχε ερωτηθεί. Γιατί είναι ένα πράγμα που το ρωτάνε γενικώς.
1: Θα φορολογείς τον πλούτο.
0: Όχι.
1: Ο, τι?
0: Από την εντυμότητα θα τα βρούμε. Θα πληρώνουμε με εντυμότητα.
1: Αυτή ναι. Είναι και η ειδοποιώς διαφορά. Βγαίνει λοιπόν, λέει
0: αυτό.
1: Το. Ναι.
0: Εντυμότητα.
1: Εντυμότητα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι είναι άτιμοι.
0: Ωραίο νόμισμα
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλό.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν, λέει όλα αυτά που λέει τέλος πάντων. Έχει δώσει κατώτατο μισθό 1000 ευρώ.
0: Μα,
1: το οποίο ούτως ή άλλως
0: θα
1: είναι.
0: 1000 δεν
1: θα πάει. Το που ο Μητσοτάκης προχτές. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 950 είχε πει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, είπε και θα περάσουμε, θα πάει τετραψήφιο.
0: Ναι, αλλά ο στόχος που είχε βάλει είχε πει στο τέλος της τετραετίας. Επειδή εγώ θυμάμαι τα προεκλογικά
1: 950,
0: που είχε πει.
1: Είχε
0: πει 950 θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Και προχθές στη συνέντευξή του είπε ότι μπορεί να πάει και πάνω από 950 να φτάσει τετραψήφιο.
1: Ναι.
0: Άρα εντάξει, μία ή άλλη.
1: Λοιπόν,
0: τότε γιατί τον κατηγορούν ότι δίνει περισσότερα από ότι αντέχει οικονομία. Αφού 1000 θα δώσει ο ένας, 1000 θα δώσει και ο άλλος.
1: Θα δώσει και άλλα.
0: Α, θα δώσει και άλλα.
1: Ναι.
0: Α, θα έχουμε τζάμπα λεωφορεία.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Τζάμπα τρόλι.
1: Τζάμπα λεωφορεία για
0: τραμ.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για τους εκτός από τους τουρίστες. Τουρίστες θα πληρώνουν.
0: Οι τουρίστες θα πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Το εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό. Το μέτρο. Ναι, με.
1: Δωρεάν.
0: Το έχει, ξέρω εγώ, στη Σερβία νομίζω ή σε διάφορες τέτοιες χώρες. Ναι. Το έχει και σε άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει. Είναι μέτρο, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Κοστίζει κάτι 600 εκατομμύρια, αλλά εντάξει. Okay.
1: Πατριωτική εισφορά
0: ναι.
1: Για το 1% των Ελλήνων, που είναι οι πολύ ισχυροί.
0: Το πατριωτική εισφορά τι σημαίνει, θα πούν οι αυτοί που έχουν.
1: Ευρώ το χρόνο.
0: Το 1% αυτό, ρε παιδί μου, αυτό το 1% θα βγαίνει και θα λέει αυτά τα δίνω υπερπατριδός.
1: Έτσι το ονόμασε.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας.
0: Ναι.
1: Δεν τι καταλαβαίνω τι είναι αυτό όμως. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ωραίο είναι.
1: Μου τεινάζει το μυαλό.
0: Ωραίο είναι.
1: Λίγο, ναι. Τέλος ναι. Πάντων, θα δει. Θα δίνει 500 ευρώ
0: ναι.
1: Επίσης για 10 μήνες σε όσους φοιτητές περνάνε σε άλλη πόλη από αυτή που είναι η μόνιμη κατοικία.
0: Ναι. θα δώσει λεφτά παντού σε νοσηλευτές, γιατρούς, όλοι. Ναι. Εν τω μεταξύ έκανε έναν απολογισμό που λέει αυτό, όλα αυτά θα κοστίσουν γύρω στα 6,2 δισεκατομμύρια. 7,2 δισεκατομμύρια. Ναι, μην... Και βγαίνουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών και λένε αυτά θα είναι 13.
1: 13 το
0: 13
1: χρόνο.
0: Δισεκατομμύρια. Το χρόνο, ναι. Βγαίνει και το Πασόκ και λέει.
1: 80% μας έκανε.
0: Πρώτον, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος.
1: Ναι.
0: Αυτό με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ναι, καταλαβαίνετε. Ναι. Ναι, αυτό. Ναι. Εκεί το πήγαινε το Πασόκ. Και αυτά είναι το 80% του προγράμματος του Πασόκ. Που είχε πει στην τελευταία του ομιλία ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους έχουν κατηγορήσει εντωμεταξύ ότι αντέγραψαν. Και η κυρία Καριστιανού τους είχε κατηγορήσει. Που είχε πει: δεν θα πω
1: τη
0: το πρόγραμμά μου. Είχε
1: διακήρυξη τη σχέση.
0: Όχι. Είπε: δεν ανακοινώνω το πρόγραμμά μου γιατί θα μου το κλέψουν.
1: Ναι, γιατί τη είχε κλέψει ήδη την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Καταλαβες.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Έχει. Πώς το λένε. Θύμωσαν πάρα πολύ.
0: Και στο Λουξεμβούργο έχει δωρεάν μεταφορικά μέσα, μας λέει ο Παναγιώτης. Λουξεμβούργο θα μας κάνει ο Αλεξάκης. Ήταν ο ένας που θέλει να μας κάνει Δανία του Νότου, είναι ο άλλος που θα μας κάνει Λουξεμβούργο.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένας διάχυτος εκλογισμός.
0: Μ' αρέσει εμένα το Λουξεμβούργο γιατί έχει ωραία αυτοκίνητα.
1: Πρόσεξε.
0: Να πας στο Λουξεμβούργο και όλοι έχουν πολύ ωραία αυτοκίνητα. Ναι.
1: Υπάρχει ένας διάχυτος εκνευρισμός.
0: Τι πού? Εγώ δεν έχω κανέναν. Αν με ρωτάς.
1: Όχι, γενικότερα λέω. Δεν λέω, εμείς δεν έχουμε εκπρόσωπο και δεν έχουμε.
0: Στο πολιτικό σκηνικό εννοείς.
1: Και στο πολιτικό και στο διεθνές. Παντού ρε παιδί.
0: Α, στο διεθνές.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, λέει η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Γιατί εισβάλλατε στο εδαφός μας και φέρατε τον ντρόουν και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και απαντάει ο Μετβέντεφ, είστε Ναζί.
0: Ναι. Ποιος απαντάει?
1: Ο Μετβέντεφ. Ρε παιδί μου, η Ρωσία.
0: Έλα, ρε. Ο Μετβέντεφ δεν είναι Ρωσία.
1: Τι
0: ο Μετβέντεφ είναι κάτι μόνο του, μια κατηγορία μόνο του.
1: Ναι, αλλά είναι εκπρόσωπο του Πούτιν, δεν τον εκπροσωπεί.
0: Όχι ακριβώς. Ναι.
1: Μάλλον
0: τόσο είναι αντιπρόεδρος ενός Συμβουλίου Ασφαλείας.
1: Συγγνώμη, δεν είναι μέσα στην κυβέρνηση του Πούτιν.
0: Όχι. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Τι είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, ποιος το έχει ορίσει?
0: Τρέχα γύρευα.
1: Ποιος το έχει ορίσει?
0: Τίποτα δεν υπάρχει στη Ρωσία που να μην έχει ορίσει ο Πούτιν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.
0: Αφού ήταν αυτός που του έκανε τα ρεπά. Όταν δεν μπορούσε να είναι πρωθυπουργός.
1: Αυτό σου λέω.
0: Γινόταν ο
1: Μετβέντεφ.
0: Και όταν δεν μπορούσε να είναι πρόεδρος ο Πούτιν λόγω συντάγματος που το άλλαξε. Αυτά τα κατήργησε. Δεν υπάρχουν τώρα περιστολές. Έβαζε το Μετβέντεφ.
1: Υπάρχει εκνευρισμός. Λοιπόν, του λέει είστε Ναζί. Απάντηση τώρα. Είστε Ναζί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ λένε ότι ο ένας κλέβει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά.
0: Α, γι' αυτό λες ότι υπάρχει εκνευρισμός.
1: Ναι, είναι πολύς εκνευρισμός. Γι' αυτό κάποιοι κρατάνε μυστικά κάποια πράγματα.
0: Ναι. Κατάλαβε. Αυτό ο πρώτος το είχε κάνει πάντως, εγώ θυμάμαι, και το ποτάμι. Που είχε πει: έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, θα το ανακοινώσουμε την επομένη των εκλογών.
1: Μπράβο.
0: Ο πρώτος που το είχε κάνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα ήταν το ποτάμι. Ο Σταύρος Θοδωράκης, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά από το Βόλο. Ο Δημήτρης. Σκεφτείτε να ονομάσει και την τεκίλα σε Τραμπ. Πάει το τραγούδι. Και το ποτό πάει. Θα κόψουμε τη μαργαρίτα. Άμα ονομάσει την τεκίλα. Ευτυχώς που βγάζουν τεκίλα διάφοροι καλλιτέχνες που τους συμπαθούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, και βγάζουν τις δικές τους τεκίλες. Βγάζουν και τζιν που εμένα δεν μου αρέσει το τζιν.
1: Μ' αρέσει το τζιν.
0: Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Να φέρει πίσω την Τσαπανίδου, λέει. Η καινούργια δεν έχει ατάκες. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ περίμενα να ακούσω το πρόεδρο, έλα με φόρα. Αλλά δεν. Ναι.
1: Πώς να το πει αυτό, αφού δεν ήταν υπόπικη.
0: Ναι, αφού δεν ήταν.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Μην διακόπτουμε, συνεχίστε.
0: Όχι,
1: λέγαμε για τον κύριο Τσίπρα.
0: Είναι ένας φίλος ακροατής εδώ πέρα, ο κύριος Αλέξανδρος, που του λείπει ότι δεν είδε την κυρία Τσαπανίδου να λέει αλάτε με φόρα. Αυτό.
2: Αυτό είναι last year που λέμε, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Πάει αυτό.
3: Ναι,
2: πάει.
3: Αυτό ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, άλλαξε κόμμα.
0: Τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Ναι.
1: Πάντως, εγώ αυτό που δεν είπα, γιατί το σχολιάζαμε τώρα, συζητάγαμε εδώ και δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με ορίζονται τετραετίας από ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει κιόλας, όπως λέει. Και μέχρι αργά το βράδυ όλοι ασχολούνται με την κυρία που προλόγησε τον άνθρωπο με το πρόγραμμα. Υπάρχει θέμα.
2: Εντάξει.
3: Ναι, εντάξει, ασχολήθηκαν με το όλα μετράνε και η επικοινωνία πετρέπεται.
0: Όχι, παιδιά, όλοι ασχολήθηκαν. Εδώ βγήκανε κόμματα, ας πούμε, και βγάλανε
1: απολογισμό.
0: Κάνανε, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Οικονομικών. Πηγές και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα υπήρχε και ένα τέτοιο ενδιαφέρον.
1: Λέω ότι έκανε εντύπωση στον κόσμο. Α, ποια είναι αυτή η κοπέλα. που προλόγησε τον Τσίπρα.
2: Αλλά το γεγονός ότι μετράμε, εγώ θεωρώ ότι η πιο σημαντική κατάκτηση, ότι μετράμε. Δηλαδή, απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, και ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι μετράμε πόσο κοστίζει το καθένα, το καθήκον. Δεν το κάναμε αυτό ποτέ στη χώρα. Ποτέ. Δηλαδή, όχι, δεν μετράγαμε τα λεφτά. Μέχρι το 2010.
1: Έλεγε ο καθένας ότι τουρκόταν. Ναι.
2: Δεν μετράγαμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Μου έλεγε τότε φίλος στην Κομισιόν, εντάξει, πάση κρίση, τότε που ήμασταν όλοι με μαύρες πλερέζες με αυτό που μας είχε βρει. Ότι μου λέει, το ξέρεις, μου λέει, ότι Έλληνας δεν στην Κομισιόν, ότι μέχρι πέρσι, μου λέει, το 9, όλα τα κράτη-μέλη έστελναν στην Κομισιόν, άμεσα στα υπόλοιπα στοιχεία, αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Η Ελλάδα, μου λέει, ήταν η μόνη η οποία το έστελνε με ένα.
1: Εδώ συναντούσε υπουργός, ας πούμε, κυβέρνηση. Και έγραφε σε χαρτοπετσέτα, ας πούμε, τα στοιχεία.
0: Η πρώτη απογραφή και σε χαρτοπετσέτα έκανε τα σχεδιάκια στην Κριστίν Λαγκάρντ μπροστά τώρα. Όχι σε κανένα τυχαίο, ας πούμε. Λοιπόν, ο πρώτος απολογισμός έγινε το 2010-2011 των δημοσίων υπαλλήλων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η πρώτη καταγραφή, όχι απολογισμός, η πρώτη καταγραφή. Τότε έγινε, 2010-2011. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει,
3: το θέμα είμαστε. Βέβαια ναι. Είναι να μετράμε, αλλά να μετράμε και σωστά.
0: Δεν μετράμε τα ίδια. Όχι, δεν μετράμε τα ίδια.
3: Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδιά, γιατί μετά γίνεται ένας πόλεμος με τα νούμερα.
0: Όχι, μα δεν γίνεται ήδη. Ο ένας λέει κοστίζουν 7, ο άλλος λέει κοστίζουν 13.
3: Ναι, πώς θα καταλάβει ο κόσμος τώρα, ποιο είναι το. Πού πρέπει να κλείνει. Δεν πρέπει κάποιος να μετρήσει σωστά.
2: Κάποια δεν μπορεί να επιδέχονται αμφισβήτηση. Για παράδειγμα, άμα λέει θα δώσω 300 ευρώ παραπάνω σε εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, ναι. Είναι απλά. Η εκπαιδευτική εδώ είναι πώς το κάνει ο Βέγκος.
1: Πολλαπλασιασμό κάνει.
2: Και 20 καθ' αυτά θυμάστε, κάνει ο Βασίλισσα. Ναι. Είναι τόσοι είναι οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, επί 300 ευρώ ίσον τόσο. Επί 12 μήνες ίσον τόσο το ΓΕΚΟ. Βγαίνει.
1: Δεν
2: τα αμφισβητεί κανείς.
0: Σε αυτά δεν είναι εύκολο, ναι. Να αμφισβητηθούν θεωρητικά. Ακόμα και αυτά βέβαια.
1: Γιατί ρε παιδιά, δεν γίνεται να αμφισβητηθούν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ας κάνουν αυτό, να βγάζει έναν απολογισμό. Κάποια αρχή, ρε παιδί μου.
3: Στο γενικό λογαριασμό.
1: Αφού είπανε, παιδί μου.
3: Θα τα στέλνουν.
2: Σε εκλογές αυτά, όχι.
1: Όχι, τώρα το πάνε στο.
3: Και πριν από τις εκλογές. Κάποιος να μετράει αξιόπιστο.
1: Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Κάποιος. Μια αρχή που θα τη δέχονται, θα την αποδέχονται όλοι. Γιατί έχουμε περάσει αυτή τη χώρα και τα Greek statistics, έτσι. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Τα στοιχεία που στέλναμε έξω και μετά λέγανε ότι δεν είχαν καμία σχέση τα μένα με τα δε. Ή τον άλλον τον άνθρωπο που είχε αποκαλύψει πόσα ήταν τα πραγματικά στοιχεία, τον τρέχανε στα δικαστήρια, τον τρέχουν ακόμα κάποιοι, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά τέλος πάντων.
3: Ναι, κάπως το λέγανε.
0: Διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, αυτό λέω. Τουλάχιστον να βρούμε νούμερα που να ισχύουν για όλους. Και για μέσα και για έξω.
0: Καλό θα ήταν. Ήθε. Μια ευχή. Ναι.
2: Τότε, συγγνώμη, τώρα με φορτώνει, θυμάμαι εκείνη την περίοδο.
0: Τέτοιο
2: συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Αλλά ναι.
0: Η δουλειά
2: λοιπόν,
0: μου.
2: Λοιπόν, τότε σχεδόν, ευτυχώς για όλο το σύμπαν όλα της αντιπολίτευσης και του πολιτικού κόσμου και του δημοσιογραφικού και τι άλλο, έλεγε ότι το έλλειμμα ήταν φτιαχτό το 2010, δεν είναι 15,6. Ναι. Όλα είναι ψέματα, είναι κατασκευές, είναι οι Ανουνάκοι που έχουν έρθει, οι Ιλουμινάτοι, όλοι μαζί και τα έχουν φτιάξει. Μάλιστα. Ποτέ. Κανείς δεν μας είπε πόσο ήταν το πραγματικό έλλειμμα. Δεν 15,6. Πόσο είναι. Δεν το είπε κανείς. Δηλαδή, εγώ οι υπολογισμοί σου είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος, γιατί δική μου είναι σωστή. Ποιοι είναι δική σου. Δεν σου
0: λέω. Επειδή εγώ δεν θέλω να σε φορτώσω παραπάνω, όλα αυτά έχουν λυθεί με τη βούλα του και του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι, για το πόσο ήταν, τι λαθροκυρίες είχαν γίνει κτλ. Κτλ. Εγώ έχω άλλη απορία. Πώς κανένας δεν βρήκε το θάρρος. Το θάρρος να βγει σε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, που
1: ποιος
0: είχε αποκαλύψει όσο είναι, να βγει και να πει συγγνώμη. Και να πάμε παρακάτω.
1: Πότε έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί.
0: Ναι, δεν έχω ακούσει.
3: Κάποιο συγγνώμη. Ένα μέα υπέθετα, που παλιά και εκείνο ήταν εντάξει, για τελείω.
0: Για άλλα πράγματα. Υπέθετα όμως ότι λίγο θα αλλάζαμε μυαλό. Αλλά δεν είναι νοοτροπία. Λίγο.
1: Παιδιά, έχουν σύρει ανθρώπους στα δικαστήρια, τους έχουν λιδωρήσει, τους έχουν χάσει τις δουλειές τους. Διαχρονικά τώρα γίνονται αυτά, έτσι.
0: Καταλαβαίνετε ότι με τέτοια και με εκείνα τα λέω όλα αυτά τα πράγματα για να μην συζητήσετε, μην αρχίσετε με τη Μέγκαν Μάρκελ και τον Τραμπ.
1: Όχι,
0: γι' αυτό τα λέω.
1: Γιορτάζει το Πασόκ.
2: Καλά,
3: είναι 3 του Σεπτέμβρη.
2: Είναι
3: 3 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, γιορτάζει το Πασόκ.
3: Βάλατε κανένα τραγουδάκι.
0: Εννοείται.
1: Και το 2.
0: Εννοείται. Και Κάρμινα Μπουράνα και τον ήλιο και τα πάντα όλα.
1: Εντάξει, άμα δεν βάλουμε εμεί.
0: Και θα έχουμε σύνδεση στη συνέχεια με το Ηράκλειο που θα έχει σήμερα τα ραντατζούμ και τα λοιπά. Χθε είχε δείπνο.
3: Α, είχε δείπνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, στους βουλευτές και σε άλλα στελέχη του κόμματος.
3: Που λέγεται, λέει ψυχρό που είναι στο
1: λαό. Παιδιά, είναι πολύ ωραία, αν δεν έχετε πάει.
0: Με αντικριστό και με τέτοια. Ναι, ήταν ωραία, λέει.
1: Πολύ ωραία. Και είχε φτιάξει και τα τυροπιτάκια η μαμά του κυρίου Ανδρουλάκη με τυροπιτάκια με μυζήθρα και μέλι. Λέει πολύ ωραία. Και καλυτσούνια
2: είχε. Είναι σαν πρωί-πρωί τώρα με όλα αυτά.
1: Το ξέρω.
0: Σε θυμώνουμε.
1: Έχω ζητήσει από τον Παπαδάκη να μας πει το μενού μετά όλο.
2: Ναι.
1: Ναι. Ναι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σκεφτόμουν τον Παπαδάκη, τον έβλεπα χτες που βγαίνει στο Earth News από εκεί. Και είχε πίσω τους άλλους οι οποίοι καθόλου στο τραπέζι και τρώγανε και έλεγε ναι, τρώνε μυζιθροπιτά. Εντάξει, εσύ. Πηγαίνετε το ανθρώπου ένα πιάτο.
0: Το λέτε, Στέλλα, Στέλλα, μιλάνε αυτοί οι δύο οι οποίοι πηγαίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουν ραντεβού ήδη από τώρα προκαθορισμένο για τα καναπεδάκια. Να πάνε να φάνε καναπεδάκια.
2: Όχι, εγώ δεν είμαι τώρα καναπεδάκια.
1: Για καναπεδάκια, δεν τρώμε καναπεδάκια.
0: Αφού δίνετε ραντεβού κάθε χρόνο στην ΔΕΘ για να πάτε.
1: Δεν τρώμε καναπεδάκια στην ΔΕΘ. Δεν μας βγάζουν καναπεδάκια στην ΔΕΘ. Έξω πάμε και τρώμε, παιδάκι μου.
2: Στη ΔΕΘ πρέπει να σου πω ούτε καφέ πλέον δεν σερβίρουν.
1: Τίποτα. Ούτε ένα νερό δεν. Όχι, το νερό με το ζόρι. Έχει ένα νερό την ώρα που κάνουμε ερωτήσει εκεί στη συνέντευξη τύπου. Το οποίο μικραίνει κάθε χρόνο το μπουκαλάκι. Πέρυσι ήταν τόσο.
2: Θα είσαι κυριακή συνέντευξη τύπου.
1: Βέβαια δεν θα είμαι.
2: Εγώ θα πάρω πουλόβερ φέτος.
1: Ναι, γιατί κάνει ψόφο παιδιά.
3: Ναι. Πού έχει κρύο.
1: Μέσα εκεί κάνει μπέλια. Νομίζω θα βγει κάποιο και τσιγγέλι και θα κρεμαστεί.
2: Ρε παιδί μου, επειδή εκεί προσκάδεις, είναι πρωθυπουργός και είναι τρεις ώρες η συνέντευξη τύπου. Έτσι. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να είσαι, πώς το πω, τρεις ώρες, εναργής. Να σου το πω. Να στο πω ναι. Οπότε δεν μπορεί να έχει ζέστη, πρέπει να έχει ένα κρύο για να τσιτώνεις, πώς το λέμε.
3: Λογικό είναι.
2: Αλλά λογικό είναι μέχρι εκεί. Εμείς έχουμε παγώσει που είμαστε από κάτω. Εγώ κάποια στιγμή, όχι πέρυσι, είχα πάρει τα μέτρα μου. Είχε πάει η ώρα και λέω: να σκοτώ να φύγω διακριτικά, θα με καταλάβει κανείς. Όταν δεν με δείχνει κάμερα, να φύγω και δεν αντέχω.
0: Σου έχω ιδέα. Βάλε μέσα από το πουκάμισο, δεν φαίνεται, ισοθερμικό. Θα κρατιέσαι μια χαρά.
2: Κασοθερμικό είναι για να πάστε στην
0: Ισλανδία. Όπου, για οπουδήποτε είναι το ισοθερμικό, βρεβεδάκι μου. Ισοθερμικά φοράνε και αυτοί που κάνουν ποδήλατο μέσα τον Αύγουστο.
2: Εντάξει, σωστό.
0: Αυτό σου λέω. Βάλε ένα γυλεκάκι από μέσα ισοθερμικό και το έχει λύσει το πρόβλημα.
1: Εγώ δεν ξέρω, Στέλλα μου, πώς γίνεται. Όχι, δεν πάει, δεν πάει ο Διονύσης. Ο Διονύσης περιμένει εδώ για να του φέρω τα αγγλικά. Δεν ξέρω πώς γίνεται κάθε χρόνο και μου φορτώνει ο Παπακλιμίτζος. Δύο κουτιά τουλάχιστον. Λοιπόν, βρήκα έναν τρόπο να φύγω και μου λέει. Θα φύγω με ένα αυτοκίνητο που βρήκα, μια παρέα και να γυρίσω νωρίτερα. Πήγαινε πάρε μου, σε παρακαλώ. Δύο κουτιά τριγώνα πανοράματος. Αλλά τα φέρνει για την εκπομπή για τα παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
2: Τα άλλα δύο τα παίρνω για μένα.
1: Εγώ πέρσι αγόρασα backpack ξεχωριστό για να μπορέσω να κουβαλήσω πίσω τα γλυκά, παιδιά. Δεν έχει πάρει.
3: Αυτά διατηρούνται δηλαδή έτσι.
1: Όχι τα τρίγωνα, δεν πήρα τρίγωνα εγώ.
0: Τα τρίγωνα στο ψυγείο γιατί έχουν κρέμα. Υπάρχουν άλλα που δεν θέλουν ψυγείο και δεν έχουν κρέμα. Π.χ. τα τουλουμπάκια ή τα κουρκουμπίνια. Αυτά δεν χρειάζονται ψυγείο.
2: Πού θα πάμε. Το μεσημέρι, εγώ θέλω να πάω στη Μοντιάνο να δω πώ την καινούργια.
0: Άνοιξαν οι πύλες, προχθές ή χθες, πότε.
1: Νομίζω ότι θα πάω αύριο, μόλις θα φτάσω στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι.
2: Ναι.
1: Γιατί μετά δεν θα έχουμε χρόνο.
2: Ναι, θα πάμε στο τέτοιο. Στο Electra. Πώς το λένε. Άρα, Σάββατο μεσημέρι, αν θες, λέω να πάω στη Χασαποταβέρνα, τη Μοντιάνο.
1: Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Θα είμαι εκεί.
3: Το κλείσαμε. Ωραία. Κυριακή έχει συνέντευξη τύπου. Δεν το ξεχάσετε.
1: Όχι, δεν ξεχάσετε.
3: Σε καμιά ταβέρνα.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν
3: ξεχάσετε να πάτε. Γιατί γι' αυτό πάτε.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό πάνε.
3: Ναι. Λοιπόν, για τον Κώστα το λέω.
0: Όχι, για την ταβέρνα πάνε.
2: Αύριο θα πούμε τα πολιτικά τη ΔΕΘ, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι θα πούμε αύριο.
1: Τα πολιτικά.
2: Τα πολιτικά, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Τα πολιτικά, τα οικονομικά.
0: Βέβαια. Να τα πούμε. Βέβαια. Θα ετοιμαστώ.
3: Καλημέρα
0: σα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι έχουν έρθει μηνύματα.
0: Αυτό που έζησε χθες η Αθήνα με τα σβησμένα φανάρια το ζει κάθε καλοκαίρι η Σαντορίνη που δεν έχει ούτε φανάρι στα κεντρικά του σημεία. Ήταν ένα μεγάλο μέρος της πόλης που είχε πέσει τάση και επειδή είχε πέσει τάση είχαν σβήσει τα φανάρια. Σε μεγάλο μέρος της πόλης.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αλήθεια. Ναι. Μας λέει η Βασιλική ότι ήταν και λόγω της φωτιάς στη Θήβα που έπεσε η τάση και τέτοια πράγματα. Γιατί είχαν κλείσει κάποιους σταθμούς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα από τα αξιοπερίεργα. Καλημέρα από το Ηράκλειο Κρήτης. Θαυμάσια μέρα. Καλό φθινόπωρο. Μας λέει η Ελένη και ο Θανάσης και η Αργυρό. Η Ελένη, ο Θανάσης και η Αργυρό. Καλημέρα και στην ποθητή τη φίλη μας από τη Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε. Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
1: Δεν θα βγούμε.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, Διονυσάκο, να βγούμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, παιδιά, γιατί έχουμε πολλούς προσκεκλημένους σήμερα.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελλάς, εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Προφυλακισμένο παραμένει το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλώντας με σφόδρα πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Ο Υπουργός Υγείας του Ιράν είπε χθες ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν στα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών το βράδυ της Τρίτης σε όλη την επικράτεια. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι? Όταν τελείωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι,
1: ναι,
0: που πήρε τη σκυτάλη, πήραν τη σκυτάλη οι Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: που ήταν ο Τόμ Κρούζ που έκανε όλα αυτά τα, ναι, εκεί που έτρεχε μέσα στο πλήθος, δηλαδή ανέβηκε στη μηχανή και έκανε τα δικά του, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και καλά, περίμεναν τον, την Δάδα και τον Τόμ Κρούζ οι Red Hot Chili Peppers κάπου στο Los Angeles, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια, δεν ξέρω πού ακριβώς. Και αν θυμάμαι καλά, λέγανε αυτό το τραγούδι. Και μου έχει μείνει από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.
1: Αυτό είχαν πει.
0: Αν θυμάμαι καλά, αυτό είχαν πει. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ωραίο, ωραίο είναι.
0: Ναι. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και πολύ καλά κάνετε. Απλά να σας το πούμε κι αυτό.
1: Ε? Ναι, βέβαια. Πολύ καλά. Πολύ σοφά το είπες. Πολύ καλά κάνετε και να μην αλλάξετε συχνότητα. Γιατί.
0: Το καλό που σας θέλω.
1: Ξέρετε τι σας περιμένει.
0: Αυτό.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Δεν έχω δει πόσο έχουν πάει τα καύσιμα, αν πήραν κι άλλο.
1: Σε λίγο θα βγούνε.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα βγούνε τα πετρέλαια και τα. Πόσο είναι. Να, λοιπόν, το Brent πάνω από τα 95 δολάρια.
0: Πάνω από τα 95, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Ναι.
0: Είχε πάει και στα 103 στις αρχές όταν ξεκίνησε. Αν θυμάμαι καλά, 103.
1: Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Αλλά, οπότε εντάξει, πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Να λες.
1: Τα επίσημα στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Με πτώση για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου.
0: Μα χθες δεν μας έλεγε η Πινελόπη ότι το κύριο θέμα αυτήν την περίοδο ή μάλλον ένας από τους βασικούς παράγοντες της αύξησης των τιμών είναι γιατί τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά κυρίως η Ευρώπη κάνουν την αποθεματοποίηση, την λεγόμενη,
1: ναι,
0: δηλαδή γεμίζουν τους ταμιευτήρες, ναι, για να έχουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ναι, και γεμίζουν με φυσικό αέριο και καύσιμα κτλ. Και, και έτσι υπάρχει τεράστια ζήτηση, γιατί υπάρχουν και νόμοι ανά κράτος ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να έχουν να έχεις απόθεμα ασφαλείας τόσο τις 100, ξέρω εγώ, 70% κάποιες χώρες, κάποιες άλλες παραπάνω. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί μεγάλη ζήτηση και ανάγκη για αυτά, ενώ ταυτόχρονα έχουν κλείψει οι πηγές. Μ' αρέσει που άκουγα χθες τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μπέσετ, ο οποίος έλεγε ότι τα καύσιμα ανεβαίνουν γιατί η Ουκρανία έχει αποφασίσει να βομβαρδίζει τους πλουτοπαραγωγικούς παράγοντες της Ρωσίας, δηλαδή τα διελιστήρια.
1: Πες το
0: ότι γι' αυτό ανεβαίνουνε. Όχι γιατί ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου πόλεμος, ας πούμε, στα στενά του Ορμούς και οι μισές χώρες από εκεί πέρα
1: έχουν
0: κλείσει
1: το
0: κάνιστρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πες ότι φταίει, ας πούμε, η Ουκρανία η οποία βομβαρδίζει την καημένη τη Ρωσία.
1: Και ψάχναμε να βρούμε,
0: ναι,
1: γιατί αίμα τόσο καιρό.
0: Δεν το ξέραμε, βρε παιδί.
1: Λοιπόν, στα δικά μας, ναι, εκτός ότι έριξε αρκετό νερό στη Θεσσαλονίκη και επίσης έβλεπα τώρα νωρίτερα που ήταν η Λία Χριστάρα σε ζωντανή σύνδεση με τα παιδιά με τις συνδέσεις και έλεγε ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια στην
0: 26
1: Οκτωβρίου. Όχι,
0: κεντρικός
1: δρόμος, ναι, της Θεσσαλονίκης έχει πρόβλημα με τα φανάρια.
0: Ναι.
1: Να σας πούμε ότι τώρα δεν βρέχει στη Θεσσαλονίκη, έτσι, έχετε γνώση, δεν είναι αυτό. Είχε μια και έχει μια μεγάλη φωτιά σε πολύ δύσβατο σημείο στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Όλο το βράδυ έδιναν μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες. Έγινε και εκένωση το βράδυ αργά της περιοχής και είναι πολύ ισχυρές δυνάμεις εκεί στην περιοχή και προσπαθούν να σβήσουν αυτή τη φωτιά η οποία καίει. Να σας το πούμε και αυτό, να το ξέρετε.
0: Καλημέρα στον Γιάννη, το φίλο μας που μας στέλνει από το Μεσολόγγι ένα σκίτσο, ένα βαρκάκι. Έχω την απορία, Γιάννη, επειδή κάθε μέρα μας στέλνεις από ένα σκίτσο, τα έχεις έτοιμα ή τα φτιάχνεις εκείνη την ώρα? Δηλαδή, κάθεσαι, ακούς,
1: ρεμβάζεις.
0: Γι' αυτό ρωτάω, ρε, ναι, παιδί μου. Ρεμβάζει, μπορεί να πιάνει το. Δεν είναι, μπορεί να ο άνθρωπος είναι, το κάνει εύκολα και γρήγορα.
1: Όχι σαν και εμένα, που δεν μπορώ να τραβήξω μια ίσια γραμμή.
0: Ναι.
1: Μια ίσια γραμμή, ρε παιδί μου.
0: Είχαμε παιδιά, θυμάμαι το όνομά του. Ελπίζω ο άνθρωπος να είναι εν ζωή. Ο κύριος Μαυρίκης. Τον είχα καθηγητή στο Λύκειο, ο οποίος ανέβαινε και έκανε έναν κύκλο. Έκανε έναν κύκλο στον πίνακα και μετά μας έβαζε να πάρουμε το διαβήτη και να τσεκάρουμε αν είναι σωστός. Και ήταν ολόσωστος. Με το χέρι, χωρίς τίποτα. Καθόταν έτσι και έκανε μία έτσι το χέρι του και έκανε ένα κύκλο. Ο οποίος ήταν τέλειος. Να είναι καλά.
1: Νέα ελληνική επιτυχία.
0: Ναι.
1: Διεθνής. Η Ναΐμα Γερασοπούλου.
0: Ναι.
1: Ελληνίδα χορεύτρια. Με τον Αργεντίνο παρτενέρ της, τον Λούκας Γκάουτο.
0: Ναι.
1: Αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στο τάγκο.
0: Στο
1: Buenos Aires,
0: μπράβο
1: την
0: τους.
1: Πατρίδα του τάγκο.
0: Πού αλλού θα γινόταν αυτό.
1: Ναι. Είναι ιστορική νίκη για την Ελλάδα.
0: Αλήθεια. Ναι.
1: Μ' αρέσει το τάγκο.
0: Αυτή ζει εδώ στην Ελλάδα ή ζει
1: δεν
0: εκεί.
1: Δεν ξέρω, αλλά.
0: Μπράβο τη. Πάντω
1: το κορίτσι, ναι. Πάντω. Να σου πω κάτι.
0: Είναι ωραίος χορός.
1: Είναι πολύ ερωτικός. Και, όταν, και εντυπωσιακός, επειδή όταν κάνουν αυτές τις φιγούρες, τα έτσι, τα αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει και το τάγκο.
0: Θέλει φοβερό συγχρονισμό, ναι, του ζευγαριού, έτσι. Δηλαδή
1: ναι,
0: δεν πρέπει,
1: ναι,
0: να ξέρουν,
1: ναι,
0: και οι δύο καλά. Δεν είναι.
1: Και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και μ' αρέσει και το φλαμέγκο.
0: Και το φλαμέγκο είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη. Λέει, επιτέλους βρέθηκε η σωτηρία των Ελλήνων.
1: Τι.
0: Μοίρασε χρήμα, απλώνεται.
1: Έχετε ακόμα παιδιά, έχουν να μοιράσουν ακόμα.
0: Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που χειροκροτούν, λέει. Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά. Έτσι γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, τα πράγματα. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος μου λέει ότι όποιος κάνει τον κύκλο, χωρίς όργανα κτλ. Έχει κάποια θέματα. Δεν το ξέρω αν έχει κάποια θέματα, ούτε ξέρω αν ο άνθρωπος είχε κάποια θέματα. Εμάς που ήταν καθηγητής, μια χαρά καθηγητής ήταν. Δεν δείχνει κάτι να έχει κάποιο θέμα. Μπορεί ο άνθρωπος τα ισόψει κάτι να έχει άλλα θέματα. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι μου είπε, έτσι μου γράφει πάντως ο Αλέξανδρος, ναι, ότι όποιος κάνει κύκλο έτσι, ναι, απλά με το χέρι, έχει θέμα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω.
1: Επειδή δεν είπαμε, γιατί κάναμε αναφορά νωρίτερα στη σύνδεση που κάναμε τον Παπαχλημίτζο και την Παπαμιχαήλ, για την κυρία που προλόγησε τον κύριο Τσίπρα χθες πριν την παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη, ναι. Είχε αποκτήσει κακή κονοτασιόν αυτό. Άμα λες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης,
0: κατευθείαν.
1: Ναι, τέλος πάντων. Είναι η κυρία Κιβέλη Μάρδα.
0: Ναι.
1: Είναι γιατρός. Είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, του Υφυπουργού Οικονομικών. Που...
0: Αυτός που μια φορά ήταν που πήγαινε
1: που το
0: από
1: σταματούσα
0: το. Που το σταματούσα... Εκτός από το σταματούσαν στον δρόμο, εκτός, ναι, το ότι νόμιζε ότι οι μετανάστες τότε έλεγε ότι μπορεί ανάμεσά τους να είναι και επενδυτές.
1: Μπράβο. Μα, είχε μπράβο, ναι.
0: Και επίσης ήταν που είχαν στερέψει τα ταμεία τότε που είχαν κλείσει διάφορα και οι κρουνοί κτλ. Και από το, να πάει από το σπίτι στο γραφείο βρήκε 400 εκατομμύρια.
1: Μπράβο, στον,
0: ναι,
1: δρόμο.
0: Αυτός,
1: ναι. Ναι. Και είναι και παντρεμένοι. Mm. Με τον Δημήτρη Πέλκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης μας απαντάει. Τι? Τα φτιάχνω πολύ γρήγορα, λέει, τα σκιτσάκια.
1: Τόσο καλό.
0: Ναι. Μπορεί να υπάρχουν έως και 5 επιμέρους θέματα, ας πούμε, σε μια σελίδα. Επιλέγω ένα να σας στείλω, τσακ τσακ το κάνω, το φτιάχνεις στη στιγμή.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Ταλέντο αυτό. Είναι ταλέντο.
1: Όπω, παιδιά, εγώ,
0: ναι,
1: δεν.
0: Ταλέντο.
1: Ναι. Τους θαυμάζω εγώ αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Όλους
0: τους ταλαντούχους τους θαυμάζουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Ναι. Εγώ γράφω στίχους, δεν με θαυμάζεις.
0: Πώς, αλίμονο. Σκαρώνεις δύστιχα ή τετράστιχα σε χρόνο ντετέ.
1: Βέβαια,
0: ναι,
1: καιρό έχω αυτό.
0: Τώρα που τα λέμε έτσι και είμαστε μια παρέα. Παιδιά, έρχονται δύο κυκλώνες και μια τροπική καταιγίδα στον Ειρηνικό.
1: Όλα
0: αυτά είναι απότοκο του Ελνίνιο,
1: ναι.
0: Και θα γίνει, λέει, οι επιστήμονες οι επιστήμονες του συγκεκριμένου χώρου είναι πρώτη φορά που τους βλέπω και τους διαβάζω. Όχι, τους βλέπω, τους διαβάζω. Mm. Είναι τρομαγμένοι. Γιατί λένε ότι Ελνίνιο είχαμε και άλλες φορές, πολλές φορές, αλλά αυτό που θα δούμε, λέει, φέτος δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην ιστορία.
1: Μεγάλο
0: στα χρονικά
1: το
0: όλου του πλανήτη,
1: δεν είναι
0: Ελνίνιο
1: πια.
0: Ναι. Απλά σας το λέμε. Μπορεί να έχει κάποιος κανονίσει από τους φίλους ακροατές. Να πάει ένα ταξίδι στο Ειρηνικό, ρε παιδί μου. Να πάει κάπου.
1: Πού?
0: Κατάλαβες. Προς τα Καραϊβική, ξέρω εγώ, κάπου. Οπουδήποτε. Να ξέρει ότι μπορεί να συναντήσει προβλήματα.
1: Ναι.
0: Να μην το ξέρει. Να είναι ενημερωμένο.
1: Είναι στον Ειρηνικό.
0: Μπορεί. Ναι. Τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Επειδή πριν σας είπα για τον Μπέσετ και σας είπα και για την Ουκρανία που αυτή φταίει που ανεβαίνουν τιμές των καυσίμων κατά τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλη μία πολυκατοικία στην Οδυσσό δέχτηκε βαλιστικό πύραυλο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είναι η μόνη, δεν έχει γίνει ακόμα ο απολογισμός, φαντάζομαι. Θα γίνει αργότερα στη διάρκεια της ημέρας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μία πολυκατοικία, επαναλαμβάνω. Μία πολυκατοικία, όχι στρατιωτικό στόχο ή κάτι άλλο, μία αποθήκη καυσίμων ή πυρομαχικών που ήταν, για παράδειγμα, προχθές στο Κίεβο. μια πολυκατοικία δέχτηκε βαλιστικό πύραυλο. Αυτό.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολήθηκε και με τη βασιλική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Χτες, γιατί δεν το είπαμε αυτό, ή το είπαμε σε τίτλο. Το είπαμε. Λοιπόν, είναι πολύ χαρούμενος που ο Τραμπ και που ο Χάρη και η Μέγαν έφυγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και μόνο αυτό το γεγονός έχει κάνει την, τον, πώς τον λένε, και την Μέγαν ακόμη πιο συμπαθή σε μένα.
1: Ναι, τώρα έχει γίνονται και εμένα. Λοιπόν, για να καταλάβει. Ναι, είπε ότι δεν φέρθηκαν καλά στο βασιλιά. Δεν είναι θαυμαστής τους ο Τραμπ, αλλά αν ήμουν η βασιλική οικογένεια δεν θα τους δεχόμουν πίσω. Α, είναι έτσι παραδοσιακός.
0: Αν ήταν ο Τραμπ η βασιλική οικογένεια.
1: Ναι, ρε, αν ήταν κάποιο μέλος του βασιλιά, αν ήταν ο πατέρας τους, ας πούμε, ο πατέρας του Χάρη, θα του λέγε, α, δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Στήριξε τον Tiger Woods.
0: Τι είναι ο Tiger Woods?
1: Ο γκόλφερ.
0: Ο οποίος, γιατί το στήριξε, γιατί χρειάζεται στήριξη? Πες στον κόσμο που δεν ξέρει.
1: Αυτός είχε κάνει ένα τροχαίο.
0: Ναι.
1: Και με...
0: Το είχε προκαλέσει ο ίδιος.
1: Το είχε προκαλέσει αυτός. Ναι. Και του πήραν το δίπλωμα.
0: Οδήγησης.
1: Ναι, θα το δώσει πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είπε ότι υποφέρει γιατί έχει πόνους πάρα πολλούς. Πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας έχει. Τον στηρίζω, αλλά του είπε μην ξαναοδηγήσει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Μέχρι και ο Τραμπ
0: τον συγγνώμη, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση που τον έχει καταδικάσει. Δεν έχει σημασία.
1: Τι σημασία έχει?
0: Τραμπ είναι αυτό.
1: Δεν συγγνώμη. Δηλαδή, γιατί, ναι. Τι θα λέμε αυτά τα πράγματα τώρα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή.
0: Βλέπω εντωμεταξύ στη γύρα, επειδή λέγαμε πριν για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα,
1: ναι,
0: και τα όσα ανακοίνωσε. Βλέπω στη γύρα, ας πούμε,
1: ναι,
0: ότι έρχονται τώρα ανακοινώσεις εδώ πέρα, διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, μποναμά στους συνταξιούχους, έρχονται μέτρα κι άλλα. Τι γίνεται κάθε δέθρε, παιδί μου? Χάνεις το λογαριασμό. Βρέχει εκατομμύρια, ή δισεκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Παράδοση, μια παράδοση. Να,
0: γιατί το κρατάνε για τη ΔΕΘ και δεν το διαχέουν στο χρόνο, ρε παιδί μου?
1: Αφού από εκεί βγαίνει και κάνει ο Πρωθυπουργός με οικονομικές εξαγγελίες, δεν θα κάνουν και οι υπόλοιποι.
0: Είναι η παράδοση, θες να πεις. Αυτό.
2: Ναι.
0: Λόγω παράδοση.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, κάποιες παραδόσεις έχουν σπάσει, αλλά δεν έχει
0: κάθε
1: να κάνει.
0: Κάθε Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Δεν έχει να
0: ανοίγει
1: κάνει.
0: Ανοίγει το ταμείο, το πουγγί. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Σου στέλνει την καλημέρα του ο Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Ξέρεις ποιος Βαγγέλης?
0: Όχι.
1: Ο δάσκαλος.
0: Α, ο δάσκαλος, ο φίλος,
1: ναι,
0: μας. Ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρες ψυχούλες μου και στον Ξινούλη.
0: Γιατί είμαι Ξινούλης εγώ? Γιατί με λέει έτσι?
1: Τ' αρέσεις. Γλυκά το λέει.
0: Γλυκά το λέει αυτός.
1: Γλυκά πονούσε το μαχαίρι.
0: Γλυκά λέει ότι είμαι ξινός. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Ναι. Ορίστε. Ο Γιώργος που, ναι, κάθε πρωί είναι μόνος στο εργαστήριο τέτοια ώρα. Ζαχαροπλάστης ο Γιώργος, έτσι. Του φτιάχνουμε την ημέρα για την υπόλοιπη. Ξεκινάει ωραία ημέρα τώρα, παιδί
1: μου. Τι φτιάχνεις τώρα, Γιώργο, για πες.
0: Τι φτιάχνει? Φτιάχνει μπαμπά.
1: Αυτό,
0: μπαμπά
1: το, αυτό το τι φτιάχνεις.
0: Ναι.
1: Τι φτιάχνεις, Γιώργο, που λες στου ζαχαροπλάστες. Είναι σαν αυτούς που λένε και πες μου τι φοράς.
0: Ναι.
1: Είναι εντελώς ερωτικό είναι το ότι φτιάχνεις. Να πεις, να λες ένα ζαχαροπλάστη, πες μου τι φτιάχνεις, και σου φτιάχνω κλεράκια.
0: Και, τι ερωτικό είναι αυτό?
1: Δεν είναι ερωτικό το κλεράκι?
0: Το
1: κοκάκι δεν είναι ερωτικό?
0: Το κοκάκι είναι.
1: Το κοκάκι. Το σουδάκι δεν είναι ερωτικό? Θες να αρχίσω να ρίξω το κουτάκι τώρα?
0: Εξαρτάται. Με το σουδάκι, εξαρτάται.
1: Το σουδάκι είναι ωραία.
0: Ναι, εξαρτάται αν έχεις θέμα με τα δόντια. Αν δεν έχεις θέμα με τα δόντια είναι τέλειο. Αν έχεις θέμα με τα δόντια όμως, εκεί η καραμέλα είναι λίγο θέμα. Πρόβλημα. Είναι λίγο πρόβλημα.
1: Τι ωραία πράγμα.
0: Τέλος πάντων, ναι, ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για να έχετε μια εικόνα. Θα μιλήσουμε με την Αίγυπτο, γιατί χθες είχε ένα φοβερό τροχαίο. Πολύ νεκρό τροχαίο στην Αίγυπτο. Θα μιλήσουμε λίγο θα πάμε μια βόλτα στη Γερμανία, η οποία Γερμανία έχει βρεθεί το συνηθίζουμε να το λέμε στο μάτι του κυκλώνα. Δεν σημαίνει αυτό το μάτι του κυκλώνα,
1: είναι ακριβώς
0: αντίθετο, αλλά τέλος πάντων, με την ιστορία με τη Ρωσία, γιατί χθες είχαμε μια εξέλιξη. Σας τα λέγαμε και χθες ότι πλέον χαρακτήρισαν την Ρωσία ως υπαίτια για την παρουσία ενός, για την απόπειρα επίθεσης με ένα ντρόουν σε ένα αεροπλάνο στην Λειψία, ουκρανικό αεροπλάνο. Αλλά χθες, λέει, αναγνώρισαν και τους ταυτοποίησαν τους δράστες. Δύο από τους δράστες, δεν ξέρουμε αν είναι περισσότεροι. Θα μάθουμε λίγο λεπτομέρειες στην συνέχεια, γιατί η Γερμανία φαίνεται, βαδίζοντας και σε προεκλογική περίοδο, το έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε ότι αν όντως είναι επίθεση ή απόπειρα επίθεσης σε αεροδρόμιο της Ευρώπης, είναι επίθεση στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Έτσι, έχει μια σημασία αυτό που σας λέμε. Έχει μια σημασία αυτό που σας λέμε.
1: Αυτό ήταν ένα
0: γι' αυτό και λίγο επιμένουμε στο θέμα.
1: Βέβαια. Να σας πούμε επίσης.
0: Θα πάμε και Κρήτη.
1: Ότι
0: μετά.
1: Θα πάμε βέβαια Κρήτη για να μάθουμε τι φάγανε καταρχήν και τι είπαν στο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τι θα κάνουν σήμερα, τι φάγανε χθες.
1: Όχι, το χθεσινό θα πούμε ρε. Εσύ σήμερα τι θα πει σήμερα. Τι θα πει σήμερα, θα τα δούμε, τα ακούσουμε ο Ανδρουλάκης. Αλλά επέτειο είναι.
0: Έχει ένα καημό μόνιμο η Σερέτη, τι φάγανε.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν ολόκληρη. Τηλεοπτικές σειρές, who done it. Ποιος το έκανε, το έγκλημα, ας πούμε. Ναι. Η Σερέτη είναι.
1: Τι φάγανε.
0: Να
1: σου πω κάτι. Ναι. Έγινε ολόκληρο τραπέζωμα στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Αυτό και μόνο έχει ενδιαφέρον.
0: Από μόνο του είναι είδηση.
1: Από μόνο του είναι είδηση αυτό το
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Αυτό είναι ένας πολύ καλός τίτλος.
1: Είναι ένας καμβάς.
0: Τραπέζι στην Κρήτη. Αυτό είναι ένας καμβάς ολόκληρο. Όπως το λες.
1: Ναι. Και σκέψου τώρα. Και να έχει φτιάξει πράγματα και η μαμά του Πρόεδρου.
0: Ναι.
1: Γιατί λένε ότι μαγειρεύει πολύ ωραία. Έτσι λένε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τέλος πάντων, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν.
0: Ναι.
1: Που έχουν δοκιμάσει προφανώς. Χθες είχαμε και μια εξέλιξη πολύ σημαντική από το State Department για το θέμα της μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Ρωτήθηκαν λοιπόν, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από τον συνάδελφο. Και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο, που λειτουργεί αδιάλειπτα και επιδιώκουν να την προστατεύσουν. Είναι σημαντικό αυτό. Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των εκτάσεων και των ακινήτων που συνδέονται με τη μονή. Σας θυμίζω ότι όλα αυτά γίνανε το Μάιο του 25, έτσι, πριν από ένα χρόνο και κάτι. Λοιπόν, και το State Department λέει ότι έχει προσωπικό ενδιαφέρον ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Για τη διατήρηση του ιστορικού του status quo της μονής. Ξανάρχεται στην επικαιρότητα το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Με τον τρόπο έρχεται.
1: Ναι.
0: Να δούμε την εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα. Ο Φαλτσαμάτα Κεφαλονιάς έχει 22 βαθμούς Κελσίου.
1: 22,
0: αυτή την ώρα, ναι.
1: Εντάξει. Πάντως, χθες το βράδυ, το έλεγα και στα παιδιά έξω,
0: ναι.
1: Στο 11 παρά το βράδυ, στο Φάληρο, στο παλαιό Φάληρο, είχε 32 βαθμούς. 32 βαθμούς. Εγώ σου λέω ότι έδειχνε λάθος το θερμόμετρο του αυτοκινήτου μου. Να ήταν 30. Λίγο είναι.
0: Όχι, βέβαια. Είναι ο ορισμός του καύσωνα. Αν δεν πέφτει κάτω από 28 το βράδυ, είναι καύσωνα.
1: Γεια σου.
0: Εξαρτάται. Αν φτάσει και 40 την ημέρα. Την ημέρα δεν είχε φτάσει 40. Mm. Γιατί είχε αυτό το αεράκι και το κρατούσε λίγο πιο χαμηλά.
1: Ναι.
0: Κάτσε λίγο, Nick Cave. Nick Cave είναι αυτό.
1: Ναι. Κάθομαι.

0: Μελβούρνη και είναι ιδιαίτερα αγαπητό στην Ελλάδα. Καταρχήν έρχεται κάθε χρόνο.
1: Sold out είναι πάντα.
0: Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και είναι πάντα sold out. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Εντάξει, είναι μορφή μεγάλη. Ο Nick Cave.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίος.

0: Και η Άλεξη φίλη μας.
1: Ναι.
0: Guten Morgen.
1: Εννοείται.
0: Αχ, πρωί-πρωί με βάζετε πάλι στα δύσκολα τώρα που προσπαθώ να ελαττώσω τη ζάχαρη. Ερωτικό γλυκό για μένα, ποιο είναι? Ένα. Μους ο σοκολά. Ναι.
1: Πολύ ερωτικό. Θα σας πω και ένα άλλο, παιδιά. Σουφλέ σοκολάτα.
0: Ναι. Το σουφλέ σοκολάτα. Είναι και η υφή, είναι
1: το
0: και η διαδικασία.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Όλο αυτό
1: η σοκολατόπιτα δεν μ' αρέσει. Με πηγώνει.
0: Όχι, δεν είναι ερωτικό η σοκολατόπιτα.
1: Ναι, με πηγώνει πολύ.
0: Η μουσ όμως και το σουφλέ. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Είσαστε στο ειδησιογραφικό ραδιόφωνο.
0: Και στην Καλαμάτα λέει.
1: Ακούγεται σε όλη την Ελλάδα το Airtius Radio.
0: Είμαστε, λέει η Κυριακή, ότι και στην Καλαμάτα είχε 31 βαθμού χθε το βράδυ.
1: Το ξέρω εγώ, μα δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Όταν είχε 32 βαθμού.
1: Κάτι μα κρύβουνε.
0: Ναι, δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Εσείς που είστε καλοκαιράκιδες, να τα βλέπετε αυτά. Κύριε Παύλο.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Όχι, λέω. Λέω.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι λίγο να δροσίσει.
1: Ναι.
0: Θα μου πει, άμα έχει παιδιά στις 6.30 το πρωί 22 βαθμούς στην Ελασσόνα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: 600 υψόμετρο.
1: Ναι,
0: 600
1: ναι.
0: υψόμετρο.
1: Βλέπω τώρα στο Earth News τον κύριο Ηλιάδη, που είναι γνωστός εντατικολόγος και διευθυντής της μέθης παιδιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Τον θυμόσαστε την περίοδο της πανδημίας. Εγώ το θυμάμαι, από εκεί τον μάθαμε, δηλαδή, τον άνθρωπο. Είχε μια πολύ καλή είδηση, γιατί το παιδί αποσωληνώθηκε, το παιδάκι το 10 χρονών που πήγε να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλίας, και μιλάει γι' αυτό και είναι και χαρούμενος. Θυμάσαι τι επίθεση, τι πόλεμο είχε δεχτεί αυτός ο άνθρωπος?
0: Όχι.
1: Την περίοδο της πανδημίας, το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Γιατί είχε δεχτεί?
1: Από τους αντιεμβολιαστές και τους διάφορους.
0: Ναι. Αφού τα
1: όπως
0: εμβόλια,
1: πολλοί επιστήμονες.
0: Αφού τα εμβόλια αυτά είναι για όλα.
1: Όπως πολλοί επιστήμονες.
0: Δεν το έχεις καταλάβει.
1: Θα το ξαναπώ εδώ μεταξύ, πηγαίνοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ποιο?
1: Όλοι εσείς που βρίζατε τα εμβόλια και δεν είναι δοκιμασμένα και πώς τα κάνετε και τι κάνετε κτλ. Με το που βγήκαν οι ενέσεις για να δυνατήσετε. Ουρά κάνετε.
0: Γιατί,
1: ουρά.
0: Μην το λες, δεν το ξέρεις.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Έλα τώρα.
0: Πού το ξέρεις, παιδί
1: ξέρω.
0: Μου, έχεις στοιχεία.
1: Φυσικά και εγώ στοιχεία.
0: Έχεις στοιχεία.
1: Λοιπόν. Δύο ξέρω τέτοιους.
0: Δύο, μην το τσουβαλιάζεις όλους. Η γενίκευση τι έχουμε πει? Δεν είναι καλό πράγμα.
1: Πάμε, Διονύση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα, ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες, ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα το 112. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, 1.800 ευρώ μέσο μισθό στο τέλος της τετραετίας. Είναι μερικά από τα μέτρα του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ωραία εκτέλεση. Πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Την Άλεξ την έχουμε κάνει να τρέχει σαν παλαβή. Γιατί πριν άκουσα το τραγούδι των Cars που είχαμε πριν τους τίτλους. Και το έχει βάλει γι' αυτό έχω κλείσει σε φίλο της και νόμιζε ότι χτυπούσε το κινητό της. Πάλι έτρεχε. Τις προάλλες πάλι. Αυτό με κρατάτε σε εγρήγορση λέει. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Λευτέρη που μας στείλει μια φωτογραφία από το νέο αερολιμένα Ηρακλείου. Αν θυμάμαι καλά, διάβαζα ότι είναι 60-70% έτοιμο. Τώρα μας δείχνει, είναι και ένας γερανός στη φωτογραφία που μας στέλνει. Είναι εκεί που κατασκευάζεται ο πύργος ελέγχου, φαντάζομαι, του αεροδρομίου. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη. Λένε ότι θα είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο της Ευρώπης. Έτσι λένε, δεν ξέρω, να το δούμε. Καλημέρα και στον Γιάννη στις Σέρες, 21 βαθμούς σήμερα το πρωί, με καταιγίδα χθες το βράδυ. Και ο Γιώργος.
0: Πάμε Βερολίνο.
1: Τώρα θα πάμε, πηγαίνει Ξάνθη. Έχει μέτρια κίνηση, χθες έβρεξε στην Ξάνθη Μπόλικο. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο Βερολίνο να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο τον Παπά, τον οποίο ευχαριστούμε που σηκώθηκε τόσο νωρίς. Είναι και μια ώρα πίσω οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είναι και μια...
1: ναι.
0: Έχει εξελίξει, έχει γεγονότα. Έχει με πολύ μεγάλη ένταση. Η Ευρώπη ολόκληρη είναι σε εγρήγορση μετά από.
1: Με
0: τα...
1: επίκεντρο τη Γερμανία.
0: Με επίκεντρο τη Λειψία κιόλας.
1: Με επίκεντρο τη Λειψία, το αεροδρόμιο τη Λειψία, το οποίο είχε βρεθεί εκείνο εκεί το drone, το οποίο είχε εκρηκτικά και φέρεται πλέον ότι ήταν απόπειρα επίθεση εναντίον αεροσκάφου στο αεροδρόμιο τη Λειψία. Να μα τα πει ο Γιώργος όμως. Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα Διονύση, καλημέρα, καλημέρα σε ακροάτρες και σε ακροατές. Ναι, είναι μια, ήταν μια υπόθεση που έχει ένα μήνα τώρα. Στις 4 Αυγούστου είχε εντοπιστεί αυτό το παγιδευμένο με εκρηκτικά ντρόν ανάμεσα σε 4 αεροσκάφη μεταγωγικά ουκρανικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας και μάλιστα στην περιοχή ασφαλείας του αεροδρομίου και βέβαια γλίτωσε τότε το αεροδρόμιο μια καταστροφή διότι δεν έγινε έκρηξη και δεν έγινε η έκρηξη επειδή υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, δεν ήταν καλά συνδεδεμένος ο πυροκροητής με, το,
1: ναι. Με την εκρηκτική ύλη, ναι.
2: Με την εκρηκτική ύλη και έτσι γλίτωσε το αεροδρόμιο τότε μια καταστροφή, αλλά ούτως ή άλλως όμως μόνο και μόνο αυτή η απόπειρα ήταν αν θέλετε η μεγαλύτερη και πιο σημαντική υβριδική επίθεση που δέχτηκε η Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν ήταν η μόνη, αλλά ήταν η πιο σημαντική.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως από την αρχή υπήρχαν υπόνοιες ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Μόσχα. Ένα μήνα κράτησαν οι έρευνες και των γερμανικών αρχών και των αρχών των εταίρων, των ευρωπαίων εταίρων των Γερμανών.
1: Έχουν βγει, να προσθέσω, έχουν βγει και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης έχουν πει ότι δείχνει, το όλο στήσιμο δείχνει μόσα.

0: Πάσχα. Ακόμα και οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες το έχουν αυτό υπονοήσει, όπως έχουν γράψει οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει πολύ στενή συνεργασία των υπηρεσιών και των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και των υπολείπων υπηρεσιών ασφαλείας σε όλα αυτά τα θέματα. Και λέω ότι πέρασε ένας μήνας, γιατί δεν ήταν βιασμένη η απόφαση, δεν ήταν βασισμένη η απόφαση σε υπόνοιες, σε εικασίες, σε υποθέσεις κτλ. Αλλά σε ένα μήνα μάζεψαν οι αρχές, συγγνώμη, ό,τι στοιχεία βρήκαν. Και κατέληξαν τελικά στο πόρισμα ότι πίσω από αυτή την υπόθεση, πίσω από αυτή την επίθεση ήταν ρωσική εμπλοκή, ήταν η Μόσχα.
0: Χθες διαβάσαμε ότι βρέθηκε μέχρι και DNA βρέθηκε από έναν από τους...
1: Ναι, διότι στην αρχή είχαμε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εκρηκτική ύλη, όλα αυτά οδηγούσαν σε όλα αυτά ήταν γνωστά από τις επιθέσεις που αυτά που γίνονται στην Ουκρανία, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά τελικά μάθαμε ότι ταυτοποιήθηκαν και οι δράστες. Οι δράστες ήταν δύο και μάλιστα ο ένας ήταν Ρώσος με διαβατήριο Λετωνίας και ο άλλος ήταν Λευκορώστος με ρωσικό διαβατήριο, αλλά είχε και πάκελο ολόκληρο. Τον ήξεραν λιγός πολύ, ήξεραν ότι πήρε τουριστική βίζα για την Ιταλία από τη Λευκορωσία και τελικά
0: ανείχνευσαν και βρήκαν τις κινήσεις τους βήμα-βήμα τι έκανε για να έρθει στην Γερμανία και πώς έφυγε.
2: Ο κόσμος ανησυχεί, η κοινή γνώμη τι λέει, δηλαδή και στις συζητήσεις, επειδή που πας εσύ βγαίνεις έξω να κάνεις τα ψώνια σου, μιλάς με κόσμο, ο κόσμος το συζητάει αυτό ή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εμείς και θεωρούμε ότι απασχολεί όλη τη Γερμανία?
1: Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένα κλίμα ανησυχίας, υπάρχει. Και το κλίμα αυτό της ανησυχίας εξαπλώνεται, ας πούμε, και τροφοδοτείται, αν θέλετε, και από περιστατικά τα οποία μπορεί από την πρώτη ματιά να μην έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά κανείς δεν ξέρει αν πραγματικά έχουν σχέση ή δεν έχουν σχέση. Παράδειγμα, παράλληλα με την ανακοίνωση όλης αυτής της έρευνας για την υπόθεση της 4ης Αυγούστου, είχαμε το τελευταίο 48ωρο και μάλιστα σε ένα 24ωρο είχαμε δύο ταυτόχρονες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.
0: Ηλεκτροδότησης.
2: Ναι.
1: Μία, ας πούμε, στο Βραδεμβούργο, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με την Πολωνία, και μία στη Βόρεια Δυνανία Βεσφαλία, που είναι στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στη Δυτική Γερμανία. Λοιπόν, αυτή δεν ξέρουμε εάν υπάρχουν σχέση, εάν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο αυτών υποθέσεων, ή αν υπάρχει σχέση των επιθέσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα με τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Δεν το ξέρουμε αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή είχε υπάρξει πέρσι, τον Ιανουάριο που μας πέρασε, είχε υπάρξει μια τέτοια επίθεση στο Βερολίνο, στο ηλεκτρικό δίκτυο του Βερολίνου, που άφησε 40.000 και πλέον άτομα μέσα στο καταχύμωνο επί ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τότε ήταν μια εξτρεμιστική ακροαριστερή οργάνωση η οποία ανέλαβε την ευθύνη. Πολλοί υποθέτουν ότι και σε αυτές τις υποθέσεις εμπλέκεται αντίστοιχη ακροαριστερή οργάνωση, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει εάν υπάρχει πίσω από όλο αυτό και ένας άλλος
0: δάχτυλος. Η χρηματοδότηση κλπ. Ναι, γιατί αυτά είναι δεδομένα. Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
1: Όλο αυτό το κλίμα δημιουργεί αυτή την κατάσταση της ανησυχίας, ας πούμε, στον κόσμο. Και αν θέλετε, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του υβριδικού πολέμου είναι αυτό ακριβώς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι ο στόχος.
1: Να ενισχύει αβεβαιότητα, να δημιουργεί αποσταθεροποίηση.
0: Το πολιτικό σκηνικό πώς το επηρεάζει? Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, άκουγα την επικεφαλής της AfD, η οποία έλεγε ότι η Ρωσία, για παράδειγμα, είναι φίλη μας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω εάν εκλεγώ είναι να σταματήσω οποιαδήποτε βοήθεια στην Ουκρανία και να αποκαταστήσω τη σχέση με τη Ρωσία.
1: Το πολιτικό σκηνικό είναι έτσι ακριβώς όπως το λες ό,τι αφορά το ακροδεξιό κόμμα του ΑΕΦΤ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ένα άλλο κόμμα που βρίσκεται στο άλλο άκρο. Είναι πολύ μικρό ακόμα και δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι το κόμμα που είχε δημιουργήσει η πρώην πρώην αριστερή, θα έλεγα, διότι αποχώρησε από την αριστερά η Σάρα Βάγκεκνεχτ. Λοιπόν, αυτά τα δύο κόμματα είναι τα φιλορωσικά, είναι το γνωστό φιλορωσικό φάσμα στο γερμανικό πολιτικό σύστημα. Από εκεί και πέρα όμως, σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι υπάρχει μια συνένεση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών των υβριδικών επιθέσεων. Και επειδή με ρωτήσατε για την ησυχία στον κόσμο, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον παίζει σημαντικό ρόλο και η μηδιακή διαχείριση. Δηλαδή, η μηδιακή διαχείριση είναι πολύ προσεγμένη. Δεν υπάρχει η εκμετάλλευση, αν θέλετε, η μηδιακή εκμετάλλευση αυτών των υποθέσεων. Υπάρχει μια πολύ προσεγμένη, αποστασιοποιημένη.
2: Σοβαρή αντιμετώπιση,
1: Αλλά σοβαρή αντιμετώπιση, έτσι ώστε να μην δημιουργείται ο πανικός στον κόσμο. Δηλαδή, η ανησυχία υπάρχει, αλλά να μην προκαλείται ο πανικός.
0: Είναι αυτό που έλεγες, για να μην επιτύχει το στόχο του ο υβριδικός πόλεμος. Μιας και ο στόχος του είναι η δημιουργία του πανικού. Και σε αυτό δεν συνηγορούν και δεν βοηθούν τα μέσα ενημέρωσης στα γερμανικά.
1: Αυτό είναι σημαντικό και για εμάς, αν θέλετε, ας πούμε, ένα δίδαγμα που βγάζω εγώ από όλη αυτή την ιστορία. Πέρα από το τι γίνεται ως γεγονότα, είναι η διαχείριση, η μηδιακή διαχείριση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, τη μία ημέρα υπήρξε η πολιτική κίνηση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, των πορισμάτων των ερευνών, και την επόμενη μέρα είναι τα μίδια τα οποία έβγαλαν όλη την υπόθεση, ας πούμε, του ποιος είναι ο δράστης, ποιοι ήταν αυτοί οι δράστες, τι έκαναν ακριβώς κτλ. Ήταν η δημοσιογραφική έρευνα που το έβγαλε. Αλλά σε επίπεδο έρευνας όμως και ανάλυσης, όχι σε επίπεδο καλλιέργειας πανικού.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία, για αυτό το γεγονός.

0: Είναι με χαρά λαμπού ο Γαργανουράκη που δεχόμαστε τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Από τον Γιώργο Παπά πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά είναι και μια εποχή ολόκληρη. Δεν ξέρω, αυτές τις μέρες εγώ αισθάνομαι ότι. Αισθάνομαι καταρχήν μικρότερη.
1: Γιατί?
0: Λόγω επαιτίου Πασόκ και αυτά. Και θυμάμαι Πασόκ ωραία χρόνια. Με γενέθλια σήμερα το Πασόκ. Τραπεζώματα χτες. Νομίζω ότι είμαστε δεκαετία του 80.
1: Ναι, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δεκαετία του 80.
0: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Είναι σαν χτες.
1: Ναι.
0: Γιώργο Παπαδάκη, σαν χτες δεν είναι.
1: Καλημέρα.
2: Ωραία υποδοχή και συμφωνώ με την Κατερίνα Διονύση. Για να αποκαλύψω εγώ την ηλικία μου, Κατερίνα, ήταν μικρή, ήταν μικρούλα.
0: Άστα, Γιώργο, δεν ήμουνα. Άστα. Η Κρήτη είναι για πάρα πολλούς λόγους φέτος της μόδας. Δηλαδή το διαπίστωσα και εγώ γιατί πέραζα και εγώ από το νησί στις διακοπές μου. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ωραίο κόσμο κιόλας. Όμως τώρα αυτές τις μέρες είσαστε στο επίκεντρο γιατί επελέγει η Κρήτη από το Πασόκ, από την ηγεσία του, για να γιορτάζουν τα 52.
1: Διάβαζα ότι έκανε απόβαση, ρε παιδί.
0: Απόβαση.
1: Κάνανε απόβαση, λέει, στο νησί.
0: Απόβαση.
2: Υπήρχε και ένα γραφικό που το έδειχνε χαριτολογώντας. Το είχε φτιάξει οι άνθρωποι του Πασόκ. Το έδειχνε χαριτολογώντας τα στελέχη του πολιτικού συμβουλίου. Γελάσαν όλοι, βέβαια. Του λέω, ρε παιδιά, έπρεπε λίγο προσοχή. Γιατί όσοι ασχολούμαστε με την ιστορία, έτσι όπως το είχα φτιάξει το γράφημα με τα αεροπλάνα που απογειωνόντουσαν από την Αθήνα και κατεβαίνανε στους τέσσερις νομούς, θύμιζα κάτι γραφήματα που είχαν κάνει οι Γερμανοί στα επίκαιρά του.
1: Ναι. Στο τεχνικό κομμάτι, ναι, έπρεπε να το προσέξουν λίγο παραπάνω, λίγο κάπως.
2: Α, κάνανε με πλοίο. Πάντως ήταν όντως μια απόβαση και απόφαση προφανώς του πολιτικού συμβουλίου. Να ξεκινήσουν όντως την προεκλογική στρατηγική, γιατί αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες από το Ψυχρό, από το χωριό που έκανε την εστίαση εκεί για τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Κατάγεται η μητέρα του από εκεί. Το Ψυχρό, για να πούμε έτσι και λίγο, να δώσουμε λίγο τοπογεωγραφία, ιστορία, είναι το βορειότερο και ορεινότερο χωριό του οροπεδίου του Λασιθίου. Είναι μόλις 300 μέτρα κάτω από το δικτύο Νάνδρων. Είναι εκεί που, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε ο Δίας. Γεννήθηκε στην Κρήτη, στο δικτύο Νάνδρο, τον πήρε η μαμά του για να μην τον φάει ο Κρόνος και τον πήγε στο ιδέο Νάνδρο, απέναντι στον Ψιλωρίτη, όπου τον φύλαγαν οι κουρίτες μέχρι να μεγάλωσε.
1: Μέχρι που μεγάλωσε και τον πήραμε εμείς στον Όλυμπο. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Τον πήραμε εμείς μετά.
0: Αυτό το Δία μπαλάκι τον είχατε κάνει.
2: Προφανώς, δεν ξέρω από τότε είναι κρυταγενής, είναι κριτικός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχουμε μια γραμμή, μια νοητή γραμμή που συνδέει το ιδέον όρος με τον Όλυμπο.
0: Και μάλλον ήταν και Πασόκ ο Δίας.
2: Πραγματικά. Κοίταξε, του άρεσε λίγο η Χλίδη. Ήταν και κοινωνικός τύπος, έτσι, είχε δηλαδή ένα συνδυασμό σοσιαλιστικών στοιχείων με ένα πόλη ιδέα.
1: Αυτή την ανάλυση πρώτη φορά την ακούω για τον Δία.
0: Κανείς,
1: ο Γιώργος Παπαδάκης. Ναι, αυτό.
2: Και εκτιμώ επίσης, Διονύση, ότι είναι εφευρέτης του Τσίπουρου, δηλαδή είχε
1: μας
2: από εδώ.
1: Αυτό του το έμαθε ο Θεός Διόνυσος, άστο, αυτό είναι αλουνού, αλουνού Παπα Ευαγγέλιο.
0: Παιδί του ήταν ο Διόνυσος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός του το έμαθε.
0: Άκου τώρα που ξεκινήσαμε, που καταλήξαμε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα.
1: Μπορεί να τα ακούει ο Ανδρουλάκης.
0: Θα σας ακούσω δύο πράγματα. Πρώτον, σε κεράσανε κάτι εσένα χτες, γιατί σε έβλεπα που βγαίνει στα κορίτσια, ας πούμε.
2: Όλοι οι δημοσιογράφοι υπήρχε ένα τραπέζι.
0: Όλοι. Μπράβο.
2: Γιατί ήταν και τηλεοπτικά μέσα από την Αθήνα.
0: Γιατί έτσι εμείς στο Πασόκ είμαστε λάτς. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, είδα πάρα πολλά στελέχη στα social media τους. Έβλεπα την Άντια Γιαννακοπούλη, ας πούμε, πήγε στον Άγιο Νικόλαο. Τον σάρωσε, μοίραζε φυλάδια, μίλαγε με κόσμο.
2: Πόρτα-πόρτα, door-to-door που λέμε στο Ιγκρίτη. Μου αυτό λέει και ο συνάλλος, ο κύριος Αμαζοταυλάς, ότι το βλέπω εδώ τη Γιαννακοπούλου με τα φυλάδια στο χέρι. Λέω παλιές καλές εποχές.
1: Αυτό θυμίζει άλλες εποχές.
2: Η αλήθεια είναι, όπως το είπατε, ότι ξεκίνησε στην ουσία, το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε. Από εδώ η προεκλογική στρατηγική, η οποία θα είναι μακρά βέβαια, γιατί οι εκλογές θα γίνουν την επόμενη χρονιά, όπως το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Αλλά επέλεξε την εκκίνηση από την Κρήτη, με αφορμή βέβαια στην 22η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί είπε ο ίδιος ότι από εδώ αυτή η ιδιονομή κυρίως, αλλά δηλαδή το Ηράκλειο και το Λασίθι, αλλά και η άνοδος των ποσοστών υπό την ηγεσία του στο νησί επαναφέρει την Κρήτη στο σωστό της χρώμα. Αυτή είναι η δικιά του έκφραση. Το πράσινο.
1: Ναι, γιατί χθες λέγαμε, ας πούμε, ότι κάποτε ήταν το πάλε ποτέ πράσινο νησί, το οποίο στη συνέχεια κατά πράσινο όλο και οι τέσσερις νομίων. Μετά έγινε κατά ροζ, μετά έγινε κατά μπλε. Δηλαδή, οκ.
2: Ήταν και μια επιτυχία του κ. Μητσοτάκη. Πραγματικά, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, να βάψει την Κρήτη μπλε. Αυτό ήταν πρωτοφανές. Δηλαδή.
0: Αυτό ήταν από πάντα πράσινη, βέβαια.
2: Ναι, βέβαια, να εθνιδιαστούν ακόμη και οι παραδοσιακοί νεοδημοκράτες του νησιού. Έτσι. Μιλάω για τις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, τις εθνικές.
0: Στις ευρωεκλογές όμως είχε πάει καλά το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό εννοούσε ακριβώς ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι κατάφερε να επαναφέρει τουλάχιστον το μισό νησί στο φυσικό του χρώμα. Και είπα, πάει να επαναφέρει και την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είπε.
0: Επειδή σήμερα φαντάζομαι ότι θα δούμε για πρώτη φορά και πολύ έντονα, εγώ αυτό εικάζω, μπορεί και να πέσω έξω, ότι θα επιτεθεί σφόδρα στον κύριο Τσίπρα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Θέλω να μας πεις τι φάγατε χθες.
1: Εκεί θα κατέληγε, απλά βρήκε άλλο τρόπο τώρα, κατάλαβες, ξέρεις.
2: Το έκανε ήδη Κατερίνα, αναφερόμενο στα φουντς, δεν άφησε έξω τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, αν κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης που δεν βρίσκεται δίπλα στους δανειολήπτες, γιατί από τους δανειολήπτες ένα μεγάλο μέρος είναι άνθρωποι πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν, έτσι. Ναι. Και τα φόντους υπερήφθησε, τα έφερε ο κύριος Τσίπρας, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα.
1: Ναι, δεν τα εξαφάνισε. Άσβησε από το χάρτη, ναι.
2: Λοιπόν, όσον αφορά το μενού, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλιτσουνάκια, τα ξέρετε τα καλύτερα.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, αυτά τα είχε φτιάξει η ίδια η μητέρα του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Μπράβο.
2: Ήταν το καλωσόρισμα για τους καλεσμένους, προσκεκλημένους. Τυροπιτάκια με μελί, το οποίο στην Κρήτη το έχουμε και πριν το γεύμα και μετά το γεύμα.
1: Όποτε θες. Εγώ τα θυμάμαι για μετά, ρε
0: παιδί. Όποτε θες
1: τα τελείωμα τα θυμάμαι.
0: Αυτά τρώγονται παντού.
2: Έλεγα χθες τα παιδιά στην τηλεόραση ότι τα τρώμε και για πρωινό.
0: Όπου θες να τρως αυτά, έχεις δίκιο.
2: Με μέλι γνήσιο, έτσι κριτικό.
0: Τώρα τι.
2: Μυζήθρα φρέσκια. Γραβιέρα Κρήτης βεβαίως. Έτσι, pop. Άγρια χόρτα.
1: Αυτό έλειπε να ήταν από την Άξο, ξέρω.
0: Α, έχει άγρια χόρτα, ωραία.
1: Το άγρια χόρτα.
0: Ναι, πες.
1: Αδιάφορο μου φαίνεται,
2: Όχι.
1: Εμένα μου φαίνεται αδιάφορο.
0: Είναι η κριτική διατροφή στα μάτα.
2: Πρόσεξε. Διονύση στα μναγκάθη. Είναι άγριο όμως. Που έχει συλλεχθεί από, δίπλα από το γυαλό, δίπλα από τη θάλασσα.
0: Εντάξει, είναι
2: αυτό είναι κάτι απίθανο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Τι άλλο πήγα να σου πω. Το καπρικό μας που είναι παραδοσιακό, είναι το γουρουνάκι
0: αυτό
2: με πατάτες στο φούρνο που ακούγεται απλό φαγητό, αλλά δεν είναι σε ό,τι και ό,τι φούρνο, στον ξυλόφουρνο.
0: Βέβαια.
2: Να ψήνεται 6 ώρες. Με πολύ πιπέρι.
0: Λουκούμι γίνεται.
1: Πετσούλα έχει. Πετσούλα.
2: Ναι.
1: Τραγανή, ωραία αυτό.
0: Λουκούμι σου
2: λέω. Κόλα. Όποιοι πεινάνε τώρα πρωί θα τους κάνουν δύο τα μάθα στη χαλάσματα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
2: Μέχρι για τυρόπιτα. Και φυσικά και αυτό, έτσι. Α, και φασολάκια αεροπεδίου. Άλλο φοβερό έδεσμα. Είναι το πουτάκι φασολάκια. Παράγονται, τρώγονται σαν σαλάτα. Ή μπορεί και να τα μαγειρέψει κάποιο, γιατί ήταν σαν σαλάτα.
1: Μα μπορεί να τα φας και ομά. Πώς τρώνε, ναι.
2: Όχι τώρα, ομά, εντάξει.
1: Τα περνά στον ατμό, ρε παιδί μου, πώς θα περνάνε οι Ιάπωνες, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, αυτό.
2: Και τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει
1: να
2: διαφωνίζουμε κι εμείς, να το πω έτσι.
1: Ναι, φαντάζεσαι.
0: Ωραία.
1: Ενταμάμε οροπεδίου.
0: Έχει ωραίες πατάτες το οροπεδίο, Λασιθείο.
2: Ναι, είναι διάσημο για τις
0: πατάτες.
1: Και το λιβάδι. Λοιπόν, άλλο ένα σημείο κοινό, ας πούμε, μεταξύ Ολύμπου και οροπεδίου.
0: Οι πατάτες.
1: Έχουμε ωραίες πατάτες.
2: Ο Δίας.
1: Αυτό βλέπεις. Να τα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα
1: και στον φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Που επανέρχεται στην κουβέντα μας με τον Γιώργο τον Παπά και λέει στο άρθρο ανάρτηση της Bild σχετικά με το περιστατικό της ληψίας, το 80% των σχολείων θεωρούσαν το γεγονός προβοκάτσια και επειδή το ΣΕΝΤΕΟΥ τα πάει άσχημα στις δημοσκοπήσεις. Δημήτρη, να υπενθυμίσουμε πάντως ότι στα πάμπολα σχόλια βγαίνουν από μηχανές, από bots. Το βλέπουμε και εδώ. Στη Γερμανία, πολλό δε μάλλον. Έτσι, πολλά από αυτά τα σχόλια, τα αρνητικά, τα βγάζει ένα μηχανάκι με 15 διαφορετικούς, ας πούμε, υποτίθεται αποστολής, αλλά είναι η ίδια φιλοσοφία των νοημάτων, μη πω και η ίδια ορολογία. Δηλαδή, θέλω να πω, στα σχόλια μη δίνεις τόσο μεγάλη σημασία, φαντάζομαι το ξέρεις ενδεχομένως και καλύτερα από μένα. Δημήτρη.
0: Βέβαια.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης, το συζητούμε, έχουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση.
1: Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσει τώρα. Τι κίνηση έχει στο Ηράκλειο?
0: Δεν έχει. Δεν έχει. Τι να έχει.
1: Ναι, τι
0: τα φάγανε, ήπιανε. Τι κίνηση.
1: Ναι, τώρα κοιμούνται.
0: Τώρα νανούλια.
1: Νανούλια.
0: Λοιπόν, έχουν βαρύνει. Είναι πολύ, πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή. Δηλαδή, είναι όπως το βλέπαμε τις καθημερινές πριν φύγουμε διακοπές. Έχει αυξημένη κίνηση στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κορδελιού. Τι είπα τώρα. Ναι. Επίσης, στην Μία Μαρίνου Αντίπα έχει πολλή κίνηση, βλέπω.
1: Έχει κάνει τα χέρια να δει, θα ανέβει Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε χρόνο που ανεβαίνει Θεσσαλονίκη, μαθαίνει και μια καινούρια περιοχή.
0: Η Εγνατία.
1: Γι' αυτό που τη έλεγα πριν για τη Μενεμένη.
0: Ξέρω το Κορδελιό.
1: Ναι.
0: Και τη Μενεμένη την ξέρω.
1: Το Κορδελιό το ξέρω από το ναι. Οδυσσέας Κορδελιού. Από τον ναι. Χάρη Κλίν το ξέρω. Ναι, ναι. Πάμε.
0: Εγνατία, αυξημένη κίνηση. Τσιμισκή, αυξημένη κίνηση σήμερα. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλή, όπως και η Όλγα σου. Η Νίκη, όπως κάθε πρωί, χαλαρή, πολύ ωραία. Και όπως σας είπαμε, στις 26 Οκτωβρίου δεν λειτουργούν τα φανάρια. Και έχει πρόβλημα.
1: Που δεν είναι καλό.
0: Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου καλό. Να σας πω και Αθηνά.
1: Να πεις και Αθήνα, να ξέρουμε, θα βρούμε μπροστά μας. Τώρα που θα βγούμε.
0: Περίμενε τώρα εδώ πέρα, γιατί κάτι μου κάνει κάτι κόλπα. Να το.
1: Εμένα μου τα κάνει ο καιρός τα κόλπα αυτά. Ναι, για πες. Αθήνα.
0: Αθήνα. Έχει κίνηση, παιδιά. Επιστρέψατε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι πολύ, πολύ χάλια.
1: Από χθες γυρίσατε. Όχι, χθες ήταν ιδιαίτερα εσύ τότε γυρίσατε.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση στα γνωστά σημεία. Πάμε. Στον Κηφισό έχει πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα. Η παραλιακή είναι καλή, δεν έχει πρόβλημα. Μόνο εκεί στο ύψος του Καραϊσκάκης έχει κάποια ζητήματα. Ο κόμβος της μεταμόρφωσης, τα γνωστά σημεία. Ακόμα οι Κηφισίες και η Μεσογείων είναι καλές. Διάφορα με πολύ λίγα σημεία έχουν προβλήματα. Η Φιλολάου είναι πάντα πυγκωμένη, οπότε δεν μας κάνει διαφορά. Οπότε να ξέρετε, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio.
1: Έχει κίνηση, δεν έχει. 6 το πρωί θα είμαστε εδώ.
0: Βέβαια. Μαζί σας σε λίγο, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Γεια σας από εμάς.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση ακόμη και μέσα στο 2026 και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή, το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων, όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρύσταλλο Πηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστεί τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολύωρο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης, 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα 3 Σεπτεμβρίου. Μια δροσερή μέρα, ανάσα δροσιάς για όλους μας. Η Εκκλησία γιορτάζει την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Η τιμία κάρα και τα περισσότερα λείψανα φυλάσσονται στην Αίγινα, όπου απευθύνονται πολλοί πιστοί και βρίσκουν παρηγοριά. 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, 3 Σεπτεμβρίου του 1974 ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη πέθανε σαν σήμερα το 1983 σε ηλικία μόλις 57 ετών. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, στην ιδιοσιογραφία που αφορά την Δυτική Μακεδονία. Και σήμερα συνεχίζονται οι επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στη Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα στα Γρεβενά, η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα βρίσκεται σήμερα εκεί. Στην Καστοριά θα βρίσκεται ο Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας. Στην Κοζάνη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Βολουδάκη. Στη Φλόρινα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών, καθόλου τυχαία θα έλεγα εκεί η επίσκεψή του. Δυτική Μακεδονία, συμμετοχή στα συλλαλητήρια που θα γίνουν στη ΔΕΘ. Πάρης Κουκλόπουλος, ερωτήσεις για μέρημνα για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, 11ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχουμε και το 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Let's Get Together, που ξεκινάει και αυτό την Παρασκευή. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κορκάς, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στα πολιτιστικά και λαογραφικά δρόμενα της περιοχής, αλλά είχε ασχολούνταν και με τον αθλητισμό. Και βέβαια μία πυρκαγιά απασχολούσε χθες την περιοχή έντονα, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Μέχρι τις 9 λοιπόν, όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε από την Κοζάνη στο 100,2, από τη Φλόρινα στο 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, στην Κοζάνη, Σωτήρης Νάστος στην Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Πρώτος σταθμός η Φλόρινα και η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλή σου μέρα. Βέβαια, χθες είχαμε αυτή τη φωτιά κοντά σε περιοχή της Κρυσταλλοπηγής. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα, πώς ξημέρωσε η μέρα, να μας πεις?
1: Είναι οριοθετημένη η φωτιά, ωστόσο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκονται εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο της Φλόρνας όσο βέβαια και της Κοζάνης, προκειμένου να βοηθήσουν σε κατάσβεση, καθώς βρίσκεται σε ορεινό δύσβατο σημείο εκεί η πυρκαγιά στην Κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών της Φλόρνας. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει προκαλέσει τη σύμπτυξη όλων των δυνάμεων, τόσο πεζοπόρων τμήματων όσο βέβαια και οχημάτων, αλλά και πυροσβεστών, πυροσβεστριών. 35 άτομα βρίσκονται πάνω αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης και μία μονάδα πεζοπόρου τμήματος. Βρίσκονται και 10 οχήματα προκειμένου να βοηθήσουν στη κατάσβεση της φωτιάς, η οποία βέβαια έχει οριοθετηθεί, έχει περιοριστεί, ωστόσο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Από την άλλη, σήμερα έχουμε μία πολύ σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, μαζί με τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσου Αναφωτήλα. Από χθες βρίσκεται εδώ ο Υφυπουργός Πολιτισμού. Είχαμε πρόσφατα και την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μεντώνη. Συζητήθηκαν έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενώ θα δούμε τι έχουμε να ακούσουμε διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών, τόσο για την διάβαση του Λαιμού στην Πρέσπα που θα συνδέσει την χώρα μας με την Βόρεια Μακεδονία, όσο βέβαια και για την επαναδραστηριοποίηση της ηλεκτρονικής σύνδεσης της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία και κατ' επέκταση με την Ευρώπη, όπως και για άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν και τη δικιά μας περιοχή. Αυτά λοιπόν για σήμερα, Τάσα.
0: Πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη, Τάμη. Θα έχει και ειδήσεις, φαντάζομαι. Και βέβαια πρέπει να πω ότι σηματοδοτεί κάτι η επίσκεψη του κύριου Γεραπετρίτη, με την έννοια ότι εκεί στην Φλόρινα υπάρχουν θέματα, έτσι δεν είναι, που αφορά και το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Θέματα κατά αυτή την έννοια να αφορούν και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχουν προς το παρόν, πλην ελαχίστων περιπτώσεων.
0: Ναι, εννοώ ότι δεν είναι τυχαία η επίσκεψη εκεί του κύριου Γεραπετρίτη, που επέλεξε αυτή την περιοχή, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Εντάξει, γενικά νομίζω ότι τυχαία δεν είναι καμία επίσκεψη τελευταία σε όλες τις περιφέρειες, και δει εν ώψη και της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης που έχουμε, ναι, και το κάλεσμα και των συλλόγων φορέων εδώ της περιοχής για τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν κάτω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Τάμη Αδάμου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε την ειδησιογραφία από την περιοχή της Κοζάνης και της Τολεμαΐδας. Είχαμε μια ισχυρή βροχόπτωση χθες και χαλαζόπτωση σε περιοχές όπως Ξηρολίμνη, Αλωνάκη, Ασκήτη, Αμφότοπου, στην ευρύτερη περιοχή των Καραγιανίων του Δήμου Κοζάνης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη τον Δοβώνη. Έχουμε κάτι επί αυτού, Αντώνη? Υπάρχουν και άλλα θέματα βέβαια, αλλά να ξεκινήσουμε νομίζω από αυτό.
1: Καλημέρα Τάσα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, η αλήθεια είναι πως έπεσε μεγάλος όγκος νερού, κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα της Ορδέας, σε πολλά χωριά όπως Φούφα στο Καργιοχώρι, αλλά και στα Αλωνάκια και την Ξηρολίμνη, όπως και εσύ σωστά προανέφερες. Είχαμε και κάποιες πτώσεις δέντρων χωρίς να υπάρξει κάτι περαιτέρω. Ευτυχώς, να πούμε πως αρκετές κλήσεις δέχτηκε και η πυροσβεστική στο νομό Κοζάνης. Οι περισσότερες αφορούσαν την κοπή δέντρων και την απομάκρυνσή τους από το δόστρωμα. Ευτυχώς, να πούμε πως δρόσισε κιόλας, γιατί την...
0: Αυτό πολύ καλό, Αντώνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για τους περισσότερους από εμάς, κάποιοι λίγοι προτιμούν τη ζέστη νομίζω, αλλά οι περισσότεροι θέλαμε αυτή τη δροσιά.
1: Νομίζω εμείς ως Βορειοελλαδίτες και στην Κοζάνη αγαπάμε λίγο τη δροσιά, δεν είμαστε βουνίσχοι σε κάθε περίπτωση. Τώρα νομίζω γενικότερα όμως κινούμαστε γύρω από τους ρυθμούς της ΔΕΘ και εμείς. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες επισκέψεις αρκετών υπουργών. Θα σταθώ στην επίσκεψη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κυρίου Παπαστεργίου, και τα όσα ανέφερε για τον υπερυπολογιστή που φτιάχνεται στην Δυτική Μακεδονία, καθώς μιλάμε για ένα έργο μαμούθ 38 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια νέα υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, όπως με έμφαση ο ίδιος ανέφερε. Στάθηκε στη σπουδαιότητα αυτού του έργου, αλλά και τη δυναμική που δίνει τόσο στην περιοχή όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Βέβαια να πούμε πως εν όψη ΔΕΘ ετοιμάζονται και πολλές κινητοποιήσεις και δυναμική συμμετοχή στα συλλαλητήρια που θα γίνουν στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ήδη ανακοινώθηκε και από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ και από το ΠΑΜΕ συγκέντρωση μπροστά στο άγαλμα. Αναμένεται, όπως έχουμε πληροφορηθεί, να κατέβουν αρκετά λεωφορεία, όχι μόνο από την Κοζάνη αλλά από ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία, για να διαδηλώσουν. Βασικά τους αιτήματα είναι η αύξηση μισθών, να πάρθουν μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας, να υπάρξει σχέδιο για κοινωνική κατοικία, να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι της αδήλωτης εργασίας και να υπάρξει άμεσα και συντονισμένα πολλά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια.
0: Πάντως πρέπει να πω τα αιτήματα αυτά, να πω ότι είναι διαχρονικά, Αντώνη Δοβώνη.
1: Σίγουρα είναι διαχρονικά. Και διαχρονική είναι και η συμμετοχή, θα λέγαμε, στην ΔΕΘ από τα συγκεκριμένα σωματεία, τα οποία όπως αναφέρουν...
0: Είναι θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά μας, κυρίως, με συγχωρείς που σε διακόπτω, θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας και τα οποία σε κάθε ευκαιρία μπαίνουν μπροστά. Αντώνη, συγγνώμη για την παύση αυτή, συνεχίζεις.
1: Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τάσκα να πούμε πως συμμετέχει και φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το δικό της περίπτερο. Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενείται στο περίπτερο 17 και στο στάντε 29. Τα εγκαίνια του οποίου θα γίνουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 12.30, οπότε όσοι Κοζανίτες επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορούν να γνωρίζουν ότι θα υπάρχει και φέτος το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον να πούμε πως σειρά ερωτημάτων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών αναφορικά με την φίτηση των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δημόσια σχολεία, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έθεσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, εν όψη και της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινάει σε λίγες μέρες για τους μαθητές. Να αναφέρω επιπλέον ότι μια και μιλάμε για μαθητές, ξεκίνησε και το χειμερινό ωράριο λειτουργίας της Κουβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η βιβλιοθήκη, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωση ο Δήμος Κοζάνης, θα είναι ανοιχτή από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, ενώ θα παραμένει κλειστή τα Σαββατοκύριακα. Τέλος, να αναφέρουμε πως το 10ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης διοργανώνει η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Κοζάνης και θα είναι ανοιχτό από σήμερα 5, 3 έως Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Αναμένεται να λάβουν χώρα και αρκετά μουσικά φεστιβάλ, Τάσα.
0: Αντώνη Δοβόνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε στο Μάκη Νασιάδη τώρα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μεταξύ άλλων, Μάκη, θα αναφερθείς και στον θάνατο του Κορκά, έτσι, μια εμβληματική προσωπικότητα, θα έλεγα, για την περιοχή της Κοζάνης.
1: Λοιπόν, την τελευταία φορά του πνοή άφησε χθες ο Γιάννης Κορκάς, γεννημένος στην Κοζάνη το 1932. Τι να πει κανείς για τον Γιάννη τον Κορκά. Καταρχάς, το διάστημα αυτό, σε αυτήν την εκπομπή του Πρόσωπα και Ιστορίες, προσπάθησαμε να τον βρούμε, τον μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε. Μάθαμε ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας, για να, έτσι, να μιλήσουμε. Ήταν μια συνέντευξη που δεν έγινε ποτέ. Ένα αφιέρωμα, μάλλον όχι συνέντευξη, ένα αφιέρωμα που δεν έγινε ποτέ για τον Γιάννη τον Κορκά. Αλλά ευτυχώς ο Νάσος Μπράτσος στις 7 Ιουλίου του 2024 έχει κάνει ένα αφιέρωμα για τον Εθνικό Κοζάνης και φυσικά για τον επίτιμο, και μίλησε και τότε επίτιμο πρόεδρο, που ήταν και επίτιμος πρόεδρος, ο Γιάννης Κορκάς, και αναφέρεται σε αυτή τη διαδρομή. Μπορούμε να το βρούμε λοιπόν μέσα στο Earth News αυτό το αφιέρωμα του Γιάννη τον Κορκά. Μια διαδρομή λοιπόν και στην αθλητική ιστορία της Κοζάνης, όπου ο Γιάννης Κορκάς άφησε το δικό του στίγμα, γιατί ο Γιάννης Κορκάς ήταν και ανταποκριτής αθλητικών εφημερίδων, όπου ο Γιάννης Κορκάς άφησε το δικό του στίγμα, γιατί ο Γιάννης Κορκάς ήταν και ανταποκριτής αθλητικών εφημερίδων της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας.

0: 22 χρόνια από το 1974 μέχρι και το 1996, πρόεδρος Κοζάνης και συνέχεια φυσικά ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος, αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία Πετοσφαίρης. Λέει ιδιότητες που πραγματικά λες, δύσκολο θα τις έχει κάποιος. Ιδρυτής το 1976 της τοπικής επιτροπής πετοσφαίρης, το Βόλεϊ, Δυτικής Μακεδονίας, πρώτος πρόεδρος. Το 1997. 1977. Είχε ιδρύσει την τοπική επιτροπή Σέγας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία υπάρχει. 1979. Την Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης Ελλάδος. Εκεί πρώτος αντιπρόεδρος. Ήταν από τους ιδρυτές. Λοιπόν, πρώτος αντιπρόεδρος 18 ολόκληρα χρόνια. Γενικός γραμματέας επίσης της Ομοσπονδίας. Ένωσε με πρωτοβουλία του ιδρύθηκε και η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας, μετά την Κοζάνη. Επίτιμος πρόεδρος και εκεί. Αναρρύθμιτες πραγματικά αυτά που είχε κάνει και ήταν μια ζωντανή εγκυκλοπαίδα. Το χαρακτήριζα αρθρογράφος, συγγραφέας και άφησε πάρα πολλά. Και να είναι αιωνία η μνήμη του πραγματικά και το έργο του Γιάννη Κορκά θα αναγνωριστεί σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί πολλές φορές όσο είναι κάποιος στην ζωή δύσκολα μνημονεύεται, αλλά όταν φεύγει κάποιος βλέπουμε το μεγάλο, πραγματικά μεγάλο κενό που αφήνει, όπως θα αφήσει και ο Γιάννης Κορκάς. Η εξόδους ακολουθία θα είναι αύριο 4 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Καλό ταξίδι.
0: Καλό ταξίδι, Γιάννη. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο, Μάκη.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Υπουργός
0: Υποδομών Μεταφορών Χρήστος Δήμας χθες στα Γρεβενά, εκτός των άλλων, συζητήθηκε και στο επίκεντρο και το, η σύνδεση της Δεσκάτης με τον Ε65 εκεί στο Αγιόφυλλο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί κατά κόρον και από την πλευρά της Δεσκάτης. Μπήκε και αυτό. Είναι μήκος 22 χιλιόμετρων. Επίσης, αυτό να βρει χρηματοδότηση και να προχωρήσει. Σήμερα θα έχουμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, στα Γρεβενά. Θα πάει στη σχολή μαθητείας του ΑΕΔ που βρίσκεται στο εργοστάσιο Πίνδος, MDF, Αλφαγούντ δηλαδή, το νεότερο, και στη συνέχεια θα παραδώσει 10 εργατικές κατοικίες, νέες εργατικές κατοικίες, στους νέους δικαιούχους στην Κυρακάλη. Πολύ γρήγορα, έτσι χρηστικά να πούμε, όποιος λοιπόν από τους κατοίκους θελήσει, γιατί υπάρχουν κάτι και ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και είναι φυσικά με ελάχιστο εισόδημα, το οποίο είναι κοντά εκεί στα 4.700 ευρώ και βρίσκεται σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί, τότε μπορεί να πάρει το επίδομα και μπορεί να μπει στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου. Και από σήμερα ξεκινά και η υποβολή του νέου κύκλου αιτήσεων για τις επιχειρήσεις για τις θέσεις που αντιστοιχούν σε διαθέσιμο προπολογισμό ύψους 2 εκατομμύριων ευρώ στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο δράσης της ΔΥΠΑ, που ασχολείται με το πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, λέγεται Δίκη Αναπτυξία και Μετάφραση, και αφορά φυσικά τη Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη.
1: Μάκη, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.

0: Πάμε να δούμε τώρα πώς έχει η κατάσταση με την πυρκαγιά που προκλήθηκε χθες σε ορεινή περιοχή της Κρυσταλλοπηγής. Μας έδωσε κάποια στοιχεία νωρίς σήμερα η Τάμη Αδάμου για το τι γίνεται. Έχουμε όμως τώρα τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για θέματα πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κιωσέ, προκειμένου να μάθουμε λεπτομέρειες για αυτήν την πυρκαγιά, η οποία ήταν αρκετά ανησυχητική από ό,τι σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε από χθες. Κύριε Κιωσέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για δώστε μας, κύριε Κιωσέ, ένα ιστορικό, το πώς ξεκίνησε, τι έγινε και πώς είναι η κατάσταση σήμερα.
1: Χθες στις 18.06 ώρα, δηλαδή το απόγευμα, εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά στον ορεινό όγκο βορειοδυτικά της Κρυσταλλοπηγής προς την οριογραμμή με την Αλβανία, από πτώση προφανώς κεραυνού, ναι, γιατί ήταν ένας ξερός κεραυνός μέσα σε δύσβατη περιοχή και σε ορεινό όγκο. Από την πρώτη στιγμή μετέβη αμέσως προσωπικό τόσο των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Φλόρινας όσο και της Καστοριάς και τα απαραίτητα οχήματα, πλην όμως ήταν σε δύσβατη περιοχή, δεν υπήρχε δρομολόγιο να κατευθύνει προς τα εκεί το προσωπικό. Ξεκινήσαμε με την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και φτάσαν τα πεζοπόρα τμήματα όσο μπορούσαν να προσεγγίσουν και παράλληλα έρθαν και ένα αέρια μέσα τα οποία κάναν ρήψεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έπνεαν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι λιγάκι μας ανησύχησαν, ας πούμε, τραπή και για προληπτικούς λόγους εστάλει και το 112 στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας της Κρυσταλλοπηγής και γύρω στις 3 ώρα το ξημερώματα της σήμερα, της 5ης δηλαδή, αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους να απομακρύνουν κάποιους κατοίκους από τα ακρινά σπίτια εκεί του οικισμού, από κάποια μεμονωμένα κτίσματα οικίες των κατοίκων, σε ένα ασφαλέστερο χώρο. Διότι τη νύχτα, καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, έπνιαν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και η φωτιά, βέβαια, δεν υπήρχαν τα ένα αέρια μέσα, ούτε και τα πεζοπόρα μπορούσαν να έχουν πλήρη και σαφή εικόνα λόγω της νύχτας, όπως προείπα. Με αποτέλεσμα, για λόγους ασφαλείας, απομακρύναμε κάποιους κατοίκους από τις κατοικίες. Τώρα, σήμερα, με τον πρώτο φως, ήδη κάνει ρήψη σαν ακούς τα μπέλα και περιμένουμε άλλους 3 τράκτορες να έρθουν από λεπτό σε λεπτό από τα Ιωάννινα, λόγω και της υγρασίας αλλά και της χαμηλής θερμοκρασίας που κρατούσε τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχει κοπάσει η φωτιά και πιστεύω είναι θέμα χρόνου να τεθεί σε πλήρη έλεγχο αν έρθουν και με τη συνδρομή των υπόνοιων αέριων μέσα.
0: Καλώς εχόντων των πραγμάτων να οριοθετηθεί η φωτιά. Κύριε Κιωσέ, με συγχωρείτε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων να οριοθετηθεί η φωτιά, να μην έχουμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί. Αυτό ρωτάω.
1: Η εκτίμησή μας, επαναλαμβάνω, είναι μια εκτίμηση με τα δεδομένα που σας προανέφερα. Ναι. Ότι σήμερα και η θερμοκρασία τώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες, έχει πέσει και η σχετική δροσιά που πέφτει στην περιοχή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ελεγχθεί η φωτιά. Έρχονται άλλοι 3 τράκτορες, επαναλαμβάνω, για να κάνουν τις ρήψεις και εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη συνέχεια.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, κύριε Κιωσέ. Έχετε να απευθύνετε κάτι στους κατοίκους εκεί της περιοχής που...
1: Στους κατοίκους... Να μην ανησυχούν, βέβαια, όπως προείπα, η φωτιά οφείλεται σε καιρικό φαινόμενο, δηλαδή στην πτώση ενός ξηρού κεραυνού, όπως τις τελευταίες μέρες και στη Βαγιακάλδα και σε πολλές άλλες περιοχές και στη Δεσκάτη Γρεβενών είχαμε τέτοια φαινόμενα, με τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες που πέφτουν αυτή την περίοδο, πέφτουν και πολύ ξηροί κεραυνοί, δηλαδή αλλού βρέχει και αλλού πέφτει ο κεραυνός σε μια περιοχή όπου δεν έχει πέσει, ας το πω, σταγόνα νερό. Δεν φέρουν κάποια ευθύνη κάτι και από τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Κρυσταλλοπηγής να ζητήσουμε μια συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Ήταν λιγάκι δύσκολο κατά τη διάρκεια της νύχτας να μετακινηθούν ή να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, αλλά ήταν μια επιβεβλημένη ενέργεια για προληπτικούς, πάντα επαναλαμβάνω, λόγους, για να προλάβουμε δυσκολότερες και χειρότερες καταστάσεις και να ζητήσω την κατανόησή τους και την οποία βέβαια νομίζω ότι είχαμε και την έχουμε και την αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Βέβαια εδώ να πω ότι για να προσεγγίσουν τα τμήματα, τα πεζοπόρα τμήματα και τα πυροσβεστικά οχήματα διαθέσαμε και ως περιφέρεια μηχανήματα έργου και από ιδιώτη μισθώσαμε κάποια για να ανοίξουμε τα κατάλληλα δρομολόγια για να έχουμε την καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση στην περιοχή για την δημιουργία αυτών των χρονών για την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Κατανοητό κύριε Κιωσένα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Συνηθίσαμε κλείνοντας να δίνουμε και κάποια χρηστική πληροφορία, αφού σήμερα ειλικρινά κάναμε αγώνα δρόμου προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα, και πρέπει να πω και οι συνάδελφοι είναι σε κάποια σημεία, όπως εκεί στην Πυρκαγιά, οδεύουν σε όποιο σημείο μπορούν να φτάσουν προκειμένου να καλύψουν και τηλεοπτικά το τι συμβαίνει εκεί. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκίνησε το χειμερινό ωράριο λειτουργίας της Κοβεταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η βιβλιοθήκη, σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο, θα είναι ανοιχτή Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τους χώρους της, και να σημειώσουμε επίσης ότι θα παραμένει κλειστή τα Σαββατοκύριακα.

8 και 57 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι στο Άργος Οριστικό έχει μια ξεχωριστή δράση, μια ενδιαφέρουσα δράση, με τίτλο «Η τσάντα που ταξιδεύει, γεμάτη τέχνη, δημιουργία και προσφορά». Θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή από το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι στο Άργος Οριστικό». Θα ξεκινήσει στις 6 στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης και βέβαια είναι προσκεκλημένη μικρή και μεγάλη. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι σε 1-2 λεπτά θα ακούσετε δελτία ειδήσεων, αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλή σας ημέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας και 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση απέρριψε τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ως μη κοστολογημένες υποσχέσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος θα τεθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψυκτή. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιτέλους δρόσε λίγο. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ξεκινάμε τις πρωινές μας διαδρομές μετά την εκπομπή της Τάσας Παπαντώνη που ξεκίνησε από τις 8 με την επικαιρότητα της Δυτικής Μακεδονίας. Θα βρίσκεται και πάλι όπως κάθε μέρα στο επίκεντρο. Να ξεκινήσουμε όμως με μια ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση χθες το βράδυ. Εκεί στις, ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες Ξυλολίμνης, Αλωνακίων, Σκήτης και Ανθότοπου, στην ευρύτερη περιοχή των Καραγιανίων του Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως μας το δίνει το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δέσποινας Αμαραντίδου, μόλις λέει σε 5 λεπτά το σκηνικό του καιρού άλλαξε δραματικά, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα έντονο. Όπως ανάφερε ο πρόεδρος των Αλωνακίων, ο κύριος Χάρης Ευσταθιάδης, πρόκειται, ήταν μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Δεν σημειώθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα. Η πτώση δέντρου προκάλεσε ζημιές και σε κολόνα της ΑΔΔΕ, με αποτέλεσμα να διεκοπεί η ηλεκτροδότηση στο τμήμα του χωριού. Οι συχνότητες που μας ακούτε καθημερινά είναι στους 100,2 στα FM, στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας, όπως πάντα αυτή την ώρα, είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, μια ημερομηνία που κουβαλά το δικό της ιδιαίτερα πολιτικό και ιστορικό βάρος. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το Πασόκ, με την ιδρυτική διακήρυξη να θέτει στο επίκεντρο την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική απελευθέρωση. Μίσο και πλέον αιώνα μετά την 3η Σεπτεμβρίου παραμένει μια ημερομηνία με έντονο πολιτικό συμβολισμό, αλλά εμείς θα αφήσουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν, θα έρθουμε στο σήμερα και αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Έτσι λοιπόν η σημερινή επικαιρότητα έχει αρκετές ειδήσεις που μπορούμε να τις κρατήσουμε. Ξεκινάμε από τα Γρεβενά, όπου χθες βρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο Χρήστος Δήμας, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους τοπικούς φορείς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τι άλλο, οι υποδομές, η ολοκλήρωση του Ε65 και κυρίως η ανάγκη αναβάθμισης του ορεινού οδικού δικτύου. Παράλληλα συζητήθηκαν οι σχολικές υποδομές. Θα τα βρούμε μπροστά μας, ανοίγουν σε λίγες μέρες τα σχολεία και η πορεία των έργων σε κάποια γυμνάσια. Ενωτέθηκαν και ζητήματα που αφορούν τη σύνδεση της Δεσκάτης με τον Ε65. Την ίδια ώρα στην Καστοριά ο πρωτογενής τομέας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολύ ωρής σύσκεψης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Ανδριανό. Αγρότες και κτηνοτρόφοι έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων μέχρι την ευλογιά των εγωπροβάτων, και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις ζημιές από τον παγιωτό του 2025, στις μυλοκαλλιέργειες αλλά και στην ανάγκη στήριξης της παραγωγής και των ανθρώπων της Υπαίθρου. Παράλληλα στο τραπέζι παραμένουν και οι αγροτικές κινητοποίησεις. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας καλεί σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Βασικά αιτήματα, τι άλλο, το χαμηλότερο κόστος παραγωγής, τις εγγυημένες τιμές, την πλήρη ασφάλιση από τον ΕΛΓΑ, αλλά και τις άμεσες παρεμβάσεις με την ευλογιά και τις απώλειες εισοδήματος. Και από τον πρωτογενή τομέα περνάμε στη γονοποιία, ένα κλάδο που εξακολουθεί να αναζητά το δρόμο τις επόμενες μέρες. Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Τρίτου Προγράμματος για τη Γούνα συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Μανατίδη, με την περιφέρεια να παρουσιάζει τις δράσεις στήριξης που έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά και νέες πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια, τη χρηματοδότηση και το μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στην περιοχή της Καστοριάς, Άργος Οριστικού και Βοΐου. Την ίδια ώρα, μια διαφορετική είδηση έρχεται από τη Δυτική Μακεδονία και αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων. Διαφορετική αλλά διαχρονική. Την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Η Διάδημα ενέκρινε ομόφωνα προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νότιας Κέρκυρας για τη μεταφορά και διαχείριση 7.300 τόνων
αστικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της περιοχής για το 2026 και το 2027. Πρόκειται για μια συνεργασία που συνδέεται με την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος από τη συσσόρευση απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα. Και τέλος, από την ίδια τη διάδημα έρχεται μια ακόμα εξέλιξη που αφορά την πρώην Αϊβάλ στην Πτολεμαϊδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λύση της σύμβασης για την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης που αφορούσαν την κατεδάφιση και αξιοποίηση προϊόντων κατεδάφισης. Η εξέλιξη, όπως διευκρινίζεται, δεν αφορά συνολικά την αξιοποίηση της πρώην Αϊβάλ και την ανάπτυξη του ΒΙΟΠΑΠ, αλλά το συγκεκριμένο υποέργο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται πλέον στο σχετικό τεχνικό δελτίο. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα της σημερινής μέρας. Με την 3η Σεπτεμβρίου να μας θυμίζει το βάρος που μπορεί να αποκτήσει μια ημερομηνία, αλλά πάμε σιγά σιγά να δούμε ένα-ένα όλες αυτές τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Να σας ευχηθούμε μια ακόμη καλή μέρα και καλή συνέχεια.

0: συνέχεια στο πρόγραμμα και βέβαια υπάρχουν ειδήσεις που δεν μετριούνται μόνο σε ευρώ, συμβάσεις και τεχνικά έργα. Μετρούνται κυρίως σε χρόνια αναμονής, σε ανθρώπους που περιμένουν και κυρίως σε παιδιά που μπορεί κάποτε, ελπίζουμε να μην συμβαίνει, αλλά γίνεται, να χρειαστούν ένα ασφαλή χώρο για να προστατευτούν. Η στέγη ανηλίκων Κοζάνης παραμένει κλειστή από τον Οκτώβριο του 2009. 17 χρόνια μετά όμως φαίνεται πως κάτι αλλάζει. Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανακαίνιση του κτηρίου με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανοίγει ξανά τον δρόμο για την επαναλειτουργία μιας δομής που κάποτε φιλοξένησε παιδιά και όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σώθηκαν κυριολεκτικά. Ακριβώς ένα μήνα μετά την επίσκεψη του Γιώργου Φλωρίδη στην Κοζάνη, επιστρέφουμε σε αυτήν την υπόθεση. Όχι μόνο για να μιλήσουμε για την ανακαίνιση ενός κτηρίου, αλλά για να δούμε τι σημαίνει πραγματικά η επαναλειτουργία της στέγης, ποια παιδιά θα μπορεί να φιλοξενήσει, ποιο είναι το επόμενο βήμα και κυρίως αν αυτή τη φορά η υπόθεση θα προχωρήσει μέχρι την πόρτα που θα ανοίξει ξανά. Μαζί μας η δικηγόρος και η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκου Κοζάνης, Φωτεινή Κλέρη Καγιόγλου, που γνωρίζει από κοντά την προσπάθεια για την επανεκκίνηση της στέγης. Κυρία Καγιόγλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: 17 χρόνια είναι πολλά, έτσι δεν είναι? Μιλήστε μας λιγάκι για αυτήν την προσπάθεια. Τι είναι αυτή η εταιρεία, τι πρέπει να περιμένουμε και τι είναι τελικά αυτό που ξεκλείδωσε την υπόθεση τώρα?
1: Πάρα πολύ ωραίες οι ερωτήσεις σας για να δώσουμε και λίγο ένα ιστορικό και το πλαίσιο. Τι είναι οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων? Οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων ιδρύθηκαν ήδη από το 1940 στις έδρες των πρωτοδικείων με σκοπό να προστατεύσουν τους ανηλίκους που βρίσκονταν σε ηθικό κίνδυνο. Το 2013 έρχεται μια ουσιώδης μεταβολή και αυτές οι εταιρείες πηγαίνουν στις έδρες των εφετείων. Για το λόγο αυτό έχουμε στην Κοζάνη την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης. Εκεί υπηρετούν άμεσα και τιμητικά μέλη των επιτροπών, όπως έχω την τιμή από το 2017 και εγώ να είμαι Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Προείσταται δικαστής ή εισαγγελέας, υπάρχει καθηγητής πανεπιστημίου ή καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, επιμελητής ανηλίκων ή κοινωνικός λειτουργός, δικηγόρος, εκπρόσωπος του Δήμου της Εκκλησίας ή μη κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται με ανηλίκους, γιατρός και ένα πρόσωπο με ευαισθησία και εμπειρία στην πρόληψη ή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ανηλίκων, όλοι με αναπληρωτές. Ο σκοπός, γιατί μας ρωτήσατε, είναι η ενεργός συμβολή στην πρόληψη της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Γι' αυτό παρέχεται υλική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη στους ανηλίκους και τις οικογένειές τους, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, πολιτιστική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και στέγη. Οργανώνουμε και ημερίδες, προφανώς γνωρίζετε γιατί μας έχετε παρουσιάσει κιόλας, την μερίδα για την παιδική κακοποίηση, τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και την ημερίδα για το αλκοόλ και την εφηβεία, αναφέρω τις δύο τελευταίες που έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα. Κυρία Καγιόγλου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι πάρα πολλά παιδιά, φεύγουμε από αυτό το πρακτικό κομμάτι, το διοικητικό που έχει την αξία του, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει και αυτή η δομή, έτσι δεν είναι? Πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις στο νομικό πλαίσιο για να μπορούν και πράγματα να γίνουν και το πιο σημαντικό βέβαια είναι η προστασία αυτών των παιδιών. Όμως ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι πάρα πολλά παιδιά πέρασαν από εδώ, από αυτή την στέγη και σώθηκαν κυριολεκτικά. Και φαίνεται τελικά, σύμφωνα και με τα τελευταία έτσι γεγονότα, με το παιδάκι αυτό που κακοποιήθηκε, το βρέφος που ήταν στο καταψύκτη πάρα πολλά χρόνια, και σύμφωνα πάντα με ένα δημοσίευμα που βλέπουμε στην εφημερίδα του Βήμα, ότι λέει η παιδική προστασία στο νοσοκομείο 93 ανήλικοι, μόλις 13 ενεργοί επαγγελματίες ανάδοχοι, ένα σύστημα παιδικής προστασίας με κρίσιμα κενά. το βλέπετε και εσείς και πόσο μπορεί να αλλάξει η εικόνα εδώ στην Κοζάνη και γιατί όχι και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα μπορούν να σωθούν παιδιά? Ελπίζουμε σε κάτι τελικά?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από μία εικόνα τότε που υπογράφηκε η προγραμματική. Μεταξύ μας ήταν ένας από τους ανηλίκους που είχαν φιλοξενηθεί, πλέον ενήλικος,
0: ναι,
1: ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εμπειρία του και μάλιστα αναφέρθηκε ότι όλοι όσοι είχαν φιλοξενηθεί στη στέγη ανηλίκων Κοζάνης θα ήθελαν να είναι εθελοντές. Γι' αυτό το έργο, προσφορά στον συνάνθρωπο, εργάστηκαν πάρα πολύ και υπήρξαν και δωρεές. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια αναφορά, τιμή, σε αυτούς τους ανθρώπους. Ήδη το 70 πρόεδρος ήταν ο κύριος Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, πρόεδρος πρωτοδικών Κοζάνης και δραστηριοποιείται για αυτόν τον σκοπό. Ο Δήμος παραχώρησε το οικόπεδο, ξέρετε ότι βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο.
0: Ναι.
1: Το 1978 η μηχανικός Αθηνών κυρία Σοφία Εμμανουηλίδου εκπονεί αφιλοκερδώς την μελέτη. Δεν θα είχε γίνει τίποτα αν δεν είχαμε την συμβολή του αείμνηστου δωρητή Σοκράτη Πλιούρα και τη σύζυγου του Αμαλίας, οι οποίοι καταβάλουν περίπου το 90% της δαπάνης για την ανέγερση της στέγης φιλοξενίας. Και γι' αυτό την ονομάζουμε Πλιούριο Στέγη Ανηλίκων Κοζάνης. Το 88 αποπαρατώνεται, το 90 εξοπλίζεται με επιχορηγήσεις και με συμβολή ανωνύμων. Βλέπουμε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας. Βλέπουμε ότι διαχρονικά οι άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν σε αυτή τη στέγη. Οι άνθρωποι του τόπου μας. Πραγματοποιήθηκε το 99 χάρη στην άοκνη προσπάθεια της Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας κυρίας Σταυρούλας Βυργινίας Βριώνη Κωνσταντινίδη. Έχουμε λοιπόν τις πρώτες προσλήψεις τον Μάρτιο του 20 και όπως είπατε του 2000, συγγνώμη, και όπως είπατε φιλοξενήθηκαν παιδιά. Πρώτος πρόεδρος της ΕΠΑ Κοζάνης ήταν ο εισαγγελέας πρωτοδικών Κοζάνης ο κύριος Καμιλάρης. Δίπλα του και ο κύριος Δελικάρης και φυσικά η κυρία Ζωή Ταγάρα, η οποία διαχρονικά και μέχρι σήμερα ανήκει στο ΔΣ και προσφέρει. Στα 11 χρόνια που λειτουργήσε η στέγη φιλοξένησε περίπου 30 παιδιά. Φυσικά θα πάμε στο σήμερα. Έτσι, στην προγραμματική σύμβαση που αναφέρατε, 3 Αυγούστου του 2026, ακριβώς ένας μήνας πριν. Και εδώ να δώσουμε λίγο το τι νεότερο συμβαίνει και τι ειδήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι και το προφανές, κυρία Καγιόγλου. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Πότε θα ανοίξει? Εντάξει, όλα αυτά που έγιναν στο παρελθόν, μπήκαν οι βάσεις για να πάμε σήμερα στην επαναλειτουργία. Πότε όμως?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι η αγωνία όλων των ανθρώπων που ενδιαφέρονται.
0: Ναι.
1: Στην προγραμματική σύμβαση λοιπόν συμμετέχουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Δικτυρίων, η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η τελευταία, σε αυτήν βρίσκεται αυτή τη στιγμή το έργο, ανέλαβε την ορίμανση, δημοπράτηση, επίβλεψη και υλοποίηση του έργου μέσω τεχνικών υπηρεσιών.
0: Έχει.
1: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τα 371.000 ευρώ, ναι, 760, τα έχει δώσει το ΤΑΧΔΙΚ, έχουν δεσμευτεί και
0: ναι,
1: είναι στη διάθεση του έργου. Έχουν περνώντας το τεχνικό μέρος, η είδηση είναι ότι πέρασε ο τρόπος δημοπράτησης, είναι ανοιχτή διαδικασία. Ετοιμάζεται διακήρυξη στον επόμενο μήνα. Υπολογίζουμε σε 15 μέρες τη δημοπρασία του έργου και σε 3 μήνες θα έχουμε τον ανάδοχο. Δηλαδή τα Χριστούγεννα θα βλέπετε να υλοποιείται αυτό το έργο και να μπορέσει να ξαναφιλοξενήσει παιδιά. Έχει τη δυνατότητα περίπου 15 παιδιά, ίσως και περισσότερα, mm-hmm, να έχουν διαμονή,
0: ναι,
1: και την προστασία που οφείλουμε να δίνουμε στους ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο.
0: Θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίες, φαντάζομαι, έτσι. Θα έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, όλη αυτή η διαδικασία, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση που μου κάνετε και σας ευχαριστώ για αυτήν, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το τι έχει κάνει ήδη το ΔΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ανηλικών για να προετοιμάσει την επόμενη μέρα για το προσωπικό. Είναι κάτι που πολλές φορές έβλεπα και με αγωνία να διατυπώνουν οι πολίτες της Κοζάνης στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε λοιπόν αντιστοιχεί σε τους κλάδους και τις ειδικότητες, στους νέους κλάδους και ειδικότητες, και έχουμε ανεβάσει το απαραίτητο ψηφιακό οργανόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον εγκριθούν από τα συναρμόδια υπουργεία, θα έχουμε έναν διοικητικό υπάλληλο, έναν ψυχολόγο, έναν κοινωνικό λειτουργό, τρεις κοινωνικούς επιμελητές φροντιστές παιδιών, έναν μάγειρα και ένα προσωπικό καθαριώτας. Σύνολο 8 μόνιμες θέσεις προσωπικού, οι οποίες φυσικά θα προσληφθούν με διαδικασίες ΑΣΕΤ.
0: Ναι, με ακούτε, κυρία Καγιώκου.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι 8 άτομα από ό,τι μου είπατε. Θα υπάρχει, δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι προσλήψεις. Είναι και ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι, όπως δημιουργούνται θέσεις εργασίας σε μια περίοδο που κάποια πράγματα είναι δύσκολα για την περιοχή. Μέσω ΑΣΕΠ, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, μέσω ΑΣΕΠ είναι, μέσω ΑΣΕΠ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κυρία Καγιόγλου. Εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε, ουσιαστικά του χρόνου τέτοιο καιρό θα μπορούμε να μιλάμε για την λειτουργία της δομής, έτσι δεν είναι? Αν όλα πάνε καλά, τα Χριστούγεννα, όπως είπατε, θα εγκατασταθεί εκεί ο εργολάβος. Υπάρχει ένας χρόνος δετέ μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες. Νομίζω από του χρόνου, το 27 Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Εκεί υπολογίζουμε και εμείς, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, όχι του παρόντος, του επόμενου,
0: ναι.
1: Να έχουμε και τη λειτουργία και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Και φυσικά πρέπει εδώ να πούμε το ευχαριστώ στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην ομάδα του, στην Διευθύντρια του Υπουργείου, στον Περιφερειάρχη, αλλά και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διαχρονικά έδειξαν ενδιαφέρον και τους πολίτες της Κοζάνης. Ήδη υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας για να κάνουν δωρεές.
0: Ναι.
1: Θα γίνει το κτίριο, αλλά θα χρειαστούμε υλικά,
0: ναι.
1: Εξοπλισμό, και ήδη κάποιοι επικοινωνούν μαζί μας. Θέλω μόνο, κλείνοντας, να πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέσεις τιμητικές και άμεσες. Όλο αυτό το έργο είναι εθελοντικό από τη δική μας πλευρά, και να ευχηθώ να μην χρειάζεται στο μέλλον να υπάρχουν τέτοιες δομές, αλλά όσο χρειάζεται δηλώνουμε παρόντες.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Σίγουρα θα έχουμε την δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε, αν δεν πιστεύω να προκύψουν κάποια προβλήματα. Εμείς θα είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε σήμερα το πρωί.
0: Δική μας η τιμή. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: Και βέβαια μετά την κυρία Φωτεινή Κλέρη Καγιόγλου, όπου μας μίλησε για αυτήν την προγραμματική σύμβαση για την ανακαίνιση της στέγης ανελίκων Κοζάνης. Εμείς θα μείνουμε πάλι στην καθημερινότητα μιας μικρής κοινωνίας που μπροστά της, βλέπει μπροστά της ένα πρόβλημα το οποίο πλέον δεν μπορεί να περιμένει. Η δημογραφική συρρήκνωση δεν είναι πια ένας αριθμός σε μια στατιστική. Είναι λιγότερα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, λιγότερες οικογένειες, λιγότεροι μαθητές στα σχολεία και τελικά μια ολόκληρη κοινωνία που καλείται να αναρωτηθεί πώς θα μείνει ζωντανή στο Βελβεντό η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος εκεί, ο Δήμος Βελβεντού, επιχειρεί να παρέμβει μέσα στα περιορισμένα περιθώρια που έχει. Ο Δήμος αποφάσισε την χορήγηση εφάπαξ επιδόματος 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Όμως περισσότερα για αυτά θα μας πει ο Δήμαρχος Βελβεντού, ο κύριος Μανώλης Στεργίου. Κύριε Στεργίου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και εσάς και τους ακροατές σας που μας ακούν. Την εκπομπή σας.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε, έτσι λίγο γρήγορα, γιατί από ό,τι μου είπατε θα βρεθείτε και στον αγιασμό του παιδικού σταθμού.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, Δήμαρχε, τα 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση είναι μια πολύ συγκεκριμένη παρέμβαση. Πιστεύετε πραγματικά ότι ένα επίδομα μπορεί να αλλάξει αυτή την πορεία? Βέβαια ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, δεν είναι μόνο στα δικά σας χέρια. Χρειάζεται συλλογική και κεντρική προσπάθεια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε, εφαρμόζουμε την δυνατότητα που θεσπίστηκε με τον τελευταίο νόμο που άλλαξε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που έγινε πλέον συνολικός και αντιμετωπίζει όλα τα θέματα, και μπράβο τους δηλαδή από το Υπουργείο που τον έκαναν. Θεσπίζεται λοιπόν εκεί η δυνατότητα των Δήμων να πληρώνουν, δυστυχώς εξιδίων προς το παρόν, εξιδίων εσόδων, επιδόματα για κάθε γέννηση τέκνου. Με αυτό το δεδομένο φεύγουμε από κάποια παλιά μεθοδολογία που ήταν με βοηθήματα και με κριτήρια διάφορα και με κάποιες παραμέτρους δηλαδή που περιέπλεκαν τα πράγματα. Εδώ πέρα τώρα θεσπίζουμε ένα επίδομα που θέλουμε να δοθεί σε γονείς που πλέκαν τα πράγματα. Εδώ πέρα τώρα θεσπίζουμε ένα επίδομα που θέλουμε να δοθεί σε γονείς

0: αυτά για όλη την χώρα να μην βγαίνουν από τους ίδιους πόρους των Δήμων, αλλά να είναι ένα είδος επιδοματικής πολιτικής. Και αυτό, αν θέλετε, απαντάει στο ερώτημά σας αν είναι αρκετά. Εξεντρούμε όποια δυνατότητα μας δίνεται από την πλευρά του Δήμου. Και βέβαια, συμφωνώ και εγώ ότι το ένα τριχύλαιρο δεν είναι το μεγάλο κίνητρο για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, να συγκρατηθεί ο πληθυσμός και να υποστηριχθούν οι μαθητές των σχολείων.
1: Είναι όμως ένα πρώτο βήμα, Δήμαρχε, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Και τα 3 χιλιάρικα δύσκολα τα βρίσκει μια οικογένεια στην εποχή της ακρίβειας. Υπάρχει μια πρώτη καταγραφή πώς περίπου οι οικογένειες θα μπορούσαν έτσι να είναι εκεί στο Βελβετό και να πάρουν το επίδομα, για να κάνετε και εσείς τα κουμάντα σας έτσι πολύ απλοϊκά.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα το ελέγξουμε τώρα στις επόμενες εβδομάδες, για να γίνει μια καταγραφή, να μπορέσουμε να καταγράψουμε και το σωστό ή τέλος πάντων κατά προσέγγιση ένα δυνητικό ποσό που θα μπορεί να δοθεί. Η αλήθεια είναι ότι οι γεννήσεις έχουν μειωθεί δραματικά, γιατί όλη η νεολαία φεύγει, ζουν αλλού.
1: Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία, κύριε Στεργίου? Δηλαδή στο Βελβετό το 2026 μέχρι σήμερα, πάμε και 1-2 χρόνια πίσω, πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
0: Έχουν γεννηθεί 2 παιδιά και ίσως και άλλο 1-3. Δηλαδή, ενώ είχαμε, παράδειγμα, το 21 είχαμε 20 άτομα, 20 παιδιά γεννήσεις, το 22 15, αυτό το πράγμα μειώνεται συνεχώς χρόνο με το χρόνο και φτάσαμε τώρα το 25, ας πούμε, πέρυσι το 25 να έχουμε 6 και φέτος μέχρι στιγμής να έχουμε 2 ή 3. Το τρίτο δεν είμαι σίγουρος, είναι κάτι που άκουσα, δηλαδή, ως πληροφορία πριν από λίγες μέρες.
1: Πόσο κατοίκους έχει το Βελβεντό, ο Δήμος Βελβεντού?
0: Στην απογραφή Βελβεντό και οικισμοί είναι 3.057 κάτοικοι. Σκεφτείτε όμως ότι έχουμε απώλειες ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή.
1: Γερασμένος ο πληθυσμός, ναι.
0: Αλλά έχουμε και φυγή νέων ανθρώπων. Έχουμε ένα από τα πιο καλά, αν θέλετε, την πιο καλή, μια πολύ καλή εκπαιδευτική κοινότητα και με ένα λύκειο από το οποίο όλοι οι μαθητές περνούν κάπου. Το θέμα είναι ότι λείπει ένας βασικός επαγγελματικός προσανατολισμός που θα έδινε κάποιες δυνατότητες στα παιδιά να επιλέξουν σχολές που έχουν και αντικείμενο, θεματικό αντικείμενο εργασίας κοντά στον τόπο που ζουν. Αυτό δεν υπάρχει. Φεύγουν τα παιδιά για σπουδές και καλά κάνουν. Οι σπουδές πάντα είναι χρήσιμες για να ανοίγει το μυαλό του καθενός, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται λίγο και με τις δυνατότητες εργασίας και θέσεων εργασίας που υπάρχουν, αν θέλετε, και στην ύπαιθρο χώρα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα του δημογραφικού και δεν είναι κάτι που το αντιμετωπίζει μόνο το Βελβεντό, το ακούτε παντού. Έχουμε και πολλά παιδιά στο εξωτερικό που αναζητούν εργασία. Σύνθετο πρόβλημα.
1: Που δεν λύνεται μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλήσατε πριν, κύριε Στεργίου, και να κλείσουμε αυτό, ότι έχετε ένα πάρα πολύ καλό λύκειο. Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ εδώ τοπικής εφημερίδας, συγκεκριμένα στο Πρωινό Λόγο, διαβάσαμε ότι υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα, πολύ διαφορετικό αλλά αξίζει σημαντικό. Ένα σχολείο που λειτουργεί από το 1958, το Γυμνάσιο Λύκειο, εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά σε ένα σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ένα κτίριο που χρησιμοποιείται για δεκαετίες στο σχολείο, αλλά η κυριότητά του δεν έχει ξεκαθαρίσει. Τι συμβαίνει εδώ?
0: Όχι, δεν είναι. Υπάρχει μια παρανόηση.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν μιλούμε για το εν ενεργεία κτίριο του.
1: Μιλάτε για άλλο, έτσι. Ναι.
0: Το παλιό γυμνάσιο.
1: Το παλιό γυμνάσιο.
0: Από το 1958.
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Λειτουργήσε ως σχολική υποδομή και αργότερα, όταν έγινε το καινούργιο γυμνάσιο Λύκειο, εκείνο το κτίριο έμεινε κενό για λίγο και μετά φιλοξένησε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σήμερα είναι κενό, είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Είμαστε σε συζητήσεις με την Ιερά Μητρόπολη, γιατί έχει και η ίδια κάποια χαρτιά. Τέλος πάντων, είναι καταγεγραμμένο ως δημοτική μεν περιουσία, αλλά θέλει λίγο πιο καλό ξεκαθάρισμα. Γι' αυτό, ειδικά το κτίριο, να σας πω ότι μόλις προχθές βγήκε πρόσκληση όπου μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις επισκευές του κτιρίου στη στέγη και στους περιμετρικούς τοίχους, γιατί έχει πολλά χρόνια να συντηρηθεί και είναι απαραίτητο. Είναι άλλη μια, αν θέλετε, ένα άλλο κτίριο στην διάθεση του Δήμου, έτσι κι αλλιώς.
1: Πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό, Δημαρχέ, και να κλείσουμε με αυτό, αν υπάρχει βέβαια και κάτι άλλο εκεί που διαχειρίζεται
0: αυτό
1: αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή?
0: Από παλιά έχουμε σχεδιάσει και έχουμε και μελέτες που βέβαια χρειάζονται επικαιροποίηση, ενώ από τη δεύτερη θητεία μου το 2010, όταν τελείωνε, όταν έκλεινε ο Δήμος, όπου ήταν να εγκατασταθεί η αρχαιολογική, αναγνωρισμένη αρχαιολογική συλλογή του Μορφωτικού Ομίλου.

0: και τα κοιμήλια και οι εικόνες της εκκλησίας που σήμερα φυλάσσονται για πολλούς και ευνόητους λόγους.
1: Με το αντικλοπή που έγινε πριν πόσα χρόνια εκεί.
0: Να είναι δηλαδή ένα εκθετήριο τύπος μουσείου δηλαδή για βυζαντινό και αρχαιολογικό. Και θα είναι πολύ σημαντικό και για την επισκεψιμότητα εδώ. Προς το παρόν όμως είμαστε στη φάση που το κτίριο πρέπει να συντηρηθεί.
1: Μάλιστα. Έχετε κάτι άλλο έτσι, κάτι που συμβαίνει, προετοιμαζόμαστε για το χειμώνα? Νομίζω ότι έχουμε 2 λεπτά ακόμη για να σας... δεν είχαμε προβλήματα με πυρκαγιές, πλημμύρες. Φέτος μπορεί να είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν βιώσαμε κάτι δύσκολο.
0: Το πιο δυνατό, αν θέλετε, που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, μαζί με χίλια άλλα βέβαια, είναι ότι θα βγει σε δημοπρασία το μεγάλο έργο των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο αντιμετωπίζονται τα δίκτυα ίδρυυσης αποχέτευσης του Βελβεντού που είναι πεπαλαιωμένα, μιλάμε για κάτι δεκαετίες και έχουν ένα σωρό προβλήματα, τα μαθαίνετε άλλωστε,
1: ναι, ναι.
0: Να έχουμε διακοπές νερού και παράλληλα αντιμετωπίζεται και δημιουργείται και ένα δίκτυο ομβρίων γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αποσπασματικά κομμάτια ομβρίων. Αλλά το σύστημα είναι παντορροϊκό, δημιουργεί περισσότερα έξοδα στο βιολογικό καθαρισμό, είναι παλιό, δημιουργεί και διάφορες πλημμύρες, είχαμε και τέτοια συμβάντα δηλαδή κατά καιρούς, ευτυχώς ελάχιστα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο με την βοήθεια και την συνεργασία της Περιφερειακής Αρχής και του Γιώργου Αμανατίδη ιδιαίτερα, mm-hmm. αλλά και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αν θέλετε και με τη βοήθεια του κυρίου Παπαθανάση, του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της πολιτείας γενικότερα και της κυβέρνησης, φτάσαμε τώρα στο τελευταίο σημείο να πάμε για δημοπρασία. Να αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου και να προχωρήσει η διαδικασία ώστε σιγά σιγά αυτό το έργο να κατασκευαστεί. Θα είναι μια μεγάλη αναστάτωση για τον τόπο μας γιατί μιλάμε για 66 χιλιόμετρα δίκτυα, 3x22 δηλαδή, mm-hmm. τα οποία αφορούν όλο τον οικισμό, κάθε δρόμο και δρομάκι και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα σκαφτούν, θα πρέπει να τοποθετηθούν τα δίκτυα, να γίνουν οι συνδέσεις και να αποκατασταθεί. Ωστόσο, είναι ένα έργο όμως το οποίο χρειάζεται και το οποίο αντιμετωπίζει μια πρόκληση που έρχεται ουσιαστικά από το μέλλον. Πρέπει δηλαδή το Βελβεντό να είναι εξίσου καθαρό και εξίσου λειτουργικό σε αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Στεργίου. Να ευχηθούμε εκεί στα παιδιά καλή σχολική χρονιά. Θα βρεθείτε. Μικρούλια βέβαια, αλλά εντάξει. Καλή συνέχεια.
0: Είναι το πρώτο τους, η πρώτη επαφή.
1: Το πρώτο κουδούνι. Καλή συνέχεια, Δήμαρχε.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και πάλι.
1: Εμείς ευχαριστούμε.

αν είχαμε φεγγάρι πέρα στα νησιά. Μες στο πανηγύρι σε καρκαλιά κι είδα τη ζωή μου όλη ξαφνικά. Φωταγωγημένη, προς μου

0: 46 λεπτά μετά τις 9 και από την προστασία των παιδιών που βρίσκονται αντιμέτωπα με δύσκολες και κακοποιητικές συνθήκες, περάσαμε πριν από λίγα λεπτά από την στέχη ανηλίκων Κοζάνης, όπου μιλήσαμε με την κυρία Φωτεινή Κλέρη Καγιόγλου, να μείνουμε στο ίδιο έτσι μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, την ανάγκη ενός ανθρώπου να βρει ασφάλεια, στήριξη και έναν δρόμο για να ξανασταθεί στα πόδια. Γιατί πίσω από κάθε περιστατικό έμφυλης βίας υπάρχει ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση να φύγει από φόβο. Ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Κοζάνης βρίσκεται ακριβώς στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Είναι σε συνεργασία. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Δημήτρη Λεούδη, υπεύθυνο του ξενώνα, και την ψυχολόγο Παναγιώτα Λάινα, αν δεν κάνω λάθος. Καλή σας μέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε σήμερα κοντά μας. Και βέβαια να μιλήσουμε λίγο για αυτήν την συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και με το Μαμάτσιο Νοσοκομείο. Τι συμβαίνει και τι πρέπει να περιμένουμε. Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι ο ξενώνας λειτουργεί από το 2014 στην Κοζάνη, από τον Δήμο Κοζάνης. Έτσι είναι μια δομή που έχει διαδραματίσει μια πολύ μεγάλη πορεία όλα αυτά τα χρόνια πλέον. Και ανάμεσα στις υπόλοιπες εργασίες, τελευταία, που είναι μια σταθερή συνεργασία αυτή που κάνουμε και με το νοσοκομείο όλα αυτά τα χρόνια, απλά αυτή η συνεργασία επικαιροποιήθηκε τελευταία και με τη συνάντηση που κάναμε με την διοικήτρια του νοσοκομείου και τον αντιδήμαρχο, όπου τέθηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν την συνεργασία των δύο φορέων. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η συνεργασία με το νοσοκομείο ενός ξενώνα γυναικών είναι μια συνεργασία πολύτιμη, η οποία και καθημερινή, γιατί προκύπτουν διάφορες ανάγκες. Οπότε αυτό το πλαίσιο έγινε και αυτή η συνάντηση.
0: Μάλιστα. Δεν βγήκαν σίγουρα κάποια αποτελέσματα. Ισχυροποιήθηκε και η συνεργασία που έχετε. Όμως να πάμε και σε πιο πρακτικά έτσι, ζητήματα. Και θα ήθελα, αν θα μπορούσε η κυρία Λάινα, να περάσουμε και περισσότερο και στο κομμάτι της ψυχολογίας, γιατί εντάξει, οι δομές πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να διαχειρίζονται κάποια πράγματα, διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Αλλά κυρία Λάινα, όταν μια γυναίκα περνά για πρώτη φορά την πόρτα του ξενώνα, ποιο είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που χρειάζεται? Είναι να μιλήσει, να νιώσει ασφαλής ή απλώς να καταλάβει ότι κάποιος τελικά την πιστεύει?
2: Είναι όλα αυτά που είπατε. Εξάλλου να τονίσουμε το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος, κάθε γυναίκα είναι διαφορετικός, έχει τις δικές του ανάγκες. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι όταν μια γυναίκα αποφασίζει να φιλοξενηθεί στον ξενώνα, αυτό που σίγουρα θα βρει είναι η ασφάλεια.
0: Ναι.
2: Πέρα από τα πρακτικά ζητήματα της διαμονής και της σύντησης, θα βρει κοινωνική στήριξη, ψυχολογική στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και ενέργειες προώθησης στην απασχόληση. Προσπαθούμε δηλαδή να ακούσουμε τη γυναίκα, μαζί με τη γυναίκα να εντοπίσει καταρχήν η ίδια τις ανάγκες της και να κινηθούμε πάνω σε αυτό, υποστηρίζοντάς την σε όλα αυτά που επιθυμεί και όλα αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η διαχείριση, αλλά και γι' αυτό υπάρχουν και οι επαγγελματίες ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία. Αλλά και βέβαια να ξανάρθω λίγο στον κύριο Λεούδη, μας μίλησε για αυτή τη συνεργασία και με το νοσοκομείο και με το Δήμο. Η συνεργασία πιστεύουμε ότι είναι σημαντική. Πόσο συχνά ένας γιατρός, κύριε Λεούδη, ένας νοσηλευτής μπορεί να βρίσκεται μπροστά σε μια κακοποιημένη γυναίκα χωρίς αυτή να το αντιλαμβάνεται, έτσι? Πιστεύω να καταλαβαίνετε την ερώτηση. Είναι ένα δύσκολο...
1: Ναι.
0: Και τι πρέπει... Αυτό το πράγμα χρειάζεται και εκπαίδευση, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί πολλές φορές γυναίκες δεν θέλουν να βρουστούν σε κάποιους επαγγελματίες υγείας όπου θα τους προσφέρουν ενδεχομένως ένα άλλο επίπεδο, έτσι, βοήθειας.
1: Καταρχήν, αναφέρουμε λίγο για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση ότι με τον Δήμο Κοζάνης ο Ξενώνας δεν συνεργάζεται. Με τον Δήμο Κοζάνης ο Ξενώνας είναι του Δήμου Κοζάνης.
0: Είναι του Δήμου. Εντηρήμη του λόγου, συγχωρέστε.
1: Ναι, για απλά να μην υπάρξει παρεξήγηση αυτή. Όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, και ακριβώς επειδή μια γυναίκα θύμα βίας θα έρθει πρώτη φορά, θα ζητήσει βοήθεια από ένα νοσοκομείο, από έναν γιατρό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό εκεί να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση, η κατάλληλη εκπαίδευση και του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές η γυναίκα μπορεί να δοκιμάσει είτε να το κρύψει, είτε να το μειώσει, είτε οτιδήποτε άλλο. Κάτι το οποίο όμως αυτό θα λειτουργήσει λίγο ανάποδα στην πορεία που μπορεί να έχει η ίδια ή το τι μπορεί να χρειαστεί στην πορεία να ζητήσει. Οπότε το σημαντικό λοιπόν είναι το να μπορέσει το νοσοκομείο να προσεγγίσει τη γυναίκα με έναν τρόπο αντίστοιχο, έτσι ώστε να νιώσει και εκεί την ασφάλεια, να μπορέσει να εκφράσει αυτό που της συνέβη και φυσικά να γίνει η σωστή καταγραφή από το νοσοκομείο αυτού περιστατικού, γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα χρειαστεί αργότερα η γυναίκα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, και το συζητήσαμε αυτό και με τη διοικήτρια, και καταλήξαμε ότι στο μόνο διάστημα θα οργανώσουμε και κάποιες εκπαιδεύσεις του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, έτσι ώστε να είναι σε μια μεγαλύτερη εγρήγορση, μια μεγαλύτερη ετοιμότητα, να έχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όταν υποδέχονται γυναίκες θύματα βίας.
0: Μάλιστα, να πάμε σε κάτι που νομίζω ότι θα πρέπει να ακουστεί. Σίγουρα υπάρχει καταγραφή. Πρόσφατα και ο κύριος Κουκουλόπουλος έδεσε, ο βουλευτής Πασόκ, την άλλη του Πασόκ, έδωσε κάποια στοιχεία. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είναι 141 γυναίκες στη Δυτική Μακεδονία έλαβαν κωδικό για πάνικα μπουτών. Κάποιες είναι στην Κοζάνη, είναι στην Καστοριά, 76 στην Κοζάνη. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά τα στοιχεία, αν έχετε εσείς και εσείς κάποια καταγραφή, αν μπορείτε και εσείς να μας δώσετε κάποια επιπλέον.
1: Δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι το...
0: Δείχνει και συγκριτικά, αν πάμε και στο παρελθόν, δείχνει τι γίνεται σήμερα 2026 στην κοινωνία μας. Δεν είναι για να κατηγορήσουμε κάποιον. Όμως πολλές φορές από τα στοιχεία, από τη στατιστική, μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποιες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό το ρωτάω, για κανένα άλλο λόγο.
1: Ναι, είναι φυσικά και πολύ καλά κάνετε. Απλά όταν γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά καταστάσεων σε όλη την χώρα, όταν βλέπουμε ακόμη και σήμερα να συμβαίνουν γυναικοκτονίες στη χώρα μας, όταν ο αριθμός γυναικών θυμάτων βίας που φτάνουν, φανταστείτε στην επικαιρότητα, είναι τόσο μεγάλος, φανταστείτε τι γίνεται από κάτω και στις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες δεν φαίνονται. Οπότε όταν το φαινόμενο είναι τόσο σε έξαρση, το να συζητάμε το αν είναι 50, 60 ή 70, μαθητά νομίζω για μέναδεν έχει νόημα.
0: Δείχνει όμως τον τρόπο ότι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Έτσι. Κάνουμε λάθος, δεν νομίζω. Κάτι κάνουμε λάθος.
1: Πολλά λάθη κάνουμε, από το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά, από το πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά, από το πώς συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι ο άντρας είναι κάτι παραπάνω από τη γυναίκα. Έτσι όλη αυτή λοιπόν η πατριαρχική δομή, η οποία ακόμη και σήμερα συνεχίζεται, σαφώς αυτά είναι οι βασικές αιτίες που προκαλούν το φαινόμενο αυτό το οποίο συζητάμε. Άρα εκεί λοιπόν θα πρέπει να στρέψουμε τα φώτα μας και ως δομές, αλλά και ως εκπαίδευση, αλλά και ως πολιτεία και ως φορείς και ως και εσείς έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα από τα μέσα μας και την ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε όσο γίνεται έτσι, αυτές τις δομές οι οποίες συνεχίζουν να κακοποιούν και να σκοτώνουν γυναίκες.
0: Η επόμενη...
2: Αν μου επιτρέπετε...
0: Παρακαλώ, κυρία Λάρα.
2: Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Εξάλλου, ο Ξενώνας υλοποιεί τέτοιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την πρόθεση της ισότητας των φύλων. Και αν μου επιτρέπετε να τονίσω ότι αυτές τις ημέρες, από σήμερα και μέχρι την Κυριακή, έχω την εντύπωση ότι στην πόλη μας θα διαδραματιστούν δύο φεστιβάλ. Από σήμερα ξεκινάει το 10ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, και στο οποίο συμμετέχει και ο Ξενώνας και βέβαια συμμετέχει σε μια ανοιχτή συζήτηση το απόγευμα του Σαββάτου με θέμα τις γυναικοκτονίες.
0: Και είχαμε φιλοξενήσει αύριο... χθες εδώ τα παιδιά οι οποίοι διοργανώνουν το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Παρακαλώ, συνεχίστε.
2: Και αύριο θα συμμετέχει ο Ξενώνας στο 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας που λαμβάνει μέρος πάνω στο Δημοτικό Πάρκο, που θα υλοποιήσουμε και ένα εργαστήρι με θέμα τις συντροφικές σχέσεις και πότε θεωρούνται δεσμοί ή δεσμά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μέσα... προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτό που λέγατε σε όλο το προηγούμενο, έτσι ώστε να φτάσουμε σε σημείο να μην ακούμε πλέον για βία κατά των γυναικών, για έμφυλη βία, για γυναικοκτονίες.
0: Προλάβατε αυτή την ερώτηση, θα ήθελα να κάνω ποιες θα είναι οι επόμενες δράσεις. Πραγματικά είναι οι δράσεις αυτές που ακολουθούν τις επόμενες μέρες. Μας κινούν και εμάς το ενδιαφέρον. Ελπίζω να υπάρχει συμμετοχή. Όμως δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα να κλείσω με εσάς, κυρία Λάινα. Ποιο είναι το μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε μέσα από αυτή την εκπομπή σε όλες αυτές τις γυναίκες, σε όλες εμάς τις γυναίκες που ζούμε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, να πω κακοποιημένες, δεν μπορώ. Ποιο είναι το μήνυμα? Να έρθουμε σε εσάς?
2: Το μήνυμα είναι να μιλήσουμε, να σπάσουμε τη σιωπή. Ξέρω ότι είναι ένα μήνυμα που το ακούμε συχνά και συχνά. Είναι όμως το κεντρικό μήνυμα. Να μιλάμε. Υπάρχουν υπηρεσίες, υπάρχουν δομές που στέκονται δίπλα σε κάθε γυναίκα, έτσι ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες και που αυτές επιθυμούν.
0: Μάλιστα.
2: Να μιλάμε λοιπόν.
0: Να μιλάνε.
1: Και μπορούν, ακριβώς επειδή, επειδή δεν μπορούν να μιλήσουν σε εμάς απευθείας, υπάρχει το ΖΑΙΝ, το Σωτικό Κέντρο Γυναικών, το 24610-49672, που είναι μια ανοιχτή δομή η οποία υποδέχεται γυναίκες. Και από εκεί, θα, αν χρειαστεί, θα παραπευθεί μια γυναίκα. Και να πούμε ότι στο ξενό δεν έχονται γυναίκες μόνο θύματα βίας. Και μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει μια οικονομική δυσκολία, μια γυναίκα που μπορεί να την βγάλουν ξεπέρα το σπίτι της έξω, μια γυναίκα που είναι με ένα παιδάκι μόνη της, ακόμα και αυτή η γυναίκα μπορεί να έρθει για τον ξενώνα. Οπότε μέσα από το σκεπτικό κέντρο, έτσι γίνεται και η παραπομπή μετά για να φτάσει μια γυναίκα σε εμάς.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο, κύριε Δημήτρη Λεούδη, κυρία Παναγιώτα Λάινα, για όλες αυτές τις πληροφορίες. Έχω την εντύπωση ότι εντάξει, θα ξαναβρεθούμε έτσι στο επόμενο χρονικό διάστημα να ξαναμιλήσουμε. Υπάρχουν τόσα προβλήματα, τα ακούμε τουλάχιστον από τις ειδήσεις, τα βιώνουμε δίπλα στην γειτονιά μας, στους δικούς μας ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Και ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Είμαστε 59 λεπτά μετά τις 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και λίγο αργότερα περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις 11 Σεπτέμβρη, επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντα. Διημερή επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά τραπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμούς, οδηγώντας τον Μπρεν πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στο...
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: σήμερα. Ο Ντίνερ Κοζάνης, θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στη Δυτική Μακεδονία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα Γρεβενά θα βρεθεί σήμερα η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συνοδευόμενη από τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, υποδιοικητές και στελέχη της υπηρεσίας, στις 10.30 θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Αλφα Γκουτ, η οποία συνεργάζεται με τη ΔΥΠΑ και απασχολεί μαθητές της ειδικότητας τεχνίτης βιομηχανικών αυτοματισμών. Στις 11.15 στον οικισμό εργατικών κατοικιών Ακυρακαλής θα γίνει παράδοση 10 ακόμη παραχωρητηρίων κατοικιών σε δικαιούχες οικογένειες, σε συνέχεια των 40 που παραδόθηκαν πριν από περίπου 2 μήνες. Οι κατοικίες είναι επιφάνεια σε 96 έως 118 τετραγωνικών μέτρων και παραχωρούνται στους κληρούχους δικαιούχους. Μετά από 23 χρόνια αναμονής, αναφέρει σχετικά η ΔΥΠΑ, το έργο ολοκληρώνεται σταδιακά και οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν τις κατοικίες τους. Την Καστοριά θα επισκεφθεί σήμερα ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας με αρμοδιότητα την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος στις 11 θα βρίσκεται στην Πανεπιστημίου Πολύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Στην Κοζάνη θα περιοδεύσουν σήμερα η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη και αύριο ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Γιώργος Κότσιρας. Στη Φλόρινα θα βρίσκεται ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σήμερα, ένα χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερο βάρος για μια κριτική περιφερειακή ενότητα της χώρας. Σειρά επισκέψεων και επαφών με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκκλησιαστικές αρχές για όλα τα ζητήματα υποδομών και ανάπτυξης είχε χθες στα Γρεβενά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σε ευρεία σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών τέθηκε η οδική σύνδεση της Δεσκάτης με τον Ε65 μέσω Αγιόφυλου, μήκους περίπου 22 χιλιόμετρων, ένα έργο που αποτελεί διαχρονική διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας και σημαντική αναπτυξιακή προτεραιότητα για το Δήμο Δεσκάτης. Η συγκεκριμένη σύνδεση αναμένεται να ενισχύει και σε την προσβασιμότητα της Δεσκάτης και της ευρύτερης περιοχής, να μειώσει τις χρονοαποστάσεις και να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την οικονομική, τουριστική και παραγωγική ανάπτυξη. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών κ. Παναγιωτίδης ανέδειξε την ανάγκη σύνδεσης του Ε65 με τους ορεινούς οικισμούς Κρανιάς, Μικρολίβαδου, Καλυθέας, Πριονιών και Κυπουριού, ενώ συζητήθηκε η αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού με έμφαση στη διασφάλιση υψηλών επιπέδων οδικής ασφάλειας, λειτουργικότητας και ποιότητας των υποδομών σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης, έγινε αναφορά στη γενικότερη συντήρηση του τοπικού οδικού δικτύου καθώς και σε ζητήματα αποκαταστάσεων και ανταποδοτικών ωφελών, ενώ σημειώθηκε ότι επισπεύδεται η διαδικασία του διαγωνισμού για το έργο βελτίωση οδού νησί Καρπερό. Ο κ. Δήμας ενημερώθηκε διεξοδικά για τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, υπογραμμίζοντας τη βούληση του Υπουργείου για εξεύρεση λύσεων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εν τω μεταξύ, σε επίσκεψη στο Δημαρχείο Γρεβενών και στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Κυριάκο Ταταρίδη, εξετάστηκε η πορεία των εξελισσόμενων έργων στο Δήμο. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε η εισαγωγή στη Δημοτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη του θέματος για την έγκριση των όρων διακήρυξης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την παραχώρηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, τέθηκε τόσο από την πλευρά του Δήμου όσο και από την περιφέρεια το ζήτημα για τις αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου στα χωριά κοντά στα εργοτάξια τα οποία χρησιμοποίησε η κατασκευάστρια εταιρεία για την κατασκευή του οδικού άξονα Ε65 καθώς και η υλοποίηση των απαραίτητων ανταποδοτικών έργων. Σε συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών συζητήθηκε η υλοποίηση του έργου διάνοιξης του δρόμου προς τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Διάκος που υπάγεται στην Γενότητα Αγίων Θεοδόρων, προκειμένου το έργο να καταστεί επιλέξιμο προς ένταξη σε πρόγραμμα αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Διευρυμένη σύσκεψη για ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα υπό τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Ανδριανό πραγματοποιήθηκε χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Η σύσκεψη, η οποία διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών φορέων, δίνοντας τη δυνατότητα να τεθούν αναλυτικά τα προβλήματα και οι ανάγκες των παραγωγών της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην αγροτική παραγωγή, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας και εκτροφής, τις ανάγκες σε αγροτικές υποδομές, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία εξαιτίας της ευλογιάς των εγωπρόβατων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός της άνοιξης του 2025 σε μυλοκαλλιέργειες της περιοχής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε ότι προχωράει η διαδικασία για την αποζημίωση των ζημιών που αφορούν το προανθικό στάδιο, με στόχο την έκδοση του σχετικού φύλου εφημερίδας της κυβέρνησης και την έναρξη των πληρωμών προς τους δικαιούχους παραγωγούς. Συζήτηση έγινε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων, με έμφαση στις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων και του αναγκαστικού σταυλισμού. Παράλληλα, τέθηκε το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών τόσο για τους κτηνοτρόφους που υποχρεούνται να διατηρούν τα ζώα τους σε εγκλεισμό και να εξασφαλίζουν καθημερινά την απαραίτητη τροφή, όσο και για εκείνους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν αλλά είχαν ήδη προμηθευτεί ζωοτροφές για τις ανάγκες των εκμεταλλευσεών τους. Όλα τα παραπάνω θέματα περιλαμβάνονται και σε υπόμνημα που παρέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος στον Υφυπουργό. Ο κ. Ανδριανός από την πλευρά του αναφέρθηκε στη σημασία του πρωτογενούς τομέα στην Καστοριά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν δυναμικό κλάδο που στηρίζει την τοπική οικονομία και την κοινωνική ζωή της περιοχής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Καστοριά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κρίσης στη γουνοποία. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αγροτική παραγωγή βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την παραγωγική δραστηριότητα. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της παραμονής των παραγωγών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων στην ελληνική περιφέρεια, χαρακτηρίζοντας τη στήριξη του πρωτογενή τομέα εθνική υπόθεση. Η πορεία του έργου για την ίδρυυση της πόλης της Φλόρινας από το φράγμα 30 Φιλιάς βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Δημάρχου Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, παρουσία του βουλευτή Φλόρινας Σταύρου Παπασωτηρίου. Συζητήθηκε αναλυτικά η εξέλιξη του έργου, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την περιοχή, καθώς αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών ίδρυυσης της πόλης. Ο Δήμαρχος ζήτησε την άμεση επανέναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός. Στη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα της πληρωμής των συμβασιούχων της εφορίας αρχαιοτήτων Φλόρινας, καθώς και η διαδικασία εκ νέου πρόσληψής τους για τη συνέχιση του έργου. Στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ, στο Άγαλμα Βενιζέλου αλλά και το ΠΑΜΕ στην πλατεία Χάνθ το ερχόμενο Σάββατο, στο πλαίσιο των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα συμμετέχουν τα εργατικά κέντρα και τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΗ της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σωματεία εργαζομένων που ανήκουν στη δύναμη του ΠΑΜΕ. Για τη συμμετοχή εργαζομένων και συνταξιούχων, στα συλλαλητήρια θα αναχωρήσουν λεωφορεία από τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και όσοι θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να ενημερώνονται από τα εργατικά κέντρα, τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΗ και τα σωματεία τους. Στο καλεσμά του, το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης αναφέρει ότι ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες, σύσσωμα αγωνίζονται ενάντια στο κύμα της ακρίβειας που εξακολουθεί να χτυπά ανηλαιώς όλα τα εισοδήματα, επηρεάζοντας την αγοραστική δύναμη εκατομμυρίων χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων. Φέτος, με σύνθημα «Όλοι πρέπει να δώσουμε δυναμικό παρόν», η ΓΕΣΕ μαζί με τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα σωματεία και όλους τους εργαζόμενους θα διεκδικήσουν μεταξύ άλλων κατώτατο μισθό με και ημερομίσθιο από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αύξηση μισθών, μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και εσχροκέρδειας, σχέδιο για την κοινωνική κατοικία, προσιτή στέγη για όλους, αυστηροποίηση των ελέγχων της αντίλωτης εργασίας και άμεσα και συντονισμένα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια. Ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους, έπληξε χθες το βράδυ το σύμπλεγμα των τοπικών κοινοτήτων Ξηρολίμνης, Σαλωνακίων, Σκήτης και Ανθοτόπου στην ευρύτερη περιοχή των Καραγιανίων του Δήμου Κοζάνης. Μέσα σε μόλις 5 λεπτά, το σκηνικό του καιρού άλλαξε δραματικά, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα έντονο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Σαλωνακίων, Χάρης Ευσταθιάδης, πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την περιοχή. Ιδιαίτερα προβλήματα σημειώθηκαν στα Αλωνάκια, όπου η πτώση δέντρου προκάλεσε ζημιές κολόνα του ΔΔΕ με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε τμήμα του χωριού. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συνεργείων της εταιρείας που έσπευσαν στο σημείο για την απομάκρυση του δέντρου και την επιδιόρθωση της βλάβης. Σειρά ερωτημάτων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών αναφορικά με τη φίτηση των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας, θέτει με ερώτησή του αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος εν ώψη έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Ζητάει από τους συναρμόδιους υπουργούς Παιδείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών να δώσουν αναλυτικά στοιχεία, ειδικά για κάθε έναν από τους νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλόρινας, για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τη λειτουργία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και την παράλληλη στήριξη. Δεδομένα για τη χαρτογράφηση των αναγκών των παιδιών για τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα για το προσωπικό, τις υποδομές, τον εκπαιδευτικό και λειτουργικό εξοπλισμό, την ετοιμότητα λειτουργίας, τον έγκαιρο εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, τον απολογισμό σχετικής αξιοποίησης πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και για την εφαρμογή της Διυπουργικής Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης. Στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη συμμετέχει και φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας, όπως αναφέρει ένα νέο σύγχρονο πρόσωπο, μια περιφέρεια που επενδύει στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα, στην εξωστρέφεια και στον πολιτισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενείται στο περίπτερο 17, στάντ 29, τα εγγένεια του οποίου θα γίνουν το Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκδήλωση συγκέντρωση στην Κοζάνη διοργανώνει η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Στη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από μέλη της Συνομοσπονδίας για όλα τα θέματα των συνταξιούχων και θα οριστεί Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Από την πόλη της Φλόρινας θα περάσει την ερχόμενη Κυριακή η Φλόγα της Αγάπης στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών. Η λαμπαδιδρομία θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα και διασχίζοντας κεντρικούς δρόμους της πόλης θα καταλήξει περίπου στη 1 το μεσημέρι στο νέο πάρκο Φλόρινας όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις αφιερωμένες στην εθελοντική αιμοδοσία και το μήνυμα της ημέρας. Όσοι δημότες, φορείς και σύλλογοι επιδημούν να συμμετέχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τελευταία ημέρα σήμερα. Ξεκίνησε το χειμερινό ωράριο λειτουργίας της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η βιβλιοθήκη, όπως ενημερώνει ο Δήμος Κοζάνης, θα είναι ανοιχτή Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και θα παραμένει κλειστή τα Σαββατοκύριακα. Ξεκίνησαν από χθες οι εγγραφές στο Δημοτικό Οδείο Βοΐου Χαρίλαος Περπέσας για το εκπαιδευτικό έτος 2026-27, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 5η-1η Οκτωβρίου. Τα τμήματα του Οδείου είναι κλασική μουσική, σύγχρονη και μοντέρνα μουσική, παραδοσιακή, λαϊκή μουσική, μουσική προπαιδεία, χοροδία και μουσικά σύνολα και προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις σε μουσικά σχολεία και μουσικά πανεπιστήμια. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Οδείου Βοΐου στη Σιάτιστα, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Βοΐου, το Δημοτικό Οδείο, με τη συμβολή έμπειρων εκπαιδευτικών και μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών, προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν γερές μουσικές βάσεις, να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους και να εξελίξουν τη μουσική τους έκφραση. Το 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Let's Get Together διοργανώνει η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Κοζάνης. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Δημοτικό Κήπο Κοζάνης από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ με δωρεάν είσοδο. Στόχος του φεστιβάλ είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας, η γνωριμία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και όχι μόνο, καθώς και η διασύνδεση και η καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Στο φεστιβάλ θα υπάρχουν ενημερωτικά περίπτερα των φορέων και θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το έργο και τη δράση του κάθε φορέα με σκοπό την αποσαφήνιση και τη στοχευμένη παρέμβαση. Εν τω μεταξύ, με μια σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, θα συμμετέχει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης στο 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας. Συγκεκριμένα αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 στο Δημοτικό Πάρκο θα λειτουργήσει ενημερωτικό περίπτερο το οποίο θα είναι ανοιχτό στο κοινό, όπου εξειδικευμένο προσωπικό θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μορφές της ενδοοικογενειακής βίας, το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων, τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης και τις δυνατότητες αναζήτησης βοήθειας και καταγγελίας περιστατικών. Παράλληλα, θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες πληροφορίες για τα δικαιώματα των θυμάτων, τις παρεκόμενες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους πολίτες να επισκεφθούν το περίπτερο ενημέρωσης και να ενημερωθούν για ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και τονίζει ότι η πρόληψη, η ενημέρωση και η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας αποτελούν ουσιαστικά βήματα για την προστασία των θυμάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Το 11ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης διοργανώνει η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Κοζάνης από σήμερα μέχρι και το Σάββατο στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου Αγίου Δημητρίου Κοζάνης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ το θέατρο Πήγασος παρουσιάζει την παράσταση «Από εδώ, από αυτήν εδώ την άδικη άκρη του κόσμου», μια παράσταση βασισμένη στην ομότιτλη ποιητική συλλογή του Αντώνη Κάλφα που συνομιλεί με τον πόλεμο και την ειρήνη, τον ρατσισμό και τον αποκλεισμό, την προσφυγιά και τον ξεριζωμό, την έμφυλη βία, την καταστολή και την ανάγκη για μια κοινωνία που δεν θα συνηθίζει την αδικία. Στις 9.30 το βράδυ θα δοθεί συναυλία με τις άδειες ημέρες και τους The Thirst Days. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις με τίτλο «Τροχιά 26» πραγματοποιούνται μέχρι και την Κυριακή στην περιοχή του ΟΣΕ Κοζάνη στο πλαίσιο των φετινών Λασανίων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παρουσιαστούν τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δήμου Κοζάνης. Το τμήμα ζωγραφικής του Οικαστικού Εργαστηρίου θα συμμετέχει σε ένα διαδραστικό εργαστήρι με θέματα ηλιοτρόπια του Van Gogh στον ΟΣΕ. Το φωτογραφικό εργαστήρι θα προβάλλει τις φωτογραφίες της πρόσφατης έκθεσης των μαθητών του με τίτλο «Νέα κανονικότητα». Και το Οικαστικό Εργαστήρι του Δήμου, το τμήμα κοσμήματος, διοργανώνει δωρεάν εργαστήριο χειροποίητου του κοσμήματος. Στις 8 θα δοθεί συναυλία από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, Πανδώρα. Στις 8.30 θα παρουσιαστούν οι νεανικές ομάδες σύγχρονου χορού Las Divas και στις 9 θα εμφανιστούν τα μουσικά γκρουπ Μικρές Νοθείες και Groovy Utopians. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλλογαύρου.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: We'll be right back. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είμαστε εδώ 30 λεπτά μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Είμαστε εδώ στους 100,2 στα FM. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτσομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής Φωτεινή Γαλογάβρου. Και βέβαια τώρα να φύγουμε λίγο από την επικαιρότητα που τρέχει εδώ στην Δυτική Μακεδονία και να περάσουμε σε μια ιστορία που έχει μέσα της βουνό, αντοχή, πείσμα και ενδεχομένως ένα πολύ προσωπικό στόχο. Γιατί άλλο είναι να λες θα πάω από το Λεμαΐδα στα Γιάννηνα με το ποδήλατο και άλλο να το κάνεις πράξη διασχίζοντας το γράμμο και την πίνθο, ανεβαίνοντας πάνω από τα 3.500 μέτρα συνολικά και γράφοντας το κοντέρα 220 χιλιόμετρα. Όπως πολλοί από εσάς ή εμάς τα καταλάβαμε, μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Δελγιάννη, προπονητή και αθλητή από την Πτολεμαΐδα, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Κύριε Δελγιάννη, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε περισσότερα πράγματα, πώς έτσι αποφασίσατε να κάνετε αυτή την διαδρομή, αν ήταν ένα προσωπικό σας στοίχημα. Νομίζω πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πραγματοποιήθηκε αυτό το Σάββατο, στις 29 Αυγούστου. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα χρόνων. Από μικρός ήθελα να το κάνω, από τότε που ξεκίνησα ποδήλατο, όχι μεγάλο διαδρομών, απλές βόλτες με τους φίλους μου.
0: Ναι.
1: Από τότε που ακόμα ο αδερφός μου, δηλαδή από τον αδερφό μου εγώ, από τον Κώστα, είχα εμπνευστεί να κάνω ποδήλατο, που έκανε αυτός διαδρομές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Απλά εμένα ο τομέας μου είναι τα βάρη. Ναι. Είναι το γυμναστήριο. Αυτό είναι. Το ποδήλατο είναι το χόμπι μου, είναι ότι νιώθω ελεύθερος πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
1: Επομένως, εγώ δεν πίστευα ότι φέτος θα το έκανα.
0: Ναι.
1: Το είχα ότι κάποτε θα το κάνω. Κάποτε ήθελα να το κάνω. Ναι. Απλά για κάποιο λόγο φέτος έκανα μια προετοιμασία 2 μηνών, η οποία είχε προσεγγίσει αρκετά υψομετρικά.
0: Ναι.
1: Αρκετά χιλιόμετρα. Είχα πιάσει μια καλή φυσική κατάσταση και είπα ότι, OK, γιατί να μην το δοκιμάσω.
0: Μάλιστα. Δύσκολη η διαδρομή. Πόσο χρόνο έτσι χρειαστήκατε για να κάνετε αυτή την διαδρομή? Είπατε προετοιμαζόσασταν σχεδόν 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Η διαδρομή, το μοσαϊκό της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα εκεί πάνω στο βουνό είναι δύσκολο και ενδεχομένως αν υπήρχε κάποια στιγμή έτσι εκεί κοντά Κονδύλι, εκεί στην Καστοριά, που στη Νέα Κονδύλι, που το σώμα είπε όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω, φτάνει μέχρι εδώ.
1: Το είπε το σώμα πιο μετά.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι και ακόμα και η άσφαλτος ήταν πολύ άσχημη, ειδικά μετά το γράμμο.
0: Ναι.
1: Ήταν κακοτράχυλοι, με ρογμές, με ρητίδες που δεν τη φροντίζουν πλέον. Επομένως, ήταν κατάλληλη και επικίνδυνη για ένα ποδήλατο δρόμου. Δεν το γνώριζα αυτό, το είδα στην πορεία.
0: Ναι.
1: Η διαδρομή μέχρι και την Κωτήλη.
0: Ναι.
1: Να πω ότι ξεκίνησα από το λιμάνι στις 5:20 το πρωί. Ναι. Για να προλάβω να έχω όσο γίνεται δροσιά.
0: Ναι.
1: Επομένως, για την πρώτη μία μισή ώρα οδηγούσα βράδυ με τον ποδήλατο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό με βοήθησε πάρα στις 5:20 το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Για να προλάβω να έχω όσο γίνεται δροσιά.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, για την πρώτη μία μισή ώρα οδηγούσα βράδυ με τον ποδήλατο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό με

0: πρέπει να έχει αγγίξει τους 36 βαθμούς ή 37, θα σας γελάσω.
1: 36 βαθμούς, 37.
0: Μάλιστα, ναι. Όταν είχα φτάσει στην Κόνη, θα είχε φωτιές. Είχε φωτιές πάνω στην πίμψη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι ψυχή χρειάζεται, πέρα από την πολύ καλή προετοιμασία, για να κάνετε αυτή την διαδρομή. Να ρωτήσω, αν σας έλεγε κάποιος έτσι να ξανακάνετε σήμερα την ίδια διαδρομή, αυτά τα 220 χιλιόμετρα το ξανακάνατε?
0: Σήμερα έτσι πως είμαι, όχι, γιατί ακόμα αναρρώνω από το Σάββατο. Κάποτε μπορεί, θα σας πω γιατί. Όχι ότι δεν θα το ήθελα, αλλά το έκανα, μου έφυγε, δεν έχω την ίδια διάθεση που είχα το Σάββατο να το κάνω.
1: Άλιστα. Να υποθέσω ότι έχετε βάλει κάποιο άλλο στόχο, μια άλλη διαδρομή που ενδεχομένως να φέρει και τα όρια σας ξανά στο κόκκινο. Θα προετοιμαστείτε τώρα, βέβαια θέλετε να πάρετε τις ανάσες. Και βέβαια να μου πείτε και πόσο χρόνο χρειάζεται η αποσυμπίεση από όλη αυτή τη διαδρομή. Το σώμα πόσο χρόνο χρειάζεται για να επανέλθει?
0: Εξαρτάται από τον αθλητή.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται από έναν αθλητή ο οποίος είναι όντως ποδηλάτης, μπορεί να αναρρώσει ίσως λίγο πιο γρήγορα στο κομμάτι από ό,τι εμένα. Εγώ τώρα σίγουρα αυτή την εβδομάδα δεν θα αγγίξω καν το ποδήλατο, δεν θα κάνω τίποτα από βάρη, μόνο στη δουλειά θα είμαι. Επομένως θέλει καλή ενυδάτωση, πολύ καλή τροφοδοσία από υδατάνθρακες και καλό ύπνο.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο πλάνο ακολουθούμε και σε μια προετοιμασία. Μια προετοιμασία χρειάζεται πολύ καλή ενυδάτωση, πολύ καλή τροφοδοσία, πολύ καλή προπόνηση. Και πολύ σημαντικός παράγοντας αυτά είναι ο ύπνος. Επειδή υπάρχει μεγάλο στρες, εγώ τις τελευταίες μέρες είχα πολύ άγχος για το αν θα βγει, πώς θα βγει. Είχα την απέτηση τον εαυτό μου να βγει. Δεν ανταγωνιζόμουν κανέναν, ανταγωνιζόμουν τον εαυτό μου.
1: Μάλιστα. Δεν μας είπατε όμως για τον άλλο στόχο, ή θέλετε να το κρατήσετε σας μέχρι να επεξεργαστείτε καλά στο μυαλό σας?
0: Δεν γνωρίζω ακόμα θα είναι μονοήμερη ή θα είναι περισσότερων ημερών η διαδρομή. Αυτό το πλάνο θα το κοιτάξω για του χρόνου όμως. Θέλω να κατέβω πιο νότια δηλαδή, τέλος πάντων. Αυτό.
1: Κύριε Δηλιάνη, είστε προπονητής και αθλητής στην Πτολεμαΐδα. Δώστε μας κάποια έτσι στοιχεία. Τι εννοείτε με τη λέξη προπονητής? Δηλαδή υπάρχει κάποιος σύλλογος, έρχονται τα μικρά παιδιά, μεγαλύτεροι, πόσοι ασχολούνται εκεί στο Δήμο Εορδέας, εκεί στην περιοχή, με αυτό του είδους τον αθλητισμό, χόμπι όπως θέλετε? Και βέβαια θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση που δίνει και μια άλλη προοπτική εκεί στην τοπική κοινωνία και περισσότερο και στην περιοχή μας.
0: Ναι. Εγώ είμαι προπονητής επάνω στα βάρη. Έχω το δικό μου γυμναστήριο. Έχω το κέντρο αποκατάστασης, το ΙΕΣ Πτολεμαΐδα, που οικογενειακώς εκεί πέρα δουλεύουμε. Εγώ έχω αναλάβει το τομέα του γυμναστηρίου που κάνω personal training και group. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ανοιχτό γυμναστήριο, είναι καθαρά ότι αναλαμβάνω προσωπικά κάθε άτομο, κάθε αθλητή. Από απλές περιπτώσεις μέχρι και πιο βαριές, από χειρουργημένα. Μια ευρεία γκάμα περιστατικών. Τώρα. Ο αθλητισμός στην περιοχή, από ό,τι βλέπω, έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Ακόμα και στα βάρη, ακόμα και στα αθλήματα όπως είναι κυρίως το τρέξιμο. Που συσσαγωγικά έχει γίνει μόδα και καλό είναι αυτό, γιατί οι άνθρωποι βγαίνουν και ασχολούνται με την αύξηση. Σε οποιοδήποτε δεν είναι αυτό. Επομένως, εδράζουμε στην Πτολεμαΐδα, ασχολούμαι σε αυτό το τομέα, έχω το δικό μου γυμναστήριο.
1: Μάλιστα. Όμως αυτή η διαδρομή έτσι μου θυμίζει μια νέα μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Όλη αυτή η διαδρομή που κάνατε ή κάποιες άλλες διαδρομές που ενδεχομένως τις έχετε τσεκάρει, ξέρετε που θέλετε να πάτε, θα μπορούσε να γίνει η αφορμή ώστε να έρχονται και εδώ σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια, με το Δήμο Εορδέας, να έρχονται γκρουπάκια εδώ πέρα για να κάνετε αυτή τη διαδρομή? Είναι μεγάλη βέβαια, πιο μικρές διαδρομές, αλλά να μπορούσαμε να μιλήσουμε για αθλητικό τουρισμό.
0: Θα σας πω, η περιοχή μας έχει από τα πιο όμορφα τοπία για να μπορεί να εξερευνήσει κανείς, είτε να είναι ορειβασία, σαν trekking, είτε με ποδήλατο, από το να πάμε στον Άγιο Αθανάσιο, από το να πάμε στον Ιφαίο, στη Βλάστη, στο Μουρίκι, Τζαβέλα, Καστοριά, Κλεισούρα. Είναι πανέμορφα τοπία. Δεν μιλάω για μεγάλες διαδρομές ούλτρα όπως έκανα τώρα στα Γιάννενα, που ακόμα και αυτή γίνεται. Αλλά χρειάζεται μια άλλη προετοιμασία, ένα άλλο υπόβαθρο ενός αθλητή. Ή μπορεί να γίνει και με διανυκτέρευση. Εγώ είμαι ανοιχτό σε τέτοια εγχειρήματα, είναι αλήθεια. Έχουμε ένα πολύ όμορφο τοπίο που μπορούμε να δείξουμε.
1: Πρόσφατα νομίζω ότι θέλει να δημιουργηθεί

0: Μαρία, επίσης αναρρίχης είσαι εκεί στο Δήμο Εορδέας, αν διάβασα καλά.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, είναι αλήθεια, αλλά μακάρι, ναι.
0: Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά ναι. Επομένως, ο κόσμος μπορεί να αθληθεί, μπορεί να βγει έξω από την Τολεμαϊδα, να εξερευνήσει εισαγωγικά όλα αυτά τα τοπία.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ τα κάνω αυτά μόνος μου. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει, έχω την ελευθερία να βγαίνω και να πηγαίνω σε ένα βουνό και να κάθω να πίνω μόνο στον καφέ μου. Εμένα αυτό μου αρέσει. Το έχω σαν χόμπι. Το ίδιο μπορεί να κάνω ο καθένας.
0: Κανένας δεν σας ακολουθεί, δηλαδή. Δύσκολες διαδρομές προτιμάτε.
1: Ναι, και είναι και λόγω χρόνου. Είναι ότι εγώ έχω αυτό το πάθος να το κάνω και δεν το κάνω και συνεχόμενα. Εγώ σκέφτεται κάνω ποδήλατο 2 μήνες το χρόνο, γιατί τον υπόλοιπο χρόνο ασχολούμαι μόνο με τα βάρη.
0: Το χειμώνα, που είναι δύσκολη, δύσκολη έτσι, η εποχή, υπάρχει δυνατότητα έτσι, κάποιος να κάνει μικρές διαδρομές, βέβαια στο βουνό είναι απαγορευτικό. Δεδομένου βέβαια ότι οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη και δεν θα πρέπει να μπούμε να διακινδυνεύσουμε κάποια πράγματα και για μας και για όλους αυτούς που θα έρθουν να μας βρούνε μετά. Αν κάτι πάει άσχημα ή στραβά.
1: Αν εννοείται για ποδήλατο, υπάρχουν άτομα στην Τολεμαϊδα που κάνουν ποδήλατο χρόνια. Για παράδειγμα, εγώ αυτή τη διαδρομή, να αναφέρω τώρα ότι την είχα εμπνευστεί από τον Γιώργο τον Τρίμπο, ο οποίος είναι χρόνια ποδηλάτης, την είχε κάνει το 2011, έχει φτάσει μέχρι και την Ιγουμενίτσα ο ίδιος, 300 χιλιόμετρα μέσα σε μία μέρα. Αυτός μου είχε δώσει την έμπνευση και είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το ποδήλατο, κάνουν χρόνια ποδήλατο και ακόμα και το χειμώνα. Εγώ το χειμώνα είμαι ανενεργός σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε να μιλάμε και περισσότερο. Δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο. Παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν ήμουν μόνος στο επιχείρημα. Με τους δύο κολλητούς μου, τον Πέτρο και τον Δημήτρη.
0: Δεν το φανταστήκαμε.
1: Με ένα μάτι από πίσω μου. Δεν γινόταν να το κάνω μόνος μου. Ήταν επικίνδυνο. Εθάρρυνση, στήριξη, τροφοδοσία. Τα πάντα ήταν καθαρά με αυτούς. Ακόμα τα λογότυπα, οι φωτογραφίες επαγγελματικές ήταν οργανωμένοι. Και ήταν αυτοί από τον Δημήτρη, το φίλο μου, που δεν είχε αναλάβει όλο αυτός και με το αμάξι ο Πέτρος.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Πολύ.
0: Καλή επιτυχία στην άλλη διαδρομή που θα επιλέξετε να κάνετε, μάλλον το καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

συνεχίσω το πρόγραμμα και να πάμε σε μια είδηση έτσι που μας στεναχωρεί. Έφυγε χθες από τη ζωή ο Γιάννης Κορκάς, ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την Κοζάνη, την ιστορία, τη λαογραφία, τον αθλητισμό και γενικότερα την κοινωνική ζωή του τόπου για πολλά χρόνια. Ήταν, να πούμε, ανταποκριτής της εφημερίδας Μακεδονίας και συνεργάτης αθλητικών και άλλων εφημερίδων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ η παρουσία του στα κοινά διήρκησε περισσότερο από 60 χρόνια. Γεννημένος στην Κοζάνη το 1932, ο Γιάννης Κορκάς υπήρξε για δεκαετίες ενεργός πολίτης και ακούραστος καταγραφέας της ζωής της πόλης, με την δημοσιογραφική του δραστηριότητα αλλά και με τα χιλιάδες άρθρα και κείμενά του, ασχολήθηκε με γεγονότα, πρόσωπα και ιστορίες που σημάδιψαν την Κοζάνη και την ευρύτερη περιοχή. Δεν περιορίστηκε απλώς στην καταγραφή, με τις παρεμβάσεις και τα γραπτά του δημιούργησε προβληματισμούς, ανέδειξε ζητήματα και εντόπιζε πλευρές της καθημερινότητας και της ιστορίας που ίσως διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες. Μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνέχισε να γράφει διατηρώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για τον τόπο του. Η Κοζάνη θα αποχαιρετήσει κατά πάσα πιθανότητα αύριο Παρασκευή έναν άνθρωπο που αγάπησε βαθιά την πόλη, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην καταγραφή και την ανάδειξη της ιστορίας, της κοινωνίας και των ανθρώπων. Καλό παράδεισο, κύριε Αείμνηστε Γιάννη Κορκά.

0: Μάμπο!
1: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε εδώ στην Έρτα Κοζάνης και βέβαια πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή την εποχή βρίσκεται σε εξέλιξη ο Τρίγος σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε όμως τώρα στο Αμπέλι και στην επόμενη ημέρα του αμπελουργικού κόσμου, γιατί αυτή την περίοδο ο παραγωγός δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τον Τρίγο, τις τιμές και το κόστος παραγωγής. Υπάρχει ήδη μπροστά του και ο σχεδιασμός για τις νέες φυτεύσεις αμπελιών του 2027. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενημερώνει ότι ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου και ανοίγει διαδικασία για τις άδειες νέων φυτεύσεων εινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Περισσότερα όμως για αυτή την διαδικασία έχουμε τώρα την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον αναπληρωτή Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Ευθύμιο Μπατιάνη. Κύριε Μπατιάνη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
2: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ. Όντως από προχθές άνοιξαν οι αιτήσεις, ηλεκτρονικές συνετήσεις σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι, για τις νέες φυτέψεις. Ναι. Να τονίσουμε ότι δεν μπορεί κανείς να φυτέψει πάνω από ένα στρέμμα αμπέλι χωρίς αμπελουργική άδεια. Μέχρι ένα στρέμμα για ιδιοκατανάλωση μπορεί να έρθει στην υπηρεσία και να του χορηγήσουμε άδεια για μέχρι ένα στρέμμα. Πάνω από ένα στρέμμα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει άδεια από το Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Έχει ανοίξει η διαδικασία λοιπόν. Πρακτικά ένας παραγωγός, θα μου πείτε εντάξει είναι πολύ νωρίς, δεν πέρασαν ακόμα 4 ημέρες, αν υπάρχει μια καταγραφή μέχρι ποιοι είναι αυτοί που έχουν, όταν κλείσει βέβαια, όταν κλείσει αυτή η διαδικασία θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Αλλά πρακτικά ένας παραγωγός για να επενδύσει σε ένα καινούριο αμπέλι, τι πρέπει να γνωρίζει, ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις πέρα από την άδεια που θα πρέπει να πάρει?
2: Το σημαντικότερο είναι η άδεια, γιατί είπαμε αλλιώς είναι παράνομη φύτευση και δεν επιδοτείται.
1: Ναι.
2: Για να φυτέψει όμως ένα νέο μπέλι, δηλαδή κάποιος που θα πάρει άδεια,
1: ναι,
2: για παράδειγμα πέρυσι είχαμε 20 αιτήσεις, έτσι να σας δώσουμε ένα
1: κλίμα, ναι, ναι,
2: πόσες αιτήσεις μπορεί,
1: ναι,
2: να μπορούμε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί υπολογίζουμε περίπου, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Πέρυσι, για παράδειγμα, είχαν αιτηθεί περίπου 450 στρέμματα νέες άδειες. Αλλά πήραμε γύρω στα 250 στρέμματα.
1: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα όμως λείπει το χρηματοδοτικό εργαλείο.
1: Mm-hmm.
2: Αναμένουμε τα σχέδια βελτίωσης. Μέσα στα σχέδια βελτίωσης μπορεί κανείς μέσα στα σχέδια βελτίωσης να φυτέψει με πολύ καλή επιδότηση το αμπέλι του.
1: Μάλιστα. Βλέπετε νέους, είπατε πριν, βλέπετε νέους ανθρώπους έτσι να μπαίνουν στην αμπελουργία και βλέπουμε όμως υφιστάμενους παραγωγούς να επεκτείνουν τις εκτάσεις τους ή παραμένουν εκεί? Και τελικά
2: Ναι, παρακαλώ. Οι αρκετές αιτήσεις είναι από υφιστάμενους συνοποιούς, οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τις φυτείες τους, τους αμπελώνες τους.
1: Mm-hmm.
2: Τα εινοποιεία μας εδώ στην περιοχή είναι αυτό από χρόνια λέγανε, θα παραμείνουμε στα 20, 25, 30 στρέμματα. Αυτοί οι εινοποιεί όλοι τώρα έχουν ξεπεράσει τα 100 στρέμματα. Οι μικροί μας εινοποιεί, τα οικογενειακά εινοποιεία.
1: Mm-hmm.
2: Και έχουμε βέβαια και παράδειγμα επιχείρηση στη Σιάτιστα, η οποία αυτή τη στιγμή στα 250 στρέμματα αμπέλια.
1: Μάλιστα. Στο Βόλιο 250 στρέμματα. Αν δεν κάνω λάθος, μιλώντας πριν από λίγες ημέρες, εκεί από τον κύριο Γκατζάρα στην περιοχή των Σερβίων, 100 στρέμματα έχει, τα οποία ασχολούνται αμπελουργοί, επαγγελματικά βέβαια έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει προφανώς και χώρος για να αυξηθούν τα στρέμματα, αν μπουν και κάποιοι άλλοι στο επάγγελμα.
2: Ασφαλώς και εκτάσεις υπάρχουν. Για παράδειγμα, μια άλλη εταιρεία, ένα πρόσωπο ζήτησε δημόσια έκταση και συγχρόνως πήρε και άδεια, 35 στρέμματα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μπορεί να ζητήσει και δημόσια έκταση στα χωριά τα οποία είναι επικιστικά, που υπάρχουν εκτάσεις του Δημοσίου, του Υπουργείου μας δηλαδή, μπορεί να πάρει έκταση και συγχρόνως και άδεια. Δηλαδή, παίρνει σχεδόν δωρεάν μια έκταση και δωρεάν μια άδεια φύτευσης. Πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω έτσι, μπορεί να μας ακούγεται έτσι κάπως περίεργη η ερώτηση. Έχει νόημα σήμερα ένας παραγωγός να βάλει καινούργια μπέλι όταν μπροστά του έχει ψηλό κόστος εγκατάστασης, καλλιέργειες, αβεβαιότητες στις τιμές και ένα αγροτικό έτσι εισόδημα που πιέζεται? Εσείς σαν διεύθυνση αγροτικής οικονομίας θα λέγατε σε ένα νέο παραγωγό επένδυσε στο αμπέλι ή θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει αγορά και τιμή για το προϊόν του. Και βέβαια υπάρχουν και επιδοτήσεις έτσι, μέσα από τα σχέδια βελτίωσης, ναι, μέσα από προγράμματα. Σας έβαλα πολλά ερωτήματα.
2: Εμείς όντως ενθαρρύνουμε, δεν θέλουμε να ξεσηκώνουμε τον κόσμο άδεια και να πάθει ζημιά, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση. Βέβαια, για παράδειγμα, τώρα να πούμε την αλήθεια, υπάρχουν κάποια αποθέματα κρασιού από πέρυσι. Mm-hmm. Η αγορά έχει υπάρξει μια οικονομική δυσκολία στον κόσμο, υπάρχουν κάποια αποθέματα κρασιού που δυσκολεύουν την αγορά. Όμως, πάλι υπάρχει ζήτηση στα φύλλα. Όχι όσο άλλα χρόνια, mm-hmm, αλλά είναι μειωμένη, για να πούμε την αλήθεια, η ζήτηση. Βέβαια, αναμένονται και μειωμένες οι παραγωγές λίγο λόγω της ξηρασίας, λόγω κάποιων ασθενειών. Είχαμε λίγο περνόσπιο, λίγο ίδιο.
1: Δεν ήταν χαλάδια. Καλή χρονιά δηλαδή φέτος.
2: Όχι, καλή χρονιά θα ήθελα. Μπορώ να πω καλή χρονιά. Λίγη παγετή, αν θυμάστε, τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου που είχαμε, ναι, που ζημίωσαν ορισμένες περιοχές. Σε κάποιους κάηκαν λίγα σταφύλια από τον περνόσπορο. Τώρα τελευταία είχαμε από το ίδιο, από το στάχτωμα, κάποιες ζημιές. Και η ξηρασία, είδατε, 2,5 μήνες είχε να βρέξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευτυχώς βέβαια μπήκαν τα μπέλια και όλες οι πολιτικές καλλιέργειες μπήκαν φέτος χορτάτα από νερό, γιατί είχαμε τις βροχές. Ρεκόρ 15 ετίας είχαμε φέτος από βροχές. Mm-hmm, οπότε mm-hmm, οι πολιτικές καλλιέργειες που δεν ποτίζονται όπως τα μπέλια μπήκαν χορτάτα, ας πούμε. Αλλά πάλι όμως ζορίζονται μετά από 2,5 μήνες ξηρασίας.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ξεκίνησε, άνοιξε η πλατφόρμα για τις άδειες. Ολοκληρώνεται, είπαμε, λίγο μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει. Πιστεύω η διαδικασία είναι εύκολη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή συνέχεια, κύριε Πατιάνη.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Παραμένω στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
1: Και είμαστε 58 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Μιλήσαμε για την επικαιρότητα, για ανθρώπους που παλεύουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, για την αγροτική παραγωγή και το αμπέλι, αλλά και για ανθρώπους που βάζουν ένα δύσκολο στόχο και το κάνουν πράξη, όπως ο Βασίλης ο Δελιγιάννης. Να είστε καλά, να σας θυμίσουμε βέβαια ότι μας ακούτε στους 100,2 στα FM, στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας πάντα ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και αύριο πάλι εδώ με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολυαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μέσαιας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχίζει η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντα. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φορών σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και ότι το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο πρακτορείο Reuters. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Καιρός.
0: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτένια στο Αιγαίο, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ερτ Κοζάνης. από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

καλή σας μέρα. Καλημέρα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Είναι οι ραδιοαλχημίες που ξεκινούν αυτή την ώρα με τον Χρήστο Τσομπανάκη να φροντίζει τους ήχους, τον Νίκο Κουτζομήτρο την παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Κόλλα στο μικρόφωνο. Μουσική η εκπομπή μας και εδώ στην εκπομπή μας τα τραγούδια δεν είναι απλώς τραγούδια. Είναι πρόσωπα, είναι μνήμες, είναι εποχές, είναι ιστορίες που μπορεί να ξεχάσαμε, αλλά ακούγοντας την πρώτη νότα ενός τραγουδιού επανέρχονται στη μνήμη μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που από τις πρώτες νότες σε ταξιδεύει. Μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα, στίχη Τάσο Μπουλμπέτη, είναι από την ταινία «Πολιτική κουζίνα». Να θυμίσω ότι απέσπασε 8 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 2003 και την επόμενη χρονιά ήταν η επίσημη υποβολή για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας της Ελλάδας και δεν είναι άλλο από το «Τα λιμάνια ανάψανε φωτιές». Νατάσα Θεοδωρίδου.

Και πάμε στην αρχόντισσα του ρεμπέτικου. Πάμε στη Σωτηρία Μπέλου για να ακούσουμε το Μινόρε της Αυγής του Σπύρου Περιστέρη σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, Τσάντα, και όχι του Μίνο Μάτσα όπως αναφέρεται στο δίσκο. Μην αναφερθούμε πάλι σε αυτή την ιστορία, το πώς έπαιρναν τους στίχους των στιχουργών άλλοι κατά το παρελθόν. Είναι γνωστές ιστορίες, έχουμε μιλήσει άπειρες φορές. Μην αναλωθούμε κι άλλο. Η ηχογράφηση είναι το 76 με τη Σωτηρία Μπέλου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παλιότερες εκτελέσεις και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί τα ενδιάμεσα οργανικά του Μέρη παραπέμπουν στο μινόρε του Τεκέ, ένα από τα καλύτερα μινόρε που έχουν γραφεί από τον Γιάννη Χαλκιά, ή Ιωάννη Χαλκιά για την ακρίβεια, στην Αμερική κάπου εκεί στη δεκαετία του 30 με μπουζούκι και κιθάρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ταξίδεψε από γενιά σε γενιά και μαζί του ταξίδεψε και ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι.

και από τις μουσικές του Σπύρου Περιστέρη στις μουσικές του Βασίλη Τσιτζάνη, για να ακούσουμε ένα τραγούδι από δύο εντελώς διαφορετικές φωνές με δύο διαφορετικές διαδρομές. Βασίλης Τσιτζάνης σε στίχους του Γεράσιμου Τσάκαλου, είναι το «Σκαλοπάτι σου», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 78 στροφές από την Οντεόν κάποτε, με το Φώτη Πολυμέρη, την Ελένη Λαμπύρη και τον Τότη Στεφανίδη. Και από την άλλη μεριά ο δίσκος είχε ένα σκοπτικό τραγούδι του Τσιτζάνη, τον «Κόκορα». Και εμείς βέβαια, όπως σας είπα, θα το ακούσουμε από δύο εντελώς διαφορετικές φωνές. Αντώνης Καλογιάννης, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ένα τραγούδι λοιπόν από τις 78, το φέρνουμε στα CDs.

Και τώρα Άκη Σπάνου, στίχη μουσική δική του και μια ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού. Ένα τραγούδι του 69 από δίσκο 45 στροφών αυτή τη φορά. Φεύγουμε δηλαδή από τις 78. Στην ηχογράφηση συμμετείχε και η Βούλα Γκίκα κάνοντας δεύτερες φωνές και βέβαια η ανορχήστρωση ανήκει στον ίδιο. Στα μπουζούκια, Λάκης Καρνέζης και Χρήστος Ψαρός. Είναι ένα τραγούδι, είναι το «Δεν κλαίω για τώρα», είναι ένα τραγούδι το οποίο, όπως και πολλά άλλα του Άκη Πάνου, αποδεικνύει ότι τα τραγούδια δεν χρειάζονται πολλά. Μια φράση και μια μελωδία. Και βέβαια, μια φωνή που τα κάνει να είναι αληθινά.

και από την Βίκυ Μοσχολίου σε μια άλλη μεγάλη λαϊκή φωνή, αντρική αυτή τη φορά, του λαϊκού μας τραγουδιού, Δημήτρης Μητροπάνος, σε στίχους του Βασίλη Μαρινάτου και μουσική του Σπύρου Βασιλείου, 1971, στις 45 στροφές, «Φιλή, φιλή, σανάστησα». Από την άλλη μεριά ο δίσκος είχε το «Κλαίει απόψε η γειτονιά» και όλα μαζί, τα τραγούδια αυτά και άλλα βέβαια, και τα δύο αυτά και άλλα, συμπεριλήφθηκαν στον πρώτο δίσκο του Δημήτρη Μητροπάνου, που είχε το όνομά του Δημήτρης Μητροπάνος. Και κάπου εκεί, αρχές δεκαετίας του 70, αρχίζει να κτίζει αυτή τη δυνατή σχέση που δημιούργησε και εξακολουθεί να υπάρχει με το κοινό. Γιατί ο Δημήτρης Μητροπάνος, προσέξτε το, και σε αυτό το τραγούδι δεν τραγουδά απλά, αφηγείται.

Είναι οι ραδιοαλχημίες. Τις παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Χρήστος Τσομπονάκης φροντίζει τους ήχους. Ο Νίκος Γκουτζομήτρος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών ο Τάσος Κόλλιας. Λαϊκό το πρόγραμμα σήμερα και όχι μόνο. Και ρεμπέτικα είχαμε στην αρχή. Και άλλα θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και πάμε σε ένα τραγούδι που έχει μια ιστορία που αξίζει να ξαναυπωθεί. Τόλης Βοσκόπουλος, Μίμης Θεόπουλος, μουσική και στίχη. Είναι ένα τραγούδι του 1977, τότε που ο Στράτος Διονυσίου αποφυλακίστηκε και έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή. Τον βοήθησε ο Βοσκόπουλος, βγήκε ο πρώτος του δίσκος, το «Αν ξαναζούσα», και εκεί συμπεριλήφθηκε ένα τραγούδι, μια λαϊκή μπαλάντα που αρνήθηκε στην αρχή να την ερμηνεύσει ο Στράτος Διονυσίου. Πίστηκε όμως και γι' αυτό και μπήκε και τελευταίο τραγούδι στο δίσκο. Και ερμηνεύτηκε και αποθεώθηκε και απέδειξε ο Διονυσίου ότι δεν είναι καλός μόνο στα λαϊκά, είναι και στις λαϊκές μπαλάντες και σε όσα άλλα είδη επιχείρησε να ερμηνεύσει. Το τραγούδι το είπε αργότερα και ο Βασκόπουλος, αλλά θα μείνουμε στην πρώτη ερμηνεία. Στράτος Διονυσίου, αποκοιμήθηκα.

δέεται με τις παλές ωραίες λαϊκές νύχτες, ας μην ξημέρωνε ποτέ. Απόστολος Χατζηχρήστος, σε στίχους του Κώστα Μάνηση, ένα τραγούδι που το τραγούδισε ο Απόστολος Χατζηχρήστος με τον Ευάγγελο Χατζηχρήστο, το συμπεριέλαβε η Χαρούλα Αλεξίου στα Τσίλικα το 83. Είναι ένα τραγούδι και αυτό που πέρασε αυτό το υπέροχο ταξίδι να ερμηνευτεί από πολλές φωνές στη διάρκεια των χρόνων, χωρίς να χάσει όμως τίποτα από την συγκίνησή του.

Και να συνεχίσουμε αυτήν την συνομιλία με το παρελθόν και από το «Σμίξ ημέρανε ποτέ» στο «Κάνε κουράγιο καρδιά μου». Ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, στίχη μουσική, αλλά σε μια εκτέλεση της ίδιας χρονιάς που βγήκαν τα Τσίλικα Πόπο, το τραγούδι που ακούσαμε, από τον δίσκο «Παλιά Ρεμπέτικα» με τον Μανώλη Μητσιά, αλλά η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι Μανώλης Μητσιάς, Κατερίνα Κόρου και Αγάθωνας Ιακωβίδης, με ενορχήστρωση από τον Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος συμμετέχει στα μπουζούκια μαζί με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, και έτσι θα συνεχίσουμε και στο επόμενο τραγούδι και σε αυτό, αυτή την συνομιλία του ελληνικού τραγουδιού με το παρελθόν. Μανώλης Μητσιάς, Κατερίνα Κόρου, Αγάθωνας, «Κάνε κουράγιο καρδιά μου».

Κρατάμε το ρυθμό χασάπικο και πάμε σε ένα χασάπικο που γράφτηκε το 50, πρωτοηχογραφήθηκε με την Μαρή Κανίνου και τον ίδιο τον Τζιτσάνη που το έγραψε, και αυτό θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση το 83. Το 83 ήταν η χρονιά που όλοι λίγο πολύ ψιλοασχολήθηκαν με τα παλιά και τα ρεμπέτικα. Η Χαρούλα Αλεξίου, ο Μανώλης Μετσιάς και τώρα η Δήμητρα Γαλάνη στον Ατέλειωτο Δρόμο που κυκλοφόρησε το 83. Μια απόδειξη με αυτά τα τρία τραγούδια ότι μπορεί να αλλάζουν φωνές τα τραγούδια, αλλά τα συναισθήματα που προκαλούν παραμένουν ανέπαφα. Γιατί τελικά, από ό,τι φαίνεται, η μουσική δεν γερνάει. Μπορεί να αλλάζει ερμηνευτές, μπορεί να αλλάζει ακροατές, δεν αλλάζει όμως η καρδιά της. Κάθε βράδυ πάντα λυπημένη, Δήμητρα Γαλάνη.

Και πάμε από τον Τζιτσάνη στον Μίκη Θεοδωράκη για να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνου. Η δεύτερη φωνή είναι η Χαρούλα Αλεξίου, είναι από τα Πικροσάββατα, μια χρονιά αργότερα από όλα τα προηγούμενα, το 84. Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή γιατί είναι η πρώτη, δισκογραφικά εννοώ, γιατί στις συναυλίες τον είχε χρησιμοποιήσει και τέλος πάντων είχαν συνεργαστεί ο Δημήτρης Μητροπάνος με τον Μίκη Θεοδωράκη στο παρελθόν, αλλά δισκογραφικά είναι η πρώτη και η μοναδική συνεργασία τους, τα Πικροσάββατα. Είναι το Χατήρι, ένα τραγούδι που συγκινούσε ιδιαίτερα τον Σταύρο Κουγιουμτζή, ο οποίος κάθε φορά που το άκουγε δάκρυζε. Για να δούμε γιατί δάκρυζε ο Κουγιουμτζής.

Χριστέ μου, κάνει απόψε ένα χατήρι, οι τελευταίοι να έρθουν πιο μπροστά, λέτε. Πάμε τώρα όμως σε ένα ζεμπέκικο εμείς, σε ένα ζεμπέκικο του Θανάση Πολυκανδριώτη σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Είναι το άλμπουμ «Μάτια μου» το 86 και είναι τα κουρέλια με τη γλυκερία. Να πούμε δύο λόγια για το Θανάση Πολυκανδριώτη, που είναι μια σημαντική παρουσία στην ελληνική μουσική, στον μουσικό μας χώρο. Ξεκίνησε το 1971 με την Άννα Μούσχουρη και τη Μαρινέλα. Αργότερα συνεργάστηκε με Πάνο Γαβαλά, Μερία Κούρτη, Χατζηδάκη, Καζαντζίδη, Διονυσίου και πολλούς άλλους ακόμη. Αρκεί να σας πω ότι έχει γράψει χίλιες συνθέσεις και έχει δώσει συναυλίες σε Ευρώπη, Ελλάδα, Αμερική. Τελευταία βέβαια έχει στραφεί στην εκπαίδευση. Πάμε ζεμπέκικο, τα κουρέλια, γλυκερία.

Και αφού περάσαμε από λιμάνια, περάσαμε από τεκέδες, ακούσαμε ρεμπέτικα, περάσαμε από σκαλοπάτια, ακούσαμε ζεμπέκικα και χασάπικα, ολοκληρώνονται οι σημερινές ραδιοαλχημίες κάπου εδώ, στις οποίες συνέπραξαν ο Χρήστος Τζαμπανάκης, ξέχασα το Χρήστο το επώνυμο, μη χειρότερα, ο Χρήστος Τζαμπανάκης στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Ήταν η ραδιοαλχημίες από την ΕΡΤ Κοζάνης. Να είστε καλά, γεια χαρά!

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχή συνήθι σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για θέσπιση πατριωτικού φόρου για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων είναι άλλη μία αυταπάτη, σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τονίζοντας πως οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Χαρακτήρισε τα κενά ένα πολυδιάστατο και δομικό ζήτημα. Όσον αφορά τα βιβλία, σημείωσε πως η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου 7ετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του, ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς τυμπανοκρουσίες στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, άνεμοι τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στη Δυτική Μακεδονία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα Γρεβένα βρίσκεται σήμερα η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συνοδευόμενη από τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα βρίσκεται στον οικισμό των εργατικών κατοικιών Κυρακαλής, όπου θα γίνει παράδοση 10 ακόμη παραχωρητηρίων κατοικιών σε δικαιούχες οικογένειες, σε συνέχεια των 40 που παραδόθηκαν πριν από περίπου 2 μήνες. Οι κατοικίες είναι επιφάνεια 96 έως 118 τετραγωνικών μέτρων και παραχωρούνται στους κληρούχους δικαιούχους. Μετά από 23 χρόνια αναμονής, αναφέρει σχετικά η ΔΥΠΑ, το έργο ολοκληρώνεται σταδιακά και οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν τις κατοικίες τους. Στην Καστοριά επισκέπτεται σήμερα ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας με αρμοδιότητα την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος θα βρίσκεται στην Πανεπιστημίου Πολύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Στην Κοζάνη θα περιοδεύσουν σήμερα η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη και αύριο ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Γιώργος Κότσιρας. Στη Φλόρινα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ένα χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερο βάρος για μια κριτική περιφερειακή ενότητα της χώρας. Σειρά επισκέψεων και επαφών με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκκλησιαστικές αρχές για όλα τα ζητήματα υποδομών και ανάπτυξης είχε χθες στα Γρεβενά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας. Σε ευρεία σύσκεψη στην Περιφερειακή Ένωτα Γρεβενών τέθηκε η οδική σύνδεση της Δεσκάτης με τον Ε65 μέσω Αγιόφυλλου, μήκους περίπου 22 χιλιόμετρων, ένα έργο που αποτελεί διαχρονική διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας και σημαντική αναπτυξιακή προτεραιότητα για το Δήμο Δεσκάτης. Η συγκεκριμένη σύνδεση αναμένεται να ενισχύσει την προσβασιμότητα της Δεσκάτης και της ευρύτερης περιοχής, να μειώσει τις χρονοαποστάσεις και να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την οικονομική, τουριστική και παραγωγική ανάπτυξη. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών κ. Παναγιωτίδης ανέδειξε την ανάγκη σύνδεσης του Ε65 με τους ορεινούς οικισμούς Κρανιάς, Μικρολίβαδου, Καλυθέας, Πριονιών και Κυπουριού, ενώ συζητήθηκε και η αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού με έμφαση στη διασφάλιση υψηλών επιπέδων οδικής ασφάλειας, λειτουργικότητας και ποιότητας των υποδομών σύμφωνα με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο κύριος Δήμας ενημερώθηκε διεξοδικά για τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, υπογραμμίζοντας τη βούληση του Υπουργείου για εξεύρεση λύσεων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Διευρυμένη σύσκεψη για τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα υπό τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Ανδριανό πραγματοποιήθηκε χθες στην Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην αγροτική παραγωγή, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας και εκτροφής, τις ανάγκες σε αγροτικές υποδομές καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία εξαιτίας της ευλογίας των εγωπροβάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός της άνοιξης του 2025. Στις μυλοκαλλιέργειες της περιοχής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε ότι προχωράει η διαδικασία για την αποζημίωση των ζημιών που αφορούν το προανθικό στάδιο, με στόχο την έκδοση του σχετικού φιλοεφημερίδας της κυβέρνησης και την έναρξη των πληρωμών προς τους δικαιούχους παραγωγούς. Συζήτηση έγινε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογίας των εγωπροβατών, ενώ όλα τα θέματα περιλαμβάνονται και σε υπόμνημα που παρέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς στον Υφυπουργό. Η πορεία του έργου για την ίδρυυση της πόλης της Φλόρινας από το Φράγμα 30 Φιλιάς βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Δημάρχου Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, παρουσία του βουλευτή Φλόρινας Σταύρου Παπασωτηρίου. Συζητήθηκε αναλυτικά η εξέλιξη του έργου, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την περιοχή, καθώς αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών ίδρυυσης της πόλης. Ο Δήμαρχος ζήτησε την άμεση επανέναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός. Μένεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην κρυστάλλο πηγή Φλόρινας. Οι πυρηνές γλώσσες πλησίασαν σπίτια του χωριού και μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να το εγκαταλείψουν και να απομακρυνθούν προς τις πρέσπες μέσω του παλιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Η φωτιά καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση επίγειων δυνάμεων. Αρχικά ξέσπασε σε δασική περιοχή, ωστόσο γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στο πυρηνό μέτωπο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 πεζοπορατμήματα, 13 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο, το οποίο ξεκίνησε τις ρήψεις νερού με το πρώτο φως της ημέρας. Στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη από τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔΗ στο Άγαλμα Βενιζέλου αλλά και το ΠΑΜΕ στην πλατεία Χάνθ, το Σάββατο, στο πλαίσιο των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα συμμετέχουν τα εργατικά κέντρα και τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σωματεία εργαζομένων που ανήκουν στη δύναμη του ΠΑΜΕ. Για τη συμμετοχή εργαζομένων και συνταξιούχων στα συλλαλητήρια θα αναχωρήσουν λεωφορεία από όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και όσοι θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να ενημερώνονται από τα εργατικά κέντρα, τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ και τα σωματεία στα οποία ανήκουν. Σειρά ερωτημάτων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών αναφορικά με τη φοίτηση παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θέτει με ερώτησή του αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος εν ώψη έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Ζητάει από τους αρμόδιους υπουργούς να δώσουν αναλυτικά στοιχεία ειδικά για κάθε έναν από τους νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλόρινας για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τη λειτουργία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και για την παράλληλη στήριξη. Δεδομένα για τη χαρτογράφηση των αναγκών των παιδιών, για τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα για το προσωπικό, τις υποδομές, τον εκπαιδευτικό και λειτουργικό εξοπλισμό, την ετοιμότητα λειτουργίας, τον έγκαιρο εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, τον απολογισμό σχετικής αξιοποίησης πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και για την εφαρμογή της Διυπουργικής Ρήτρας Δικαίης Μετάβασης. Ενημερωτική εκδήλωση συγκέντρωση στην Κοζάνη διοργανώνει η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Στη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από μέλη της Συνομοσπονδίας για όλα τα θέματα των συνταξιούχων και θα οριστεί Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Το 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Let's Get Together διοργανώνει η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Κοζάνης. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δημοτικό Κήπο από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ με δωρεάν είσοδο. Στόχος του φεστιβάλ είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας, η γνωριμία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και η διασύνδεση και η καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ, με μια σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, θα συμμετέχει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης στο 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας. Αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης θα λειτουργεί ενημερωτικό περίπτερο. Το 11ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης διοργανώνει η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Κοζάνης από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου Αγίου Δημητρίου Κοζάνης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα, στην έναρξη των εκδηλώσεων, στις 8.30 το βράδυ, το Θέατρο Πήγασος παρουσιάζει την παράσταση Από εδώ, από αυτήν εδώ, την άδικη άκρη του κόσμου και στις 9.30 θα δοθεί συναυλία με τις άδειες μέρες και τους The Thursdays. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις με τίτλο Τροχιά 26 πραγματοποιούνται μέχρι την Κυριακή στην περιοχή του ΟΣΕ Κοζάνη στο πλαίσιο των Λασανίων. Σήμερα από τις 7 θα παρουσιαστούν τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δήμου Κοζάνη. Στις 8 θα δοθεί συναυλία από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πανδώρα. Στις 8.30 θα παρουσιαστούν οι νεανικές ομάδες σύγχρονου χορού Λασαντίβας και στις 9 θα εμφανιστούν τα μουσικά γκρουπ Μικρές Νοθείες και Groovy Utopians. Μια ξεχωριστή δράση με τίτλο «Η τσάντα που ταξιδεύει» θα πραγματοποιηθεί αύριο από το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι στο Άργος Οριστικό». Από τις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, μικροί και μεγάλοι θα συμμετέχουν σε δωρεάν σε ένα μεγάλο φεστιβάλ δημιουργίας με εικαστικά εργαστήρια, θεατρικό παιχνίδι, κόμικ και γελιογραφία, μουσικοκινητικές δράσεις και δημιουργικές κατασκευές. Η εκδήλωση παράλληλα έχει και έναν μεγάλο σκοπό, καθώς οι συμμετέχοντες αντί για εισιτήριο καλούνται να προσφέρουν σχολικά είδη που βρίσκονται σε καλή κατάσταση για να διατεθούν σε όσους έχουν ανάγκη. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή Με Μια Αγκαλιά Τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Ένα τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου, λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1988, υπήρξε πηγή έμπνευσης των παιδιών, Children of Revolution, που το διασκεύασαν και έτσι το ακούσαμε εμείς και άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια, λοιπόν, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τζομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με μια βροχούλα, λοιπόν, και ήρθε η δροσούλα. Βέβαια θα ξανανεύουν οι θερμοκρασίες σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους. 30 με 31 το μεσημεράκι στη Δυτική Μακεδονία, πάντα με την πιθανότητα βροχής και σήμερα. Χαμηλότερη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς.
1: Άσε με κι εσύ, αλλά τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά μέρα που είναι, ας μην γκρινιάξουμε. Άντε, άντε.

0: Μια βροχή λοιπόν που ήρθε στην πόλη της Φλόρινας, δεν ξέρω εάν έβρεξε και στις γύρω περιοχές, ξέπλαινε τους δρόμους και δρόσεσε λιγάκι την ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα ξαναέχουμε κατά τόπους βροχούλες και σήμερα μετά το μεσημέρι, όπως είπαμε και πριν. Φαντάζομαι ότι αυτά δεν είναι τα φθινοπορεινά πρωτοβρόχια. Το μυαλό μας είναι σε αυτούς που φεύγουν για διακοπές αυτή την εποχή, να τους ευχηθούμε καλές διακοπές. Ο Σεπτέμβριος, το λένε πολλοί, είναι ο καλύτερος μήνας για τις διακοπές. Ησυχάζουν λίγο όλα, είναι πιο καθαρές οι θάλασσες, πιο ζεστές. Και έτσι λοιπόν θα περάσουμε σε ένα τραγούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα που θα μας πάει στην Αμοργό. Να πούμε όμως τι έρχεται σήμερα. Σήμερα έχουμε ονομαστικές γιορτές λοιπόν. Διακόνησα στην υπηρεσία του Αποστόλου Παύλου η Φίβη. Η μνήμη της γιορτάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν τη μέρα αυτή γιορτάζουν οι Φίβοι και ο Φίβος. Κοντά σε αυτούς γιορτάζει ο Άνθιμος και η Ανθυμία, ο Αρχόντης η Αρχοντία, ο Πολύδωρος η Πολυδώρα. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου και του χρόνου με ένα καλό γαμπρό, αρχοντονικοκυρά πενεμένη και δακτυλομετρούμενη.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ένα τραγούδι του Λεωνίδου Μπαλάφα που μας δίνει πολλές πληροφορίες για το νησί της Αμοργού, που είναι, όπως είπαμε, υπέροχο, όπως υπέροχο είναι πολλά μέρη της Ελλάδας που είτε επισκεφτήκατε φέτος, είτε θα επισκεφτείτε, είτε αυτή την ώρα βρίσκεστε εκεί. Πάμε όμως εμείς σιγά σιγά να ξετυλίξουμε τη σημερινή ημέρα, να δούμε τι φέρνει. Τα ξημερώματα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, να πούμε ότι στρατιώτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά στο βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και απέτησαν από τον Όθωνα αυτό που αρνούνταν να παραχωρήσει επί χρόνια. Σύνταγμα. Η εξέγερση λοιπόν με πρωταγωνιστές τον Δημήτριο Καλέργη και Ιωάννη Μακρυγιάννη έβαλε τέλος στην περίοδο της απόλυτης μοναρχίας. Και χάρισε βέβαια στην κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας το όνομα που διατηρεί μέχρι σήμερα, πλατεία Συντάγματος.
1: Εσύ τώρα δεν το πιστεύεις, αλλά εγώ μια μέρα θα σε κάνω βασίλισσα, Ελένη. Και αν δεν σε κάνω βασίλισσα, να πέσει το ταβάνι και να με πλακώσει.

0: Αντώνης Καλογιάννης και Άλκιστη Πρωτοψάλτη στο τραγούδι «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες» με αναφορά στην 3η του Σεπτέμβρη που διανύουμε σήμερα. Ένα τραγούδι που τη μουσική του έχει γράψει ο Ηλίας Ανδριόπουλος σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Σε μια εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιό θα περάσουμε αμέσως τώρα, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1926 με το όνομα Ειρήνη Λελέκου, όμως εμείς την ξέρουμε σαν Ειρήνη Παπά. Λιτή, δωρική μορφή, σύμβολο της ελληνικής ομορφιάς, διάσημη εκπρόσωπος του μεσογειακού πολιτισμού στο εξωτερικό, χαρισματική και δυναμική γυναίκα, έγινε διεθνώς γνωστή για τις υποκριτικές της ικανότητες, αλλά και για το πνεύμα της. Στη σταδιοδρομία της αναμετρήθηκε με σημαντικούς γυναικείους ρόλους του θεάτρου και του κινηματογράφου, εσαρκώνοντας πλήρως τη δύναμη της αρχαίας τραγωδίας. Η Ειρήνη Παπά είναι από τις μετρημένες στα δάχτυλα ηθοποιούς που ξεπέρασαν τα στενά όρια της Ελλάδας και έκαναν καριέρα στο εξωτερικό. Εκτός από το υποκριτικό της ταλέντο που της περίσευε, σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική της διαδρομή έπαιξαν το πανέμορφο πρόσωπο που έγραφε στο φακό και η βαθιά εκφραστική της φωνή αλλά και η δυναμική της προσωπικότητα. Ευτύχησε να συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Τζαβέλλας, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κώστας Γαβράς, ο Φραντζέσκο Ρόζι, ο Έλιο Πέτρι και ο Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα. Γεννήθηκε λοιπόν μία μέρα σαν σήμερα, αλλά έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022 και σε ηλικία 93 ετών.
1: Εγώ θεωρώ το παραμύθι σε αυτό που ήταν το πιο ανήθικο που υπάρχει. Να το πω να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα παρά περάσει η μοίρα, να σε χρήσει βασίλισσα και τελειώνει. Για όνομα του Θεού. Μύθι σε αυτό που ήταν το πιο ανήθικο που υπάρχει. Να το πω να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα παρά περάσει η μοίρα, να σε χρήσει βασίλισσα και τελειώνει.

Ως πόθος η γυναίκα είναι το 19ρικο που μου σχοβολάει λουλούδια. Η φύση βέβαια δίνει ορμές μέχρι να πεθάνεις. Δεν δουλειάζει καθόλου. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται σε εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά να γεράσουμε, δεν επιτρέπεται σε εμάς να αυτό που λέμε. Και έτσι είναι λιγάκι άγριο για τη γυναίκα και δεν στο εύχομαι να έχει γεννηθεί, γιατί μας έχει ανατεθεί η ηθική του σεξ και η ομορφιά.

0: που ακούσαμε και όχι μόνο σε αυτό, σε πολλά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη κυρίως. Και πάμε τώρα σε μια άλλη κορυφαία ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1983. Αυτή η ηθοποιός δεν είναι άλλη από την Έλλη Λαμπέτη, η οποία γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια της Αττικής. Το πραγματικό της όνομα ήταν Έλλη Λούκου. Να πούμε ότι η Έλλη Λαμπέτη έδωσε εξετάσεις κάποια στιγμή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε. Ωστόσο, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε από τη Μαρίκα Κοτοπούλη, που την πήρε κοντά της και σύντομα έγινε η αγαπημένη της μαθήτρια. Μάλιστα, της είχε τόση εμπιστοσύνη, ώστε την σε επέτρεψε να διαβάζει ακόμα και τις ερωτικές επιστολές που είχε λάβει από τον Ίωνα Δραγούμη στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκείνη τη χρονιά ήταν που απέκτησε και το νέο της επώνυμο. Να πούμε ότι αργότερα καθιερώθηκε ως ηθοποιός εξαιρετικής εσωτερικότητας στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν. Το 1942 έκανε και τον ντεμπούτο της στο κινηματογράφο. Το 1950 παντρεύτηκε το Μάριο Πλωρίτη, ο γάμος τους όμως δεν άντεξε για πολύ. Χώρισαν 3 χρόνια αργότερα, όταν η Έλλη γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν. Μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, λοιπόν, έγραψαν μία από τις πιο αστραφτερές σελίδες στην υποκριτική τέχνη. Συγκρότησαν δικό τους θίασο μαζί με τον Γιώργο Παπά, ανέβασαν πολλά έργα που ξεχώρισαν. Να πούμε βέβαια πως παρότι η Έλλη Λαμπέτη και ο Δημήτρης Χόρν υπήρξαν αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή και στο σανίδι, η σχέση τους έφτασε στο τέλος το 1959. Οι ίδιοι δήλωναν ότι θα ξανασυνεργαστούν σύντομα, κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε ότι πολύ σύντομα, στη δεκαετία του 70, η Έλλη Λαμπέτη χρειάστηκε να δώσει μια σκληρή μάχη για τη ζωή της, καθώς πάλευε με τον καρκίνο. Έφυγε από την ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983.
1: Ήταν τόσο όμορφα τότε όλα. Η σοφίτα, η τρύπια μας κουβέρτα, το κουμπαράς με τη μοναδική μας λύρα.
2: Το κουμπαρά τον έσπασε και η λύρα ήταν κάλπικη.
1: Κάλπικη.
2: Η λύρα που ορκιστήκαμε στην αγάπη μας να μην χαλάσουμε ποτέ ήταν...
1: Κάλπικη. Η αγάπη μας όμως ήταν αληθινή, Παύλο. Και το πορτρέτο μου, τι έγινε το πορτρέτο μου?
2: Είναι το μόνο που μου έχει μείνει από σένα, Νελίκη. Δεν το πούλησα ποτέ αυτό το πορτρέτο. Βρίσκεται πάντα στη σοφίτα πάνω από το κρεβάτι μου. Και όταν είμαι μόνος, απογοητευμένος, μιλάω με αυτή την εικόνα και νομίζω πως είναι ζωντανή και πως μ' ακούει. Της λέω τα όνειρά μου, τις έννοιες μου, τις πίκρες μου. Και ό,τι και αν της πω, μου απαντάει πάντα:
1: σ' αγαπώ.
2: Σε αγαπώ.

Το απόσπασμα που ακούσαμε λίγο πριν το τραγούδι ήταν ένας διάλογος από την κινηματογραφική ταινία «Κάλπικη Λύρα» ανάμεσα στην Έλλη Λαμπέτη και τον Δημήτρη Χόρν. Και το τραγούδι που ακούσαμε είχε τον ίδιο τίτλο «Κάλπικη Λύρα» και ήταν ένα ντουέτο ανάμεσα στην Εροφίλη και το Γιάννη Πάριο. Πάμε τώρα σε έναν ξεχωριστό πραγματικά ζωγράφο, Έλληνα ζωγράφο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1994, το όνομά του Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας. Εκτός από ζωγράφος υπήρξε και γλύπτης από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους της γενιάς του 30. Μαθητής του Κωνσταντίνου Παρθένη, υποστήριξε και ο ίδιος μια ελληνική σχολή ζωγραφική, στηριγμένη αφενός στην τόπια παράδοση και αφετέρου στην αισθητική του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Επιβλήθηκε ως δημιουργός και εκτός Ελλάδας, ανήκοντας στην ομάδα των κλασικών του μοντερνισμού. Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1906 στην Αθήνα, ενώ έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε και πριν, αφού είχε πολλές βραβεύσεις και υπάρχει και ένα μουσείο που φέρει το όνομά του, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1994 σε ηλικία 88 ετών.

0: Λίγο χρώμα μας έβαλε η Μιρέλα Πάχου με το τραγούδι της και πάμε στο 1958, όπου μία μέρα σαν σήμερα, με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η αστυνομία να εφαρμόζει ένα νόμο που ήταν κάπως παράξενο στους στα αγόρια κυρίως, που έκαναν πράξεις έτσι αλήτικες ή που πρόσβαλαν την κοινή γνώμη. Τους κούρευαν με τη ψηλή ως μέσο καταστολής και μάλιστα τους βάζανε έτσι κουρεμένοι όπως ήταν, με μία ταμπέλα μπροστά που έγραφε «Είμαι Tetty Boys», και ήταν ο γνωστός νόμος περί τετιμποϊσμού που τέθηκε σε εφαρμογή μία μέρα σαν σήμερα.
1: Άτιμη νεολαία, έχετε και δωρεάν παιδεία. Πανάθεμά σας υποψήφι Tetty Boys.

0: Πολλά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τους αλήτες, με την καλή έννοια. Ένα από αυτά ακούσαμε μόλις από το Βαγγέλη Γερμανό. Ήταν και το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε ωστόσο το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Να πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ήταν στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσοπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Αβιρεντέρτσι.
2: Αρίβεντέρτσι το λένε, βέβαια.
1: Αμάν σχολαστή καπούς, αδερφέ μου.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, το Αμίντεο στις Σέρες, με στο Πούλμαν
0: περνούσε. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Στον Άγιο Νικόλαο, ο Δήμος υποστηρίζει ότι έχουν διασφαλιστεί 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τραπεζικό του λογαριασμό. Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης στην Ηλία πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με τρακτέρ και λεωφορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «Οι αγρότες της Μαγνησίας». Χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται από τον Δήμο Βελβεντού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, καθώς ο Δήμος δηλώνει ότι έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα για την υπόθεση των 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου με τη μέθοδο της ψηφιακής απάτης. Βέβαια, την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλώς σου μεσημέρι. Απίστευτη υπόθεση όταν την ακούγαμε. Λέγαμε πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Και όμως στην εποχή μας όλα μπορούν να συμβούν όταν όλες οι υπηρεσίες γίνονται σιγά σιγά ψηφιακές. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι ξένα συστήματα, κατάφεραν να σπάσουν τους κωδικούς. Κατάφεραν να μπουν μέσα στους λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, αφαίρεσαν τα 500.000. Μέρα που δεν εργαζόταν ο Δήμος, Σαββατοκύριακο. Τώρα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στελέχη του Δήμου με τα οποία κοινώνησα,
0: ναι.
1: Φαίνεται ότι η τράπεζα έχει διασφαλίσει τα χρήματα αυτά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η πορεία των χρημάτων και πώς πέρασαν σε ξένους λογαριασμούς από τους επιτίδιους. Ωστόσο, η απάτη υφίσταται. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξετάζει όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε μια πληροφορία,
0: ναι,
1: ότι υπέστησαν άλλοι 12 πολίτες ζημία από παρόμοια ιστορία, από διαδικασία εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, και είναι υπό έρευνα όλο αυτό το σύστημα το οποίο στήθηκε. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να δημιουργήσουν ψεύτικους λογαριασμούς της τράπεζας, όπου ο ανιτοψίαστος υπάλληλος έβαλε τους κωδικούς, νομίζοντας ότι είναι η τράπεζα με την οποία θα έπρεπε να κάνει το διακανονισμό. Περίμενα λοιπόν το Σαββατοκύριακο, όταν κανένας δεν ήταν εκεί, έβαλαν τους κωδικούς, αφαίρεσαν τα χρήματα. Από εκεί πέρα φαίνεται,
0: ναι,
1: ότι κατάφερε η τράπεζα να βρει την πορεία των χρημάτων και να σταματήσει την διαδικασία. Αυτό φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι επειδή είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να πούμε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός και πρέπει και οι τράπεζες αλλά και η αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά το δημόσιο χρήμα και τις διαδικασίες των πληρωμών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιάσονα. Τώρα όμως είχαμε και άλλο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης. Στην Ηλία αυτή τη φορά πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Δεν έχει τέλος όπως φαίνεται.
2: Έτσι είναι, είναι μία ακόμη τηλεφωνική
0: απάτη. Μία ακόμη,
2: στην Ηλία, γιατί είχαμε έξαρση και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχε κάνει παρέμβαση και είχε μιλήσει στην ΕΡΤ ο διοικητής της ασφάλειας του Πύργου, κάνοντας έκκληση σε ηλικιωμένους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε τηλεφώνημα και να ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους και την αστυνομία. Όμως κάποιοι φαίνεται ότι αγνοούν αυτή τη σύσταση και κάποιοι άλλοι, παρά τις 2-3 συλλήψεις που έγιναν επίσης την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζουν απτόητοι να εξαπατούν τον κόσμο. Αυτή τη φορά η καλωστημένη τηλεφωνική απάτη ήρθε για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην ορεινή περιοχή του Κούμανη της αρχαίας Ολυμπίας, που είδε δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουν φτερά οικονομίες της. Ο δράστης που επικοινώνησε μαζί της, της παρουσιάστηκε ως λογιστής και κατάφερε μάλιστα να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του, χρησιμοποιώντας έναν εμφάνταστο τρόπο, ένα εμφάνταστο σενάριο,
0: ναι.
2: Αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας ζήτησε να τοποθετήσει τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της μέσα σε μια σακούλα και μαζί με αυτές να βάλει τα κοσμήματά της, προκειμένου, όπως της είπε, να τα μετρήσει ο δορυφόρος. Και για να το κάνει αυτό ο δορυφόρος έπρεπε να τα βγάλει
0: πολύ
2: από εφάνταστη. Το σπίτι.
0: Πάρα πολύ εφάνταστη.
2: Είναι ένα παρόμοιο τέκνασμα που είχε χρησιμοποιήσει και ένας προηγούμενος πριν από 1-2 μήνες περίπου, όταν φόβησε τα θύματα του λέγοντας ότι μέσω δορυφόρου καταγράφονται οι οικονομίες που έχουν και θα τους τσιμπήσει εφορία. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη και τώρα. Ηλικιωμένη πράγματι έβαλε σακούλα 4.000 ευρώ, τόσα είχε εκείνη την ώρα στο σπίτι. Κατάφερε να τα είχε μαζέψει από κάποιες θερήσεις με τη συνταξούλα της. Έβαλε και κάποια τη μαλφή και μια λυσίδα που έβγαλε και από το λαιμό της μάλιστα και ένα φυλακτό και τα έβαλε στη σακούλα και φυσικά αφήνοντάς τα έξω από το σπίτι, μέσα σε λίγα λεπτά κάποιος πέρασε από εκεί, την άρπαξε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Όταν το κατάλαβε ήταν πλέον αργά. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δράστων.
0: Μάλιστα, είναι πραγματικά διανόητα όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, να έχετε το νου σας όλοι εκεί έξω, όλοι. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα. Εδώ έχουμε ευχάριστα νέα. Πάμε στη Δήμητρα Αναργύρου από την Έρτα Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Είναι καλά τα νέα για το 10χρονο παιδί το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί στην Μαραθιά, καθώς φαίνεται να αποσωληνώνεται, έτσι?
3: Έτσι ακριβώς. Στη Μαραθιά Ηλίας, λοιπόν, την Παρασκευή 28 Αυγούστου έγινε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προχώρησαν χθες την αποσωλήνωση του παιδιού, καθώς η κλινική του εικόνα επέτρεψε ευτυχώς αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στις 12 από τον υπεύθυνο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών, τον Ανδρέα τον Ηλιάδη, έναν άνθρωπο που έχει ζώσει πάρα πολλά παιδιά, πολλά παιδιά. Είναι ήρωας για όλους, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κερδίσαμε τη ζωή, αλλά και το χαμόγελο. Πριν από μια εβδομάδα, ο Ανδρέας Ολιάδης μας έλεγε ότι ήταν πολύ βαρύ το περιστατικό, αλλά είχε ελπίδες. Όταν λέει ότι έχει ελπίδες αυτός ο γιατρός, όντως το χαμόγελο έρχεται.
0: Μάλιστα.
3: Είχε προηγηθεί λοιπόν την προηγούμενη. Την πρώτη δηλαδή του Σεπτέμβρη, η διαδικασία αξιολόγησης της νευρολογικής κατάστασης του παιδιού, του δεκάχρονου παιδιού, η ιατρική ομάδα άνοιξε το λεγόμενο νευρολογικό παράθυρο, προκειμένου να εξετάσει τις αντιδράσεις του παιδιού, το επίπεδο συνείδησης και συνολικά τη λειτουργία του νευρικού συστήματος μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό. Τα δεδομένα που προέκυψαν, όπως καταλαβαίνετε, έδωσαν τη δυνατότητα στους θεράποντες γιατρούς να προχωρήσουν στο επόμενο κρίσιμο στάδιο της νοσηλείας, αφαιρώντας την υποστήριξη της διασωλήνωσης. Το παιδί βέβαια εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου του Ρίου και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για τη μετεγκατάσταση του σοφρονιστικού καταστήματος Ιωαννίνων έγινε χθες με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σύγχρονου σοφρονιστικού καταστήματος στην Κόντσικτα του Δήμου Ιωαννιτών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Εξάλλου, οι φυλακές, η αλήθεια είναι ότι είναι υπερφορτωμένες.
4: Βέβαια. Καλησπέρα σας από την ΕΡΤ εδώ Ιωαννίνων. Το νέο κατάστημα πρόκειται να κατασκευαστεί στην Κόντσικα του Δήμου Ιωαννιτών. Θα έχει χωρητικότητα 600 κρατουμένων. Θα φέρει την ονομασία Γενικό Σοφρονιστικό Κατάστημα της Περιφέρειας Ηπειρού. Η εγκατάσταση προβλέπει να αναπτυχθεί σε έκταση 100 στρεμμάτων, η οποία έχει παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα από το Δήμο Ιωαννιτών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτές τις νέες υποδομές θα περιλαμβάνονται και πτέρυγες κρατουμένων, διοικητικοί χώροι, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2026-2030. Με βάση όμως τη σύμβαση, το Υπερταμείο αναλαμβάνει την ορίμανση του έργου και τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του αναδόχου, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ θα έχει το ρόλο στον έλεγχο των μελετών και στη συνέχεια στην εποπτεία της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις Κτηριακές Υποδομές Αθανάσιος Γιάνναρης. Στην υπογραφή παρέστησε επίσης και οι βουλευτές των Ιωαννίνων, η κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο κύριος Γιώργος Αμυράς, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής.
0: Μάλιστα.
4: Από την πλευρά του, βέβαια, να σας πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ναι. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το έργο των Ιωαννίνων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κατασκευής και αναβάθμισης των σωφρονιστικών καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε μία φωτιά στην κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, ήχησε και το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τις πρέσπες. Ωστόσο, αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή.
5: Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, Ειρήνη, στις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δίσβατη δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Παρότι η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, η άμεση και η γαντιαία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι του οικισμού έζησαν ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις στα 250 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Αργά το βράδυ ενεργοποιήθηκε, όπως είπε εσύ, το 112, καλώντας κατοίκους κρυσταλλοπηγής να απομακρυνθούν προληπτικά από τις πρέσπες, προς τις πρέσπες μάλλον, μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Αρχικά οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού, ωστόσο νωρίς το ξημέρωμα, όταν η πυρκαγιά περιορίστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει πλέον κατεύθυνση προς τον οικισμό, επέστρεψαν με ασφάλεια στις εστίες τους. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, η επιχείρηση κατάσβεσης πέρασε σε μια νέα φάση, με το συνδρομή των και εναέριων μέσων φυσικά, στο πεδίο να επιχειρούν πάνω από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, και ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντων της 8ης αμοδέα από την Κοζάνη. Από νωρίς το πρωί, όπως έλεγα, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά καίει σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επιγειών τμήματων. Ωστόσο, συνεχίζει η ρήψη των αέριων μέσων και η παρουσίαση των δασοκομάντων έχουν βελτιώσει αισθητά την κατάσταση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι και τον πλήρη έλεγχο και την κατάσταση όλων των εστιών. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πυρκαγιά όμως είχαμε και το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην Άνδρο. Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πράγματι λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί στο συνετή της Άνδρου, καίγοντας κυρίως χαμηλή διάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν οι δροφόρες του Δήμου Άνδρου και ιδιώτες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σχετικά άμεσα με τα εναέρια μέσα να αποχωρούν από το σημείο, ενώ παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους επιγεία μέσα. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των λοιπόν φορέων συνέβαλε καθοριστικά στην ανακοπή της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της, παρά τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που έπνεαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή. Λόγω αυτών των ισχυρών ανέμων που προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και τις επόμενες ημέρες, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Άνδρου έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε παγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εστία πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται από τον νεοδίο υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκαν τα πρώτα εγχώρια κρούσματα στην Κρήτη, τρία στο σύνολο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην περιοχή σας.
1: Το Δήμο Χερσονήσου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΔΗ χαρακτηρίζεται πλέον υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών και από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η απόφαση λήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων. Στους Δήμους των υψηλού κινδύνου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα, όπως και στη Χερσόνησο, κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων. Και σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Ντέν Παπαδάκη, η απόφαση για το Δήμο Χερσονήσου ελήφθη μετά το τελευταίο τρίτο κρούσμα που είχαμε σε επίπεδο Κρήτης, τον 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Βενζέλιο Νοσοκομείο. Ο τόπος κατοικίας του άνδρα είναι στην περιοχή του Καρτερού, στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος όμως γειτονεύει με το Δήμο Χερσονήσου ουσιαστικά, όπως μας ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης, ένας δρόμος χωρίζει τους δύο Δήμους. Και γι' αυτό ελήφθη και αυτή η απόφαση για τη Χερσόνησο. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή του Καρτέριου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ψεκασμοί και έχουν τοποθετηθεί και παγίδες για τον εντοπισμό του ιού του κουνουπιού που ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου. Και να σας δώσω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Έχουμε μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πλώρα του Δήμου Βόρτινας. Έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, δηλαδή έχουν μεταβεί στο σημείο 40 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο που συμβάλλει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Είναι σε αγροτοδασική έκταση, δεν έχει κοντά σπίτια, δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει.
1: Όχι, δεν κινδυνεύει, μάλιστα. Δεν κινδυνεύει ο οικισμός.
0: Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά λοιπόν στο χωριό Γόρτινα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, και Σταυρούλα νωρίτερα μας είπε και για το Δήμο Χερσονήσου, μια περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε όμως στη Βασιλική Μαχαίρα τώρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εκεί λοιπόν η περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πλέον καθαρή από κρούσματα. Καλό σου μεσημέρι, Βασιλική.
2: Καλό μεσημέρι και πέρσι και φέτος καθαρή από μολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό καταγράφεται. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ότι Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης. Όπως εξήγησε αυτό, οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια, γιατί είχαμε πρόβλημα παλιότερα, 18-19, απλά δεν είχε γίνει το, δεν είχε τόσο πολύ στη δημοσιότητα, δεν ήταν. Η περιφέρεια λοιπόν κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται ψεκασμοί.
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, φέτος υπάρχει σκέψη να επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι ήπιοι χειμώνες δεν βοηθούν στο να εξαφανίζονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών. Οπότε με την χρονική επέκταση του προγράμματος ευελπιστούν οι αρμόδιοι πως του χρόνου το πρόβλημα της όχλησης των κουνουπιών και της μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί και τη συνεργασία των πολιτών ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες για κλείσιμο βόθρων, το άδειασμα των στάσιμων νερών, ακόμα και από το πιατάκι μιας γλάστρας.
0: Να
2: ξέρετε, το πιατάκι δίνει 100.000 κουνούπια. Ένα πιατάκι με νερό από μια γλάστρα που ποτίσαμε το απόγευμα.
0: Με το στάσιμο νερό που μένει κάτω στο πιατάκι.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα πάμε στα κρούσματα ευλογιάς, καθώς έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε χωριό της Αργολίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή φυσικά εξάπλωσής της. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κεφαλάρι του Άργου, στην Αργολίδα έγινε αυτό.
0: Ναι.
3: Και θανατώθηκαν 49 ζώα. Η επιβεβαίωση μόλις έγινε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εξέδωσε απόφαση για λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν καταστροφή ή και κατάλληλη επεξεργασία των ζωοτροφών και των υλικών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, στην οποία περιλαμβάνονται το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, το Σκαφιδάκι, η Νέα Κύος, η Μήλη και το νότιο τμήμα του Άργους. Παράλληλα, καθορίστηκε ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η οποία εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών και Ναυπλιαίων, αλλά και σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας. Άρα μπαίνει και στην Αρκαδία,
0: ναι,
3: η ζώνη, με την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, τα Κάτω Βέρβαινα, τα Κάτω Δολιανά, την Πλατάνα του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, καθώς και το τοπικό διαμέρισμα Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Στις συγκεκριμένες ζώνες τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Στη ζώνη προστασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων απογραφή και περιοδική κτηνιατρική επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και περιορισμοί στην κυκλοφορία και μεταφορά ζώων. Τα μέτρα διατηρούνται για 40 ημέρες μετά τη θανάτωση των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των περιορισμών κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέο ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας με τη συμμετοχή και του στρατού. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και σχεδόν 6 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και ενώ συνεχίζονται τα κρούσματα, διασπείρεται η ζωονόσος και 6 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η εχμηλάτηση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο πολύ σε ένα μήνα. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως πολύ σωστά είπες, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, όπου περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, που τι αλλάζει. Στο νέο μοντέλο που τίθεται σε εφαρμογή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Η εξέλιξη αυτή, να θυμίσουμε, ήρθε μετά το επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο που είχαμε, ναι, στη Μυτιλήνη την περασμένη εβδομάδα και είχε αποφασίσει να σταματήσει η εχμηλάτηση και οι θανατώσεις των ζώων από τους κτηνιάτρους της περιφέρειας, γιατί από τους κτηνιάτρους του στρατού και του Αλγοδήμητρα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Τώρα να σου πω ότι η τροπολογία αυτή έφερε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όπου βουλευτές μίλησαν για ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης με την ενεργοποίηση του στρατού σε ένα θέμα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιδράσεις είχαμε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είπαν ότι είναι επικίνδυνη εκτροπή η απόφαση αυτή. Καταγγέλει την ανάθεση του συντονισμού της κρίσης και των πολιτικών κτηνιάτρων, κτηνιατρικών υπηρεσιών σε στρατιωτική διοίκηση και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία και εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλων, αρμοδιότητες που ανήκουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κλείνοντας,
0: ναι,
4: να σου πω, οπότε είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, όσον αφορά για την εχμηλάτηση βρίσκεται στο 80% και το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις των κτηνιάτρων, ώστε σύντομα, όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και επανέλαβε ότι επίκειται η έκδοση οικεία για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, το γάλα και τις ζωοτροφές.
0: Μίλησε η εικόνα, ναι, ποια είναι αυτή την ώρα στους κτηνοτρόφους και στους θυροκόμους?
4: Οι κτηνοτρόφοι είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση,
0: ναι,
4: και είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι άνθρωποι που τους θανατώνονται τα κοπάδια γιατί βρέθηκαν θετικά στην ζωονόσο του αυθόδους πυρετού, είναι 191 εκτροφές,
0: mm-hmm,
4: από τις οποίες έχουν πληρωθεί η μισή,
0: ναι,
4: και από την άλλη έχουμε χιλιάδες, είναι πάνω από 3.500 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο. Έχουμε λοιπόν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν έχουν καμία απολύτως ενίσχυση, γιατί είναι τρεις οι πηγές εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Από το σφάξιμο των αρνιών το Πάσχα που δεν έγινε, γιατί εντοπίστηκε το κρούσμα, από την πώληση του γάλακτος που υπήρξε πρόβλημα με την επιζώτια και από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Την ίδια ώρα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα ζώα τους σε στάβλους, δεν επιδοτήθηκαν για τις ζωοτροφές, οπότε καταλαβαίνεις ότι η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο είναι τραγική. Όσον αφορά των ανθρώπων που τους θανατώθηκαν τα ζώα, ναι μεν πήραν κάποια χρήματα για τα θανατωμένα ζώα και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα και ένα 300 για απώλεια εισοδήματος. Όμως τα ανοίγματα που έχουν, τα δάνεια, οι υποχρεώσεις, οι ζωοτροφές και όλα αυτά είναι τέτοιες που δεν αρκούν για να μπορέσουν να σταθούν στο χώρο, Ειρήνη, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, αν θέλεις, για μένα. Εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία στη Λέσβο και σε 10 χρόνια από σήμερα τα χωριά μας θα είναι άδεια.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Μυρξίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Τάμια Δάμο από την Έρτα Φλόρινας, καθώς εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τάμι.
5: Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών μετά και τις συναντήσεις που είχε και τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, μέλη της ΔΕΕΠ, καθώς επίσης τώρα θα έχει και με την Πρόεδρο του ΕΒΕ, την κυρία Ρόζα. Αναφέρθηκε στην σημαντικότητα ύπαρξης των ακριτικών αυτών περιοχών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας και εδώ η περιοχή της Φλόρινας, που βρίσκεται και σε ένα σημείο που συνδέει την χώρα μας με δύο άλλες βαλκανικές χώρες, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτών των περιοχών, των ακριτικών που βρίσκονται σε συνοριακές γραμμές, και να ξέρουν ότι πάντα η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
1: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης.
6: Οι μεγάλες αλλαγές.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την Έρτα Βόλου. Καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής πριν και από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Βέβαια,
8: καλό μεσημέρι.
0: Αρχίζουν τα όργανα, η αλήθεια είναι. Από τη Μαγνησία θα μας τα μεταφέρεις εσύ. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενούς τομέα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
8: Έτσι ακριβώς, όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κ. Γιωργαδάκης, στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς και μελισσοκό με όλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Από τη Μαγνησία τώρα έχουν προγραμματιστεί δύο αναχωρή. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 από το Δημαρχείο του Βόλου. Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργοδάκη η κινητοποίηση σημαδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά συνεχώς αυξάνονται. Τίποτα υπερχαρακτηριστικά δεν έχει ικανοποιηθεί καν από τα αιτήματά μας, κυρίως αναφερόμενο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημένοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος επιβάρυνσης. Όπως υποστήριξε, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται γύρω στο 15%. Ανεπαρκές επίσης χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν παντελώς, ακόμη και αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή φυσικά δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. Σοβαρή είναι η κατάσταση βέβαια και στην κτηνοτροφία, καθώς έχουμε τις επιπτώσεις από την ευλογιά, την πανόλη και τον αφρόδη πυρετό και όπως υποστήριξε, πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία, στον αφανισμό μετά την θανάτηση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσεως, ενώ όπως ξέρετε δεν μπορεί να γίνει επανασύσταση όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, αμέσως δίνεται μια παράταση 6 μηνών για να ξεκινήσει η επανασύσταση για όλους. Στο επίκεντρο της κριτικής στο κόμι βρέθηκαν και οι 2 αγροτών για τη συμμετοχή στους περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 1.000 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ από τον μπλόκο της Νίκαιας έχουν σχηματιστεί πάνω από 100 δικογραφίες. Το μόνο πράγμα λέει, που πήραμε από τους μεγάλους αγώνες ήταν δικογραφίες και διώξεις, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις είχαν ληφθεί συλλογικά από τις συνελεύσεις των αγροτών. Τέλος, βέβαια, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους παραγωγούς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος της χώρας. Από αύριο η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία υπογράφουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Αυτά δήλωσε σήμερα το πρωί από τον Εύρο στο πλαίσιο επίσκεψής του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από τον Εύρο, από την Ορεστιάδα, όπου πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον Εύρο Υπουργός Περιβάλλοντος με επιθεωρήσεις των έργων αντινέρω στις περιοχές Άβατα και Δαβιάς, όπου επλήγησαν σοβαρά από την πυρκαγιά του 2023. Όπως επίσης και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών επισκέφθηκε ο κ. Παπασταύρου. Τώρα το πρωί, σε δηλώσεις του, επισήμανε ότι ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτεί και άλλες χώρες και ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου συμμετείχε σε σύσκεψη περίπου στις 8 σε αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισήμανε τη διεύρυνση του κύκλου αυτού με την επιθυμία που εκφράζουν και άλλες χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, κάτι που αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής πολιτικής. Να σημειωθεί ότι αύριο, όπως ενημέρωσε, είναι μια σημαντική μέρα, διότι στον κύκλο αυτό μπαίνουν και άλλα 2 κράτη, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα, στα πλαίσια της επίσκεψης του, ο κ. Παπασταύρου είχε ενημερωτική συνάντηση στις αποθήκες της Gas Trade με τους 11 διαχειριστές από 9 κράτη, τα οποία ήδη είναι ενταγμένα στον κύκλο διαχείρισης φυσικού αερίου, μέσω του ενεργειακού κόμβου της Αλεξανδρούπολης, κάτι που ενισχύει τη διεθνή δυναμική της.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο Βέλβετου. Αυτό τουλάχιστον αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως καταλαβαίνουμε στόχος είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σε έναν Δήμο όπου στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξαν μόνο 2 γεννήσεις. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλώς μεσημέρι. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο στο Δήμο Βελβεντού, αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί βλέπουμε και σχολεία να κλείνουν.
10: Γενικότερα σε όλη τη χώρα το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιο έντονο θα λέγαμε αυτό το πρόβλημα με τη συρρήκνωση του πληθυσμού λόγω της μείωσης των γεννήσεων αλλά και λόγω ότι οι νέοι αναζητούν εργασία εκτός της περιφέρειας. Έτσι στην στήριξη των νέων οικογενειών και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται και ο Δήμος Βελβεντού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει και ο νέος Δημοτικός Κώδικας. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα σε πρώτη φάση. Η απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν το τέλος της το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν το τέλος

0: Δημότη Δημοτικού. Διαφώνησε ο Δήμαρχος, επισημένοντας ότι κατά τη γέννηση δεν μπορεί να προβληθεί εάν η οικογένεια εξακολουθεί να κατοικεί στην περιοχή μετά από 6-7 χρόνια. Έτσι, η πρόταση του Δημάρχου πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Να υπενθυμίσω εδώ, Ειρήνη, ότι ο γειτονικός Δήμος Σερβιών πρόσφατα, πριν από περίπου 2 μήνες, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση νέων ζευγαριών που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην περιοχή. Το πρόγραμμα προβλέπει παροχές μέχρι και 5.000 ευρώ για δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, ειδικά για τη δημοτική κοινότητα Ελάτης Σερβίων και με έσοδα από την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Ελάτης, εφαρμόζεται ήδη από πέρυσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση παιδιού. Η οικονομική στήριξη θα δίνεται τμηματικά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για τα 10 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Στην Ελλάδα, να πω, είχε να γεννηθεί παιδί εδώ και 10 χρόνια και το πρώτο παιδί που γεννήθηκε, που ήρθε στη ζωή μετά από αυτό το διάστημα, ήδη δόθηκε και η σχετική ενίσχυση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Δήμαρχο Κύθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέρη. Κύριε Γαρδέρη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θέρμα. Τώρα έχουμε πάει στην Κύθνο.
2: Σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε. Έχουμε πάει στην Κύθνο, λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Γιατί αποφασίσατε να δώσετε ένα εφάπαξ επίδομα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί σας.
2: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι η αφορμή για να έρθει στο νησί μας μόνο το επίδομα. Η αφορμή είναι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι σαν προορισμός που είμαστε σαν νησί. Βέβαια αυτό που αναφέρεται αφορά ως επιτοπλίστων μια περίοδο χειμερινή όσον αφορά τους καθηγητές και δασκάλους, ιδίως τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί μας. Υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε, στο να έρθει κάποιος, γιατί μέσα στα προβλήματα της νησιωτικότητας είναι και ο βιοπορισμός των ανθρώπων αυτών επάνω στο νησί. Οπότε για να ενισχύσουμε το κίνητρο του κάθε ενός από αυτούς για να μπορέσει να επιλέξει την Κύθνο, καθιερώσαμε και το επίδομα αυτό των 300 ευρώ μηνιαίως.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ απίστευτη πρωτοβουλία και πολύ σημαντική, ξέρετε, γιατί είναι για κάθε μήνα. Είναι πολύ σημαντικό βοήθημα για αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πληρώνουν το ενοικιό τους, πρέπει να βρουν στέγη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρουν στέγη σε εσάς. Βοηθάτε, τους βοηθάτε.
2: Φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό. Με το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν όσοι έχουν διαθέσιμα καταλήμματα για τους εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς αντιμετωπίζατε προβλήματα για να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
2: Σίγουρα,
1: στο να έρθει κάποιος.
2: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα, για να επιλέξει κάποιος ένα νησί το χειμώνα ιδίως είναι λίγο δύσκολο. Είναι τα θέματα μετακίνησης, με τα πλοία, είναι και αυτό που λέτε ότι τα τουριστικά νησιά αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προορισμοί, υπάρχει μια δυσκολία εξέβρισης στέγης, στο οποίο διευκολύνουμε, αλλά και κυρίως είναι και το οικονομικό, ώστε να μπορέσει να βιοπορήσει κάποιος την καθημερινότητά του. Οπότε φροντίσαμε, μιας και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο βασικό, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και σε αυτό το τομέα να ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα όσον αφορά τις θέσεις αυτές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε.
2: Σημειωτέω να πω ότι εδώ και χρόνια δίνουμε επιδόματα στους αγροτικούς ιατρούς και τώρα και στους γιατρούς ειδικότητας. 500 ευρώ στους αγροτικούς μηνιαίους και 1.000 στους γιατρούς ειδικότητας.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε γιατρούς, μιας και μιλάμε για γιατρούς?
2: Εδώ έδωσε μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε πλέον μόνιμο παιδίατρο εδώ, μιας και το επικοινωνήσαμε το θέμα του επιδόματος.
1: Ναι.
2: Και αναμένουμε και για το γενικό ιατρό που θα γίνει επαναπροκήρυξη πάλι τώρα.
1: Πολύ σημαντικό. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την εξέλιξη.

Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου έχουμε εντατικές προετοιμασίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Ο Δήμαρχος της Λάρισας επιθεώρησε και τις εργασίες έργων που εντάσσονται στα προγράμματα Μαριέτα Γιαννά.

0: Άκου, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. 6 σχολικές μονάδες ανακαινίζονται και θα είναι έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στον Δήμο Λαρισαίων. Παράλληλα, η φετινή σχολική χρονιά έχουμε την ανακαίνιση του ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου ειδικής αγωγής στη Γιάννουλη μέσω δωρεάς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τις εργασίες λοιπόν στα σχολικά αυτά συγκροτήματα επιθεώρησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καθώς όπως τόνισε η ασφάλεια των μαθητών είναι το πρώτιστο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, όπως είπε, έχουμε κάνει αρκετά, όμως είναι ακόμη πολλά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί η φροντίδα των σχολείων μας είναι μια διαρκή υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες της Λάρισας. Να πω ότι ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση των 6 σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ με την δωρεά ύψους 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχουμε, όπως σας είπαμε, την αναβάθμιση στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό και το ΤΕΕ ειδικής αγωγής στην Γιάννουλη. Παράλληλα, να σας πω, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ανοίγει τις πύλες του και το κοινωνικό φροντιστήριο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και οι ιδιοκτήτες των φροντιστήριων, ιδιωτικών φροντιστήριων, συνεργάζονται αρμονικά και φέτος προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη υψηλού επίπεδου με απόλυτο σεβασμό σε μαθητές και μαθήτρια των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Και μιας και μιλάμε για έναρξη σχολικής χρονιάς με προβλήματα, κάποια προβλήματα, θα ξεκινήσει μεταφορά μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς στη Χίο λόγω των άγωνων διαγωνισμών και της έλλειψης προσφορών από τους επαγγελματίες του χώρου. Συγκεκριμένα περίπου 208 μαθητές από το σύνολο των 2.000 μαθητών περίπου που μετακινούνται με λεωφορεία θα αντιμετωπίσουν μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της μεταφοράς τους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο στόχος είναι μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει ξανά οι διαγωνισμοί και να έχει βρεθεί τρόπος έτσι ώστε και αυτοί οι 208 μαθητές που κυρίως βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά και Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, να μπορέσουν να ξεπεραστούν και εκεί τα προβλήματα. Το κύριο θέμα, μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο υπεύθυνος από την Περιφέρεια για τα μαθητικά δρομολόγια, σύμβουλος του Περιφερειάρχου, ο κύριος Στέλιος Καμπούρης, σημείωσε ότι υπήρξαν δρομολόγια που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Στην ουσία βρίσκουν το ότι το αντίτιμο για τα χιλιόμετρα στα οποία κινούνται είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουν και ενδιαφέρον. Έχουμε σε διάφορες περιοχές, όπως της Δημοτικής Ανώτατης Αγίου Μινά, όπως τις περιοχές Αγίου Ερμιώνη, Καρφάλη, Κονιά, Κοντάρι και Βάγια, από 2 μέχρι και 7 παιδιά μαθητές που είναι στην περιοχή και θα διευκολύνονταν το λεωφορείο για να φτάσουν στο κοντινότερο κέντρο, είτε γυμνάσιο Λύκειο είτε δημοτικό. Ενώ εφαρμόζεται για φέτος πρώτη φορά τα μαθητικά δελτία σε έναν περίπου αριθμό 400 μαθητών που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη συνεργασία η περιφέρεια με το αστικό κτέλ. Αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες πάλι οι διαγωνισμοί έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα, ενώ δίνοντας την εικόνα και για τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά Λίμνο, Σάμμο και Ικαρία τα προβλήματα είναι πολύ λίγα. Ίσως η Ικαρία αντιμετωπίζει και τα πιο σοβαρά σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επίσης στη Λέσβο, το 90% του μαθητικού δυναμικού σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη θα ξεκινήσει κανονικά τη μεταφορά από τις 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι άλλοι επαγγελματίες. Διαφορετικά, βέβαια, η τελευταία λύση που υπάρχει είναι ήδη οι γονείς να λαμβάνουν την αποζημίωση και να μετακινούν τα παιδιά τους από το σχολείο και πάλι επιστροφή σπίτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε τώρα σε μία είδηση και πάλι που μας έρχεται από τα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς 3 ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από εισαγγελική εντολή, Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται από την Τρίτη τρία ανήλικα παιδιά από το χωριό Ζερβό του Δήμου Ζηρού, έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κοντά τους είναι και δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους εργάζεται ως κτηνοτρόφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, όπως σας ανέφερα. Πρόκειται να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα των ανηλίκων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των τριών παιδιών.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Αλεξάνδρα.

0: Πάμε στην Κρήτη και πάλι στην Κατερίνα Πολύζου αυτή τη φορά, καθώς έχουμε κινητοποίηση ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια συλλογική κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Οι επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι η κινητοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης που είναι ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κορυφαία το κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει να πούμε ότι καλούν και τους τουριστικούς παράκτορες να βελτιώσουν τα πακέτα με τις προσφορές εκτός από την πολιτεία προκειμένου να το βγάλουν πέρα. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου το πρωί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια θα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου θα επιδώσουν και ψήφισμα στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Ανανοτάκη, και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, το δυσβάστακτο κόστος και για το γεγονός παρά ότι έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν τους έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, όπου εκεί επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση και το μέλλον του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τουλάχιστον αυτό λένε φορείς και κάτοικοι του νησιού, με αφορμή την υποστελέχωση της δομής και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση των εγκαταστάσεών της. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται μετά την πρόσφατη παρέτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργού του ΚΙΦΕΑΠ, λειτουργεί πλέον με δύο φυσικοθεραπευτές, ενώ εδώ και χρόνια υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ιδιότητες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην απουσία μόνιμης παιδιατρικής κάλυψης, ενώ η παιδίατρος που είχε υπηρετήσει στη δομή είχε αποσπαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Ιδιαίτερη, βέβαια, αναφορά γίνεται και στη χρήση των εγκαταστάσεων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Όπως υποστηρίζει, τα προηγούμενα χρόνια τμήματα του κτηρίου παραχωρήθηκαν για στέγαση στο ειδικό σχολείο και τώρα εξετάζεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραχωρηθεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τον ίδιο σκοπό. Τώρα, οι φορείς που προχωρούν στην συλλογή υπογραφών ζητούν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΦΕΑΠ με μόνιμο προσωπικό στη δομή να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητείται η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία της δομής. Τέλος, να σας πω ότι θα βρίσκονται όλοι στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο που γίνεται για τα θέματα υγείας. Το διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο μαζί με τους φορείς και θα βρίσκεται εκεί, όπως είπαμε, και το ΚΙΦΕΑΠ. Και ταυτόχρονα υπάρχει και από το Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου η συλλογή των υπογραφών που θα γίνει κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Τα νέα που έρχονται από εσένα είναι καλά, καθώς έχουμε ρεκόρ τριετίας τον Αύγουστο στην πορθμιακή γραμμή κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν πάνω από 615.000 επιβάτες.
2: Ναι, η επιβατική κίνηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πορθμιακή γραμμή της κεραμωτής Θάσου κατέγραψε ρεκόρ τα τρία τελευταία χρόνια τον Αύγουστο. Όπως είπες, διακινήθηκαν συνολικά 615.000 επιβάτες, έναντι 580 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και λιγότεροι του 2024. Βλέπουμε ότι προοδευτικά ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια δείχνει αύξηση στην επιβατική κίνηση από το συγκεκριμένο πορθμίο της κεραμωτής, το οποίο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι προτιμάται λόγω της μικρής απόστασης και των πολύ συχνών δρομολογίων ανάμισα ωροές 45 λεπτά που ξεκινούν από τις 5 το πρωί και σταματούν τα μεσάνυχτα. Διαφορετική είναι η εικόνα στην πορθμιακή γραμμή Καβάλα Πρίνος, αλλά εκεί είναι και λιγότερα τα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, όπου η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο του 2026 διαμορφώθηκε στους 46.000 επιβάτες. Και έχουμε και μία μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2025 χρονιά ρεκόρ για την κίνηση από το λιμάνι Απόστολος Παύλου στις Καβάλες προς τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Πάντως, αν προσταθούν οι τρεις γραμμές που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλες, η συνολική διακίνηση επιβατών τον Αύγουστο του 2026 από το Κεντρικό Λιμάνι και την Κεραμωτή φτάνει συνολικά τους 725.600 επιβάτες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Και από το ρεκόρ τριετίας που είχαμε στην πορθμιακή γραμμή κεραμωτής Θάσου, πάμε στην Κέρκυρα, όπου ήταν μειωμένος ο φετινός τζίρος κατά την περίοδο των εκπτώσεων στο 60% των επιχειρήσεων της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μόνο το 6% των τοπικών επιχειρήσεων αύξησε το τζίρο του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και μιλάμε για ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κίνηση και την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκτόσεων που τελειώσαν πριν από λίγες μέρες. Καθώς αυτό που επισημαίνουν είναι ότι η αριθμητική αύξηση των τουριστών που μας δίνει και το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κέρκυρας, το 60% των επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από τους περσινούς τζίρους, 30% βρίσκεται στα ίδια με την περσινή χρονιά και μόνο ένα 9% των καταστημάτων παρουσιάζει μια αύξηση του τζίρου τους. Αυτό οφείλεται σε σύμφωνα με τον Εμπορικό Συλλόγο, στη χαμηλή αγοραστική ικανότητα των τουριστών που επισκέπτονται το νησί, ενώ μια σημαντική ανάσα πραγματικά για τα καταστήματα έδωσε η αύξηση της κρουαζιέρας φέτος, με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται καθημερινά στην πόλη της Κέρκυρας. Ακόμα όμως και αυτός ο κόσμος μπορεί να μπαίνει στα μαγαζιά και να ψωνίζει, αλλά τα ποσά που δαπανά είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με την περσινή περίοδο, καθώς επιλέγουν κυρίως αντικείμενα χαμηλής αξίας. Παράλληλα, ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι και το κυκλοφοριακό της πόλης, που αποτρέπει πολλούς τουρίστες να την επισκεφθούν και να κάνουν τα ψώνια τους. Οι τουρίστες, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, αδυνατούν πολλές φορές να προσεγγίσουν την πόλη της Κέρκυρας λόγω της αυξημένης κίνησης, με αποτέλεσμα να επιλέγουν και τη λύση των ηλεκτρονικών αγορών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μυτιλίνη, μικρό το μέγεθος βέβαια, αλλά είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο νησί. Τη δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο εξετάζει τώρα η περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Ειρήνη, πρόκειται για ένα τοπίο πανέμορφο που κάθε χρόνο, και ειδικά την θερινή περίοδο, συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και την πρόθεση λοιπόν ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που έχει τη διαχείρισή του, γνωστοποίησε ότι η Περιφερειάρχη της Μεσσηνίας, Τάσος Αδαμόπουλος, κατά την τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της Λαϊκής Εσπείρωσης. Ο κ. Αδαμόπουλος παραδέχτηκε ότι η σημερινή κατάσταση στο Πολυλίμνιο δεν είναι ικανοποιητική, ενώ ανέφερε ότι η προκαταρκτική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έχει ήδη παραδοθεί στο Δασαρχείο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανάγκη διάνοιξης αγροτικού δρόμου, ώστε να εξασφαλιστεί μια εναλλακτική οδός για φυγή σε περίπτωση εκτός ανάγκης, ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη το ζήτημα ανήκει στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον τη ζητηθεί. Τώρα, από την πλευρά της Λαϊκής Εσπείρωσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Κουτουμάνος, μετέφερε έντονες ανησυχίες των κατοίκων και αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων επισκεπτών σε περίπτωση εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, ενώ ζήτησε τέλος να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσβαση και διαφυγή από το Πολυλίμνιο, χωρίς αλληλεκαθυστέρηση και χωρίς μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στον πολιτισμό μας με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές και τα Τραγούδια του Πελάγου. Συνεχίζεται σήμερα το Φεστιβάλ Χίου. Φωτεινή Μπαλογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην ναυτική ταυτότητα και στον πολιτισμό της Χίου είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα του 5ου Επετειακού The Chios Festival. Το πρόγραμμα αρχίζει στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές, την οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της δημιουργικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί σήμερα με τη μουσική εκδήλωση «Τα τραγούδια του Πελάγους», όπου ο Εσμής Μιχαήλ Αθανασόπουλος και η Δωροθέα Μουντέ θα παρουσιάσουν μια βραδιά λυρικού τραγουδίου εμπνευσμένη από τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Και η αυλαία του φετινού φεστιβάλ πέφτει αύριο στις 8 στο ιστορικό οικισμό της Αναβάτου, όπου η Κατερίνα Διδασκάλου παρουσιάζει τον μονόλογο της Κλιτεμνίστρας, της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, μαζί με τη χιώτησα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πριν κλείσουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται. Αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχοπτώσεις, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Εκεί αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM της ΕΡΤ3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη μετρώνται πλέον τα μέτρα και οι παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με φώτο τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει σήμερα την Κρήτη για να στείλει το δικό του μήνυμα πολιτικής αλλαγής, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά από το Ηράκλειο. Την ίδια ώρα στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και τις έντονες αντιδράσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Και από την πολιτική αντιπαράθεση παίρναμε ξανά στην καθημερινότητα, και τη νέα σχολική χρονιά είναι πρώτο πυλόν με τα σχολεία να ετοιμάζονται να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τσκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βρίσκεται στον πυρήνα των εξαγγελιών που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις συνεχίζονται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου να μπαίνουν στο τραπέζι. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, τα βασικά σημεία του προγράμματος. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, και πρόσθεσε ότι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Για τα 3 μη κρατικά πανεπιστήμια σημείωσε ότι δεν θα χαθεί η χρονιά. Και αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι 2 γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δίκη του 43χρονου ταυτόφορο αναφορικά για τα δικήματα της απίθειας και της βίας λόγω καυγά που είχε στα κρατητήρια αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News και του Earth News Radio 105,8. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιάσει από το Βελίδιο στο επίκεντρο μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων με παρεμβάσεις σε μισθούς, εισφορές, επιχειρήσεις, αγρότες και συνταξιούχους. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας ενημερώσει για τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και τι κόστα ουσιαστικά αλλάζει στην πράξη για πολίτες αλλά και για επιχειρήσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους γραμματείς μας. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι συναντήσεις που είχε το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο με φορείς της αγοράς εν ώψη της ΔΕΘ και πάμε πλέον στην τελική ευθεία. Μπαίνουν οι τελευταίες, θα έλεγα, πινελές στη δέσμη των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, μεγάλο θέμα, τη στήριξη της παραγωγής και την πρόοδηση των επενδύσεων και για όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, Δόνα, θα διατεθούν πόροι πάνω από 1,7 δις ευρώ, ποσό αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που διατέθηκε πέρσι. Θυμίζω 1,7 δις πέρσι ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, φυσικά οι μισθωτοί. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι από 400.000 με αιτήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ, εκτός από τα ωφέλη που θα έχουν το 2027 από την ήδη ψηφιστήσα από πέρσι, θυμίζω, μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό για νέες διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητών εισοδημάτων τους και μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ένα αίτημα που το έχουν όλες οι ομάδες, θα έλεγα, της αγοράς, όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και το οποίο έχει τεθεί στο οικονομικό επιτελείο. Βασικό πυλώνα τώρα του νέου μοντέλου φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολημένων πρόκειται να αποτελέσει η φορολογική συνέπεια. Δηλαδή, το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελεί ουσιαστικά την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με τα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, την εμπρόθεσμη καταβολή ή ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αλλά και την έκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες, Δόνα, και ένας ειδικός αλγόριθμος θα μετρούν τον βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μία εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, για τους συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες, ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως είχε, όπως λέγαν οι αρχικές πληροφορίες, αλλά θα λέγαμε ακόμη παραπάνω. Δεν αποκλείεται να δούμε να πηγαίνει κοντά στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Μάλιστα, έχει ήδη αποφασιστεί και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή να το δικαιούνται, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και βέβαια υπάρχει και, η έτσι κι αλλιώς η αύξηση που θα δοθεί από την 1η του 2027, τώρα θα είναι γύρω στο 2,6 με 2,8. Το ποσοστό, θυμίζω, βγαίνει ως αποτέλεσμα του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Προστίθεται αυτά τα δύο και γίνεται διαίρεση και βγαίνει το ποσοστό. Για τους μισθωτούς τώρα πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό από την άνοιξη του 2027, μια αύξηση που θα πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συμβαδίζουν πλέον οι αυξήσεις που δίνονται, που ανακοινώνει η κυβέρνηση για τον ιδιωτικό τομέα, συμβαδίζουν και με το δημόσιο. Δηλαδή, ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες.
6: Με τις πληροφορίες, που αυτό σημαίνει, Κώστα, ότι θα συμπαρασύρει και δεκάδες κοινωνικά επιδόματα.
7: Ακριβώς. Και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. σε καμιά περίπτωση, το έχει πει επανειλημμένως η κυβέρνηση, δεν συζητά επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Άλλωστε, πριν λίγες μέρες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του έκλεισε οριστικά αυτό το ζήτημα. Ναι. Αλλά για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν αποκλείεται να ακούσουμε και για ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων. Να δείτε δηλαδή μπόνους και αναπροσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Αυτό το λέμε με επιφύλαξη. Mm-hmm. Η κυβέρνηση βέβαια σχεδιάζει και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων από τις δύο πλευρές, μισή μονάδα από την εργοδοσία, από τους εργοδότες, μισή μονάδα για τους εργαζόμενους. Η κάρτα σύντησης, εδώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί αύξηση, είναι 6 ευρώ εδώ και 20 χρόνια, ημερησίως, 6 ευρώ ημερησίως, να πάει στα 8 ευρώ, τουλάχιστον στα 8 ευρώ. Δεν αποκλείεται να πάει και λίγο παραπάνω. Εννοείται επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά, φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις, είναι θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα.
6: Βέβαια. Και μέτρα και για το στεγαστικό, πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, ναι.
7: Για τις επιχειρήσεις συνολικά, έτσι να δούμε λίγο συνολικά τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα έχουμε και μέτρα που θα συμπληρώσουν αυτά που είπαμε, δηλαδή την οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 με 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και ως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
6: Μάλιστα.
7: Είναι η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς απόσβεση για μια δεκαετία αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Και φτηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων. Δάνεια συνολικού ύψους έως και 5 δις προγραμματίζεται να δοθούν, καθώς ολοκληρώνονται τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη έκλεισε τέλος Αυγούστου το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να πούμε για τους αγρότες, επιμέρους για τους αγρότες, ότι ίσως να ακούσουμε για ένα νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές, ταχύτερη εκταμίευση επιδοτήσεων για όσους πέφτουν να υποβάλουν την εννέα της πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία. Σίγουρα θα ακούσουμε για μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας γενικότερα. Για τα δανειακά βάρη κάποιες ελαφρύνσεις. Και θα έχουμε και ανακοινώσεις για ένα νέο ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, πάντα περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις από τον Πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο ακούμε κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε ως πληροφορία. Εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιο μέτρο έκπληξη για οικογένειες με παιδιά, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος τα 150 ευρώ, θυμίζω, για κάθε παιδί που δόθηκε τον Ιούλιο. Και ίσως κάποιες μια αναμόρφωση, κάποιες αναπροσαρμογές στα κριτήρια για το επίδομα του παιδιού και γενικότερα για τα κοινωνικά.
6: Άρα οι εκπλήξεις θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά. Θα τα δούμε τώρα. Μετράμε ήδη αντίστροφα. Είμαστε πέμπτη, το Σάββατο το βράδυ.
7: Πρέπει να κρατάμε βέβαια και τις επιφυλάξεις μας για κάποια πράγματα.
6: Βέβαια, αυτά είναι σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ.
7: Είναι ανοιχτό ακόμα. Είναι ανοιχτή.
6: Άλλωστε, σβήνουν και γράφουν ακόμα, όπως είπαμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Με έμφαση λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον Κώστα, στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους αλλά και σε άλλες ομάδες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες βασικό στόχο έχει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών βαρών, γιατί Μίλτο Σακελάρη, οι εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο με ορίζοντα το 2030. Δεν ξέρω να μας πεις τις δικές σου πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησες νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν μας αποκάλυψε κάτι. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν πως το πακέτο το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης αφορά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα από φέτος, όσα έχουν περισσέψει από το 2026, και από εκεί πέρα θα δούμε όντιες παρεμβάσεις. Θα υπάρξουν δηλαδή και οριζόντιες παρεμβάσεις υπέρ κοινωνικοματικού τύπου, θα είναι μόνιμη παρέμβαση. Από εκεί και πέρα στην κυβέρνηση επικεντρώνονται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις πληροφορίες να λένε πως η λέξη κλειδί είναι η λέξη συνέπεια. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερο όφελος από εδώ και πέρα. Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο συνάδελφος, το οικονομικό επιτελείο σβήνουν και γράφουν. Είχαν αλλεπάλληλες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες, όπως επίσης και στο Μέγαρο Μαξίμου, για να κλειδώσουν αυτό το πακέτο, το οποίο δεν θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, θα αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, θα αφορά και τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα απαντούν για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, τονίζουν μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει κερδίσει αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας στη σχέση που έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια έγινε πρωθυπουργός με τους πολίτες. Αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας τι σημαίνει? Σημαίνει πως όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα ισχύσουν κανονικά και όλα όσα θα εξαγγείλει θα είναι. Στην Ηρώδο Αττικού 19, στρέφουν τα βέλη τους κατά της αντιπολίτευσης.
6: Ρώτησες και εσύ, μίλητε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούσαμε και τις προηγούμενες ώρες αιχμηρή κριτική από τα κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
8: Ναι, και το ερώτημα που έθεσε το Earth News ήταν για ποιο λόγο η κυβέρνηση αντιδράει από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ένα κοστολογημένο, όπως λέει ο ίδιος, πρόγραμμα. Τόνισε μεταξύ άλλων πως σε αιτήσια βάση χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμφανίστηκε ξανά, είπε ο κ. Μαρινάκης απαντώντας στο Earth News, και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες, μοίρασε λεφτά, δεν είπε που θα τα βρει, δεν εμφάνισε κοστολόγηση. Μάλιστα έκανε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέτρο που προτείνει ο κ. Τσίπρας για τις 50.000 κατοικίες. Πήρε ο κ. Μαρινάκης και έκανε μπροστά μας εκείνη την ώρα και τους υπολογισμούς. Έβγαλε το κάθε σπίτι στα 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό κόστος. Αυτό το μέτρο, όπως είπε, θα κοστίζει συνολικά μόνο αυτό το μέτρο 8 δις.

0: δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, είπε μεταξύ άλλων, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της κοροϊδίας, ιδιαίτερα δεικτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά του Άλεξ Τσίπρα.
1: Μίλτον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να περάσουμε όμως και στο μέτωπο τώρα της αντιπολίτευσης. Γιατί το Πασόκ επιχείρει τη δική του δυναμική επανεκκίνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει απόψε το στίγμα του από την Κρήτη, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη. Στη Χαριλά όμως Τρικούπη στρέφουν πλέον το βάρος και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και το Πασόκ θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις. Παράλληλα όμως ανεβάζει και τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας στην αξιοπιστία και τις προτάσεις του. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καθώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η μάχη της ΔΕΘ ουσιαστικά αναμένεται να δοκιμάσει και τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση.
2: Ναι, βεβαίως, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Μια ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ορίζει την σημερινή επέτειο ως αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος. 3 Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, είναι και το κεντρικό σύνθημα της απόψινής εκδήλωσης. Θα μιλήσει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Μπορούμε να ξανακάνουμε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Ελλάδα πιο δίκαιη, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει, όπως είπε σήμερα στη συνέντευξή του, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και το περίγραμμα για το τι θα κάνουν τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης. Μίλησε για πολιτικές με άξονα το κοινωνικό κράτος, επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τονίζει είναι εθνικό ζήτημα. Φορολογικά κίνητρα, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, να στηριχθεί η ύπαιθρο, στεγαστικό πρόγραμμα να πέσουν τα ενίκια. Και αυτό που τονίζει είναι ότι ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα το κάνει πράξη, γιατί όπως σημείωσε, δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει δεσμεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ, είπε χαρακτηριστικά, περιοδεύοντας σήμερα στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν έχουμε συμφέροντα, δεν έχουμε δεσμεύσεις και εξαπέλυσε βόλες. Τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα.
1: Λίνα, να βάλουμε μια ανωτελεία. Ναι, να βάλουμε μια ανωτελεία. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το TikTok που ανέβασε ο κύριος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας αυτό το πανηγυρικό κλίμα, όπως μας είπες και εσύ στην Κρήτη, και να επιστρέψουμε πάλι σε σένα, γιατί το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει και τους τόνους όσον αφορά και τα οικονομικά προγράμματα, με αφορμή και όλα στις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα χθες.
3: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
4: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και εσένα.
1: Και μπορεί το κλίμα στην Κρήτη να είναι πανηγυρικό, με αφορμή και όλα στην σημερινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, οπότε και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο. Ωστόσο παραμένει πολεμικό όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, και στο ΠΑΣΟΚ στρέφουν τα βέλη τους κατά του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, και ήταν έντονη η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για τα όσα είπε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν πως επέστρεψε στο χώρο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Οι πολίτες όμως δεν δεχνούν τον νομό εκμπεγμό και την αναξιοπιστία. Υπόσχεται, λένε, καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους. Ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα φαντς στη χώρα μας για να λαιλατίσουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Και ότι υπόσχεται ένα νέο όραμα για την χώρα, εκείνος που υποθήκευσε, όπως αναφέρουν, για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Από το ΠΑΣΟΚ λένε, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται, όπως αναφέρουν, με μανία. Οι πολίτες τονίζουν, γνωρίζουν πλέον ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Εμείς βάζουμε τον πύχη ψηλά. Εμείς είμαστε παρέα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η Δημοκρατική Παράταξη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά σε μία εβδομάδα σχεδόν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει ανανεωμένο.
1: Το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο λοιπόν παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας παράλληλα και το δίλημα των επόμενων εκλογών με τη φράση «διαφθορά ή εντιμότητα». Στις βασικές του προτάσεις περιλαμβάνονται ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσεις αποδοχές γιατρών και εκπαιδευτικών, φορολογικές ελαφρύνσεις, στήραξη συνταξιούχων. Αλλά πάμε με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε τα βασικά σημεία των εξαγγελιών και αν υπάρχει και αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά την κριτική που ακούσαμε νωρίτερα από κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα μιλήσαμε λοιπόν με τα στελέχη της ΕΛΑΣ πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει μια πρώτη αντίδραση στις κατηγορίες της κυβέρνησης, στις τοποθετήσεις της κυβερνήσεως απέναντι στο οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας λοιπόν στις κατηγορίες, τα δύο συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μας είπαν, έκαναν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σύμφωνα, λένε, με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο. Μας είπανε μάλιστα ότι η κατηγορία της κυβέρνησης για όριστες υποσχέσεις καταρρύπτεται για δύο λόγους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν τα στελέχη της Ελλάδας. Ο πρώτος είναι πως στηριχτήκαμε στα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και σε αυτά προσθέσαμε 2 δις ευρώ που θα προκύψουν από μία σειρά φορολογικών μέτρων στις μεγάλες περιουσίες και στα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο θα σταλεί το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Μας είπανε, όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν εστάλει μέχρι τώρα, μας απάντησαν ότι δεν εστάλει προς ώρας, διότι όπως λένε, πρώτα δημοσιοποιείται το πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Εξάλλου μας είπαν ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, μας είπαν ότι αυτό είναι, ο στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δις σε 4 χρόνια, 1,5 δις ετησίως από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής από την αγορά έτοιμων ακινήτων, δηλαδή το Golden Visa, και 500 εκατομμύρια ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί αθιστικά σε άνω το 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με αξία περίπου 173 δις. Όσον αφορά το Πατριωτικό Ταμείο, μας είπαν ότι ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνολική κριτική. Απαντούν λοιπόν πως η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή συντελεστή 1% για το ανώτερο, 1% σε όρους καθαρού πλούτου πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έξοδα 2,2 δις ευρώ. Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει όπως αναλογεί στη δύναμή του περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια για τη σύγκληση με την Ευρώπη.
1: Και σε δηλώσεις του Βαγγέλη, ο αναπληρωτής τομέας οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς, είπε ότι σε αυτό που μας λες τώρα, ότι θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας, ακόμα και αντικείμενα αξία σε τραπεζικές θηρίδες.
6: Ναι, υπάρχει και αυτό το σκέλος. Περιμένουμε την λεπτομερή ανάλυση όλων των εξαγγελιών χθες του Αλέξη Τσίπρα από τους αρμόδιους του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, καταρχάς από τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, και τις επεξηγήσεις ουσιαστικά θα τις δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα στις 9 του μηνός.
1: Πάντως, εχθές, με αφορμή τις εξαγγελίες, δέχθηκε σφοδρά πειρά ο κύριος Τσίπρας.
6: Σφοδρά πειρά και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, στην εκπομπή μας, στο Off the Record, ο κύριος Μπουλέκος είπε ότι για να είναι κυβερνός αριστερά θα πρέπει καταρχάς να είναι αριστερά, ασκώντας μια σκληρή κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι όπως είπε δεν μίλησε ούτε για τα φαντς των τραπεζών, ούτε για την υψηλή φορολόγηση των τραπεζών, ούτε για ένα εθνικό σύστημα διαφορετικό από ό,τι υπάρχει τώρα. Υπάρχουν βεβαίως κριτικές και είναι σίγουρο ότι οι κριτικές αυτές θα συνεχιστούν και τις αμέσως επόμενες ημέρες.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και από το Μήτρο Σακελάριο ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για εξαγγελίες δισεκατομμυρίων, να θέτει ευθέως θέμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.
7: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
1: Τη δική της απάντηση στην κριτική που δέχεται έδωσε και η Ελλάς, τονίζοντας ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι, σκληρή επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε, όπως ακούσαμε, και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
8: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάσεις εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, να πάμε να δούμε όμως και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, σύμφωνα με την οποία η διαφορά φτάνει τις 12,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%, στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή της Λογικής καταγράφει 3,2%. Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%. Οι Δημοκράτες στο 1,5%. Ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6%. Και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Και όπως είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση δεν αφορά μόνο την Θεσσαλονίκη, αλλά και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές. Αυτό δήλωσε εδώ στο Air News Radio ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
9: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
10: αυτό,
9: με καινούργια
10: εγχειρίδια.
9: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
1: Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά και τις εξελίξεις που είχαμε με τις αδειοδοτήσεις και τα προγράμματα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους φοιτητές, αν αυτοί θα χάσουν τη νέα χρονιά. Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε η κυρία Ζαχαράκη.
9: Ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει στην θεραπεία των ζητημάτων που ετέθησαν για το York και το Kiel, με αποτέλεσμα να έχουμε την υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών των δύο πανεπιστημίων μέσα στις ημέρες. Άρα είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο ήδη έχει θεραπευτεί. Και το δεύτερο ζήτημα για την ΕΘΑΕ με το Ανατόλια, για το μέλος του Συμβουλίου, δηλαδή ήταν τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέδειξαν οι αποφάσεις, έχει ήδη και αυτό προχωρήσει και αναμένουμε λύση. Αν όχι μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, σίγουρα θα έχει ξανά την άδειά του και το Ανατόλια. Μάλιστα. Λύνει αυτό το ζήτημα. Λύνει το ζήτημα της επανάκτησης των αδειών. Τι έχουμε όμως μετά ως μεγάλη επόμενη, θα έλεγα, επόμενο κεφάλαιο, είναι το να μπορέσουν να αξιολογηθούν ξανά τα προγράμματα σπουδών. Το ανέδειξε αυτό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια νέα κανονιστική. Αυτή θα την εγκρίνει η ΕΘΑΕ. Και αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Και αναμένουμε ούτως ή άλλως, σύμφωνα με αυτό το οποίο θα αποφασίσει η ΕΘΑΕ, να επαναξιολογήσει τα προγράμματα. Πέραν της τεχνοκρατικής συζήτησης, υπάρχει και μια ουσιαστική συζήτηση και έχει δύο βασικούς πυλώνες, αν με ρωτήσετε. Πρώτον, ότι είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αξίζει πραγματικά να προχωρήσει στην Ελλάδα. Προφανώς με τη βελτίωση και την, αν θέλετε, και τις διευκρινήσεις που χρειάζονται. Είναι μια ευκαιρία που η Ελλάδα μας χρειάζεται και μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμπος εκπαίδευσης και θα δείτε ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όσο και αν κάποιοι μπορεί να είναι αντίθετοι σε αυτή την εξέλιξη. Και δεύτερον, ότι σίγουρα πρέπει να εξαντληθούν τα μέσα και θα εξαντληθούν για να μην χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά για τα παιδιά που εμπιστεύτηκαν αυτή τη μεταρρύθμιση και τις οικογένειές τους που μάλιστα μπήκαν και σε ένα έξοδο.
1: Ανοιχτή συζήτηση παραμένει και για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί για ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως woke. Η Σοφία Ζαχαράκη εξηγεί ποια είναι η διαδικασία ελέγχου των βιβλίων και ποιος είναι και ο ρόλος του Υπουργείου.
9: Το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία. Δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων. Το Υπουργείο, ως εποπτεύων φορέας του ΙΕΠ, που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων, να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές να εγκρίνουν τα βιβλία και αυτά τα βιβλία να επιλεγούν εν τέλει τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία η οποία έχει διαμορφωθεί. Την παραλάβω με αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει ήδη γίνει, είναι να κάνουμε μια πλατφόρμα καταγραφής και διαπιστώσεων λαθών. Μπορεί να είναι ελεκτικά, μπορεί να είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, μπορεί να είναι ακόμα και ένας υπολογισμός, ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά ακόμα και ζητήματα τα οποία μπορούν να έχουν μέσα, ξέρετε, αποτύπωση αξιακών θεμάτων. Παραλαμβάνω όμως, συλλέγω αυτά τα στοιχεία όλα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή δικαίωμα να κάνω παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. συμβουλίων, όταν υπάρχει ή και κάποιο λάθος ουσίας, περιεχομένου, αλλά ίσως και αν θέλετε διαδικασίας που πρέπει να βελτιωθεί, είμαι διατεθειμένη να την κάνω. Θέλω να μας εμπιστεύονται έτσι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί αν τη μία εβδομάδα κάποιος μας κατηγορεί για γούκα τζέντα και την προηγούμενη εβδομάδα να μας έχει κατηγορήσει για σκοταδισμό, αντιλαμβάνεστε ότι.
1: Να μείνουμε τώρα στα θέματα της παιδείας. Τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης και αναβάθμισης στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης. Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε από το ηλιούπολη news.

0: αποφασίσαμε να εντάξουμε
1: το ειδικό σχολείο
0: στο πρόγραμμα Μαριέτα Ιεννάκου για να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε καινούργιο.
2: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προάβλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στη δίκη μας.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, να περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυστηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις νέες τουρκικές προκλήσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διαμηνύει ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζουμε ότι επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, με τις δηλώσεις του να βρίσκονται στο επίκεντρο και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα έστειλε το μήνυμα ότι δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, το μόνο θέμα, η μόνη διαφορά που χωρίζει τις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ των θαλασσίων ζωνών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χθες στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε για όλες τις παράνομες τουρκικές ενέργειες τόσο στο Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα, όσο και την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στο νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα της γαλάζιας πατρίδας που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Και βεβαίως τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά είναι κορυφαία στην ατζέντα. Επίσης υπήρξε η στήριξη της Ελλάδος στα θέματα της προκλητικότητας της Τουρκίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διεμηνήθηκε προς όλες τις πλευρές ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις σχέσεις του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό του κάθε αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, μιλώντας για την παραβατικότητα και τις προκλητικές ενέργειες της Μόσχας πριν από λίγο καιρό και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα και τον πόλεμο στην Ουκρανία, παράλληλα φέρνοντας την προθέματιση του αναθεωρητισμού και της προκλητικότητας σε όλες τις περιοχές και ουσιαστικά δείχνοντας και την Τουρκία.
3: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια. Μιλώντας τώρα στο Air News Radio 105,8, Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας τον ακούσουμε.
5: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπουμε πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για αμυντικά θέματα. Αυτό βλέπει η άλλη πλευρά και προφανώς αυτό της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ υπάρχει μια γενική αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά έτσι ώστε να φέρει στο τραπέζι τις πάγιες θέσεις για τις οποίες η Ελλάδα προφανώς γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας ασχολήσει περισσότερο είναι γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία και όχι η στρατηγική της που είναι η ίδια.
3: Να περάσουμε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν προχώρησε το Ιράν κατά του Κουβέιτ, την ώρα που Έλενα Λεβίζου, ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιεί την Τεχεράνη με πλήγματα ανά πάσα στιγμή και επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς το Ιράν ανακοίνωσε, το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα, με συγχωρείτε, ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, το οποίο Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Κουβέιτ, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν πληγεί αυτές οι βάσεις, αν έχουν υπάρξει ζημιές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με νέα πλήγματα, ανά πάσα στιγμή, όπως είπε, λέγοντας παρόλα αυτά και επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Να θυμίσουμε ότι χθες ο

0: Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν να περάσουν τις τελευταίες ημέρες γύρω στα 30 πλοία από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την ώρα των Αμερικανικών επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν γύρω από τα στενά του Ορμούς, οι Αμερικανικές δυνάμεις βοήθησαν να περάσουν 40 εμπορικά πλοία και τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτά μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επίσης, μετά από εισηγήσει συμβούλων του, να κηρύξει το τέλος του πολέμου και να επιμείνει με τις μεγάλες οικονομικές κυρώσεις, πιέζοντας έτσι την ηγεσία του Ιράν, που πάντως επιμένει από την πλευρά της και εκείνη ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούς και επιπλέον παραμένει μεγάλη οργή στην Τεχεράνη για το πλήγμα στην πόλη Σιρίκ κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εκεί από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 4χρονο αγόρι, και τραυματίστηκαν δεκάδες. Κλείνοντας, να σου πω, Ντόνα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας ερώτηση αν όντως σκοπεύει να μετονομάσει τον πευσικό κόλπο σε κόλπο Τραμπ, είπε ότι απλώς είναι κάτι το οποίο ανέφερε, αλλά δεν σκοπεύει επί της ουσίας να το κάνει, ενώ αναφερόμενος στο πώς παίρνει τις αποφάσεις του για το μέλλον των εξέλιξεων στο Ιράν, είπε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί, όπως είπε, δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Τώρα, το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον και από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μας περιέγραψε νωρίτερα και η Έλενα Αλεβίζου. Ενδεικτική είναι και η εικόνα στην Αντλία, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ άνοδος θα προκύψει και για το Σεπτέμβριο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πινελόπη Μητρούλια, οι καταναλωτές ωστόσο έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν, όπως λέγαμε και χθες, σταθερή χρέωση στην κατανάλωσή τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ντόνα, να ξεκινήσω από μια θετική είδηση. Το γεγονός ότι πριν λίγο έκλεισε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για την αυριανή ημέρα και έχει μια μείωση της τάξης του 17,27%. Έκλεισε στα 159 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 192,88 ευρώ ανά μεγαβατόρα χθες, που σημαίνει ότι μάλλον οι βελτίωση των καιρικών συνθήκων συνέβαλαν στην άνοδο, στη μείωση της τιμής. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη άνοδο στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμμετείχαν στο μείγμα με ποσοστό 59%, ενώ έχει μειωθεί η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο 23,97%. Και αναφέρομαι στο φυσικό αέριο, γιατί αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Το φυσικό αέριο, το οποίο πωλείται αυτή την ώρα, μάλλον διαμορφώνει τη τιμή του στο Διεθνές Χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρσι, που φτάνει και το 150%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, να συνεχίσω λίγο στον ηλεκτρισμό. Λέγοντας ότι πράγματι, όπως αναφέρθηκε, στα μπλε τιμολόγια, μάλλον τα σταθερά τιμολόγια τα οποία ανακοίνωσε η ΔΕΗ προχθές, φαίνεται ότι είναι μια ασπίδα προστασίας του καταναλωτή, καθώς είναι μειωμένα και διαμορφώνονται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους επόμενους 12 μήνες, με πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα, που είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις προσφορές των άλλων παρόχων. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το μπλε σταθερό τιμολόγιο είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το κειμενόμενο πράσινο, στο οποίο πολλοί καταναλωτές, ειδικά της ΔΕΗ, περίπου το 60% των καταναλωτών της ΔΕΗ βρίσκονται ακόμα στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο όμως είναι κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με το σταθερό. Mm-hmm. Στα τιμολόγια της ΔΕΗ και ειδικά στο σταθερό τιμολόγιο, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η ΔΕΗ είναι μια κρατική εταιρεία που είναι οικονομικά ισχυρή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να προσφέρει, να αποτελεί ασπίδα για τον καταναλωτή έναντι των αυξημένων τιμών. Όπως είπε η ΔΕΗ, από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2019, σήμερα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Mm-hmm. Να περάσουμε λίγο τώρα και στα της αγοράς, Πινελόπη, γιατί υπήρξαν κάποιες αναφορές όσον αφορά αναφορές σχετικά με τις τιμές, ότι σε κάποια προϊόντα αυξήθηκε πριν από την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, ώστε μετά την εφαρμογή της να εμφανίζονται μειωμένες. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, φιλοξενήθηκε εδώ στο Air News Radio και έδωσε απάντηση σε όλα αυτά που έχουν.
2: Πράγματι, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία μίλησε σήμερα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές του Air News με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, διευκρίνησε πως οι εκπτώσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα με βάση την πρωτοβουλία της μείωσης στα 1.740 προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Στο θέμα που αναφέρθηκε νωρίτερα στη συνέντευξή του και ο κύριος Θεοδωρικάκος, το οποίο είπε ότι αφορά περίπου 30 κωδικούς στους οποίους τα σούπερ μάρκετ είχαν κάνει ολιγοήμερες προσφορές. Η κυρία Τσαγκάρη στις δηλώσεις της στο Earth News διευκρίνησε καταρχήν ότι οι εκπτώσεις που έχουν συμφωνηθεί καταρχήν έχουν διάρκεια οπωσδήποτε 2 μηνών και κάποιες από αυτές φτάνουν στο τέλος του χρόνου. Είπε επίσης ότι στην έκπτωση τη βασική τιμή που έχει ανακοινωθεί από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο μπορούν επιπλέον να προστίθενται προσφορές και τόνισε ότι όλα αυτά όσα γράφτηκαν και υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τις ενδεχόμενες, μάλλον με αυξήσεις προκειμένου να γίνει στη συνέχεια μείωση και να ενταχθούν τα προϊόντα στην πρωτοβουλία. Τόνισε λοιπόν η κυρία Τσαγκάρη ότι στην Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμής, και η μόνη ανατίμηση αφορά μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Με άλλα λόγια, αυτά που λέγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό τονίζεται με κάθε τόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Τσαγκάρη εδώ στο σταθμό μας.
3: Πήρα το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων όλων των κωδικών που συμμετέχουν από την εταιρεία Σιρκάνα, δηλαδή ακριβώς τις μηνιαίες πωλήσεις, πλην των σχολικών που δεν κατάφερα να βρω μηνιαίες πωλήσεις. Στα υπόλοιπα έχουμε υπολογίσει ότι το μηνιαίο έφολος για ένα νοικοκυριό ανεβαίνει στα 39 ευρώ.
4: Εάν είναι ευρώ,
5: σε τι ποσό?
4: Σε τι ποσό, στα 500 ευρώ, 39, στα 200.
3: Ναι, δεν την έχω κάνει την άσκηση. Τι εννοώ έτσι? Εγώ λέω πόσο πουλάνε αυτά τα προϊόντα κατά μέσο όρο το μήνα. Ούτε θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά, που εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά.
5: Όχι, μια στιγμή, 39 ευρώ σε τι? Δηλαδή, τι ποσό πρέπει να πληρώσεις για να κερδίσεις 39 ευρώ?
3: Να αγοράσεις ό,τι αγόρασες από αυτά τα προϊόντα, να τα αγοράσεις ξανά για ένα μήνα.
5: Κυρία Τσαγκάρη, εάν διαπιστώσετε στους ελέγχους ότι δεν έχει γίνει μια μείωση από αυτές που έχουν δεσμευτεί εταιρείες, τι κάνετε?
3: Να είστε σίγουροι ότι θα παρέμβω.
5: Θα τους βάλετε πρόστιμο δηλαδή, αυτό ρωτώ.
3: Πρόστιμο δεν ξέρω αν έχω το.
5: Γιατί δεν μπορεί να μπει. Ναι.
3: Γιατί ξέρετε, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής δεν είναι κάτι που νομοθετικά...
5: Ακριβώς, είναι συμφωνία κυρίων.
3: Μπράβο, είναι συμφωνία κυρίων και θελοντική πρωτοβουλία.
5: Άρα τι γίνεται?
3: Υπάρχουν τρόποι να παρέμβουμε, μάλιστα, αλλά με πρόστιμο σίγουρα όχι.
5: Μάλιστα.
3: Έτσι, το πρόστιμο προϋποθέτει νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Μάλιστα.
1: Να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας και στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση για δικογραφία που έχει σηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβρισης απειλής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Ο 43χρονος, καθώς και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, 38χρονη σύντροφός του αλλά και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης, αναμένεται τελικά να περάσουν αύριο Παρασκευή, το κατόφλι του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Νέα στοιχεία πάντως βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, με τις αρχές πλέον να καλούνται να απαντήσουν και στο ερώτημα ποιος τελικά σκότωσε το μωρό. Πάντως οι καταθέσεις τόσο της 38χρονης όσο και του 43χρονου πέφτουν σε συνεχείς αντιφάσεις σχετικά με το θάνατο του βρέφους. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
6: Οι αστυνομικοί λοιπόν που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος με ποιο κίνητρο και πότε δολοφόνησε το βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης, μέσα από τις καταθέσεις των γονέων κυρίως, οι οποίες ωστόσο έχουν κάποιες αντιφάσεις, οι οποίες έχουν υποπέσει τόσο ο 43χρονος όσο και 38χρονος και μοιάζουν να είναι αντικρώμενες. Υπάρχουν ωστόσο και οι καταθέσεις που έδωσαν χθες τα τρία ανήλικα παιδιά, οι δύο 9χρονοι γη του ζευγαριού, ο 9χρονος και ο 12χρονος, καθώς και 15χρονη κοπέλα, γη κόρη τους, οι οποίοι κατέθεσαν πως γνώριζαν πως το παιδί είχε πεθάνει και πως το έκρυβαν μέσα στην κατάψυξη. Δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν στις αρχές για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Γνώριζαν μόνο ότι το παιδί βρισκόταν κατεψυγμένο και νεκρό μέσα στην κατάψυξη. Φυσικά υπάρχουν, όπως είπαμε, αντιφάσεις στις οποίες έχουν υποπέσει οι δύο φερόμενοι ως γονείς. Και οι δύο, στο μόνο που συμφωνούν είναι ο χρόνος θανάτου. Καθώς, όπως λένε, το αγοράκι γεννήθηκε το 2022, πέθανε το ίδιο έτος από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να ομολογούν ότι έχουν κάνει κάποια πράξη που να οδήγησε στο θάνατό του. Η 38χρονη Γερμανίδα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως γέννησε το παιδί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Είναι και η πρώτη αντίφαση. Ωστόσο, αστυνομικοί της ασφάλειας, οι οποίοι έκαναν έρευνα σε δύο δημόσια μαιευτήρια στην πρωτεύουσα, διαπίστωσαν από δεν υπάρχει πως δεν προκύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία να συνδέουν τον τοκετό με το μωρό και το χρόνο που έχει δηλώσει η 38χρονη φερόμενη ως μετέρα. Αντιφάσεις υπάρχουν ως προς και στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού, καθώς ο 43χρονος υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντιθέτως, η 38χρονη υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι η ίδια απουσίαζε από το σπίτι όταν το παιδί κατέληξε, είχε πάει με την ανήλικη κόρη στο σούπερ μάρκετ και μόλις επέστρεψαν, αντίκρισαν νεκρό το βρέφος. Υπάρχει επίσης και μια λεπτομέρεια που έχει δώσει ο πατέρας, είναι η μόνη λεπτομέρεια που έχει δώσει για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Έχει περιγράψει δηλαδή ότι ελάχιστα δευτερόλεπτα πρωτού αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε παρουσιάσει ένα έντονο πρίξιμο στην κοιλιά, το οποίο ενδεχομένως κατ' εκτίμηση δική του και κατά όσα υποστηρίζει, να οδήγησε στο θάνατό του.
1: Όλο ένα τώρα αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 58 νέα κρούσματα. Είχαμε και νέους θανάτους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων συνολικά στους 24. Ειρήνη Κυρίτση θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη.
7: Καλό μεσημέρι. 58 είναι τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό στα 290. Τα 2/3 των ασθενών εκδήλωσαν βαριά νόσο με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, ποσοστό που δυστυχεί στο 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα νοσηλεύονται 63 άνθρωποι, 32 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 5 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων να έρχεται πλέον στους 24. Τώρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι πάνω από τα μισά κρούσματα φέτος έχουν καταγραφεί στην Αττική και συγκεκριμένα 166. Τα περισσότερα από αυτά στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια. Με βάση βέβαια τα δεδομένα που έχουμε στη διεύθυνσή μας από τον ΕΟΔΗ, τα κρούσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι τριπλάσια. Το 2025 είχαμε 96 κρούσματα και 9 θανάτους. Επίσης, να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε κρούσματα σε 8 νέους δήμους της χώρας που έως την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν, όπως τον Δήμο Οροπού, Γαλατσίου, Αγιάς, Κορδελιού, Έδεσας, Ρεθύμνου, Αρχανών και Ηρακλείου.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε τώρα και στο διεθνή χώρο, στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ευκαιρία για μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ώρα, ωστόσο, που συνεχίζονται τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ εντείνεται, Έλενα Λεβίζου, και η αντιπαράθεση της Μόσχας με την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο Ρώσος πρόεδρος, λοιπόν, από Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία. Καλωσόρισε τις προσπάθειες της μεσολάβησης από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά όπως είπε, η συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει πρώτα ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες χώρες, δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά επανέλαβε τις κατηγορίες του για κρατική τρομοκρατία όσον αφορά τις δηλώσεις του πρόεδρου Ζελένσκι για το ότι ο ενέργειος χώρος της Ρωσίας είναι πολύ επικίνδυνος για τα αεροσκάφη λόγω των ουκρανικών drones. Τώρα, να πούμε επίσης ότι όσον αφορά την αντιπαράθεση, την κλιμακούμενη αντιπαράθεση Ρωσίας Ευρώπης, είχαμε την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από την Νορβηγία μετά από αίτημα, όπως λέει, νομικό αίτημα, όπως λέει η Νορβηγία, από την Ουκρανική Ναυτογκάζ λόγω των κατασχεμένων στοιχείων, της περιουσιακών στοιχείων της από τη Ρωσία στην Κρυμαία, αλλά η Ρωσία κάνει λόγο για πειρατεία, ενώ ο Σεργέι Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πρόκειται να κλείσει Ινστιτούτα Γκέτε στην χώρα σε αντίπεινα για το κλείσιμο του πολιτιστικού κέντρου της Ρωσίας στο Βερολίνο, αλλά και του προξενείου της χώρας στη Βόνη, ενώ σκέφτεται να κλείσει και το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Κλείνοντας, να περάσω στο προηγούμενο θέμα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο υπήρξαν δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, κλιμακώνει τη ρητορική, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, αν το Ιράν πλήξει το Ισραήλ. Είπε χαρακτηριστικά, θα σακατέψουμε το Ιράν και θα το επιστρέψουμε στην λύσιμη εποχή και στο σκοτάδι.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και για τις τελευταίες πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο τον Αδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
8: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι ένα ακόμη από μεσήμερο Πέμπτης, το οποίο το αφιερώνουμε σε μια δισκογραφική διαδρομή ενός συγκροτήματος ή ενός μεμονωμένου καλλιτέχνη που αγαπάμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το απομεσήμερο της τρίτης μέρας του Σεπτέμβρη, εδώ στα 5 λεπτά μετά τις 3 στην ΕΡΤ Κοζάνης, θα θυμηθούμε κάποιες μεγάλες στιγμές από τη δισκογραφική διαδρομή των Νορβηγών Madrugada. Στους 100,2 στα FM μας ακούτε και φυσικά μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας στη γνωστή πλέον ηλεκτρονική διεύθυνση www.rteco.gr/radio/Κοζάνη. Χρήστος Τσομπανάκης στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Η Νορβηγή λοιπόν Madrugada, οι οποίοι μας χάρισαν από το ξεκίνημά τους και μέχρι τις μέρες μας μερικές υπέροχες δουλειές. Ξεκινάμε με κάτι από το ντεμπούτο του άλμπουμ του 1999 και αναφερόμαστε στο Industrial Silence. Είναι το all-time classic Strange Color Blue. Ακολουθούν και πολλά άλλα μέχρι και τις 4. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ και στη χώρα μας και σε αυτό συνέβαλαν πολύ και οι σειρές οι τηλεοπτικές του Πάνου Κοκκινόπουλου, μιλάμε για την 10η εντολή ή για τον Κόκκινο Κύκλο, όπου αρκετά τραγούδια από τη δισκογραφία των Μαντρουγκάντα περιλαμβανόταν σαν ηχητικά μέρη αυτών των επεισοδίων. Το Industrial Silence, το ντεμπούτο άλμπουμ των Μαντρουγκάντα, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1999. Να πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε αμιγώς με την πορεία των Μαντρουγκάντα και όχι βέβαια με αυτή του Σίβετ Χόγεμ, του αρχηγού τους, που έχει και μια παράλληλη σόλο καριέρα. Δεν θα μπορούσαμε εξάλλου σε αυτά τα 55 λεπτά να προλάβουμε να παρουσιάσουμε και τα δύο. Με πολύ μεγάλη δυσκολία θα προλάβουμε να παίξουμε κάποια από τα πολλά καλά τραγούδια των Μαντρουγκάντα. Μένουμε στο ντεμπούτο τους άλμπουμ, μένουμε στο Industrial Silence, μετά το Strange Color Blue, σειρά έχει το Vocal.

άλμπουμ που εκεί κάπου στα τέλη του 1999 έσκαγε με πάταγο και έβαζε και στο μυαλό έτσι, του ελληνικού κοινού το όνομα των Μαντρουγκάντα, αλλά και γενικότερα στους alternative κύκλους ακουγόταν πολύ το άλμπουμ αυτό με τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, το vocal με τραγούδια όπως το Electric, το Higher, το Strange Color Blue με το οποίο ξεκινήσαμε, ένα άλμπουμ πραγματικά υπέροχο, ένα καταπληκτικό ντεμπούτο. Αξίζει να πάμε να θυμηθούμε μετά το vocal και το Higher μέσα από το ντεμπούτο των Μαντρουγκάντα.

Να αφήσουμε τον ντεμπούντο των Μάντρου Γκάντα σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε σήμερα στη δισκογραφική τους διαδρομή. Στα 21 μετά τις 3 να συνεχίσουμε με το δεύτερο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα μετά τον ντεμπούντο, τέλη του 99 τον ντεμπούντο, το Δεκέμβριο του 2001 το The Nightly Disease. Αυτό ήταν το δεύτερο άλμπουμ σε παραγωγή του John Angelo. Θεωρείται πιο σκοτεινό άλμπουμ και είναι σε σχέση με τον ντεμπούντο τους. Και είναι ένα άλμπουμ το οποίο και αυτό έχει τις στιγμές που ξεχώρισαν. Σίγουρα δεν έχει τόσο πιασιάρικα τραγούδια ή τόσο ευδιάκριτες μελωδίες όσο το ντεμπούντο, όμως αξίζει να σταθούμε σε ένα τραγούδι και από το δεύτερο τους άλμπουμ. Το A Dead Man Mind είναι αυτό που επιλέγουμε.

Η συνέχεια ανήκει στο τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος που βγήκε το 2002 και μιλάμε για το άλμπουμ Greed. Τρίτο λοιπόν άλμπουμ, το οποίο και εδώ έχουμε μια αλλαγή στον ήχο τους. Έχουμε επιρροές από crowd rock, από garage rock. Το άλμπουμ αυτό περιλαμβάνει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του συγκροτήματος και θα έλεγα και ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, το Majesty. Το θυμόμαστε και πάλι.

Είμαστε στα 31 μετά τις 3. Συνεχίζουμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής το αφιέρωμά μας στους Mandrou Gada, του σπουδαίου αυτού νορβηγικού συγκροτήματος, το οποίο ηγούνταν και ηγείται, μιας και έχουμε και επανένωση του γκρουπ τα τελευταία χρόνια, ο σημαντικότατος Sivert Høyem. Τώρα θα σταθούμε στο άλμπουμ The Deep End, το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Αυτό βγήκε στην αγορά το 2005. Ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Los Angeles των Ηνωμένων Πολιτειών και από αυτή τη δουλειά επιλέγουμε το Hold On To You, ένα από τα τραγούδια που είχαμε ξεχωρίσει και από τότε που είχε βγει αυτή η δουλειά. Hold On To You λοιπόν από τους Mandrou Gada μέχρι και τις 4 με μερικά ακόμη tracks από τα πολύ σημαντικά άλμπουμ τους.

και από το Hold On To You θα πάμε τώρα στο πέμπτο στούντιο άλμπουμ των Madrugada, το ομότιτλο, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008. Λίγο μετά το συγκρότημα θα διαλυόταν, όχι όμως για πάντα, μιας και μετά από αρκετά χρόνια επανήλθε με ένα ακόμη άλμπουμ. Το Madrugada λοιπόν, σε παραγωγή του συγκροτήματος, είναι το τελευταίο στο οποίο συμμετέχει και ο κιθαρίστας τους, ο Ρόμπερτ Μπούρας, ο οποίος πέθανε ξαφνικά το 2007, κατά τη διάρκεια δηλαδή των ηχογραφήσεων αυτού του δίσκου. Το άλμπουμ αφιερώθηκε στην μνήμη του, αλλά και στην μνήμη του Χάρμα, του πατέρα του Μπούρας. Ένα άλμπουμ το οποίο έχει μέσα πραγματικά 2-3 υπέροχα tracks. Αυτό το πρώτο που θα ακούσουμε, το What's Going On Your Mind, για κάποιους ίσως να είναι και το καλύτερο τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει η Madrugada. Αν δεν είναι το καλύτερο, είναι ίσως, είναι σίγουρα ένα από τα 3-4 καλύτερα τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει η Madrugada. Αν δεν είναι το καλύτερο, είναι ίσως, είναι σίγουρα ένα από τα 3-4 καλύτερα τους. Και το θυμόμαστε.

Και πριν αφήσουμε αυτό το άλμπουμ για να φτάσουμε στην τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, να σταθούμε για λίγο ακόμη στο πέμπτο τους άλμπουμ, το ομότιτλο λοιπόν, το Madrugada, λίγο πριν από τη διάλυσή τους εκεί κάπου το 2008, να θυμηθούμε και το Honey Bee.

Στα τελευταία λεπτά της εκπομπής να σταθούμε λίγο και στο Crimes at Midnight των Madrugada. Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 2022 και αποτέλεσε τη μεγάλη δισκογραφική επιστροφή για τους Νορβηγούς 14 χρόνια μετά το ομότιτλο το Madrugada άλμπουμ του 2008 που μόλις τώρα ακούσαμε μέσα από αυτό δύο τραγούδια. Στο άλμπουμ το τελευταίο τους υπάρχουν τα singles του δίσκου, το Nobody Loves You Like I Do και το Ecstasy. Εμείς όμως ξεχωρίζουμε άλλα δύο τραγούδια μέσα από αυτά, από αυτό το άλμπουμ. Το ένα είναι το Stat But Matter.

Αυτό είναι το Start Bad Matter από το άλμπουμ που σήμανε και την επιστροφή μετά από 14 χρόνια για τους Madrugada, το Chimes at Midnight του 2022. Και γρήγορα να ακούσουμε και κάτι ακόμη από αυτό το άλμπουμ, το Running from the Love of Your Life. Για να κλείσουμε σε λίγο αυτό το αφιέρωμα της μιας ώρας που κάναμε σήμερα σε κάποιες από τις στιγμές που ξεχωρίσαμε από τη δισκογραφική διαδρομή των Madrugada.

Και κάπου εδώ κλείνουμε αυτό το αφιέρωμά μας στους Madrugada, αυτό το υπέροχο νορβηγικό συγκρότημα που είναι και τόσο αγαπημένο στην χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, παράλληλα βέβαια και με την πορεία του Sivert Høgem, την προσωπική, που επίσης έχει καταφέρει να μας δώσει πολύ ωραία πράγματα και αυτός. Κλείνουμε με το Sirens. Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Αύριο επιστρέφουμε με τις νέες παραγωγές για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης, σε λίγο σύνδεση με το Earth News. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στον σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά του δρομολόγιου σύμφωνα

0: το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Το Ελνίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο πλανήτης βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Περοπονήσου. Το απόγευμα του και από το βράδυ στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Earth News Radio 105,8.
4: Nick Cave.

Σήμερα έχουμε έναν από τους πιο αγαπημένους αυτής της εκπομπής στα 50 χρόνια της, στα 52 πια χρόνια της. Τον παρακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή, από τους μεγαλύτερους. Έχω διαλέξει νέα τραγούδια, θα ήθελα να ακουστούν όλα, γιατί είναι σαν η ιστορία της ζωής του και η σειρά που θα τα παίξω είναι ακριβώς έτσι. Έτσι λοιπόν θα αναγκαστώ, γιατί έχουν μεγάλη διάρκεια, να κάνω κάτι που δεν μ' αρέσει, δηλαδή να μιλάω στο τέλος του τραγουδιού. From Her to Eternity, 1984, το μόνιμο τραγούδι του πρώτου άλμπουμ των Bad Seeds, που παρουσιάζει τον πρώιμο Cave, σχεδόν σε αυτήν την καθαρή μορφή του τότε, αιμονή, σεξουαλική ένταση, θόρυβος, απειλή. Ο τίτλος είναι ένα παιχνίδι από την καταπληκτική ταινία From Here to Eternity, και το here γίνεται her. Η γυναίκα μετατρέπεται σε αντικείμενο μιας σχεδόν αρρωστημένης αιμονής αυτό το τραγούδι. Μουσικά ακούς την κληρονομιά των Birthday Party. Σήμερα τα μηνύματά σας, όπως πάντα, με τις δικές σας απόψεις για το σημερινό αφιέρωμα, Earth News Radio στο Viber και επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Όπως σας είπα, τα τραγούδια έχουν μία συγκεκριμένη σειρά. Γιατί? Γιατί μέσα από αυτήν τη σειρά που θα τα προσέξετε, δεν είναι απόλυτα ακριβώς χρονολογικά, αλλά είναι και η εξέλιξή του μέσα σε αυτά τα τραγούδια. Η βία, η αιμονή, η Παλαιά Διαθήκη, ο φόνος, ένα τρομοκτικός θεός που καταλήγει. Σε μερικά από αυτά εμφανίζεται περισσότερο ο έρωτας και η ευαλότητα. Στα πιο μετά τραγούδια, η απώλεια, το πένθος, η αναζήτηση πίστης, η αποδοχή και η επιστροφή στη χαρά.

0: Τούπελο. Εδώ αρχίζει να φαίνεται καθαρά ο Κέιβ, μυθοποιός αμερικάνικης κουλτούρας. Το Τούπελο, όπως ξέρετε, είναι γενέτειρο του Elvis Presley και μετατρέπει αυτή την γέννηση του Elvis σε σχεδόν μια βιβλική αποκάλυψη. Καταιγίδα, πλημμύρα, σκοτάδι, και μέσα από αυτά γεννιέται ο βασιλιάς. Δεν τον ενδιαφέρει η ιστορική βιογραφία του Elvis, αλλά η δημιουργία ενός αμερικάνικου μύθου. Από τα τραγούδια που δείχνουν πόσο πολύ ο Cave χρησιμοποιεί blues, παλαιά διαθήκη και rock and roll, σαν να ανήκουν όλα αυτά στην ίδια μυθολογία. Το αποφάσισα καθώς άκουγα το τραγούδι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως θα ήθελα το αφιέρωμα σε μία εκπομπή. Σήμερα ακούμε το πρώτο μέρος από τον Nick Cave, για να παιχτούν τα συγκεκριμένα τραγούδια που είναι και η πορεία της ζωής του. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε στο επόμενο, τώρα αμέσως.
1: They came to me from

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο σταθμό Αστροπύργου κινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Για το φαινόμενο Ελνίνιο προειδοποιεί η ΟΗΕ, καθώς ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αυτό που ακούσαμε ήταν το Mercy Seat από τα θεμελιώδη τραγούδια του. Ο αφηγητής βρίσκεται στη φυλακή και περιμένει την εκτέλεσή του στην ηλεκτρική καρέκλα. Mercy Seat. Όμως ο τίτλος έχει και βιβλική σημασία. Το Mercy Seat είναι επίσης το κάλεμα της Κιβωτού της Διαθήκης, ο τόπος της θεϊκής παρουσίας. Δηλαδή, ο Κέιβ ενώνει δικαιοσύνη, τιμωρία, Θεό, ενοχή, θάνατο. Και όσο έτσι επαναλαμβάνεται αυτή η αφήγηση, αρχίζει να αμφιβάλλεις για όσα ισχυρίζεται ο καταδικασμένος. Τι μεγάλος είναι αυτός ο Κέιβ. Δεν υπάρχει. Από τους μεγαλύτερους, το λέμε εδώ και χρόνια. Η δύναμη του τραγουδιού αναγνωρίστηκε και από τον Τζόνι Κας, όπως γνωρίζετε, ο οποίος αργότερα το διασκέβασε, κάτι που ο Κέιβ είχε πει σε μία συνέντευξή του ότι είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Συνεχίζουμε με το πρώτο μέρος για αυτόν τον τεράστιο δημιουργό που το όνομά του είναι Νικ Κέιβ.

The Weeping Song. Είμαστε στο 1990. Ο Cave ήδη έχει αρχίσει να απομακρύνεται από την καθαρά βία των 80's. Είναι ένα παράξενο τραγούδι, ένας διάλογος πατέρα και γιου, Cave και Μπλίξα. Ο γιος ρωτά γιατί κλαίνει οι άνθρωποι και ο πατέρας προσπαθεί να του εξηγήσει τον πόνο του κόσμου. Είναι κάτι σαν παραβολή. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αν το ακούσεις γνωρίζοντας τι θα συμβεί χρόνια αργότερα στη ζωή του Κέιβ. Το πένθος, που τότε αποτελούσε ένα ποιητικό θέμα, αργότερα έγινε κεντρική προσωπική εμπειρία για τον καλλιτέχνη. Θυμάμαι ότι αυτό το τραγούδι και αυτή την εποχή και αυτό το άλμπουμ, πριν γίνει πολύ, όχι πολύ, αρκετά να το ακούσει ο κόσμος, από τις πρώτες ακροάσεις το άκουγα με έναν φανατικό φίλο μου της μουσικής του Cave από τη Δανία, ένας Δανός. Είχε παραξενευτεί πάρα πολύ και ήταν και κάποιοι άλλοι στην παρέα που είπε, ας πούμε, πού το πάει ο Cave τώρα. Πόσες φορές μέσα σε αυτά τα 45 χρόνια πολλοί από τους φανατικούς οπαδούς δεν είπαν, μα ήταν έτσι, γιατί γίνεται έτσι. Αυτός είναι ο μεγάλος δημιουργός.

απλησίαστος. Jack the Ripper. Ήταν 1992. Δεν είναι φοβερό ότι παρακολουθήσαμε σε αυτή την εκπομπή και αλλού όλη την καριέρα του μέχρι σήμερα, και τόσες φορές μας επισκέφθηκε και είναι από τις πρώτες χώρες που τον αγάπησε από τους birthday party, όπως γράφετε κι εσείς, και ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα που στέλνετε. Από το Henry's Dream. Η ερωτική σχέση παρουσιάζεται στο τραγούδι αυτό με εικόνες βίας, κινδύνου, ψυχολογικής αιμονής. Το Jack the Ripper λειτουργεί περισσότερο σαν σύμβολο καταστροφικού έρωτα και σεξουαλικής απειλής παρά σαν μια ιστορική αφήγηση για τον πραγματικό δολοφόνο, Jack the Ripper. Και τώρα

Ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σήμερα τραγούδι του Cave, μετά βέβαια και από το Peaky Blinders. Πριν από 32 χρόνια, από το Let Love In. Τι να πούμε για αυτό το τραγούδι, που ήταν γραμμένο με τέτοιο τρόπο που και πάλι ξάπιασε τους φίλους του. Αν ακούσει κανείς τα πρώτα των Birthday Party και φτάσει στο 94, καταλαβαίνει την εξέλιξη που έχει ο καλλιτέχνης. Δημιουργεί εδώ έναν μυστηριώδη άντρα που μπορεί να είναι και εγκληματίας, αλλά μπορεί να είναι και διάβολος, μπορεί να είναι και πολιτικός ή επιχειρηματίας, με μια αλληγορία της εξουσίας. Red Right Hand. Αυτό είναι το μεγαλείο του τραγουδιού. Ποτέ δεν σου λέει ακριβώς ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος.

Ήταν 1996 το άλμπουμ, είναι το Murder Ballads και με άλλα τραγούδια, οπότε θα έχουμε με άλλα υπέροχα τραγούδια. Θα έχουμε ευκαιρία στο δεύτερο μέρος την άλλη Πέμπτη να ακούσουμε περισσότερα, γιατί με άλλα τρία τραγούδια συμπληρώνω αυτή τη σειρά που είναι η προσωπική ιστορία μέσα από τα τραγούδια του Nick Cave. Θα παίξω τρία τραγούδια αρχικά που συμπληρώνουν αυτά που έπαιξα σήμερα και διάφορα άλλα υπέροχα δικά του, όπως τα περισσότερα. Δεν είναι βέβαια όλα, είναι και άλλα. PJ Harvey, απίθανη και εδώ. Ο Cave παίρνει μια παλιά παραδοσιακή murder ballad, όπως τις λένε, και την ζωντανεύει και πάλι στη δεκαετία του 90. Ο Henry απορρίπτει μια γυναίκα επειδή αγαπά κάποια άλλη και εκείνη τον σκοτώνει. Το σημαντικό είναι ότι ο Cave δεν εφήβρει αυτή την παράδοση, αλλά συνδέει το εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του 90 με μια παράδοση αιώνων όπου ο φόνος, ο έρωτας, η προδοσία γινόντουσαν λαϊκά τραγούδια.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και κυρίως γιατί εσείς, εκατοντάδες, να πούμε ίσως χιλιάδες κάποτε ακροατές, μου θυμίζετε σε αυτά τα χρόνια μετά το 80 πώς παρουσίασα κάθε φορά το καινούριο του Nick Cave εδώ. Αύριο επικαιρότητα, την άλλη Πέμπτη το δεύτερο μέρος. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα, μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, σχολίασε το ΚΚΕ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, ο 43χρονος θα δικαστεί στις 5 Οκτωβρίου στο Αυτόφορο για επεισόδιο στα κρατητήρια, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης. Στον σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις και σε άλλα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Το Ελνίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο πλανήτης βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις προς και αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Θεραίας και της Πελοποννήσου με μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Μάκης Πολάτος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενζέλου.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Είμαι ο Λιονέλ Μέση. Και για να σας το αποδείξω, μπορώ να σας βοηθήσω. Ιδίως εσάς που έχετε οικονομική ανάγκη, αλλά κυρίως και εσάς που δεν έχετε μεγάλη οικονομική ανάγκη. Θα σας το αποδείξω με έναν απλό τρόπο. Όσοι στείλετε τώρα μήνυμα στο Earth News Radio, είναι δύο λέξεις, Earth News παίζω κεφαλαία, το Earth με κεφαλαία, το News με πέζα, το Radio παίζω κεφαλαία, το R μόνο κεφαλαίο και το υπόλοιπο της λέξης με μικρά γράμματα. Θα λάβετε σε απάντηση το κινητό μου τηλέφωνο. Εκεί μπορείτε να μου καταθέσετε δύο φορές ο καθένας από 50 ευρώ μέσω Άιρις και θα σας βοηθήσω για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας. Αλλά ως απόδειξη ότι πράγματι έχετε προβλήματα και ότι πράγματι χρειάζεστε βοήθεια, πρέπει προηγουμένως να μου καταθέσετε δύο φορές από 50 ευρώ στον λογαριασμό μου μέσω Άιρις ή Άιρις. Ξαναλέω για όσους ακούσατε και ίσως έχετε μπερδευτεί με τη φωνή, είμαι ο Λιονέλ Μέση και τώρα που σταμάτησα να παίζω στην Εθνική Αργεντινής έχω αποφασίσει να ασχολούμαι μόνο με τα επενδυτικά προγράμματα, κυρίως με όλους εσάς που έχετε ανάγκη. Αλλά για να πιστώ πράγματι ότι έχετε ανάγκη και να αφιερώσω χρόνο για να μπορέσω να σας βοηθήσω να αυξήσετε τα εισοδήματά σας, δείτε το ως μια συνδρομή, 2 πεντάρικα θα βάλετε και αμέσως θα δείτε τα έσοδά σας να αυξάνονται. Αν δεν ήμασταν ραδιόφωνο και ήμασταν τηλεόραση και μπορούσαμε να κάνουμε μια βιντεοκλήση, θα με βλέπατε και στο πρόσωπο, θα καταλαβαίνετε και θα σας έπειθα ότι είμαι ο Λίο Μέση, ο γνωστός σας Αργεντίνος σούπερστάρ, ο μάγος των γηπέδων, αυτός που παίρνει την μπάλα και δεν του πέφτει ποτέ η μπάλα και συνεχίζει για πάντα να κάνει αυτά τα μαγικά του με την μπάλα. Και μπορείτε όταν του δώσετε 2 φορές από 1 πεντάρικο, αυτός να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πολλαπλάσια χρήματα. Γιατί αυτός είναι ο Λιονέλ Μέση, δηλαδή εγώ, εδώ που σας μιλάω τώρα, από το Air News Radio 105,8. Απίστευτο. Καλά, απίστευτο είναι ότι πριν από το Λιονέλ Μέση στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, ο ένας και μοναδικός ο μύθος. Αλλά εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα, τον είδα με τα μάτια μου. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Λοιπόν, τώρα εντάξει, ίσως τα καλαμπούρια δεν είναι της ώρας, γιατί της ώρας είναι να λέμε καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά, καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό, καλό χειμώνα, ό,τι σας αρέσει. Και γι' αυτό θα περιμένω το μήνυμά σας να μου πείτε ποιο είναι το καλύτερο που θεωρείτε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε ως ευχή αυτές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, όπως λίγο πριν το 15 Αύγουστο έχουμε όλοι μάθει πια να λέμε καλή Παναγιά. Τώρα τι λέμε, καλό από καλό καιρό, καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν, demi σεζόν, καλή χρονιά. Τι, να μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας τι λέμε. Αλλά αν στείλετε, δεν βλέπω πολλά μηνύματα, για στείλτε στο Earth News Radio μέσω Viber, ατελώς θα στείλετε το μήνυμα και θα σας στείλω τον αριθμό τηλεφώνου για να βάλετε 2 πεντάρικα. Κι όμως κάποιοι πονηροί με περίπου αυτό το τέχνασμα, που σε άλλες εποχές που δεν υπήρχε ραδιόφωνο είχαν πιστεί κάποιοι εξημών ότι έχουν εισβάλει εξωγήινοι στον πλανήτη Γη και είχε γίνει ένας χαμός, αλλά ο Orson Welles ήταν πολύ μεγάλος και το κατάφερε. Κατάφεραν κάποιοι πονηροί και έπεισαν μία συμπολίτη μας ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και αφού έκαναν μια βιντεοκλήση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε ότι θέλει να τη βοηθήσει, ωστόσο για να αφιερώσει λίγο χρόνο προκειμένου να τη βοηθήσει να αυξήσει το εισόδημά της, ας δώσει 2 πεντάρια μέσω Άιρις, η καημένη τα έδωσε. Τα έδωσε. Αυτός είναι ένας από τους κινδύνους του AI, της τεχνητής ευφυΐας, της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι το πιο κοινό που χρησιμοποιούμε, να μην μπορούμε σιγά σιγά να ξεχωρίζουμε την πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα, τα πράγματα από τα φαινόμενα, την αλήθεια από το ψέμα, και γι' αυτό χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, ιδίως σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, διότι πια υπάρχουν προγράμματα που μπορεί κάποιος πονηρός να πάρει την εικόνα του Λίο Μέση ή την εικόνα του Κριστιάνο Ρονάλντο, να τον βάλει να μιλάει ελληνικά χωρίς να μιλάει ελληνικά και να σας απευθύνεται και σχεδόν να σας απαντάει. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους
και όσοι σπεύσατε να στείλετε το μήνυμα περιμένοντας να σας στείλω και εγώ το τηλέφωνό μου για να μετά και τους είπαμε και αφού μας είπαν και θα σας πούμε και μετά να σας στείλω το τηλέφωνο για να μου στείλετε 100 ευρώ, ευχαριστώ πολύ, παρότι πολύ θα τα ήθελα 100 ευρώ από 10.000 ή 100.000 ανθρώπους ή 150.000 ανθρώπους ή 1 εκατομμύριο ανθρώπους, γιατί όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες σε όλη την Ελλάδα μόνο Earth News Radio ακούνε στους 105,8, το ξέρω, σας το λέω. Αλήθεια, με όλη μου την ειλικρίνεια, όχι, κρατήστε τα χρήματά σας, θα, σίγουρα κάποιο πιο χρήσιμα θα έχετε να τα δώσετε και σίγουρα κάτι καλύτερο θα έρθει και προφανώς πιο αποτελεσματικό. Αλλά να έχετε το νου σας, να προσέχετε πολύ όσους θέλουν με διάφορους τρόπους να σας... πώς να το πω, να σας ξαλαφρώσουν από κάποια χρήματα που μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι περιττά. Στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί θα είμαστε εκτάκτως για σήμερα μέχρι τις 7 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8, θα σας πω γιατί πρέπει να αφήσετε στην άκρη τα κινητά σας τηλέφωνα εάν θέλετε να βοηθήσετε σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει και η ελληνική και όλες οι δυτικές κοινωνίες, ιδίως μια συγκεκριμένη εταιρεία, δεν θα το πω το υπόλοιπο, μια συγκεκριμένη εταιρεία, να τα αφήσετε στην άκρη αυτά τα smartphones, γιατί μπορεί να σας βοηθήσει. Είστε εδώ συντονισμένοι και είμαι ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Μπερδεύτηκα, πήγα να πω ο Λιονέλ Μέση. Ποιος Μέση, αγόρι μου, είσαι άμπαλος. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, εδώ στους 105,8.

0: Η Rapid Eye Movement, η γνωστή σε όλους ως REM, μιλούν για τους χαμογελαστούς ανθρώπους που ακτινοβολούν και λαμποκοπούν, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και περιστατικά τα οποία σκοτεινιάζουν την πραγματικότητα, σκοτεινιάζουν την καθημερινότητα και μας θλίβουν όλους πολύ. Όπως το περιστατικό που φαίνεται ότι έχει συμβεί και φαίνεται, λέω, διότι όταν θα ακούσετε το ρεπορτάζ που θα μας μεταφέρει η συνάδελφος Ιωάννα Βουτσή, που βρίσκεται μεταξύ Μαραθώνα και Νέας Μάκρης, νομίζω, Ιωάννα, σωστά?
1: Πολύ σωστά, ακριβώς, και πραγματικά είναι ένα ακόμα...
0: Δεν έχω πει τίποτε, είδες, είναι όλο το θέμα πάνω σου, οπότε θα το πεις όλο. Και θα παρεμβαίνω κάποιες φορές, γιατί είναι κάτι το οποίο με έχει αφήσει σύξυλο, αυτές οι πληροφορίες.
1: Όλους μας πραγματικά μας έχει αφήσει άφωνους, καθώς το κουβάρι, η αφορμή για να ξετυλιστεί αυτό το κουβάρι της υπόθεσης στάθηκε η εγγονής μιας ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, απευθύνθηκε στις αρχές, καθώς είχε να δει την γιαγιά της αρκετά χρόνια, είχε χάσει τα ίχνη της και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Η ηλικιωμένη αυτή γυναίκα ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή του Μαραθώνα και συγκεκριμένα εδώ στον οικισμό του Αγίου Παντελήμωνα, όπου και βρισκόμαστε. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετώπιζε και σύμφωνα με μαρτυρίες των γειτόνων, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, εφόσον δεν είχε εντοπιστεί για πάρα πολύ καιρό η ηλικιωμένη γυναίκα και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί αθάνατος ηλικιωμένης, ξεκίνησαν τις έρευνες. Συγκεκριμένα σήμερα ήρθαν εδώ στον οικισμό του Αγίου Παντελήμωνα, συνεργεία και με ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού.
0: Από ό,τι βλέπω, Ιωάννα, από τις φωτογραφίες, όχι απλώς έρευνες, έχει γίνει αδιανόητη εξκαφή.
1: Έσκαψαν
0: όλου του χώρου. Είναι κάποια αυλή, είναι κάποιο χωράφι, να το πω, δίπλα σε αγρικία, μπορείς
1: είναι
0: περίπου
1: αυλή,
0: να... Μάλιστα.
1: Είναι η αυλή του σπιτιού όπου διέμενε η κόρη, όπως είπαμε πριν, της ηλικιωμένης γυναίκας με τον...
0: Και όπως είπες, η αστυνομία επιστράτευσε ολόκληρο χωματουργικό μηχάνημα.
1: Ακριβώς, και ξεκίνησαν να γίνονται ανασκαφές προκειμένου να βρεθεί αυτή η γυναίκα, καθώς η κόρη της ηλικιωμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε στους αστυνομικούς πως η μητέρα της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και την έθαψε για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, οι αστυνομικοί, όταν τη ρώτησαν πού έσαψε τη σωρό προκειμένου να σκάψουν στο συγκεκριμένο σημείο, εκείνη απάντησε ότι δεν θυμάται. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ λαμβάνονται και οι καταθέσεις συγγενικών προσώπων και της οικογένειας αλλά και των γειτόνων, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν την τοποθεσία, οπότε και να συνεχιστούν.
0: Άρα λοιπόν, Ιωάννα, για να συμπυκνώσω, για να πάρεις μια ανάσα να συνεχίσουμε, καταλαβαίνουμε ότι μια γυναίκα της οποίας ηλικία είναι 90 ετών δεν μπορεί να εντοπιστεί.
1: Θα ήταν εικάζουν, σήμερα 90 ετών.
0: Εικάζουν από την αστυνομία ότι είναι νεκρή. Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί η σωρός της, δεν έχει βρεθεί η γυναίκα. Άρα δεν γνωρίζουμε.
1: Η γυναίκα
0: αν...
1: δεν έχει βρεθεί.
0: Δεν γνωρίζουμε αν πράγματι
1: η κόρη της,
0: η κόρη που ομολόγησε, λέει την αλήθεια. Γιατί υποθέτω ότι μπορεί σε δεύτερο χρόνο, εφόσον εμπλακούν και οι νομικοί σύμβουλοι, οι δικηγόροι που συνήθως δημιουργούν μια άλλη εικόνα, μπορεί να πούν ότι αυτή η ομολογία έγινε υπό συνθήκες πίεσης, ότι μπορεί να είχε κάποιο είδους ψυχολογική πίεση. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι γείτονες λένε ότι τουλάχιστον 8 ως 10 χρόνια έχουν να δουν αυτή τη γυναίκα.
1: Και μάλιστα να σας πω ότι οι γείτονες μας είπαν ότι δεν είχαν σχέσεις με την συγκεκριμένη οικογένεια που βρισκόταν σε αυτό το σπίτι, καθώς ήταν άνθρωποι, όπως οι ίδιοι οι γείτονες μας είπαν, ότι ήταν λίγο απόμακροι και ότι δεν ήταν κοινωνικοί για να μπορέσουν να έχουν επαφές μαζί τους. Τους χαρακτήρισαν μάλιστα περίεργους, σύμφωνα πάντα με τους ίδιους. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι και οι γείτονες είναι συντετριμένοι με ό,τι έχει συμβεί, διότι δεν περιμένανε ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί το συγκεκριμένο γεγονός.
0: Μάλιστα. Ιωάννα Βουτσή, η συνάδελφος από την περιοχή ανάμεσα στο Μαραθώνα και τη Νέα Μάκρη, όπου η αστυνομία αναζητά μια 90χρονη για το λόγο αυτό στο σπίτι που αναφέρεται ότι διέμενε η αγνοούμενη γυναίκα, διότι σωρός δεν υπάρχει. Έχει γίνει μια εξκαφή από χωματουργικό μηχάνημα, κυριολεκτικά εξκαφή τέτοια που δεν βλέπεις ούτε καν όταν γίνονται οι εργασίες στις μεγάλες καλλιέργειες για να γίνει η φύτευση των καλλιεργειών που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, αναζητώντας αυτή τη γυναίκα. Οι γείτονες λένε ότι έχουν να τη δουν πολλά χρόνια. Η κόρη της έχει ομολογήσει ότι έχει θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού. Ίχνος ακόμη της γυναίκας δεν έχει όμως εντοπιστεί. Υποθέτω ότι η έρευνα των αστυνομικών θα συνεχιστεί, Ιωάννα, και βέβαια θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, τους συγγενείς και τους φίλους, για την υπόθεση αυτή που ξεκίνησε όταν μια ανιψιά της αγνοούμενης, της 90χρονης γυναίκας, είπε ότι μάλλον πρέπει να έχει συμβεί κάτι κακό στη γιαγιά της. Η Ιωάννα Βουτσή, η συνάδελφος, και την ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τώρα δεν έπρεπε να το πω αυτό για το Μέση, γιατί βλέπω ότι έχετε διάφορες ιδέες. Ο Στέφανος λέει να μας το αποδείξει στο γήπεδο ότι είσαι ο Λίο Μέση. Αυτό δύσκολα, Στέφανε. Ο Γεράσιμος, καλημέρα. Καλή η τεχνολογία, αλλά πρέπει να τεθούν κάποια όρια, και προτείνει ότι το πιο ωραίο που μπορούμε να λέμε αυτή την εποχή είναι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ενώ το καλή χρονική περίοδο και όχι καλή σεζόν, διότι είναι από το γαλλικό σεζόν, demi σεζόν και όλα αυτά, και pourquoi pas και je ne sais pas, Ντεριάν και όλα αυτά, Ζεμαπέλ, Ομαντιταπέλ και όλα αυτά τα καλοκαιρινά γαλλικά που είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε.

Λοιπόν, ο Σπύρος στέλνει την καλησπέρα του, ο Αλέξανδρος. Καλό απόγευμα, Λιονέλ. Με δήμαρχο Μπακογιάννη, συνήθιζα να λέω καλά Χριστούγεννα αυτή την εποχή, γιατί άρχιζε ο στολισμός της πόλης για τα Χριστούγεννα. Τώρα λέω καλό φθινόπωρο. Μα το είδες αυτό? Αυτό το είδαμε και σε μια περιοχή τουριστική που στόλισαν και μάλιστα έκαναν και το μέτρημα. Μέχρι τα Χριστούγεννα έχουν αρχίσει αυτή την αντίστροφη μέτρηση, ότι είναι περίπου 120 μέρες ή κάτι τέτοιο μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο Μιχάλης, ωραία ξεκινήσατε, το έχετε, καλή συνέχεια. Ο Angel μας γράφει R.E.M. ονειρικό τραγούδι και υποστηρίζει ότι με ελληνοποιήσεις θα μπορούσαμε ίσως να είμαστε και εμείς κάπως σαν τον Lionel Messi. Ενώ ο φίλος Κώστας που είναι καθοδόν λέει, μα δεν υπάρχει εθνικό συμβούλιο ράδιο τηλεόρασης να σας συλλάβει με όλα αυτά που λέτε. Και εμείς αναρωτιόμαστε, αλλά μια και το είπες, ίσως πρέπει να ψαχτούμε λίγο, να δούμε τι θα γίνει με τους τίτλους των ειδήσεων στις 5.30 εδώ στο Earth News Radio, στους 105,8. Μείνετε μαζί μας, γιατί στην συνέχεια θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, για το πόσες Ελληνίδες και πόσοι Έλληνες έχουν δεύτερη δουλειά και τι ακριβώς θα γίνει με τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με τον Θανάση Γλαβίνα από το ΠΑΣΟΚ, γιατί σήμερα είναι 3η Σεπτέμβρη στο ΠΑΣΟΚ και αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε με ένα αρακί, με μια τσικουδιά, με κάτι βρε αδερφέ, ό,τι υπάρχει, αλλά εφόσον δεν οδηγήσουμε, αλλά και για όλα τα νεότερα σε σχέση με το Εθνικό Απολυτήριο, που θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, μέλος της Εθνικής Επιτροπής που κάνει τις προετοιμασίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα και τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τους 1.260 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Οι αγνοούμενοι ξεπέρασαν τους 5.000. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία. Ένα περιστατικό καταγράφεται στο Μόναχο με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους 2 Βούλγαρους υπηκόους και ένα άλλο κοντά στη Φραγκφούρτη. Άγνωστο εάν οι 2 νέες επιθέσεις συνδέονται με τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 25 λεπτά πριν από τις 6. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Παρακαλώ, μπορείτε να σταματήσετε τώρα να στέλνετε τα μηνύματα με τα οποία θέλετε να δώσω το τηλεφωνό μου για να στείλετε 100 ευρώ δύο φορές με δύο καταθέσεις μεσοήρισα 50 και 50 για να σας βοηθήσουμε μετά να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα. Αν μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είχαμε λύσει και τα δικά μας μάλλον. Αλλά είμαστε όμως σε καλό δρόμο. Όχι, όχι, δεν έχω παράπονο. Είμαστε σε καλό δρόμο για να τα λύσουμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά σας λόγια που λέτε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο υποδίθηκαν κάποιοι απατεώνες για να υπεξαιρέσουν 100 ευρώ από μία συμπολίτη μας, η οποία πίστηκε από το βίντεο AI που της παρουσίασαν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να τη βοηθήσει, αλλά πρώτα σπάρει μια προκαταβολή 100 ευρώ. Πολύ προσοχή με την τεχνητή ευφυΐα, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τους απατεώνες οι οποίοι εξελίσσουν με αδιανόητο ρυθμό το modus operandi για να μπορούν να μας ξαφρίζουν, να μας ξαλαφρώνουν από τα χρήματα που μας περισσεύουν. Και επειδή είναι 3 του Σεπτέμβρη, όσοι δεν έχετε μάθει τι συνέβη 3 Σεπτεμβρίου του 1974, ο Θανάσης Γλαβίνας είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θα μας εξηγήσει τι έγινε τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κύριε Γλαβίνα, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πολάτο, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και για τα χρόνια πολλά. Αν και αν μπορούσα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, πράγματι 3 Σεπτεμβρίου είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία, θα σας ήμουν εκεί, θα προτιμούσα να μιλήσω για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ.
0: Να.
1: Δεν ξέρω αν αυτό κάπως σας ευνηδιάζει, αλλά νομίζω αυτό που έχει σημασία, σίγουρα 3 Σεπτεμβρίου έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχει αναλυθεί.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο γίνεται η επέτειος και οι ομιλίες. Και πράγματι τα διαβήματά της έχουν τεράστια σημασία και επικαιρότητα. Αλλά νομίζω αυτό το οποίο οφείλουμε να εστιάσουμε και να κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ είναι να κοιτάξουμε το μέλλον με θάρρος, με επιμονή και να δούμε τις λύσεις που χρειάζονται σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Καλό να λέμε για το έγινε στο παρελθόν, και εγώ το κάνουμε και στο ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, το έχουμε κάνει, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο ως ανάμνηση. Πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό μέλλον και νομίζω δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μου επιτρέπετε ένα προσωπικό ερώτημα. Ωραίος. Αν δεν θέλετε να το απαντήσετε, μπορείτε να πείτε ότι έγινε μία μικρή παύση, ότι διακόπηκε το σήμα και δεν ακούσατε και θα ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Είχατε γεννηθεί το 1974.
1: Όχι, ασφαλώς. Γεννήθηκα το 1987, γιατί να το αποκρύψω.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και σας ρωτώ. Εχθές λοιπόν συζητούσα με την 17χρονη κόρη μου, η οποία, εφόσον οι εκλογές γίνουν το 2027, θα ψηφίσει. Και μου ζητούσε πληροφορίες για όλα τα κόμματα. Όχι για όλα, σχεδόν τα όλα. Σχεδόν για όλα. Δεν θέλω να πω για ποια με ρωτούσε πληροφορίες και για ποια δεν με ρωτούσε, γιατί υπάρχει και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και έχουμε κάνει διάφορα ήδη μέσα σε αυτά τα 40 λεπτά. Οπότε μην συνεχίσουμε, γιατί
1: σωστά,
0: θα βγούμε και αλυσοδεμένοι. Τι θα λέγατε στους 17άριδες, στους 18χρονους, στα Ελληνόπουλα των 19 ετών που θα ψηφίσουν για να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ? Αυτό που είδα σε ένα δίπλα στη θάλασσα στέκι που κάποιος πουλούσε καλαμπόκι και έγινε και σε κάποιες ιστοσελίδες θέμα καλαμπόκι ΠΑΣΟΚ και το με τον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς θα τους πείσετε ότι πρέπει να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ?
1: Εντάξει, λίγο όλη αυτή η προσέγγιση κάπως περιπαιχτική, ας τη χαρακτηρίσω έτσι, προσωπικά εμένα κάπως δεν μου αρέσει, θέλω να μείνουμε περισσότερο στο τι έκανε το ΠΑΣΟΚ ιστορικά, τι παρακαταθήκη και τι κληρονομιά άφησε, και το οποίο έχει τεράστια ιστορική και πολιτική σημασία για πάρα πολλούς Έλληνες, ακόμα και σήμερα αυτή η ιστορική παρακαταθήκη. Αλλά νομίζω αυτό που πρέπει να κάνουμε, και η ερώτησή σας είναι πολύ κέρια και δύσκολη ταυτόχρονα, γιατί αυτό είναι δύσκολο στην πολιτική σήμερα ακόμα περισσότερο, σε μια εποχή που θα το πω, ενδεχομένως το υπονοήσατε εσείς, η ακροδεξιά καλπάζει, κάποιοι υπόσχονται εύκολες λύσεις και ταυτίζονται, ξέρετε, με επίκαιρες, ας πούμε, τάσεις τύπου ότι να επιστρέψουμε στις εθνικές ταυτότητες και αυτό το οποίο επικαλούνται διάφορα ακροδεξιά κόμματα, έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία, να δούμε πραγματικά πού βρίσκεται ο κόσμος σήμερα, να τον αναλύσουμε όλες τις εξελίξεις του, την τεχνητή νοημοσύνη, την αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, την πολύ δύσκολη εικόνα. Να δούμε πραγματικά πού βρίσκεται ο κόσμος σήμερα, να τον αναλύσουμε όλες τις εξελίξεις του, την τεχνητή νοημοσύνη, την αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, την πολύ δύσκολη

0: επεκτείνω και πιο, θα το πω πιο ειδικότερα, θα το βαθύνω, στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, στη λειτουργία των κομμάτων, στην ποιότητα της δημοκρατίας μας. Πώς δυστυχώς από τους Έλληνες, όσο αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και να κάνουν εγχειρήσεις σε ιδιωτικά κέντρα υγείας και να μην μπορούν να κάνουν, να μην λάβουν το δημόσιο αγαθό της υγείας όπως έπρεπε να είναι σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πόσοι δυστυχώς Έλληνες ακόμα συνεχίζουν να πληρώνουν τα φροντιστήρια ή δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν στην πόλη που επιθυμούν γιατί δεν έχουν τα χρήματα και να κάνουν να σπουδάσουν κάτι άλλο σε κάποια άλλη πόλη. Σας έβαλε κάποια ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι μεγάλη επικαιρότητα. Αφορούν πάρα πολύ τη νέα γενιά, τους νέους πολίτες και νομίζω σε αυτά προσπαθεί και το κάνει μια αξιοπρέπεια και μια επιμονή το ΠΑΣΟΚ να δώσει δίκαιες και σωστές απαντήσεις χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς μια κατάσχετη παροχολογία, η οποία νομίζω έχει κοστίσει πολύ στη χώρα. Αυτό κάνουμε και προσπαθούμε να δέσουμε, ας το πω έτσι.
1: Εντάξει,
0: να
1: αλλά δεν είναι φολκλωρικό τώρα όλο αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Για παράδειγμα, διαβάζω στα κριτικά, στις κριτικές ιστοσελίδες ότι χθες στο οροπέδιο του Λασιθίου, κόρνες, ρακές, πράσινα τρακτέρ, κομβόι αυτοκινήτων, που δεν θέλω να πω κομβόι, γιατί υπάρχει ελληνική λέξη για το κομβόι. Φάλαγγα αυτοκινήτων.
0: Ναι, φάλαγγα αυτοκινήτων. Εντάξει, έγινε μια προσπάθεια να μεταδοθεί, ξέρετε, αυτό.
1: Είναι λίγο φολκλωρικό αυτό. Δεν είναι λίγο.
0: Δηλαδή, αν μπορούσαν άλλοι να το κάνουν, θα το κάνανε και θα το ζηλεύανε. Θα σας απαντήσω
1: πώς θα πάει,
0: λεβά,
1: πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ μετά η ΜΕΤΑ που γράφει και ο Κώστας Κανδαλίδης με τις ρακές και με τις κόρνες και...
0: Εντάξει, όλα αυτά έχουν και κάποια στοιχεία, εγώ θα σας πω κοινωνικότητα, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, επαφή με τον κόσμο, κάτι το οποίο λείπει στους πολίτες. Καταλαβαίνω την εικόνα της φολκλωρικότητας.
1: Και από την άλλη βλέπουμε στην ανακοίνωση τη σημερινή του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις εξαγγελίες Τσίπρα τη διαμαρτυρία ότι το 80% των όσων ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας αποτελούν πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και λέω καλόπιστα, ναι, έχει πρόγραμμα και προτάσεις το ΠΑΣΟΚ για όλα. Στελέχη για να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα διαθέτει.
0: Εγώ θα σας απαντήσω, αυτή δεν είμαι αντικειμενικός προφανώς γιατί απευθύνεστε σε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, όση αντικειμενικότητα μου προσδίδει και μου αφήνει ελεύθερη ο σχετικός τίτλος, ότι θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και το πρόγραμμα, έχει την προγραμματική υπεροχή, έχει τις επεξεργασίες που χρειάζεται η εποχή, σίγουρα χρειάζεται ακόμα περισσότερες, ειδικά στα διεθνοπολιτικά και σε εξελίξεις που θα φέρουν οι πόλεμοι, οι τεκτονικές αλλαγές, η παγκόσμια δυναμική όπως αυτή διαμορφώνεται και ο διαμοιρασμός, ας πούμε, της εξουσίας στον παγκόσμιο χάρτη, οι οποίες είναι συνταρακτικές, νομίζω, καθημερινά και σε αυτό η χώρα μας οφείλει να λάβει θέση και πρέπει να προετοιμαστεί γι' αυτό. Αλλά από εκεί πέρα, νομίζω αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από αυτά τα πολιτισμικά, εγώ θα τα χαρακτηρίσω, είναι σίγουρα να εστιάσει πώς θα μπορέσει να φανεί και πάλι σε όλο και περισσότερους πολίτες ως μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Δυστυχώς η εποχή της κρίσης και των μνημονίων είναι σαφές ότι το γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα στήχησε πάρα πολύ στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά νομίζω ότι έχει το πρόγραμμα, έχει και τα στελέχη για να σας απαντήσω. Έχει το πολιτικό προσωπικό με πολύ μεγάλη διαφορά θεωρώ από τα υπόλοιπα κόμματα, τόσο από νεόκοπα όσο και από τη Νέα Δημοκρατία. Και το πιστεύω ότι δεν έχει το ΠΑΣΟΚ να ζηλέψει σε κάτι από τους υπουργούς ή τέλος πάντων τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της Δημοκρατίας, όσο και από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν επεξεργασίες όλων των πολιτικών, ας πούμε, σχεδίων, το οποίο χρειάζεται είτε αφορά αυτή την οικονομία, είτε το κοινωνικό κράτος, είτε τη διεθνοπολιτική κατάσταση. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και το πρόγραμμα, έχει και τα στελέχη και έχει κυρίως. Εδώ έχουμε σας εκπλήξει,
1: σας πάντως, ναι.
0: Να το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, την πολιτική ανεξαρτησία της χαρακτηρίσω, μια...
1: Αυτό είναι τώρα ο βαριά εχμή είναι αυτό για κάποια άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Το λέω, στο πω ανοιχτά δεν εχμή, το λέω όπως διαβάζουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά για το κόμμα της Δημοκρατίας δεν το λέω, γιατί θεωρείται δεδομένο, το καταλαβαίνουν όλοι, αλλά έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα πολύ μεγάλο, απόλυτο κανένα ψήμα βαθμό πολιτικής αυτονομίας στο ΠΑΣΟΚ, να μην εξαρτώμαστε από κανένα και να μπορούμε να λέμε ελεύθερα την άποψή μας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει.
1: Θα πει τώρα κάποιος κακόπιστος εδώ με ένα σχόλιο που ακόμη δεν έχει έρθει, αλλά το προλαβαίνω και το θέτω ως ερώτημα. Δεν έχει δάνεια το ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες από τα χρέη του?
0: Έχει και είναι
1: ένα
0: μεγάλο αγκάθι.
1: Άρα πώς είναι ανεξάρτητο, θα έλεγε κάποιος. Ναι.
0: Είναι ένα αγκάθι πράγματι. Έχουν τακτοποιηθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πληρώνουμε τα δανειά μας. Δεν βλέπω εκεί πέρα ποιος βαθμός εξάρτησης είναι και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές μας επιλογές. Άλλωστε, θα σας υπενθυμίσω απλά ότι το ΠΑΣΟΚ πρόσφατα είχε πιέσει πάρα πολύ την κυβέρνηση ώστε να εισάγει, να θεσπίσει μια ρύθμιση για το έκτακτη φορολογία κατά των τραπεζών και των υπερκερδών. Αν δεν είχαμε αυτή την αυτονομία, καταλαβαίνετε, δεν θα το κάναμε αυτό το πράγμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.

0: Είπατε για την εποχή των μνημονίων και επειδή πια είναι μια τάση, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είπατε ότι είστε γεννημένος το 1987, άρα έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, και εγώ μετά την 3η του Σεπτέμβρη του 1974 γεννηθήκα, αλλά επειδή λέτε λοιπόν όλο αυτό, ένας από τους 500.000 Έλληνες που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις εκλογές, εφόσον γίνουν το 2027, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να μην θυμούνται καν την εποχή των μνημονίων που λέτε ότι πλήγωσε το Πασόκ, γιατί μπορεί να ήταν τότε ενός έτους, δύο ετών. Να μην ξέρουν τι λάθος έκανε το Πασόκ την εποχή των μνημονίων και πληγώθηκε.
1: Ταυτίστηκε, όπως ξέρετε, πήρε καταρχήν. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πήρε τις σωστές αποφάσεις και πλήρωσε πολύ ακριβά το μάρμαρο μιας κρίσης, για την οποία τουλάχιστον δεν είχε το μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Είχε ένα ακόμα, ας πούμε, ως κυβερνητική δύναμη. Προφανώς όλο αυτό μπορεί να δεχτεί κανείς ότι διαμοιράζεται. Αλλά σίγουρα για τη συγκεκριμένη κρίση, για τα περίφημα δίδυμα ελλείμματα, για το που έφτασε η χώρα στο κύριο του γκρεμού, νομίζω η ευθύνη ανήκει απόλυτα στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Από εκεί πέρα όμως, προφανές, όταν παίρνεις δύσκολες αποφάσεις, όταν, ας το πω μέσα σε εισαγωγικά, αποσυνδέεσαι με πολύ μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, όταν τους μειώνεις συντάξεις, όταν παίρνεις πολύ δύσκολες αποφάσεις για την ανάγκη της χώρας φυσικά και τη σωτηρία της, όχι για κάποιο λόγο το οποίο είδα κατανόητος, προφανώς, ή σαδομασοχιστικός, προφανώς το κάναμε γιατί υπήρχαν τεράστιες ανάγκες και στην ίδια τη χώρα. Όλο αυτό άλλαξε την ιδέα, την εντύπωση που υπήρχε για το Πασόκ ως ένα κόμμα το οποίο πάντα ήταν κοντά στους Έλληνες πολίτες και πάντα προάσπιζε τα συμφέροντά τους. Προφανώς, αν κληθείς να πάρεις δύσκολες αποφάσεις, αυτό θα έχει και δύσκολες επιπτώσεις. Η κρίση μετά η διαχείριση ήταν πολύ δύσκολη και το Πασόκ, και μηντιακά εγώ θα το πω, πήρε τεράστιο πολιτικό βάρος. Ως εκ τούτου, αυτό θέλει χρόνια για να επανέλθει. Και νομίζω αυτή την προσπάθεια κάνουμε με πολύ κόπο και πολύ υπομονή. Μάλιστα. Ώστε να πούμε ότι και πάλι είμαστε ένα αξιόπιστο κόμμα, το οποίο και έμαθε από τα λάθη του, γιατί όλοι κάνουμε λάθη, και το Πασόκ έμαθε και από τα λάθη του, στήχησαν και υποθέσεις διαφθοράς. Μην κρυβόμαστε επίσης και από αυτό πίσω από το δάχτυλό μας. Κόστησαν και αυτές οι υποθέσεις πάρα πολύ στο Πασόκ, άσχετα αν πήραν υπέρμετρη δημοσιότητα, ενώ σε άλλα κόμματα όχι τόσο. Αλλά okay, αυτό είναι σχόλιο δικό μου. Καλώς πήρανε και καλώς, αν θέλετε, φτάσανε και που φτάσανε αυτές οι αποφάσεις. Και είμαστε πεπισμένοι ότι δεν θα επιτρέψουμε ξανά να συμβεί κάτι τέτοιο στο Πασόκ. Θα κοιτάξουμε σε αυτούς τους 17χρονους που ψηφίζουν πρώτη φορά, να τους πείσουμε γιατί σήμερα και όχι γιατί τότε το Πασόκ ήταν καλό, αλλά γιατί σήμερα το Πασόκ αξίζει την ψήφο τους. Και εγώ το πιστεύω ότι το Πασόκ αξίζει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Γιατί έχει να πει για αυτούς πράγματα, έχει να αγωνιστεί για αυτούς πράγματα και είναι ακόμα θεσμικό, αξιόπιστο, μετριοπαθές, σοβαρό, το οποίο πραγματικά μπορεί να φέρει πολιτικές αλλαγές στη χώρα και να προχωρήσει πράγματα. Η σημερινή κατάσταση δεν πάει να προχωρήσει και ούτε λύση μπορεί να υπάρχουν από μια εθνοκεντρική προσέγγιση, η οποία θα είναι πισωγύρισμα, ούτε πόσο μάλλον από μια επαναφορά αποτυχημένων πρωθυπουργών όπως τον κύριο Τσίπρα, σε ένα συνοθήλευμα ανθρώπων χωρίς καμία ιδεολογία, χωρίς κανένα έρμα, τυχοδιοκτών ανθρώπων, οι οποίοι απλά θέλουν να είναι κάτι, δεξιών, αριστερών, κανείς δεν ξέρει τι είναι εκεί μέσα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να έχει κάποια πολιτική προοπτική.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Γλαβίνα, για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και συζητήσαμε για την 3η Σεπτέμβρη του 1974, για την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

0: Chris Isaac και το Blue Hotel, ένα τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι αν έχετε γεννηθεί εκεί γύρω στο 74, 75, 76, που αυτή η ηλικιακή ομάδα της Ελλάδας είναι και η πολυπληθέστερη, θα πρέπει να ξέρετε, είναι αυτή η ηλικιακή ομάδα των 45 έως 55 η πολυπληθέστερη στην ελληνική κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει, το έχετε χορέψει, το έχετε ξανακούσει, το έχετε ξαναβάλει back to back, αν μπορούσατε δηλαδή, αν το κασετόφωνο τότε δεν μάγκωνε την ταινία στην κασέτα. Πάντως αυτό είναι το Blue Hotel με τον Chris Isaac και καλησπερίζουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, είναι ο Υφυπουργός Εργασίας. Κύριε Καραγκούνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πουράτε, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της και για την ευγένειά σας πάντα. Είστε ήδη στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, να τολμήσω να ρωτήσω.
1: Είμαι ήδη στην Πέλα, στην Έδεσα, όπου είχα τη δυνατότητα εκεί να προχωρήσουμε στην ίδρυση ενός νέου τμήματος υγείας και ασφάλειας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιχειρήσεων Εργασίας. Το κάναμε στην Ξάνθη την προηγούμενη εβδομάδα, στην αρχή της εβδομάδας. Το είχαμε κάνει και στη Ρόδο πρόσφατα. Και γενικά βρισκόμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με το επιμελητήριο, με τους τοπικούς φορείς. Είχα μια πολύ παραγωγική κουβέντα σήμερα, από το πρωί μέχρι πριν από μια ώρα που τελειώσαμε.
0: Κύριε Υπουργέ, έχετε στοιχεία για την θερινή σεζόν μέχρι τώρα, για το αν οι εργοδότες λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε ή αν στις διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας υπήρχαν από τους εργαζόμενους παράπονα που δείχνουν ότι κάποιοι επιχείρησαν να καταστρατηγήσουν όλα τα προβλεπόμενα για την υγιεινή, την ασφάλεια των εργαζομένων, για την τήρηση των ωραρίων? Υπάρχει τέτοια εικόνα ή είναι ακόμη νωρίς επειδή είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου?
1: Κοιτάξτε, εικόνα έχουμε μέχρι τώρα σε αρκετά πράγματα. Έχουμε καταρχήν για το πρώτο εξάμηνο, αλλά βεβαίως όσο περνάει, ξέρετε, ο χρόνος, θα έχουμε και τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει γίνει ρεκόρ πάλι για ακόμη μια χρονιά στους ελέγχους. Δηλαδή, για να έχετε αίσθηση, μιλάμε τώρα για έναν ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας που προχωράει σε αυτούς τους ελέγχους, έτσι. Φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε το 2019 με 54.000 ελέγχους, μόνο το 2019, και στη συνέχεια πέρσι κλείσαμε με 83.000 ελέγχους. Φέτος, το πρώτο εξάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 41.486 έλεγχοι, δηλαδή θα σπάσουμε ρεκόρ και σχέση με πέρσι, θα φτάσουμε περίπου, όπως φαίνεται, πάνω από 80.000 και πάλι, η ανεξάρτητη αρχή βεβαίως που κάνει και τους ελέγχους, και έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα μόνο για το πρώτο εξάμηνο 25.592.413 ευρώ. Ήταν περίπου 54 εκατομμύρια, μάλλον και εδώ θα υπάρξει, θα έλεγα, τα πρόστιμα, παρότι πρέπει να πω, και αυτό πρέπει να γίνει και κατανοητό, η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, ο στόχος της δεν είναι να
0: επιβάλλει πρόστιμα ή να τιμωρεί τις επιχειρήσεις.
1: Να τιμωρεί, έτσι, έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Πολλές εργατικές διαφορές επιλύονται πριν πάνε στα δικαστήρια με την σύμπραξη ανεξάρτητης αρχής. Και βεβαίως τα πρόστιμα είναι το ίστατο, έτσι, υπό μια έννοια, αν παραβιαστεί προφανώς ο νόμος, θα υπάρξουν και τα πρόστιμα. Και φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά όσον αφορά την παραβίαση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Δηλαδή, έχουμε ήδη 12.614.750 ευρώ σε πρόστιμα για την παραβίαση ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά και για την αδήλωτη εργασία, περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Σας λέω κάποια, έτσι, στοιχεία.
0: Ναι, σημαντικά είναι τα στοιχεία αυτά που μας λέτε.
1: Βεβαίως μπορώ να σας πω και σε...
0: Ξέρετε τι θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Στην δραστηριότητα, τι ακριβώς γίνεται, έτσι.
0: Να μας πείτε αμέσως, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως υπάρχουν στοιχεία για το πόσες Ελληνίδες, πόσοι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν και δεύτερη δουλειά? Υπάρχουν τέτοια στοιχεία για το πόσοι απασχολούνται σε έναν εργοδότη και το πόσοι έχουν και δεύτερη δουλειά? Υπάρχει κάποια τέτοια?
1: Είναι εύκολο να αναζητήσετε. Εννοείται, πάντα φαντάζομαι ότι πάτε σε κάποια γκρίζα περιοχή.
0: Όχι.
1: Πραγματικά, ποιες
0: έχουν ναι, όσοι έχουν δηλώσει ότι δουλεύουν δύο δουλειές.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και πράγμα το οποίο είναι σαφές, ότι έχουν δημιουργηθεί περίπου 580.000 θέσεις εργασίας από το 2019 και μετά. Τώρα, για τον ακριβή αριθμό υπό μία έννοια το πόσοι είναι που έχουν διπλή δουλειά, δεν είμαι πρόεδρος να σας το πω, αλλά μπορώ να το αναρτήσω και να σας το πω. Μπορώ επίσης να σας πω ότι με τα στοιχεία που έχουμε ήδη του Ιουλίου, αλλά έχω και του Ιουνίου από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, μπορώ να σας πω περίπου πόσοι είναι αυτοί το ενεργό κομμάτι, πόσοι είναι δηλαδή οι απασχολούμενοι.
0: Πόσοι είναι?
1: Με τα στοιχεία του Ιουνίου, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.379.823 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25, αν πάμε από τις περσινές δηλαδή, συγγνώμη, αυτά είναι τα στοιχεία του Ιουλίου, τα τελευταία της Ελστάτ. Ναι. 4.379.823 άτομα είναι απασχολούμενοι, είναι 41.365 περισσότεροι από τον Ιούλιο του 25. Ναι. Έχουν δηλαδή αύξηση 1% περίπου σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι, και οι άνεργοι είναι 376.508 άτομα. Υπήρξε μείωση σε σχέση με πέρσι κατά 45.192. Συγκρίνω βέβαια για το 25, δεν σας πάω πίσω στο 19, η ανεργία τότε ήταν στο 18%, έτσι, για να έχετε μια άποψη. Και μπορώ να σας δώσω και περαιτέρω στοιχεία, με την έννοια ότι η ανεργία στους νέους το 2019 ήταν στο 39%, και τώρα είμαστε περίπου στο 16,8%. Δηλαδή έχουμε μια...
0: Έχει μειωθεί πάνω από 20 μονάδες.
1: Αντιά στον νέον, γιατί βεβαίως όπως ξέρετε έκλεισε ο Ιούλιος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ με ανεργία 7,9% από 18 περίπου και που ήταν το 2019. Έχουμε μια δραστική μείωση λοιπόν στην ανεργία των νέων και εξίσου μια πολύ σημαντική μείωση στην ανεργία των γυναικών, που το 2020, το 2019 ήταν στο 22,1% και τώρα ο αριθμός αυτός έχει πέσει σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ στο 10%.
0: Ακούτε τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Παρακαλώ κύριε Καραγκούνη, συνεχίστε.
1: Οπότε υπό μία έννοια βλέπουμε ότι έχει γίνει μια δραστική, θα έλεγα, μείωση της ανεργίας. Βεβαίως για να το πετύχουμε αυτό έχουμε εφαρμόσει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, πέρα δηλαδή από την ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε διπλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έτσι, σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Από εκεί και πέρα έχουμε συγκεκριμένα εργαλεία με τα οποία μπορούμε, δηλαδή για να έχει ο κόσμος μια αίσθηση, η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί κατά 47,1% και των νέων κατά 53,5%, έτσι. Και των ανδρών κατά 63,8%. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Βεβαίως αυτό το έχουμε πετύχει, διότι έχουμε εφαρμόσει πολύ συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης. Μόνο για την κατάρτιση έχει υπάρξει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης και επανακατάρτισης εργαζομένων, 730.000 ωφελούμενοι. Να πω στους φίλους που μας ακούν ότι το επάνω από 60% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΑ που μπαίνουν στη διαδικασία της κατάρτισης και επανακατάρτισης, πάνω από 60% λοιπόν μπαίνει στην πολύ διάφορα στην αγορά εργασίας, και περίπου 300.000 προγράμματα απασχόλησης, ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Επίσης και αυτά έχουν βοηθήσει εξαιρετικά ώστε να μπορούμε να μειώσουμε όσο τον περισσότερο την ανεργία. Και από εκεί και πέρα βεβαίως τα συγκεκριμένα προνόμια που δίνουμε κατά βάση στις γυναίκες με τα επιδόματα μητρότητας που τα έχουμε επεκτείνει και στο επίδομα πατρότητας και στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, να μπορούν δηλαδή να απολαμβάνουν τετραήμερες εργασίες ώστε να μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στην αγορά.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βόλατε.
0: Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας, και τον ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων, η ώρα είναι 1 λεπτό πριν τις 18:00 και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το Βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και την στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωση, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, σχολίασε το ΚΚΕ. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία, ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις σε άλλα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη να έχει πεθάνει και συγγενικά της πρόσωπα να απέκρυψαν το θάνατό της, πιθανόν προκειμένου να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της. Οι έρευνες και οι καταθέσεις συγγενών και γειτόνων συνεχίζονται. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στην Φραγκφούρτη, 5 μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου, με μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμάνθει από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με τον Μάκη Πολάτο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 9 λεπτά μετά τις 6 είστε συντονισμένοι στους 105,8. Καλό δρόμο σε όσους μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Αν έχετε το κινητό, κρύψτε το στο ντουλαπάκι, μην ασχολείστε με το κινητό. Αν δεν υπάρχει το Bluetooth που υπάρχει στα νεότερα αυτοκίνητα, νεότερες τεχνολογίες που κάποιοι από εσάς είσαστε τόσο τυχεροί και έχετε και δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο τυχεροί είστε που μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο. Άρα θα έχετε διπλή προσοχή. Γιατί όσοι έχουμε παλαιότερα αυτοκίνητα και δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε και να μιλάμε. Το αφήνουμε στο αθόρυβο ή φροντίζουμε ώστε να το έχει στα χέρια του ο συνοδηγός όταν υπάρχει κάποιος άλλος στο αυτοκίνητο. Και καλό είναι να υπάρχει, γιατί αν μετακινούμαστε όλοι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ένας άνθρωπος σε ένα αυτοκίνητο, μετά να μην διαμαρτυρόμαστε γιατί είναι τόσο μεγάλα τα ποτηλιαρίσματα και γιατί δεν έρχονται ποτέ τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γιατί κάνουμε τόσο χρόνο να πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Πάση περιπτώσει, όλα αλληλένδετα είναι και όλα τα θέματα είναι πολιτικά. Εκτός από τα θέματα που είναι βαθιά ανθρώπινα και είναι τόσο σοκαριστικά, όπως αυτό το αδιανόητο δυστύχημα που έγινε πριν από λίγα 24 ώρα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που έχασαν 3 άνθρωποι τη ζωή τους, 2 ο οδηγός και η συνεπιβάτηδα μιας μοτοσυκλέτας και ο οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας, οι οποίες συγκρούστηκαν περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ζητήσαμε από τον κύριο Νίκο Ρίγα, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, να μας εξηγήσει τι μπορεί να έχει συμβεί με αυτό το αδιανόητο, αυτό το αποτρόπαιο δυστύχημα. Κύριε Ρίγα.
1: Καλησπέρα κύριε Πολάτη, καλησπέρα και στους
0: ακροατές. Γεια σας κύριε Ρίγα, ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, είναι τραγικό περιστατικό, ένα τροχαίο δυστύχημα στις ημερώματα Τρίτης, ναι, που δυστυχώς έφερε ακαριό θάνατο σε 3 συνανθρώπους μας, 2 γυναίκες και έναν άντρα, οι οποίοι ήταν και οι τρεις ήταν κινούμενοι πάνω σε δίκυκλα, η μία συνοδηγός, συνεπιβάτης μάλλον της μοτοσυκλέτας. 2 μοτοσυκλέτες οι οποίες είχαν μια σκοτρή πλαγιωματοπική σύγκρουση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο κέντρο της πόλης. Την προανάκριση ανέλαβε απευθείας της Προεκτίας Αθηνών, ναι, οι έμπειροι συνάδελφοι του τότε. Αμέσως χρησιμοποιήθηκαν ό,τι μέσα υπήρχαν.
0: Ακούω παντού, υπήρχαν, όπου και αν σταματώ, δηλαδή παίρνοντας καφέ κύριε Ρίγα, άκουγα ανθρώπους να λένε, ο άνθρωπος που εξυπηρετούσε έναν πελάτη, να συζητούν πόσο έχουν στενοχωρηθεί με αυτό που συνέβη. Δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν, που κάποιος σταμάτησε να πάρει ένα καφέ, σε ένα πρατήριο βενζίνης πάλι το ακούω. Είναι ένα δυστύχημα το οποίο πραγματικά έχει σοκάρει πάρα πολλούς ανθρώπους. Τι έδειξαν
1: οι κάμερες? Κύριε Πολάτε, έχει σοκάρει όλους τους ανθρώπους και όλους μας, γιατί αναδεικνύει και αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μια δευτερόλεπτα άστοχη ενέργεια, μια παράληψη, ένα λάθος, μια υπερβολή είναι ικανή να κόψει το νήμα σε 3 ανθρώπινες ζωές. Ναι. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι στην συμβολή Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βραΐλα δυστυχώς εκτελήθηκε ένα τροχαίο δυστύχημα με 3 νεκρούς. Και μάλιστα ακαρία. Δηλαδή, και όπως σύμφωνα με την προανάκριση που είχε αναλάβει τότε Αθηνών, ναι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το δίκυκλο το οποίο ανέβαινε με τις 2 κοπέλες, το οποίο ανέβαινε την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, προφανώς το φανάρι προσπάθησε να κάνει μια κίνηση αναστροφής. Την ίδια στιγμή κατέβαινε ένα δίκυκλο ενός του 59χρονου σίγουρα με μεγάλη ταχύτητα, γιατί δεν δικαιολογείται να είναι τόσο μεγάλη η σφοδρή σύγκρουση, η οποία επέφερε ουσιαστικά και τον ακαρίο θάνατο. Όλα αυτά μαζί συνέβαλαν στο να δυστυχώς μια λάθος κίνηση, η μη τήρηση του κώδικου οδικής οδοφορίας, η μη συμμόρφωση με τα σήματα τα οποία υπάρχουν, έφερε δυστυχώς.
0: Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο γνωρίζετε με τα μέχρι τώρα στοιχεία και το οποίο έχετε δει από τις κάμερες, από τα κλειστά κυκλώματα παρατήρησης, είναι ότι η μοτοσυκλέτα με τα 2 κορίτσια επιχείρησε αναστροφή στην οδό Βράιλα.
1: Ναι, φαίνεται ότι βγαίνει αριστερά προς το αντίθετο ρεύμα, ελαφρώς έστω στο σημείο.
0: Και
1: στο
0: εκεί υπάρχει
1: τώρα,
0: απαγορευτικό.
1: Για να κάνει αναστροφή, για να κάνει αριστερά. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Και δεν εκεί είναι, υπάρχει απαγορευτικό και για αυτή την κίνηση.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν επιτρέπονται οι επιτόπιες κινήσεις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχε απαγορευτικό και μπορούσε και επιτρεπόταν, από τη στιγμή που δεν ελέγχεται το κατερχόμενο ρεύμα, ναι. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και από τον κατερχόμενο οδηγό περιθώρια αντίδρασης και βλέπουμε ότι το έχετε δει και εσείς στο βίντεο, δεν υπάρχει τίποτα, μην έχουν κυκλοφορήσει μέσα μαζί της ενημέρωσης, ναι. Και βλέπουμε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία και τα τρία και τα δύο οχήματα έπεσαν σε ένα παρακείμενο όχημα με μεγάλη σύγκρουση, καταλαβαίνετε η σφοδρότητα δείχνει και λάθος και ταχύτητα. Ο συνδυασμός και των δύο έφερε δυστυχώς τις απολύσεις. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η πολιτεία έχει θεσπίσει αυστηροποίηση των μέτρων. Η τροχέα πραγματοποιεί καθημερινά ελέγχους για την τήρηση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το βλέπουμε, είναι συνεχής η έλεγχη.
1: Ναι, οι έξυπνες κάμερες έχουν μπει στους δρόμους για να λειτουργούν αποτρεπτικά και παραδειγματικά. Και βέβαια η καθημερινή αναφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολλά της έμπειρος και μη χρόνια γνωριζόμαστε από αυτές τις συχνότητες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θυμάμαι ποτέ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολήθηκαν με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα όπως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Κάτι που σημαίνει ότι όλα αυτά μαζί προσπαθούμε να έχουμε μια κοινή συνισταμένη που είναι τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Ότι δεν
1: αλλά
0: είναι
1: δυστυχώς,
0: δρόμοι,
1: όμως, ούτε... δυστυχώς όμως κάποιοι συμπολίτες μας δεν συνετίζονται.
0: Για το συγκεκριμένο, αν μου επιτρέπετε, ναι κύριε Ρίγα, όλοι μας κάνουμε λάθη. Το ζήτημα είναι όσο μπορούμε, επειδή μπορώ να καταλάβω ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι μηχανή. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Ξέρετε,
1: βέβαια,
0: αν τα τρία θύματα.
1: Επιτρέψτε μου για να μην παρεξηγηθώ. Μιλάμε τώρα για δύο οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει τους ανθρώπους τους. Θρυνούμε τον πόνο τους.
0: Και συλληπούμαστε αυτές τις οικογένειες.
1: Βεβαίως,
0: ας
1: ελπίσουμε να είναι ο τελευταίος φόρος αίματος στην άσφαλτο. Πριν όμως μου ζητήσατε τα τυπικά χαρακτηριστικά
0: αυτού του κύριε Ρίγα, αν φορούσαν τα κράνη.
1: Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται αν φορούσαν, ποιοι φορούσαν. Αλλά ακόμα και αν φορούσαν, η σφοδρότητα ήταν τέτοια η οποία δυστυχώς δεν έφερε αποτέλεσμα.
0: Ξέρουμε επίσης εάν έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις στους τρεις ανθρώπους.
1: Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πολάτε, για να σας προλάβω, γίνονται πάντα όταν υπάρχει τροχαίο ατύχημα και δυστύχημα, γίνονται πάντα τοξικολογικές εξετάσεις. Ναι. Πριν όμως αυτές θέλουν κάποιο χρόνο για να βγουν, να το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, γιατί πηγαίνουν σε εργασία των νοσοκομείων, ναι. Δεν είναι θέμα της αστυνομίας. Και αυτό θα αναδείξει πάρα πολλά, βέβαια. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, τώρα μιλάμε για τρεις νεκρούς ανθρώπους. Τι να πει κανείς,
0: όχι,
1: τι να ζητήσει
0: ότι,
1: και τι να.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει πολλά λόγια. Τα στοιχεία τι δείχνουν, ακριβώς. Γιατί από εδώ και ένα χρόνο, εδώ και σχεδόν 12 μήνες, που πράγματι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές, όλες οι ακροάτριες, δύσκολα θα διαφωνήσουν ότι όλοι μας έχουμε αλλάξει την συμπεριφορά μας. Όλοι οδηγούμε κάπως πιο ήρεμα. Όλοι έχουμε σταματήσει, γιατί σε πάρα πολλούς, είμαι σίγουρος ότι σε πάρα πολλούς έμενε η ιδέα πολλές φορές στο φανάρι να περάσουν με βαθύ πορτοκαλί, γιατί δεν ήθελε κανείς να το πει ούτε να το να συμπληρωθεί με την ιδέα ότι περνούσε κόκκινο. Νομίζω ότι έχει σταματήσει αυτό. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, τι βλέπετε εσείς από τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, τι δείχνουν τα στοιχεία σας, πείτε μας, δώστε μας μια εικόνα.
1: Επειδή κύριε Πολάτε, οι αριθμοί δεν κάνουν ποτέ λάθη και τα μαθηματικά είναι η μεγαλύτερη επιστήμη που υπάρχει, να πούμε ξεκάθαρα ότι οι αριθμοί δείχνουν ραγδαία μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται σε όλα τα προηγούμενα τα οποία αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο θέμα της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, οι βεβαιώσεις παραβάσεων έχουν φέρει απτά αποτελέσματα και έχουμε όλο και λιγότερους οδηγούς οι οποίοι καταναλώνουν αλκοόλ ενώ οδηγούν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, έχουμε και επίσης μεγάλη μείωση των τροχαίων των νεκρών στην άσφαλτο.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι για μας ο αγώνας ένα κατοστάρι, ένας αγώνας μαραθώνιος, γιατί πρέπει να εξαλείψουμε ακόμα και τον τελευταίο συνάνθρωπό μας, ο οποίος θα χάσει τη ζωή του στην άσφαλτο.
0: Έχετε στοιχεία,
1: δεν είναι για μας επιτυχία.
0: Κύριε Ρίγα, ακούτε τον κύριο Νίκο Ρίγα, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Έχετε στοιχεία για το πόσες περισσότερες μπορεί να είναι οι κλήσεις το τελευταίο 12μήνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα?
1: Όχι, δεν έχω αυτή τη στιγμή τέτοιο αριθμητικό.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς γνωρίζω όμως ότι υπάρχουν αυξημένες, ξέρετε, όλα αυτά είναι ένα κλάσμα. Υπάρχουν αυξημένες παραβάσεων. Γιατί υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι, έχουν ελεγχθεί περισσότεροι οδηγοί και έχουν αυξηθεί οι παραβάσεις.
0: Θα έλεγα πόσοι έρωτες έχουν γεννηθεί στους προθαλάμους των τμήματων τροχέας, γιατί από ό,τι ακούω, όσοι ζητούν να πάρουν τα χαρτιά τους, το δίπλωμα, την άδεια κυκλοφορίας που τους έχει αφαιρεθεί αφού έχει περάσει ο χρόνος και αφού έχουν πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο, αντιμετωπίζουν ουρές δεκάδων συμπολιτών μας, να μην πω και εκατοντάδων. Οπότε λέω, αν είναι 10, 20, 30 άτομα, κάποιο έρωτα θα γεννηθεί εκεί.
1: Ναι, για να σα πω, επειδή και αυτές τις ουρές έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται.
0: Τι ακούγεται, κύριε Ρίγα, γιατί εγώ δεν το ξέρω τώρα αυτό.
1: Να σα απαντήσω, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται στις υπηρεσίες τροχέας έρχονται με σκοπό ουσιαστικά να κάνουν μια ένσταση, ζητώντας ενδεχομένως τις αντιρρήσεις τους γύρω από κάποιες παραβάσεις, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι υπάρχει μεγάλος όγκος. Γι' αυτό το λόγο και η πολιτεία με ρύμνησε να υπάρχει και η ένσταση μέσω email. Μπορεί να στείλουν κάποιος την ένστασή του και μέσω email, για να μην υπάρχει συνοστισμός στις δημόσιες υπηρεσίες. Βέβαια, σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να στιβαχτούμε για πολλές ώρες γυρώντας κάποιο πρόστιμο. Στην τροχέα ερχόμαστε για να κάνουμε την ένστασή μας. Άρα πρέπει να οπλιστούμε όλοι με υπομονή, γιατί υπάρχουν χιλιάδες οδηγοί οι οποίοι έχουν το ίδιο δικαίωμα με εμάς. Και βέβαια υπάρχει μια έλλειψη προσωπικού γύρω από το θέμα των ενστάσεων. Οι περισσότεροι είναι έξω στους ελέγχους και εκεί πρέπει να είναι.
0: Το διαπιστώνουμε ότι είστε έξω στους ελέγχους. Μην το βλέπετε. Ναι, φοβερό και το πολύ σωστό που κάνετε είναι αυτό που γίνεται Σαββατόβραδα ή Παρασκευές βράδυ ή Πέμπτη σε μεγάλες λεωφόρους που σταματούν όλοι άπαντες. Αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι απολύτως αποτελεσματικό.
1: Ναι. Κύριε Πολάτε, οι έλεγχοι των γύρω από αλκοοτέστ δεν είναι πλέον δειγματοληπτικοί όπως γινόταν στο παρελθόν, είναι σαρωτικοί. Σταματάμε όλα τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στον δρόμο για αρκετές ώρες, οπότε δεν μπορεί κανείς να γλιτώσει και να ξεφύγει. Γιατί ουσιαστικά και μπορείτε να μην κοροϊδευόμαστε. Το να γλιτώσω έναν έλεγχο ενώ είμαι πιωμένος, ουσιαστικά είναι σαν να πριονίζω το κλαρί το οποίο κάθομαι πάνω. Δεν είναι ξυπνάδα.
0: Αλλά να μας πιστεύουν όμως και οι αστυνομικοί, κι ας είναι τρεις ή τέσσερις ότι δεν έχουμε πιει. Εμένα μου έκαναν μια φορά, δύο φορές έλεγχο γιατί βρήκαν 0-0 και δεν είχα πιει. Και λέω, παιδιά, αλήθεια δεν έχω πιει. Και μου λέει, τρεις η ώρα, τέσσερις, τι κάνεις και δεν έχεις πιει.
1: Τώρα πια μακάρι να υπάρχει πάντα ένας οδηγός σε μια παρέα που δεν πίνει. Τώρα υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα οποία είναι. Όλη τη νύχτα, όλο το βράδυ.
0: Κύριε Ρίγα, για να κλείσουμε, ρωτάει ο Αλέξανδρος, ποιος αποφασίζει για τις ανύπαρκτες γραμμές στο οδόστρωμα? Εσείς ως τροχέα τι κάνετε? Είναι θέμα των περιφερειών, των δήμων?
1: Η οδοποιία και η σήμανση είναι θέμα των δήμων και της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Τώρα η τροχέα κατά διαστήματα όπου παρατηρείται ή όπου ενημερώνεται από πολίτες ότι υπάρχει ελλειπή σήμανση ή σήμανση η οποία δεν είναι ορατή, κάνει τις αρμόδιες αναφορές της προς τους δήμους και τις περιφέρειες, οι οποίοι είναι και αρμόδιοι να μεριμνήσουν, να ξανατονίσουν τη σηματοδότηση, να αλλάξουν τη σηματοδότηση, να φτιάξουν. Γιατί πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει όλοι μας φανάρια τα οποία δεν φαίνονται, πινακίδες οι οποίες είναι σβησμένες ή έχουν κολληθεί πολύ πάνω αυτοκόλλητα. Η τροχεία κάνει τις αναφορές της, κάνει τις πραγματογνωμοσύνες και από εκεί πέρα οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες, οι οποίοι έχουν και τη γνώση και τα χρήματα για να κάνουν τις αλλαγές που τις απαιτούμενες αλλαγές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα, για αυτή την επικοινωνία. Ο
1: κύριος
0: Νίκος Ρίγας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, για το δυστύχημα με τους τρεις νεκρούς στα ξημερώματα της Τρίτης στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: οι Scorpions και το When the Smoke is Going Down. Και συγγνώμη που σας το χάλασα. Συγκρατήστε λίγο τα γαλλικά σας. Είμαι σίγουρος τώρα ότι ακούω πολλούς διθυραμβικούς χαρακτηρισμούς που έκοψα το τραγούδι. Παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη είναι καθηγήτρια στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο ΠΑΠΗ. Και όσοι δεν ξέρετε τι είναι το ΠΑΠΗ, μάλλον δεν ξέρετε για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το ΠΑΠΗ με ΕΙΟΤΑ είναι το ΠΑΠΗ, θα μας μιλήσει για τα κρατικά ομόλογα και για ποιο λόγο οι αποδόσεις τους έχουν πάρει την ανιούσα. Κύριε Κοταρίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για το
1: ΠΑΠΗ νομίζω είναι γνωστό. Είναι γνωστό το ΠΑΠΗ.
0: Λοιπόν, τι λέει το ΠΑΠΗ και εσείς ως καθηγήτρια του ΠΑΠΗ, τι λέτε? Γιατί ανεβαίνουν τόσο πολύ το βρετανικό των 30 ετών το ομόλογο? Βλέπω ότι πηγαίνει περίπου στο 6%. Το ιαπωνικό επίσης είναι σε υψηλό 30 ετία, στο δεκαετές και αυτό σε πολύ υψηλά. Τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, οι αποδόσεις των ομολόγων πάντα σχετίζονται με το κίνδυνο που υπάρχει και το πώς βλέπουν οι επενδυτές τις εξελίξεις που διαμορφώνονται. Mm. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα περιβάλλον που οι εξελίξεις δεν είναι δίωνες. Έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά και έχει αυξηθεί η ανησυχία, για να το πούμε με απλά λόγια, των επενδυτών ως προς το τι μέλη γενέστε. Τι θέλω να πω, έχουμε έναν πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που, να μην το ξεχνάμε, μένεται ακόμα. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν φαίνεται να τελειώνει, έχουμε πολλά έξι αφήξεις και το βασικό πρόβλημα είναι τι θα γίνει με το θέμα της ενέργειας. Γιατί εκεί, ακόμα και αν πούμε ότι τελειώνει ο πόλεμος την άλλη μέρα το πρωί, το Κατάρ, ας πούμε, με το φυσικό αέριο έχουν καταστραφεί οι υποδομές, οπότε έχουμε σοβαρά θέματα, επί παραδείγματι, σας αναφέρω το Κατάρ ανάμεσα σε άλλα.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο, λοιπόν, θέματα ενεργειακά πολύ σοβαρά, ο πληθωρισμός είναι σε υψηλότερα επίπεδα, η Μεγάλη Βρετανία έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σοβαρά προβλήματα, το παγκόσμιο χρέος και το χρέος της κάθε χώρας δεν είναι
0: η κακή δημοσιονομική κατάσταση.
1: Υπάρχει δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση υπό το κλίμα αυτό που έχει διαμορφωθεί, διότι μέσα στο κλίμα αυτό τα κράτη έχουν αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια κλιματική κρίση που έχουμε πολλές καταστροφές και πρέπει το κράτος να έρχεται να συνδράμει ως προς αυτά. Ναι. Άρα αυτή η διόγκωση του χρέους και οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες με τη δύσκολη κατάσταση και την αβέβαιη που υπάρχει εκεί έξω, που δεν είναι σαφές καθόλου το τι μέλη γενέστε και δεν μπορεί κανένας να προβλέψει το τι μέλη γενέστε, δημιουργεί ένα αυξημένο ρίσκο που οι επενδυτές έρχονται και λένε, ξέρετε κάτι, εγώ για να σας δώσω τα λεφτά μου θέλω υψηλότερο επιτόκιο, γιατί βλέπω ότι μπορεί και να τα χάσω στο τέλος της ημέρας.
0: Μπορεί και τα πράγματα να γίνουν ανεξέλεγκτα.
1: Ή μπορεί να χάσω μέρος των κεφαλαίων μου, οπότε για να διασφαλιστώ για το υπόλοιπο που δεν θα το χάσω, θέλω μια αυξημένη απόδοση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι τα επιτόκια των ομολόγων αυξάνονται, είναι καθαρά θέμα γεωπολιτικού ρίσκου, γενικότερης κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί δύσκολης, και βέβαια μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και η πρόβλεψη, να το πω έτσι, γιατί το συζητιέται έντονα για περαιτέρω άνοδο των επιτοκίων από πλευράς, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με δεδομένο ότι συνεχίζονται τα ενεργειακά θέματα, συνεχίζονται οι πιέσεις στις τιμές. Και όλο αυτό πιέζει, οδηγεί προς τα πάνω τις τιμές των ομολόγων. Το οποίο αυτό στη συνέχεια, η Ελλάδα, να πούμε όμως και το καλό
0: αυτό
1: νέο.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και η Ελλάδα, κυρία Κοταρίδη.
1: Το λιγότερο κακό, ας πούμε, μέσα σε όλο αυτό, γιατί ανεβαίνουν και οι αποδόσεις των ομολόγων της Ελλάδας, ανεβαίνουν, είναι καλύτερα όμως σε σχέση με άλλες χώρες. Και αυτό γιατί εμείς έχουμε διασφαλιστεί προς ένα κομμάτι του χρέους μας λόγω των εταίρων που έχει κλείσει σε σταθερό επιτόκιο αφενός. Έχουν πάει καλά τα δημοσιονομικά υπό την έννοια της διαχείρισης του προϋπολογισμού και των πλεονασμάτων. Έχουμε πάρει καλές αξιολογήσεις από τους οίκους αξιολόγησης και αναβαθμίσεις, οπότε έχουν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα κράτη έχει μια μεγαλύτερη, έτσι, εμπιστοσύνη στα μάτια των επενδυτών, αποπνέει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα μάτια των επενδυτών, και αυτό μας διαμορφώνει ένα επιτόκιο λίγο χαμηλότερο, ξέρω εγώ, από την Ιταλία, από την Ισπανία κτλ. Οπότε είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί ξέρετε, τα επιτόκια άπαξ και αυξηθούν από τη, στο κομμάτι των ομολόγων, μετά συμπαρασύρει και ολόκληρη την οικονομία. Δεν είναι ότι δυσκολεύονται τα κράτη να δανειστούν.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα κράτη, μετά δυσκολεύονται και οι επιχειρήσεις να δανειστούν. Ναι. Έχουν υψηλότερα επιτόκια που πρέπει να δώσουν. Κάποια επενδυτικά σχέδια που τις θέλουμε τις επενδύσεις να γίνουν, όμως μπορεί να κρυφθούν ασύμφορες με το υψηλότερο επιτόκιο και να μην γίνουν, και αυτό είναι υφεσιακό για μια οικονομία. Άρα δημιουργείται ένα σπιράλ επιπτώσεων, με το πιο προφανές, ας πούμε, για τον απλό καταναλωτή που αφορά στους δανειολήπτες και στα δάνεια. Τα δάνεια προφανώς θα ακριβήνουν. Θα αυξηθούν τα επιτόκια, τα στεγαστικά, τα φοιτητικά δάνεια, οτιδήποτε έχει να κάνει με δανεισμό. Άρα αυτό είναι το άμεσο, ας πούμε, που καταλαβαίνει ο πολίτης, τουλάχιστον όσοι εμπλέκονται με δανεισμό. Και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοταρίδη.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πανικοβαλόμαστε, γιατί αλλάζουν τα πράγματα πολύ γρήγορα από στιγμή σε στιγμή.
0: Να είστε καλά. Κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τίτλου ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Απορρίπτονται οι τουρκικοί ισχυρισμοί ως αυθαίρετοι και χωρίς νομική βάση. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πακέτο κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και το στεγαστικό. Με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και την στέγαση, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 74 πυροσβέστες και περιοδικά 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: 26 λεπτά πριν τις 7, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Η Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο, και να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ο κύριος Δημόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής για το Διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, θα έλεγα επίσης και ως εθνικός συντονιστής για το πρόγραμμα PISA, κύριε Δημόπουλε, και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, θα μας πει τι ακριβώς σχεδιάζεται να αλλάξει με το Εθνικό Απολυτήριο.
1: Ναι, η δουλειά της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο είναι μια συλλογική δουλειά. Ξέρετε ότι συμμετέχουν 106 μέλη, είναι όλοι, είναι μια επιτροπή η οποία παρτίζεται από συναδέλφους στα πανεπιστήμια αλλά και πολλούς μάχημους εκπαιδευτικούς που βιώνουν την καθημερινότητα της σχολικής εκπαίδευσης. Επομένως επιχειρείται ένα μείγμα.
0: Μια χαρτογράφηση σε πρώτη φάση, θα έλεγα.
1: Ακριβώς.
0: Του πώς είναι το Λύκειο σήμερα, κύριε καθηγητά.
1: Από εκεί, ναι. Από εκεί ξεκινάμε. Όλοι νομίζω ξέρουμε, όσοι έχουμε παιδιά στο Λύκειο ή στον κοινωνικό μας περίγυρο παιδιά στο Λύκειο, ότι εδώ και χρόνια το Λύκειο έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Είναι μια βαθμίδα στην οποία βασικά τα παιδιά πηγαίνουν ώστε τελικά στην τρίτη λυκείου να δώσουν εξετάσεις, επικεντρώνονται στα 4 μαθήματα που τους ενδιαφέρουν για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και σε πολύ μεγάλο βαθμό απαξιώνουν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονται.
0: Να μου επιτρέψετε να πω πάντως ότι δεν είναι τα 17χρονα, τα 16χρονα και τα 18χρονα παιδιά μας που το απαξιώνουν. Εμείς έχουμε αφήσει να απαξιωθεί.
1: Εμείς.
0: Δηλαδή εμείς οι μεγαλύτεροι, και δεν εννοώ εσείς οι καθηγητές ή των πανεπιστημίων ή οι καθηγητές των λυκείων, εννοώ και εμείς οι γονείς που δεν έχουμε καμία σχέση με την εκπαίδευση και δεν είμαστε ούτε οι άνθρωποι που έχουμε την τεράστια υπομονή που έχετε όλοι εσείς ως εκπαιδευτικοί, ως δάσκαλοι. Πρώτα απ' όλα, γιατί το έργο που κάνετε, το να χτίζετε τις επόμενες γενιές και να περνάτε την γνώση στους νεότερους ανθρώπους, μόνο για την υπομονή σας, για το κουράγιο σας και για την μεταδοτικότητα με την οποία το κάνετε, νομίζω ότι είστε άξιοι θαυμασμού. Αλλά νομίζω ότι το επιτρέψαμε ως κοινωνία να εκφυλιστεί έτσι το Λύκειο.
1: Ναι, το σύστημα που φτιάξαμε οδήγησε νομοτελειακά σε αυτή την εξέλιξη. Διότι ξέρετε, τα παιδιά και οι οικογένειες είναι ορθολογικά όντα. Δηλαδή λειτουργούν με βάση τη μεγιστοποίηση του ωφέλους για τα ίδια. Και από τη στιγμή που το σύστημα στο τέλος της ημέρας αυτό που επιβραβεύει είναι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, όλη η προσπάθεια επικεντρώθηκε εκεί. Αυτό όμως είχε μια άλλη πολύ άσχημη επίπτωση που είναι ουσιαστικά όλη η μορφωτική δουλειά που πρέπει να γίνεται στο Λύκειο να συρρυκνώνεται. Και αυτό να φέρει και μια δύσκολη καθημερινότητα.
0: Επειδή είστε εθνικός συντονιστής για το πρόγραμμα PISA ή PISA, μπορεί να μην το προφέρω σωστά, διορθώστε.
1: PISA είναι η σωστή έκφραση.
0: PISA, άρα, ωραία. Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, γιατί θυμάμαι από παλαιότερα δημοσιεύματα που μιλούσαμε για το Βατερλό των Ελλήνων μαθητών σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Τι δείχνουν αυτοί οι διαγωνισμοί από την δική σας πλευρά και υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για να φέρετε εσείς οι 106 σοφοί την πρότασή σας ως πρόταση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο.
1: Ναι, καταρχάς να σας πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας του PISA του 2025 που θα είναι τα πιο πρόσφατα για τη χώρα, ότι τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια να αναβαθμιστεί το πρόγραμμα και να επιδράσει ουσιαστικά στη γενική βιολογική του συστήματος, του ελληνικού. Επομένως την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις νέες ανακοινώσεις. Ευελπιστούμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και σε ποιο βαθμό θα καταγραφεί κάποια πρόοδο για το σύστημά μας.
0: Δεν τα ξέρετε ούτε εσείς ως εθνικός συντονιστής.
1: Εγώ τα ξέρω, αλλά δεν μπορώ να τα
0: θέλετε να σα ξελαφρώσουμε, να μα πείτε κάτι με ένα τίτλο.
1: Δεν είναι θέμα ξελαφρώματος. Είναι θέμα ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΣΑ υπάρχει εμπάργκο, γιατί γίνεται παγκόσμια ενημέρωση σε κοινή ώρα. Θα υπάρξει ωστόσο μια πρωτοβουλία ενημερωτική από πλευράς Υπουργείου, έγκαιρη, ώστε τα μέσα να λάβουν έτσι την απαραίτητη πληροφόρηση. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Πολιτήριο που ναι. με ρωτήσατε, το χρονοδιάγραμμά του, υπουργός χθες, στη χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δίο Αθηνών, ανακοίνωσε ότι έχει τελειώσει η πρώτη φάση, στην οποία έχουν καταγραφεί διάφορα αλλακτικά σενάρια για τα διάφορα μεγάλα προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτά θα τεθούν σε διαβούλευση με τα κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς, την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές, τους γονείς κτλ. Μέσα από δομημένες διαδικασίες διαλόγου. Παραδείγματος χάρη για τους γονείς και τους μαθητές θα υπάρξει, νομίζω, μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Εν συνεχεία, όλο αυτό το υλικό θα έρθει η ομάδα του Εθνικού Διαλόγου και θα το συνοψίσει. Και σε συνδυασμό με τις αρχικές της επεξεργασίας θα καταλήξει στο τελικό της πόρισμα. Χρονικά αυτό τοποθετείται περίπου γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Εν συνεχεία, το Υπουργείο, η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο Υπουργός, έχει την πρόθεση να νομοθετήσει, φαντάζομαι, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συνένεση με τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί ένα τέτοιο σοβαρό, μια τέτοια σοβαρή μεταρρύθμιση, οπωσδήποτε η βιωσιμότητα
0: πρέπει να,
1: σε πολύ
0: πρέπει
1: μεγάλο
0: να υπάρχει χρόνο, διακομματική ότι... συνένεση και εθνική
1: ακριβώς.
0: συνένεση θα έλεγα εγώ.
1: Θα έλεγα πως ναι. Θα έλεγα πως ναι. Οπωσδήποτε η βιωσιμότητα
0: πρέπει να,
1: σε πολύ
0: πρέπει
1: μεγάλο
0: να υπάρχει
1: χρόνο,
0: διακομματική ότι... συνένεση και εθνική
1: ακριβώς.
0: συνένεση θα έλεγα εγώ.
1: Θα έλεγα πως ναι.

0: πριν ότι είναι απαραίτητη. Υπάρχει μια ασάφεια, σχετική ασάφεια στο χρονοδιάγραμμα. Το σίγουρο είναι.
1: Δεν έχετε καταλήξει ακόμη, δεν έχει οριστικοποιηθεί.
0: Ότι μιλάμε για παιδιά που σήμερα φοιτούν στο γυμνάσιο.
1: Μάλιστα. Για παιδιά που σήμερα φοιτούν στο γυμνάσιο, δηλαδή από τις 11 του Σεπτεμβρίου που θα πάνε maximum τρίτη γυμνασίου, σωστά.
0: Και θα έλεγα και σε μικρότερη ταξίδιωση από τη Β ή την πρώτη γυμνασίου.
1: Άρα αυτό το σύστημα θα κρατήσει 3-4 χρόνια ακόμη. Αυτό των πανελλαδικών που λέμε όλοι ότι έχει εκφυλιστεί, ότι έχει φτάσει στο όριο.
0: Μα αντικειμενικά μέχρι να φτάσουμε στο εθνικό
1: πλαίσιο. Δηλαδή είναι άλλες 3-4 σχολικές τάξεις. Δεν είναι λίγα τα λεφτά.
0: Εγώ καταλαβαίνω, αλλά οι χρόνοι στην εκπαίδευση δεν λειτουργούν με του ίδιου χρόνου που λειτουργούν σε άλλα παιδιά. Γιατί σκεφτείτε ακόμα ένα παιδί που θα μπει στην πρώτη ηλικίου. Ουσιαστικά θέλει από μόνο του 3 χρόνια για να ολοκληρώσει το εθνικό απολυτήριο, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: δεν είμαστε
0: ακόμα,
1: έτοιμοι.
0: Και την επόμενη χρονιά, ναι, να το εφαρμόζαμε, θέλαμε τουλάχιστον 3 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, ναι, η πρώτη φορά του εθνικού απολυτήριου.
1: Μπορείτε να μας δώσετε λίγο το περίγραμμα, γιατί γράφει τώρα ένας ο φίλος ακροατής, ο Ανάργυρος. Αυτό που θα αλλάξει με το εθνικό απολυτήριο είναι ότι αντί να κάνουν τα παιδιά ένα χρόνο φροντιστήριο σε 4 μαθήματα, θα κάνουν 3 χρόνια φροντιστήριο σε 10 μαθήματα. Αυτό το κίνδυνο πώς σκέπτεστε να τον αντιμετωπίσετε, γιατί αποκλείεται να μην το έχετε σκεφτεί εσείς?
0: Κοιτάξτε, τα παιδιά σήμερα, ο ακροατής μας, ότι και σήμερα δίνουν εξετάσεις στο σχολείο για να περάσουν από τη μία τάξη στην επόμενη.
1: Όχι σε όλα τα μαθήματα.
0: Όχι σε όλα τα μαθήματα, σε κάποια μαθήματα. Mm. Δεν υπάρχει πρόθεση να αυξηθεί ο αριθμός των μαθημάτων. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες σκέψεις μήπως μειωθεί κιόλας. Επομένως, δεν υπάρχει η πρόθεση να αυξηθεί ο αριθμός των εξετάσεων που σήμερα τα παιδιά έχουν για να προάγονται από τη μία τάξη στην άλλη. Αυτό που υπάρχει πρόθεση.
1: Σημαντικό, αυτό θα το έλεγα ήδη δημοσιογραφικά. Πρόθεση.
0: Νομίζω έχει ανακοινωθεί και από την υπό. Αλλά ναι, δεν υπάρχει πρόθεση να αυξηθούν τα μαθήματα.
1: Ωραία.
0: Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μάλιστα και κάποια σκέψη μήπως μειωθούν. Αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξει επιδείνωση από το σημερινό εξεταστικό φόρτο. Αυτό που θα αλλάξει όμως είναι ότι η πρόθεση να λαμβάνεται υπόψη τελικά για να πάρει κανείς το εθνικό απολυτήριο η συνολική προσπάθεια του μαθητή και στις τρεις τάξεις, κάτι το οποίο αποφορτίζει, αν θέλετε.
1: Να το δούμε, μένει να φανεί.
0: Ναι, μένει να φανεί, βέβαιος.
1: Μένει
0: να φανεί και η πρόβλεψη και του ακροάτη, βέβαια. Όταν οδηγεί σε αύξηση.
1: Μένει να φανεί, νομίζω ότι σας εμπιστευόμαστε. Απλώς τώρα εσείς ακούτε τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι μέλος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο και είναι ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος PISA. Είδατε, ακόμη και εγώ έμαθα να το προφέρω που έλεγα PISA στην αρχή. Λες και είναι η PISA με δύο σίγμα και με γιώτα κτλ. Γιατί είχα μια συζήτηση με τους ακροατές πριν για το κομβόι και τη φάλαγγα που είπε ότι η ελληνική λέξη είναι η φάλαγγα, το κομβόι είναι μια βρετανική λέξη. Μάλλον δεν τους έχω πείσει όλους, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται γιατί έχω καλούς συνομιλητές.
0: Το PISA, αν με βλέπετε, είναι αρτικόλεξο του Program for International Student Assessment. Οπότε, εντάξει, δεν έχει καμία ιδιαίτερη
1: νόημα. Για να το ξέρουμε, γιατί μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι η ιταλική λέξη η πίζα και ο πύργος της πίζας.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: δεν πάμε
0: δεν
1: καλά και γέρνει το μαθησιακό επίπεδο των Ελλήνων και των Ελληνίδων μαθητριών. Μπορείτε να μας πείτε τι άλλο έχετε, γιατί αποκλείεται να μην έχετε δει τις καλύτερες πρακτικές στο εξωτερικό. Τι άλλο έχετε μελετήσει?
0: Έχουμε μελετήσει εξαντλητικά όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα και πάρα πολλά διεθνή επίσης,
1: ναι,
0: αλλά στεκόμαστε στα ευρωπαϊκά γιατί είμαστε συγγενέστεροι, ναι, ως προς την αντίληψη, το χώρο και τις πολιτικές.
1: Ποιας χώρας?
0: Έχουμε δει όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων, όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων, όλες τις χώρες. Βέβαια, κάθε μία χώρα έχει τη δικιά της εκπαιδευτική παράδοση, τη δικιά της ιστορία.
1: Ποιο ταιριάζει πιο πολύ στα δικά μας? Ξέρετε γιατί το λέω? Πριν από λίγα χρόνια ο πρεσβευτής της Φιλανδίας στην Ελλάδα, με τον οποίο είχα συνομιλήσει, μου είχε πει, παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα της Φιλανδίας και τα θεαματικά αποτελέσματα που έχει την τελευταία 20 ετία, να πω, maximum, νομίζω εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι έχουν αλλάξει από το δημοτικό πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν κάνουν στο δημοτικό μαθήματα μόνο μέσα στην τάξη. Όταν μιλούν για φυσική ιστορία, πηγαίνουν στο δάσος. Όταν μιλούν για την ανακύκλωση, πηγαίνουν σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης για να δουν τα παιδιά. Προσπαθούν δηλαδή και βιωματικά να κάνουν τα μαθήματα. Δεν έχουν το στεγνό που έχουμε εμείς, μόνο στην τάξη, μόνο στο θρανείο, 9 to 5, όπως θα έλεγε Ντόλι Πάρτον. Γι' αυτό ρωτάω, ποιο πρότυπο θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά από μας?

0: και βλέπετε ότι το φιλανδικό μοντέλο, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα κύριε καθηγητά, έχει θεαματικά αποτελέσματα.
1: Ναι, βέβαια για να φτάσουμε σε αυτά τα θεαματικά αποτελέσματα, αν δούμε την ιστορία του φιλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος, πήρε 10 για 15 χρόνια γιατί ξεκίνησαν τις αλλαγές από τις χαμηλές βαθμίδες και σταδιακά προχώρησαν σε επόμενες.
0: Εμείς πάμε απευθείας στο λύκειο όμως,
1: Όχι, γιατί ταυτόχρονα, αυτή είναι μια παρέμβαση που έχει πάρει έτσι, κάποια έμφαση στο δημόσιο πεδίο, αλλά ταυτόχρονα θα εισαχθεί το νέο σχολικό έτος στο πολλαπλό βιβλίο, που είναι μια σημαντική καινοτομία για το σύστημά μας. Ήμασταν, ξέρετε, από τις τελευταίες χώρες, ίσως η τελευταία που είχε το θεσμό του ενός και μοναδικού σχολικού βιβλίου ένα μάθημα. Ναι. Έχουμε 166 νέα προγράμματα που επίσης επίκυνται η επόμενη σχολική χρονιά να μπουν στο σχολείο, πλήρως αναθεωρημένα και ως προς τη λογική τους. Και όσον αφορά το βιωματικό τρόπο μάθησης, εντάξει, ναι μεν δεν είμαστε στο επίπεδο που είναι η Φιλανδία, αλλά έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια με βιωματικές δράσεις, με δράσεις διάφορες και στο ελληνικό σχολείο. Παραδείγματος χάρη, πέρυσι μπήκε ένα μεγάλο πρόγραμμα που λέγεται Δράσεις Ενεργού Πολίτη, όπου προσπαθεί μέσα από συγκεκριμένες μορφής project να ενεργοποιηθούν τα παιδιά σε σύγχρονες αξίες για τον πολίτη, αλλά και άλλες δράσεις. Το σχολικό σχολείο είχε μεταβάλει τη λογική του σημαντικά και θα ενταθεί νομίζω αυτή η μετάβαση και με την εισαγωγή των νέων προγραμμάτων σπουδών που είναι αρκετά φρέσκα στη λογική τους.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τελικώς οι προτάσεις σας. Μας λέτε ότι προφανώς έχετε εντατική δουλειά μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Εσείς που με έναν τρόπο σχεδιάζετε όχι μόνο το πώς θα γίνεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά το σχολείο του αύριο. Ποια θεωρείτε ότι είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει πλήρως να διαγράψουμε, να αφήσουμε πίσω μας και ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να υιοθετήσουμε.
1: Κοιτάξτε,
0: ή να μετακενώσουμε δημιουργικά που θα έλεγε ένας παλαιότερος σοφός Έλληνας.
1: Ναι. Αυτή η συζήτηση καταρχήν να σας πω ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλες τις χώρες. Είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βάζει από μόνη της ως εξέλιξη μια πολύ μεγάλη πρόκληση σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών. Είναι κάτι που δεν το είχαμε πριν 3 ή 4 χρόνια. Και είναι κάτι στο οποίο βρισκόμαστε μπροστά. Εγώ θα έλεγα, αν θέλετε να σας το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, ότι πρέπει στο ελληνικό σχολείο, όπως και στο σχολείο γενικά, πια τις νέες γενιές να τις εκπαιδεύσουμε όχι να απαντάνε ερωτήματα, αλλά να μάθουν να κάνουν ερωτήματα. Αυτό νομίζω είναι μια πολύ θεμελιώδης μεταβολή στη λογική του συστήματος. Φυσικά θα πάρει αρκετά χρόνια μέχρι να εμπεδωθεί, αλλά νομίζω εκεί πρέπει να είναι η στρατηγική μας κατεύθυνση, στο να μάθουμε τα παιδιά μας περισσότερο από το να αναπαράγουν τη γνώση, να μπορούν να την κρίνουν με κριτικό δημιουργικό τρόπο, να μπορούν να αμφισβητούν, να μπορούν να φιλτράρουν τις πληροφορίες που σήμερα ξέρετε ότι λαμβάνουν από παντού και ίσως δεν είναι πάντοτε της εγκυρότητας που πρέπει ή της ακρίβειας που πρέπει. Επομένως, περισσότερο νομίζω ότι πρέπει να επανεφεύρουμε λίγο κάποιες αξίες και κάποιες ιδιότητες που αφορούν την ανθρώπινη υπόσταση και φύση, να επανεφέρουμε την ανθρωπινότητά μας, ας το πω έτσι, γιατί τα πιο μηχανικά πράγματα, τα πιο αλγοριθμικά πράγματα θα μας τα κάνει πια η μηχανή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά για τον χρόνο σας και για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέλος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο και εθνικός συντονιστής του προγράμματος PISA.

0: όσο εσείς εξασκείτε τη γαλλική σας και προσπαθείτε να γίνετε μέλη της οργάνωσης φραγκοφωνίας από το φράγκο, γιατί το φραγκοφωνή, δηλαδή θέλω να πω γιατί κόβουμε το ρόδο της ρήμου για τον Sting, γιατί πρέπει να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στην Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, διότι έχουμε μια σειρά από ερωτήματα που θέλουμε να τις θέσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Γιακοπούλου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Πριν μου θέσετε τα ερωτήματα, να πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με τον καθηγητή να γίνουμε όλοι περισσότερο άνθρωποι και να αφήσουμε τους αλγορίθμους στους υπολογιστές, και δένει και με το θέμα μας, ότι στηριζόμαστε στους υπολογιστές και στην τεχνητή νοημοσύνη να δουν πώς θα μπορέσουμε να μας βοηθήσουν και στο θέμα του Ελνίνιο και της κλιματικής κρίσης. Ναι. Έχουμε μεγάλες εκεί εξελίξεις.
0: Να γίνουμε περισσότερο άνθρωποι και να έχουμε και την εκπαίδευσή μας, αν μπορούμε να την κάνουμε περισσότερο ανθρωποκεντρική. Αλλά στο τέλος της μέρας, όταν οι γονείς έρχονται διαλυμένοι έπειτα από εργασία 10, 12, 14 ώρες με τις δύο δουλειές και τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν μαζί τους οι γονείς και να κάνουν κάτι δημιουργικό, πολλές φορές νομίζω ότι πολλοί γονείς, τους οποίους όλοι μπορεί να κατηγορούμε, μπορεί να αφήνουν τα παιδιά λίγο περισσότερο στο τάμπλετ, στο κινητό που δεν θα έπρεπε να τα αφήνουμε, ή στην τηλεόραση, ακριβώς γιατί μπορεί να είναι πολύ κουρασμένοι για να κάνουν κάτι δημιουργικό.
1: Έχετε δίκιο, μπαίνουμε και εμείς στον πειρασμό αυτόν καθημερινά όσοι έχουμε πραγματικά παιδάκια, αλλά απ' την άλλη κάνουμε και το παν για να είναι αυτά καλά.
0: Ναι, σωστό. Κυρία Γιακοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω για το Ελνίνιο, διότι κάποιοι μπορεί πριν από 2-3 μήνες να θεωρούσαν ότι είναι δημοσιογραφικές υπερβολές όλα τα αναφερόμενα για μια χρονιά που θα είναι ένα ιστορικό Ελνίνιο, αλλά θα ήθελα για κάποιον που δεν ξέρει τι είναι το Ελνίνιο και πώς ακριβώς η υπερθέρμανση της επιφάνειας της θάλασσας, αν έχουμε λίγο χρόνο, αν μπορείτε να μας πείτε περιληπτικά τι είναι αυτό το Ελνίνιο για κάποιον που δεν το ξέρει, και γιατί φέτος αυτό το οποίο προβλέπετε να γίνει μπορεί να είναι ιστορικών διαστάσεων.
1: Λοιπόν, δεν είναι καθόλου δημοσιογραφική υπερβολή, πραγματικά είμαι κάθετη σε αυτό, και έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία οι επιστήμονες πώς θα πάνε οι επόμενοι μήνες, η φετινή χρονιά, και πόσο επιδραστικό θα είναι το φετινό Ελνίνιο στις ζωές μας, στην φύση, στο κλίμα, σε παγκόσμια κλίμακα. Για να καταλάβουμε λοιπόν τις συνθήκες, το είπατε και εσείς, έχουμε μια υπερθέρμανση των νερών εκεί κοντά στις ακτές του Περού. Ουσιαστικά, σαν παρομοίωση, είναι σαν να γεμίζεις μια αποθήκη με τα πιο ισχυρά πυρομαχικά και να παίζεις από πάνω τους με μια φλόγα. Τόσο επικίνδυνη είναι αυτή η υπερθέρμανση του ωκεανού και μπορεί να φέρει εκρηκτικά καιρικά φαινόμενα. Το Ελνίνιο προφανώς είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Υπήρχε πάντα, με χρόνο εμφάνισης κάθε 2 με 7 χρόνια. Και ουσιαστικά είναι μια θέρμανση των νερών εκεί στις ακτές του Περού, που συμβαίνει κυρίως, θα έλεγα, κοντά στα Χριστούγεννα, γι' αυτό το έχουν ονομάσει έτσι και Ελνίνιο Θείο Βρέφος. Ναι. Όμως φέτος αυτή η θέρμανση δεν είναι απλή. Δεν είναι, ας πούμε, ένας βαθμός πάνω, 1,5 βαθμός πάνω. Προσεγγίζουμε τους 2,5 με 3 βαθμούς και κάποια μοντέλα δίνουν ότι θα φτάσουμε και τους 4 βαθμούς θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά επίπεδα για τους ωκεανούς εκεί. Αυτό μπορεί να φέρει και το Ελνίνιο της χιλιετίας σε ένταση, σε ένα φαινόμενο που φαίνεται ότι θα έχει και ιδιαίτερη διάρκεια, αφού μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2027 θα είναι σε πλήρη ισχύ. Τώρα, το Ελνίνιο αυτό...
0: Λίγο τρομακτική ακουστήκατε, να ξέρετε, σας λέω τώρα, παρότι διαβάζω κάθε μέρα ό,τι μπορώ να διαβάσω από τις πιο αξιόπιστες ιστοσελίδες για το Ελνίνιο, πραγματικά τώρα λίγο με τρομοκρατήσατε ότι μπορεί να είναι το Ελνίνιο της χιλιετίας.
1: Όταν έχουμε τέτοια στοιχεία στα χέρια μας, νομίζω ότι εμείς εκεί μας πρέπει να το επικοινωνούμε.
0: Ως τηλεθεατής και ως ακροατής του Earth News Radio και ως τηλεθεατής του Earth News, και βλέπω ότι είστε πάντα πολύ προσεκτικοί, δεν λέτε ποτέ καμία υπερβολή, δεν υπάρχει ποτέ κανένας βερμπαλισμός, και αν μου επιτρέπετε πέφτετε και μέσα πάντα, οπότε γι' αυτό
1: καλά
0: το λέω.
1: Δυστυχώς με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, και όχι μόνο με τα στοιχεία που έχουμε και με αυτά που έχουμε δει, ότι έχουν φέρει χρονιές με σούπερ Ελνίνιο στο παγκόσμιο κλίμα.
0: Ωραία. Θέλω να πω τι θα μπορούσε να γίνει. Το ρωτώ γιατί και ραδιοφωνικά θέλουμε 4 λεπτά για να φτάσουμε μέχρι το μαγκαζίνο του Earth News Radio και το Θάνο Σιαβάκα. Τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Θα δώσουμε καλή πάσα λοιπόν στο Θάνο, που το έχω και αδυναμία, και να πούμε το εξής. Τι έχει φέρει ήδη. Έχει φέρει λοιπόν ήδη αυτό το φαινόμενο μεγάλες ξηρασίες σε περιοχές όπως είναι ο Παναμάς, εκεί έχουν προβλήματα ακόμα και στη Διόρη για να περάσουν τα πλοία, δεν υπάρχουν νερά. Στο Περού έχουμε ήδη πλημμύρες βιβλικής χρειάς και κατολιστήσεις και έντονες πυρκαγιές στην Ινδονησία. Άρα λοιπόν τα πρώτα άμεσα αποτελέσματα προφανώς καταγράφονται στις περιοχές κοντά στο φαινόμενο.
0: Μπορώ να ρωτήσω
1: κοντά...
0: κάτι χαζό, κάτι ανόητο. Αυτή,
1: δεν
0: η τρομακτική,
1: ερωτήσεις, να
0: αυτή η τρομακτική αποκόλληση του Παγετώνα στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, που είναι ακριβώς επειδή φαίνεται ότι είχε καταγραφεί μια θέρμανση μεγαλύτερη του φυσιολογικού των υδάτων στις γειτονικές λίμνες, μπορεί να είναι με έναν τρόπο σχετική με το φαινόμενο αυτό, όχι.
1: Με το El Niño δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί πρέπει να υπάρξουν μελέτες, αλλά... σε ένα περιβάλλον ούτως ή άλλως κλιματικής κρίσης που διανύει περίοδο πυρετού, δηλαδή ούτως ή άλλως η ατμόσφαιρα και ο ωκεανή είναι πιο ζεστή από το κανονικό, προφανώς και αυτό έπαιξε ρόλο στο να γίνει η αποκόλληση. Προφανώς ένα πιο ζεστό περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον αποσταθεροποίησης και αυτό βιώνουμε, γι' αυτό με ακούτε και έτσι, διότι... ξέρετε, δεν χρειάζεται να έρθει η καταστροφή ακριβώς στη δική μας γειτονιά, ακριβώς έξω από το σπίτι μας, διότι θα έρθει και εδώ.
0: Μια καταστροφή στον πλανήτη επηρεάζει τους πάντες, ούτως ή άλλως.
1: Βέβαια, και αν τα πρώτα σημάδια του El Niño είναι κοντά στις περιοχές που έχουμε την εγένεση του φαινομένου, θα έλεγα ότι πια μέσω τηλεσυνδέσεων, δηλαδή μιας μορφής, ενός ντόμινο θα έλεγα, σιγά σιγά επηρεάζονται και περιοχές που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη γένεση του φαινομένου, όπως είναι η Ευρώπη, όπως είναι η Ελλάδα μας. Τι θα γίνει ακριβώς στην Ελλάδα δεν είμαστε σίγουροι, όμως κοιτούσα τα χρόνια που είχαμε έτσι έντονο El Niño, πέρασαν με ανομβρία στη χώρα μας, πέρασαν με ελάχιστα χιόνια, κάτι που δεν το θέλουμε καθόλου, και πέρασαν και με υψηλότερες θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ με τα εργαλεία που έχουμε και το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έχει δώσει έναν άλλον αέρα στην επιστήμη. Μπορούμε να δούμε πιο έγκαιρα ότι θα έρθει το El Niño, μπορούμε να δούμε πιο έγκαιρα που θα προκαλέσει προβλήματα. Πάντως δυσκολεύεται ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το συγκεκριμένο El Niño, διότι δείχνει αυτό που σας είπα να είναι πρωτόγνωρα ζεστό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Πρωτόγνωρα ζεστό. Θα το δούμε όμως και μαζί πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια του έτους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για τις πληροφορίες. Η κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μας ανέλησε νομίζω με έναν τρόπο που όχι πολύ καθησυχαστικό το τι θα φέρει το φετινό Super El Niño, που μπορεί να είναι και El Niño της χιλιετίας. Για να μαθαίνετε όμως τις ειδήσεις στη σωστή τους διάσταση, χωρίς υπερβολές, στον χρόνο που σας κάνει να τα ξέρετε όλα με εγκυρότητα και με την έγκριτη ματιά του Earth News Radio, έχει προετοιμαστεί και θα το φροντίσει ο Θάνος Σιαφάκας με τους συνεργάτες του. Από Βίβιαν Νικολοπούλου, Θάνο Τσιμέκα, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Κόντου, Μάκη Πολάτο, μείνετε στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
6: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ώρα της ΔΕΘ. Ποια μέτρα κλείδωσαν για το 2026. Η επιβράβευση για τους συνεπείς αφορολογούμενους. Οι παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και το στεγαστικό. Εγώ και το Πασόκ δεν έχουμε δεσμεύσεις, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Σε λίγο η ομιλία του Προέδρου του Πασόκ για την συμπλήρωση των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Σφόδρη επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing έβγαλε χαρτί και μολύβι. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, λέει και το Πασόκ. Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το οικονομικό πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαντάει η Ελλάς. Σάλλος και με τη συζήτηση περί καταγραφής των κοσμημάτων στις θηρίδες. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για θαλάσσια πάρκα και χωροταξικό. Η κυριαρχία έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα διεθνή κείμενα. Γυναίκα στον Μαραθώνα είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξη. Και τέλος ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, βλέπει ο Πούτιν. Ωστόσο, συνεχίζονται τα εκατέρωθαν πλήγματα με νεκρούς και τραυματίες. Πυκνώνουν οι εξελίξεις με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με μια νέα φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά με άμεσες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030 ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2-24 ώρα από τώρα. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, στο επίκεντρο των εξαγγελιών είναι η μείωση των φορολογικών βαρών και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ώστε να αντιμετωπιστεί και η μάστιγα της ακρίβειας. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι θα διατεθούν περίπου 1,7 δις, δηλαδή ανάλογο ποσό όπως και πέρσι, για τα μέτρα, για τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικών ομάδων. Την ενίσχυση αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό και γενικότερα τη στήριξη της παραγωγής και την πρόθεση επενδύσεων. Στο επίκεντρο θα βρεθούν συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός, διότι εδώ ουσιαστικά θα έχουμε ένα νέο σύστημα φορολόγησης, ένα νέο μοντέλο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, που θα είναι η φορολογική συνέπεια, με βάση δηλαδή τη φορολογική συνέπεια. Mm-hmm. Το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελεί ουσιαστικά, θα είναι την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με την ανεξάρτητη αρχή, με τα My Data, με τα
6: δεδομένα. Κώστα, η συνέπεια θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι άλλες κατηγορίες πολιτών?
7: Ναι, πώς θα αλλάξει το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθερών επαγγελματιών. Mm-hmm. Αυτοί οι συγκεκριμένοι φορολογούνται με το σύστημα των τεκμηρίων και επειδή διαμαρτύρονται και πολλοί μιλούν ότι είναι άδικο και απαράδεκτο, λένε και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε ένα νέο μοντέλο που θα δίνει ένα μπόνους. Και όποιος κερδίζει αυτό το μπόνους θα έχει και άλλη φορολογική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι δείκτες συμπεριφοράς, θα έλεγα, φορολογικής, οικονομικοί δείκτες θα είναι, και ένας ειδικός αλγόριθμος θα μετρούν το βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μία εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, θα πούμε επίσης για τους συνταξιούχους, Στάνο, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με το επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα, mm-hmm. αλλά θα ανέβει ακόμη παραπάνω. Και μάλιστα από τη φετινή χρονιά. Αυτό το ετήσιο επίδομα θα προσεγγίσει, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ή θα φτάσει στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή τα 446 ευρώ, εν είδη μιας 13ης σύνταξης. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μιλάμε για ολόκληρη 13η σύνταξη, αυτό έχει αποκλειστεί. Τώρα, έχει ήδη αποφασιστεί η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή στο μέτρο, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και θα είναι και η αύξηση από την πρώτη του έτους. Θα πάρουν την αύξηση περίπου στο 2,6 με 2,7%. Θα βγει με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό. Προστίθεται τα δύο, γίνεται η διαίρεση και το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση που θα πάρουν. Για τους μισθωτούς, πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό το 2027, την άνοιξη. Θα ανακοινωθεί τώρα και βεβαίως από την άνοιξη θα μπει αυτή η αύξηση. Θα τη λάβουν και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι συμβαδίζουν πλέον ο κατώτατος μισθός με τον εισαγωγικό μισθό στο δημόσιο και ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ και θα επηρεαστούν βέβαια και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. Να πούμε επίσης ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων για τους δημοσίους υπαλλήλους και να προσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Με επιφύλαξη το λέμε αυτό. Ναι. Ακόμα η κυβέρνηση σχεδιάζει κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, μείωση ασφαλιστικού κρατήσεων και από τις δύο πλευρές, και από τους εργοδότες και από την πλευρά των εργαζομένων, κατά από μισή μονάδα, αύξηση της κάρτας ή της από 6 ευρώ ημερησίως να πάει τουλάχιστον στα 8 ευρώ, θα δούμε μήπως πάει και στα 10 ευρώ, πάντως είναι ένα αίτημα κοινό των οργανώσεων της αγοράς γενικότερα, εργαζομένων εργοδοτών, που έχει τεθεί στις τελευταίες συναντήσεις που έκανε το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο με όλους τους φορείς της αγοράς. Έχουμε μέτρα για το στεγαστικό, επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά και φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις. Τώρα, για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις.
6: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
7: Ακριβώς. Για τους μικρούς που είναι, για τους μικρομεσαίους που είναι 55%, θα έρθει χαμηλότερα σε κάθε περίπτωση, 90 ίσως και παρακάτω, και για τις μεγάλες φτάνει το 80%, και εδώ ίσως να έχουμε κάποια μείωση. Το τέλος επιδιδέματος επίσης φαίνεται να βαίνει προσοριστική κατάργηση. Θυμίζουμε την ευκαιρία, είναι το τέλος επιδιδέματος για τα νομικά πρόσωπα, είναι 400 έως 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Και με την απόσβεση φορολογικών ζημιών κάτι θα ανακοινωθεί. Είναι πενταετία τώρα ίσως η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς τα πόζο στην απάγεια στη δεκαετία και γενικότερα φτηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους και για τους αγρότες. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν φυσικά και οι αγρότες, για τους οποίους η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεων για όσους κέρδους να επιβάλλουν την ενιαία της πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία. Και βέβαια, αν την ξέραμε θα την λέγαμε, αλλά σίγουρα θα υπάρξει και κάποια έκπληξη.
6: Αυτό ήθελα να ρωτήσω στο τέλος, γιατί ουσιαστικά τα είπες όλα. Εάν θα μείνει κάτι για να πει στο τέλος ο Πρωθυπουργός, και συνήθως πάντα υπάρχει μια έκπληξη, άλλωστε καταγράφει και λέει ότι είναι ο Άσος στο μανίκι του, ο Λαγός από το καπέλο.
7: Ναι,
6: συνήθως κάτι προκύπτει που δεν το ξέρουμε.
7: Δεν το ξέρουμε, αλλά εικάζουμε ότι μπορεί να είναι για ένα μέτρο έκπληξη, για παράδειγμα, για οικογένειες με παιδιά, όπως δόθηκε για αυτό το έκτακτο επίδομα τον Ιούνιο τα 150 ευρώ. Θα δούμε κάτι παρεμφερές. Επίσης, στα κοινωνικά επιδόματα μπορεί να ανακοινωθεί κάτι θάνο, αναμόρφωση ίσως των κριτηρίων, αλλαγές στα κριτήρια για να πάρουν κάποιοι, να μπουν μάλλον στην ομπρέλα των κοινωνικών επιδομάτων κάποιοι. Και για το στεγαστικό θα έχουμε αρκετά μέτρα. Είναι ένα από τα
6: και αυτό σημαντικό που είναι και πολύ ευαίσθητο θέμα.
7: Ναι, θα δούμε λοιπόν, που θα σκάσει η έκπληξη.
6: Okay. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και ασφαλώς το ρεπορτάζ. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, μας είπε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τώρα, η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στην συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα.
8: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι επιδοματικά μέτρα. Έτσι τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει το τι θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Το περίγραμμα των μέτρων, το οποίο δίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση, θα αφορούν τα μέτρα τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η λέξη κλειδί για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η λέξη συνέπεια, οπότε πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Θα δούμε μέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσης για όλες τις κοινωνικές ομάδες, όπως επίσης και στήριξη στους συνταξιούχους, στις οικογένειες με παιδιά, αλλά και μέτρα για τους αγρότες, μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ στην φράση διαβατήριο αξιοπιστίας. Τον ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και χθες να το χρησιμοποιεί. Είναι η συνέπεια έργων και λόγων, όπως έχει περιγράψει και ο ίδιος. Λένε χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση πως τα όσα θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο θα ισχύουν κανονικά και είναι μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα. Το λένε αυτό από την κυβέρνηση και το φέρνουν σε αντιπαραβολή με τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που ο κύριος Μαρινάκης επιτέθηκε εκ νέου και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, με αιχμή φυσικά την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από το πακέτο των μέτρων τα οποία έχουν κλειδώσει και μένουν ορισμένες τυπικές λεπτομέρειες, τις οποίες καθορίζουν τα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και για το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, βήμα-βήμα για τα επόμενα 4 χρόνια. Πώς έχει σχεδιάσει το κυβερνητικό επιτελείο το μέλλον και τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν σε όλη τη χώρα.
6: Στο briefing λοιπόν σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, στοχευμένα που θα αφορούν όσο γίνεται περισσότερους πολίτες.
9: Όλες οι παρεμβάσεις, όπως και οι περσινές και οι προπέρσινες, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν θα είναι δηλαδή ένα επίδομα για μια φορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις. Ό,τι ακουστεί και φέτος τον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα μέτρα.
6: Τώρα, το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο θα αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης του κόμματος. Πολιτικές που θα έχουν άξονα το κοινωνικό κράτος και επίκεντρο το δημογραφικό που χαρακτηρίζει εθνικό ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ τιμά την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Από την Κρήτη, όπου βρίσκεται με αφορμή τις εκδηλώσεις, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την ανάγκη κινήτρων για να στηριχθεί η Ήπεθρος και ολοκληρωμένου στεγαστικού προγράμματος για να πέσουν τα ενίκια.
10: Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις.
6: Πανηγυρικό το κλίμα στην Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ που τιμά τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του.
11: Το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας. Λαός ΠΑΣΟΚ στην εξουσία είναι τώρα πραγματικότητα.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με στελέχη και βουλευτές του κόμματος περιόδευσε στο νησί και σε λίγο θα μιλήσει στο Ηράκλειο με το ξεκίνημα νίκης να αποτελεί κεντρικό μήνυμα. Νωρίτερα ακούσαμε έτσι κάποιες φράσεις, ιστορικές φράσεις από τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σύνδεση όμως ευθύς αμέσως με το Ηράκλειο και τον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, καλησπέρα. Δεν πρέπει να έχει αρχίσει η ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ,
12: όχι, έτσι. Είμαστε ακόμα στη φάση της προετοιμασίας, γιατί δεν είναι ακριβώς μια ομιλία ενός πολιτικού αρχηγού. Είναι, όπως είπες και εσύ, μια εκδήλωση τιμής στην επέτειο ίδρυσης του κινήματος πριν από 52 χρόνια από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, επειδή έκανες αναφορά και στο κομμάτι του κινήματος και της δυναμικής που στην ουσία έδωσε η Κρήτη το 1981 στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, δίνοντάς του ένα ποστό της τάξης του 65% στο νησί, έτσι ένα απίστευτο και για την εποχή εκείνη ποσοστό, πάνω σε αυτό θα, μάλλον με αυτόν τον τρόπο περίπου, θα ξεκινήσει και την απόψινή του ομιλία, την πανηγυρική ομιλία αν θέλεις, και ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Το είπε και χθες στο ψυχρό, παρέθεσε γεύμα στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, ότι επιλέγουμε την Κρήτη γιατί η Κρήτη είναι αυτή που δίνει τη δυναμική, έχει τη δυναμική της ανατροπής, το έδειξε το 1981 και το 1985 και το έδειξε και πρόσφατα σε ευρωεκλογές. Είναι φράση του κ. Ανδρουλάκη, όταν υπό την ηγεσία του κατάφερε να επαναπροσδιορίσει χρωματικά τουλάχιστον τους δύο ανατολικότερους νομούς, δηλαδή να ξανακάνει πράσινους το Ηράκλειο και το Λασίδι.
6: Θέλει να ξυπνήσει μνήμες ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι.
12: Ακριβώς. Εκεί είναι το στοίχημα. Ούτως ή άλλως αισιοδοξεί και δημοσκοπικά, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, Θάνο, το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλά στην Κρήτη, με εξαίρεση τα Χανιά. Στους άλλους τρεις νομούς κονταροχτυπιέται με τη Νέα Δημοκρατία. Κονταροχτυπιέται, είναι στο όριο δηλαδή. Προφανέστατα το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι διαφορετικό εξαιτίας της μεγάλης αποχής. Αλλά ξαναλέω, δημοσκοπικά πάντα μιλώντας, το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο εμφανίζουν το κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται πολύ κοντά και να εναλλάσσονται στην πρωτιά ανάλογα με την ημερομηνία της δημοσκόπησης.
6: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει η Κρήτη, περιμένοντας βέβαια να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, τι θα πει, το πρόγραμμά του ενδεχομένως. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε με λεπτομέρειες στην Θεσσαλονίκη, αλλά θα δώσει φαντάζομαι και το στίγμα του στην σημερινή εκδήλωση. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.
12: Ακριβώς αυτό θα είναι μόνο. Ακριβώς αυτό. Θα αναφερθεί στο πρόγραμμα του κοινού μηνύματος που έχει αναφέρει ήδη ότι είναι το ισχυρό όπλο του κόμματος.
6: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρχει κάτι στην πορεία, θα επανέλθουμε στην επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη και την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Αναφέρθηκε με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
14: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
6: Έντονη η κινητικότητα και στα άλλα κόμματα, τα οποία εν όψη ΔΕΘ εξαπολύνουν πειρά στην κυβέρνηση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Θάνο, να ξεκινήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω TikTok για την Ελλάδα του 2030, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική αφήγηση περί Ελλάδας 2.0 και καλώντας επανελλαδικό συνελητήριο στη ΔΕΘ. Τώρα, στην απάντησή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ανέδειξε τα προβλήματα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών και των ελλείψεων σε υγεία και παιδεία, προτείνοντας ένα διαφορετικό δρόμο για το μέλλον της χώρας. Όπως επεσήμανε ο κύριος Κουτσούμπας μέσω του TikTok, με αφορμή το AI βίντεο του Πρωθυπουργού, χρειάζεται μπόλικη τεχνική νοημοσύνη, λέει ο κύριος Κουτσούμπας, για να εξαφανιστεί η πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μάλιστα, Θάνο, στο ίδιο TikTok βίντεο του κυρίου Κουτσούμπα, το οποίο αξιοποίησε με διαφορετικό τρόπο το GPX, και αυτό το έκανε προκειμένου να αναδείξει κατά τον ίδιο την πραγματική διαδρομή προς το 2030, αναφέροντας πως δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030, υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13ωρο, μισθούς και θυσίες δίχως τέλος. Υπάρχει και ο δρόμος που δεν γεμίζει τις τσέπες των λίγων, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας το δείξει. Επόμενος σταθμός, λέει ο κ. Κουτσούμπας, η Θεσσαλονίκη, δίνοντας ραντεβού για το πανελλαδικό συλλαλητήριο το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα.
6: Πάμε, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
16: Ρίψτε δεξιά για 13ωρη δουλειά.
17: Όχι, άλλο δρόμο.
18: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
6: Ευγενία, να περάσουμε όμως και στις δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου.
15: Λοιπόν, είχαμε κάποιες δηλώσεις αιχμερές και παξιωτικές, θα έλεγα, Θάνο. Και αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Βελόπουλου σε συνέντευξή του σήμερα στα παραπολιτικά, σε ερώτηση αν θα έχει παρουσία στη ΔΕΘ. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Βελόπουλος: δεν πηγαίνω στη ΔΕΘ. Αυτοί που πάνε είναι τουρίστες. Πηγαίνουν, κάνουν το τουριστικό αγροτικό, τους λένε ψέματα και επιστρέφουν. Σημείωσε δε ακόμη, Θάνο, πιο απαξιωτικά, πως δεν έχει καμία δουλειά να πηγαίνει ο κάθε ηγετίσκος και προεδρίσκος κομματιδίου και υποκομματιδίου στη ΔΕΘ. Εδώ θέλω, Θάνο, να σου συμπληρώσω ότι τα ίδια είχε πει και στην περσινή ΔΕΘ ο κύριος Βελόπουλος. Είχε πει συγκεκριμένα να μην πατήσει κανένας, διότι η Μακεδονία δεν μπορεί να δεχτεί άλλα ψέματα. Και να σου πω ακόμη ότι από το 19 ο κύριος Βελόπουλος δεν έχει πατήσει το πόδι του στη ΔΕΘ.
6: Πάμε να τον ακούσουμε.
19: Δεν πηγαίνω. Γιατί αυτοί είναι τουρίστες που πάνε τώρα. Μια φορά το χρόνο κάνουν τουριστικό. Ακουτικό, πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λένε ψέματα και επιστρέφουν.
6: Παρέμβαση έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, Ευγενία.
15: Ο οποίος το πρωί, Θάνο, μιλώντας στο Άξιον, ανέδειξε τη διαφορετική αντίληψη του κόμματός του για το δημοσιονομικό χώρο και τις δυνατότητες άσκησης αναδιανεμητικής πολιτικής σε σχέση με τις προγραμματικές θέσεις των άλλων κομμάτων, ρίχνοντας βέβαια και τα βέλη του στο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο για μία δέσμη μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ από το κόμμα του, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ. Σημείωσε ακόμη πως το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη κοστολογηθεί και τεκμηριωθεί, και αυτό είναι κάτι που θα το αποδείξουμε στη ΔΕΘ, και θα αποδείξουμε ακόμη περισσότερο πως δημοσιονομικά όλα αυτά μπορεί να γίνουν.
6: Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
20: Η Νέα Δημοκρατία είναι γενικώς ακοστολόγητη. Θα παρουσιάσουμε και στην πορεία προς τη ΔΕΘ ένα μπουκέτο ρυθμίσεων νομοθετικών που έχει κάνει τελευταία, οι οποίες έρχονται με ρητές φράσεις ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση.
6: Ευγενία παρέμβαση είχαμε και από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
15: Εν είδε τροπολογία σε αυτή τη φορά, την τρίτη κατά σειρά Θάνο, την οποία κατέθεσε στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλου για την καθιέρωση ολόκληρου του ημερολογιακού έτος από 1η Ιανουαρίου στις 31 Δεκεμβρίου ως αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής περίοδου, καθώς και την επέκταση των συμβάσεων των εποχικών πυροσβεστών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η τροπολογία Θάνο είχε κατατεθεί ήδη από τις 12 Νοεμβρίου του 2024 και επανακατατέθη για τρίτη φορά, τονίζω την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την αξιοποίηση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, για τη διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, λόγω βέβαια και της εξελισσόμενης κλιματικής αλλαγής. Να σημειώσω εδώ πως η τροπολογία αναδεικνύει παράλληλα την ανάγκη αξιοποίησης των 2.500 εποχικών πυροσβεστών, με το δεδομένο, όπως λέει, ότι υπάρχουν 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θάνα.
6: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
21: Τροπολογία για 12μηνη εργασία για τους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν την ψυχή τους και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες.
6: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών με τη φράση «Διαφθορά ή εντυμότητα» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πατριωτική σφορά από το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, αύξηση στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς των εκπαιδευτικών και των γιατρών και μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα.
22: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντυμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
6: Περισσότερα όμως θα μας πει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
23: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, η επόμενη μέρα είναι μια πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου θα έλεγα και του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αντέδρασε με σφοδρότητα χτες απέναντι στο οικονομικό του πρόγραμμα, μιλώντας σήμερα το πρωί με τα στελέχη της Ελλάδας, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισαν τουλάχιστον αστεία την αντίδραση της κυβερνήσεως για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Απαντώντας στις κατηγορίες, κάνουν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα, όπως μας είπαν, που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Και σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται, λένε τα στελέχη της Ελλάδας, ότι σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις ευρώ προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Μάλιστα λένε ότι σε αυτό ακριβώς το μεσοπρόθεσμο, που δεν είναι εκτιμήσεις των στελεχών της Ελλάδας αλλά είναι τα επίσημα στοιχεία, προσθέθηκαν περίπου 2 δις τα οποία θα εξέλθουν από την φορολόγηση στην τα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες μας, την απέσως επόμενη χρονική περίοδο, νομίζω έχει βγει και πριν από μία ώρα περίπου η σχετική ανακοίνωση, το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας θα σταλεί τη Δευτέρα μάλιστα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν έχει σταλεί πιο πριν, μας είπαν ότι πρώτα δημοσιοποιείται ένα πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Και μάλιστα μας είπαν ότι σύμφωνα με το πώς ήθιστε οι συνεδριάσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει το σύνολο των κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων.
6: Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση της Ελλάς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα, με την κυβέρνηση και το Πασόκ να ασκούν δρυμία κριτική, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες προτάσεις που θα εκτροχίαζαν τα οικονομικά της χώρας. Κριτική στις ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι χάσαμε τον λογαριασμό. Ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα έκανε λόγο για υποσχέσεις δις χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε να ακούσουμε πώς απαντάει η κυβέρνηση στις εξαγγελίες Τσίπρα.
9: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
6: Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και το Πασόκ. Στο Ράδιο Κρήτη μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στο στόχαστρό του βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός με αφορμή τις οικονομικές εξαγγελίες του.
1: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
6: Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πίκουλα, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και ότι σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
2: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάση εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
6: Βγήκαν τα μαχαίρια λοιπόν στην πολιτική μας σκηνή. Νέα δημοσκόπηση ωστόσο πραγματοποιήθηκε από την Interview για λογαριασμό της Political και δείχνει διαφορά 12,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3% με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%. Στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%, η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,2%, η Πλεύση και η Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%, οι Δημοκράτες στο 1,5%, ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Και πάμε τώρα σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στα εθνικά μας ζητήματα. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Απορρίπτει επίσης ως άκυρη και ανυπόσταθη την ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα. Να σας πω καταρχήν ότι το διάβημα ήταν η άμεση απάντηση πριν μερικές ημέρες, έμπρακτη απόδειξη της διαμαρτυρίας και της ξεκάθαρης θέσης της Αθήνας απέναντι στην προκλητική ενέργεια της Τουρκίας για την οριοθέτηση και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων παρκών από μεριά της Άγκυρας σε περιοχές που όχι μόνο είναι στην ανοιχτή θάλασσα και στα διεθνή ύδατα, αλλά υπάρχουν περιοχές που καταλαμβάνει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αβάσιμες οι ενέργειες και κινήσεις αυτές επισημαίνεται στο διάβημα το οποίο είχε και το επέδωσε ο Έλληνας επιτεταμένος στην Άγκυρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα τονίζει σε όλους τους τόνους την αποφασιστικότητά της να υποστηρίξει τεχνικά και διαρχικά τις δικαιώματα. Να σας πω βεβαίως ότι υπήρξε η αντιπαραβολή της τάσης της Τουρκίας με εκείνη της Ελλάδας στην οριοθέτηση και στην ανακήρυξη των ελληνικών πάρκων που ήταν εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και βάσει του διεθνούς δικαίου. Για όλες τις τουρκικές υποκλήσεις ενημέρωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών τους Ευρωπαίους ομολόγους του, κάνοντας λόγο για την ανάγκη αλληλεγγύης την οποία έχει η Αθήνα στο θέμα των τουρκικών προκλήσεων, ενώ απαρίθμησε με λεπτομέρειες τις προκλήσεις που είχαμε από την Τουρκία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα σύμφωνα με πληροφορίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι ξεκάθαρη απόδειξη του αναθεωρητισμού για την αύξηση και σε ποιότητα και σε ποσότητα των παραβιάσεων και παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και παραβιάσεων που είχαμε στα ελληνικά εθνικά χωρικά ύδατα από την τουρκική ακτοφυλακή. Και βεβαίως ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι επιθυμούμε σχέσεις καλής γειτονίας, να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχρέωση στα εθνικά μας θέματα.
6: Το θέμα είναι, Κατερίνα, ότι εμείς τα είπαμε, ποιο ήταν το κλίμα που εισπράξαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν έτσι πηγές που μπορείς να μας μεταφέρεις κάποιες πληροφορίες από διπλωματικές πηγές.
3: Ήμασταν εκεί άλλωστε. Να σας πω ότι όλοι συμφώνησαν ότι αυτή η προκλητικότητα βεβαίως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Αθήνα θα συνεχίζει να ενημερώνει και να καταθέτει το πρόβλημα που υπάρχει σε όλα τα φόρα, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε διεθνή, και βέβαια σημαίνει αυτό ότι ζητάει και την άμεση έμπρακτη απόδειξη όλων.
6: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
4: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα Έλληνα.
6: Πάμε ωστόσο να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Κώστα.
5: Η Κυπριακή Προεδρία άλλωστε έχει βάλει τις βάσεις. Αναμένουμε με προσμονή τις νέες προτάσεις της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων. Αλλά πρέπει να πιέσουμε όλοι ώστε να πετύχουμε τις αναγκαίες συνενέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, το οποίο προβλέπω, αγαπητέ μου Πρόεδρε, ότι και αυτό θα κρατήσει αρκετά, αλλά απαιτείται να έχουμε μια πολιτική συμφωνία. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προορισμό, ο οποίος μπορεί να υπηρετεί ταυτόχρονα τις νέες προτεραιότητες που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υποβαθμίζει τις ταυτοτικές πολιτικές της Ευρώπης, τους πόρους της συνοχής, της κοινής αγροτικής πολιτικής, μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική η οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας βρίσκει επί της αρχής σύμφωνος. Για να το πω πολύ απλά, νομίζω ότι το έχεις πει και εσύ, δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα δαπανώντας λιγότερα. Και για μας πολιτικές που στηρίζουν την σύγκληση διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη αφορά τελικά όλες τις χώρες της περιφέρειας της Ένωσης, αλλά τελικά ωφελούν και τις χώρες που βρίσκονται στον πυρήνα της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη να έχουμε επαρκείς πόρους για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Φέτος πολλές ευρωπαϊκές χώρες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές. Η πατρίδα μου απέφυγε φέτος τα χειρότερα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια διαρκής πρόκληση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ενιαία ευρωπαϊκή απειλή. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τους πόρους της συνοχής, της κοινής αγροτικής πολιτικής, να χρηματοδοτήσουμε τις νέες μας προτεραιότητες, χρειαζόμαστε αύξηση των ιδιών πόρων. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν την συζήτηση με διάθεση να καταθέσουμε νέες, πιστεύω, δημιουργικές προτάσεις, όπως την πιθανή αξιοποίηση από έσοδα των δημοπρασιών για τη χρήση των συχνοτήτων του φάσματος 5G και 6G, ενώ παράλληλα είμαστε πάντα έτοιμοι να εξετάσουμε και την δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Θα το ξαναπώ, πιστεύω ότι κοινά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, όπως η άμυνα, που αποτελεί το απόλυτο κοινό δημόσιο αγαθό, οι προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από καινούρια εργαλεία κοινού δανεισμού.
6: Ακούσαμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος υποδέχεται αυτή την ώρα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Αλλάζουμε θέμα. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
7: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα. Για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27,

0: ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσλήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
1: Ακούσαμε τις δηλώσεις της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη. Μεταξύ άλλων, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ανοιχτά ζητήματα της εκπαίδευσης, από τα πανεπιστήμια και τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία μέχρι το δημογραφικό πρόβλημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελίνα.
2: Καλησπέρα. Ακούσαμε λοιπόν και την Υπουργό Παιδείας. Φέτος, πριν το πρώτο κουδούνι, αρκετά πριν το πρώτο κουδούνι, το ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Είναι περίπου 30.000. Προσλαμβάνονται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική αγωγή. Να σας πω ότι ιδιαίτερο βάρος δόθηκε φέτος στην ειδική αγωγή, καθώς μόνο στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης οι προσλήψεις έφτασαν στις 14.550, δηλαδή περίπου η μισή. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έως το τέλος Σεπτεμβρίου για την κάλυψη των κενών που θα εξακολουθήσουν να καταγράφονται στα σχολεία από το άνοιγμα και μετά μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι οι αναπληρωτές θα φτάσουν τις 45.000. Βέβαια, εδώ οι αναπληρωτές θα στηρίξουν το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Υπενθυμίζω ότι φέτος διορίστηκαν περισσότεροι από 5.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ από το 2019 συνολικά έχουν γίνει 53.000 μόνιμοι διορισμοί. Σε ό,τι αφορά το πολλαπλό βιβλίο, το ακούσαμε, το είπε νωρίτερα και ο Υπουργός, από το Σεπτέμβριο του 2027, μαζί με τα νέα εγχειρίδια θα αντικαταστήσουν τα παλιά από την πρώτη δημοτικού έως και την πρώτη λυκείου. Το ψηφιακό φροντιστήριο επεκτείνεται στην πρώτη και δεύτερη λυκείου με απευθείας μαθήματα, όπως και στην τρίτη λυκείου, ενώ θα λειτουργήσει ο ψηφιακός βοηθός στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στην τρίτη λυκείου. Άρα, εκεί που παρακολουθεί το μάθημα, θα μπορούν τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις, να κάνουν τεστ, να καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα που παραδίδεται ψηφιακά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι το Υπουργείο ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκτίμησε ότι η λύση θα υπάρξει άμεσα. Επόμενο βήμα είναι η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών μέσω της νέας κανονιστικής διαδικασίας.
1: Ελίνα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, το κόστος των καυσίμων το γνωρίζουμε, το γνωρίζετε, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει πλέον ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ άνοδος θα προκύψει για τον Σεπτέμβριο και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι καταναλωτές, ωστόσο, έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν σταθερή χρέωση της κατανάλωσής τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα μπλε τιμολόγια. Περισσότερα θα μας πει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, ότι σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αισιοδοξίας με το γεγονός ότι μειώθηκε σημαντικά η μέση χοντρεμπορική τιμή. Και γύρω στα 150 ευρώ από τη μεγαβατόρα, από 190 ευρώ που ήταν χθες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και οι επόμενες μέρες να είναι λίγο καλύτερες. Ήταν πάρα πολύ αυξημένη η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, ξεπερνούν το 60%, προφανώς λόγω των ισχυρών ανέμων. Παρόλα αυτά, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου είχαμε σημαντική αύξηση της χοντρεμπορικής τιμής της τάξης του 21%, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια, ακόμη και αυτά τη ΔΕΗ. Εκεί η αύξηση ήταν συμπραγμένη στο 7,7%. Ωστόσο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό της τιμολόγιο, στην πραγματικότητα κατευθύνοντας τους καταναλωτές προς την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας. Συγκεκριμένα, το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για ένα χρόνο είναι στα 11,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα και μάλιστα το πάγιο είναι στα 3,5 ευρώ το μήνα. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία τονίζει ότι η ΔΕΗ από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας του 2019 λειτουργεί πλέον ως ασπίδα για την προστασία για το ελληνικό νοικοκυριό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, όπως είπε και εσύ, η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, καθώς έχουμε και πάλι άνοδο στις διεθνείς τιμές. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα $95,5 το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα $91,4 το βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά είναι πλέον οι τιμές, παρά τις εκτόσεις και τις επιδοτήσεις, καρφωμένες πάνω από τα 2 ευρώ, τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Είναι Λόπη, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση στη μέση αναπτύξη.

0: Ανατολή, καθώς επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παρά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα και καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, Φάνο. Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων εντείνει τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου και έπειτα από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας. Τις πρωινές ώρες, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η αντιεροπορική άμυνα αντιμετώπιζε εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, αποδίδοντας την ενέργεια στο Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους πραγματοποίησαν 2 κύματα βομβαρδισμών την Κυριακή και το βράδυ της Τρίτης. Στο πρώτο κύμα τέθηκαν στο στόχαστρο πύραυλοι που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον ήταν φορτωμένοι με θαλάσσιες νάρκες και προορίζονταν για τα στενά του Ορμούζ, και στη δεύτερη επιχείρηση χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων συστήματα ραντάρ και μέσα αντιαεροπορικής άμυνας. Η Τεχεράνη πάντως Θάνο προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν μια νέα στρατηγική σχεδιασμένη να συντρίψει τα θεμέλια του αντιπάλου χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ από την πλευρά του ο κ. Τραμπ τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Να κλείσω λέγοντας ότι η επανέναρξη των βομβαρδισμών φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον θα έδινε πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική πίεση προς το Ιράν και τους εμπορικούς εταίρους του. Γεγονός παραμένει πάντως ότι ο πόλεμος είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ και επίσης πολύ δαπανηρός για το αμερικανικό κράτος, και όλα αυτά καθώς πλησιάζουν οι διάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στα μέσα Νοεμβρίου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ, και να πάμε στο Λονδίνο, όπου Εμμανουέλ Μακρόν και Άντι Μπέρναμ επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών τους αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση μία μέρα μετά την πρώτη γνωριμία τους στον χώρο που εκτίθεται η ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο. Οι δύο άντρες συζήτησαν μεταξύ άλλων τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αλλά και το μεταναστευτικό. Να πάμε ευθύς αμέσως στο Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει την συνολική εικόνα της συνάντησης. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Η πρώτη συνάντηση λοιπόν του Άντι Μπέρναμ με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Downing Street είχε σήμερα τελικά μια βαριά ατζέντα, από το μεταναστευτικό και τις σχέσεις με την Ευρώπη μέχρι την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ήταν η πρώτη φορά που ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός υποδέχτηκε ηγέτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμβολικά τουλάχιστον η συνάντηση ξεκίνησε, όπως είπες Φάνο, από την ταπισερή της Μπαγιέ, την έκθεση που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες μάλλον. Ήταν ιδιωτική αυτή η επίσκεψη με τον βασιλιά Κάρολο, τον ζεύγος Μακρόν, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, φυσικά τη Βασίλισσα, που, και είδαν όλοι μαζί χθες αυτό το σπάνιο έκθεμα. Πρώτη φορά βγαίνει από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Μπέρναμ παρουσίασε λοιπόν τον ιστορικό αυτό δανεισμό από τη Γαλλία ως ένδειξη των στενών δεσμών των δύο χωρών, αλλά και ένα μήνυμα ενότητας και σε μια περίοδο μεγάλης διεθνούς αστάθειας. Στα πρακτικά θέματα τώρα, πρώτο ήταν το μεταναστευτικό και οι παράτυπες διελεύσεις στη μάχη. Λονδίνο και Παρίσι θεωρούν ότι η συνεργασία τους αρχίζει να αποδίδει, οι διαλέψεις μειώθηκαν σημαντικά και η Βρετανική κυβέρνηση ενισχύει με παρουσία φυσική αξιωματικών στα γαλλικά παράλια την φρούρηση και την αποτροπή των διακινητών. Τα κυκλώματα όμως αλλάζουν τακτική, φαίνεται. Με μια μεγάλη έρευνα που έγινε αποδεικνύει ότι χρησιμοποιούν μεγαλύτερα και ισχυρότερα φουσκωτά, και γι' αυτό τώρα ενισχύεται και η γαλλική αστυνομική παρουσία στις ακτές με επιπλέον δυνάμεις. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η σχέση Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζήτησαν οι δύο άντρες. Ο Μπέρναμ ξέρουμε ότι θέλει στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη. Έχει όμως μπροστά του ένα άμεσο πρόβλημα, αυτό το Made in Europe, αυτό που οι νέοι κανόνες που συζητούνται στις Βρυξέλλες και που μπορούν να αφήσουν βρετανικές επιχειρήσεις εκτός σημαντικών ευρωπαϊκών αλυσίδων παραγωγής. Στην Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας, τώρα οι δύο ηγέτες συζήτησαν την περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο, και ειδικότερα μετά από την επίσκεψή τους εκεί, και βέβαια τα σχέδια για τη συναρμολόγηση στην Ουκρανία των πυράβλων μεγάλου βεληνικού της γαλλικής εκδοχής του Storm Shadow. Και τέλος στη Μέση Ανατολή. Εκεί ο τόνος του Άντι Μπέρναμ ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, χαρακτήρισε απαράδεκτη την επέκταση των Ισραηλινών επικισμό στην περιοχή Ε1, λέγοντας ότι υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών και είναι μια ακόμα ένδειξη ότι η νέα Βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει όχι μόνο στενότερες σχέσεις με τη Γαλλία και την Ευρώπη, αλλά και πιο εμφανή διαφοροποίηση της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής σε ορισμένα από τα μεγάλα διεθνή μέτωπα. Αθάνο.
0: Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μια καταγγελία για την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία δεν είχε εντοπιστεί από συγγενικό της πρόσωπο εδώ και περίπου 10 χρόνια, οδήγησε την αστυνομία σε έρευνα σε σπίτι στην περιοχή του Μαραθώνα. Η Ιωάννα Βουτσή βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Η Ιωάννα, η έρευνα ολοκληρώθηκε χωρίς να βρεθεί ισορρός της ηλικιωμένης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, έτσι ακριβώς, και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αφορμή στάθηκε η καταγγελία της γονής της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα και απευθύνθηκε στις αρχές, καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Είχε χάσει την επαφή με την γιαγιά της εδώ και 10 χρόνια. Όπως ανέφερε, η γυναίκα θα ήταν σήμερα 90 ετών και ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή του Μαραθώνα και συγκεκριμένα στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με μαρτυρίες από γείτονες, τόσο η κόρη όσο και ο έγγονός, ο γιος της δηλαδή, είχαν ψυχολογικά προβλήματα, δεν ήταν τόσο κοινωνικοί και δεν είχαν επαφές με την υπόλοιπη γειτονιά. Η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και την έθαψε για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί την ρώτησαν πού έφτασε τη ζωή, εκείνη απάντησε ότι είχε περάσει πολύ καιρό και ότι δεν θυμάται. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΟ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος ηλικιωμένης και έτσι, με αφορμή αυτό, σήμερα στην ερημία με ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού, έσκαψαν προκειμένου να βρουν τη ζωή της ηλικιωμένης, δεν κατάφεραν να την εντοπίζουν. Έτσι λοιπόν, οι έρευνες συνεχίζονται, έχουν ληφθεί καταθέσεις τόσο από συγγενικά πρόσωπα όσο και από γείτονες και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες οι έρευνες που επιμένουν να εντοπιστεί η ισορρός, να γίνει νεκροψία, νεκροδομή και να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.
0: Μάλιστα, Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για όσα συνέβαιναν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη με τους δύο πρωταγωνιστές, τον 43χρονο και την 38χρονη, φερόμενους ως γονείς του μωρού να πέφτουν διαρκώς σε αντιφάσεις. Η Γερμανίδα άλλαξε τους ισχυρισμούς της σε σχέση με όσα ανέφερε στην προανάκριση και επιχείρησε να επιρρύψει την ευθύνη αποκλειστικά στον σύντροφό της. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού.
4: Στον αρχικό ισχυρισμό της, η 38χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι ήταν απούσα την ώρα του θανάτου του βρέφους. Από την πλευρά του, 43χρονο τη διέψευσε, περιγράφοντας ότι ήταν και οι δύο μαζί στο σπίτι την ώρα που το μωρό έσβησε από παθολογικά αίτια. Ο δικηγόρος της 38χρονης, μιλώντας στο Earth News, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του 43χρονου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 38χρονη με αυτή την κατάθεση προσπάθησε να μετακυλήσει την ευθύνη του νεκρού βρέφου στο 43χρονο σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ιδέα για το τι είχε μεσολαβήσει. Μυστήριο καλύπτει πού και πότε η 38χρονη έφερε στον κόσμο το λίγο μηνών βρέφος. Η ίδια υποστηρίζει ότι γέννησε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όμως αστυνομικοί της ασφάλειας που πήγαν σε δύο δημόσια μαιευτήρια δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν το κετό με τη γυναίκα. Οι γονείς ισχυρίστηκαν προανακριτικά ότι το μωρό πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη. Επιπλέον, ο 43χρονος πατέρας ισχυρίστηκε ότι έκανε τις χαρακές στο σώμα του βρέφους, ενώ αυτό ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο, προσπαθώντας να αφαιρέσει μία κρούστα πάγου. Η ιατροδικαστική εξέταση τον διαψεύδει κατηγορηματικά, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το βρέφος και ήταν αυτές που επέφεραν το θάνατο. Το μόνο που συμφωνεί το ζευγάρι είναι η χρονική περίοδος θανάτου του 9 μηνών βρέφους, που όπως υποστηρίζουν έχασε τη ζωή του το 2022. Κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς η σωρός είχε μπει σε κατάψυξη. Συμβατικό όχημα της ασφάλειας, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφορο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς την πρώτη ημέρα που έγινε η μεταγωγή του στα δικαστήρια, την ώρα που βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, επιτέθηκε σε αστυνομικό που τον συνόδευε. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου του 2026. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθόρα ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Αύριο αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκαν και οι μεσογειακοί αγώνες με μεγάλη επιτυχία για την χώρα μας. Κατέκτησαν 71 μετάλλια οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 μετάλλια. Πήραν η τρίτη θέση, πρώτη Ιταλή, μετά οι Τούρκοι και μετά η ελληνική ομάδα, που στα περισσότερα αθλήματα κατέκτησαν μετάλλια και νομίζω είχαν μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή, οπότε τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ενώ ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η μεταγραφική περίοδος για τις ελληνικές ομάδες, παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι, με τον ΠΑΜ, όπως λέγαμε, αυτήν ώρα την έκανε ο Παναθηναϊκός με τη μεταγραφή του Νουναή, κόστησε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Βαγγέλης Σάρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή επικαιρότητας για να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα. Επί του παρόντος, γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Κώστα, συναντήθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγη ώρα από το Ηράκλειο θα δώσει μια πρώτη γεύση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το παρόν θα δώσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο το Σάββατο. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει την Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές στην Θεσσαλονίκη. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτό εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στον Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Οι έρευνες και οι καταθέσεις συγγενών και γειτόνων συνεχίζονται. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τον επιχειρησιακό έλεγχο για την αντιμετώπιση του αυθόδους πειρατού στα ζώα της Λέσβου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σκληρή κριτική και οργισμένη την αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων. Το Γενικό Πρόσταγμα για την Εφαρμογή Μαζικών Θανατώσεων, Μαζικών Ταφών, Απολιμάνσεων θα το έχει πλέον ο εκάστοτε αξιωματικός του στρατού που θα ορίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν την Ουάσιγκτον για την στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία, υπονοώντας ότι θα πάυσουν προσωρινά οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στις σύμμαχες χώρες. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ διέψευσε τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Τα κρατάμε για εμάς, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις στους συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα ξανά, έγραψε.
5: Ο καιρός.
8: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Με Springsteen ξεκινήσαμε, με το σπίτι με τις χιλιάδες κιθάρες, όπως μας το εξήγησε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε από την είδηση που βγήκε πριν από λίγο, με την συνάντηση. Την παρακολουθήσαμε ένα κομμάτι των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου, έγιναν αυτές οι δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα. Είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Και είπε και κάτι άλλο, ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Μια σημαντική εξέλιξη, μια προσέγγιση την οποία θα σχολιάσουμε και στην πορεία. Τώρα, ένας τόπος συνάντησης επιχειρηματιών, ανθρώπων της αγοράς, έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες σημαντικούς πολιτικούς συμβολισμούς με μέτρα, προτάσεις, αντεγκλήσεις, συγκρούσεις. Αναφέρομαι στη ΔΕΘ. Τι σημαίνει η ΔΕΘ για τα πολιτικά κόμματα, τι σημαίνει η ΔΕΘ για την κοινωνία, για τους πολίτες, οι οποίοι έχουμε εκπαιδευτεί να παίρνουμε δώρα ή να ακούμε για δώρα κάθε Σεπτέμβρη. Μέρες λοιπόν ΔΕΘ στον αστερισμό της Θεσσαλονίκης, λόγια, υποσχέσεις, μέτρα, συγκρούσεις συνθέτουν την πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Όχι ότι θα μου πείτε περιμέναμε τη ΔΕΘ τώρα για να συγκρουστούμε μεταξύ μας, όχι, αλλά τώρα υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος, ένας λόγος παραπάνω. Το ερώτημα ωστόσο είναι το εξής: ακούνε οι πολίτες? Ακούει ο κόσμος τα λόγια και τις αντιγκλήσεις? Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Παλαιότερα, πιο παλιά, λέγαμε «πιστεύω ότι βλέπω». Πλέον ισχύει το ανάποδο. «Βλέπω ότι πιστεύω». Έχει συμβάλει προφανώς σε αυτό και η πόλωση και η τοξικότητα της εποχής. Έτσι, το λέμε αυτό γιατί άλλος διαβάζει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα στα λόγια του κυρίου Τσίπρα, άλλος βλέπει στα ίδια ακριβώς λόγια την Θεσσαλονίκη του 2014 και κούφιες υποσχέσεις με μια ουρά που έχει λεφτόδεντρα για να χορτάσει απλώς το αυτί, όπως είπαν κάποιοι. Το ίδιο πιθανότητα ισχύει και για κάθε υπόσχεση, για κάθε εξαγγελία που κάποιος ακούει. Το ζήτημα ωστόσο παραμένει ποιος ακούει καλύτερα, ποιος θέλει να ακούσει, αν έχει τη διάθεση να ακούσει. Και το έχουμε πει και άλλες φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το χαρακτηρίζουν οι Βρετανοί ως tipping point. Είναι το σημείο της ανατροπής, δηλαδή σε πιο ελεύθερη μετάφραση, είναι το σημείο που ό,τι και να πει ο άλλος σταματάς να ακούς. Δεν ξέρω αν είμαστε εκεί ως κοινωνία, για κάποιους πολίτες μπορεί και να ισχύει και να έχουν φτάσει όντως σε αυτό το σημείο, για κάποιους άλλους όμως όχι. Να πούμε ότι πριν από κάποιο καιρό ο φιλόσοφος Μάουρο Τσερούτη το είχε εκφράσει λίγο διαφορετικά. Έγραψε πως η τεράστια απόσταση από αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε προκαλεί προφανώς παραίτηση. Και αυτό είναι μια άποψη. Από εκεί και ύστερα όμως υπάρχουν και οι πραγματιστές, οι οποίοι θα σου απαντήσουν ότι ο τόπος χρειάζεται να κυβερνηθεί, ότι τα προβλήματα επιζητούν απαντήσεις και λύσεις και ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει πειραματισμός. Ο καθένας διαλέγει αυτό που θέλει και αυτό που επιθυμεί, υιοθετώντας ενδεχομένως το κλισέ ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Τουλάχιστον αυτό το ελπίζουμε όλοι. Ούτως ή άλλως πάντως η χρεοκοπία του 2010 άλλαξε πολλά για το πώς βλέπουμε τα πράγματα, αλλά και για το πώς κοιταζόμαστε πια στον καθρέφτη μας.

0: Το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας. Λαός Πασόκ στην εξουσία είναι τώρα πραγματικότητα.
1: 52 χρόνια μετά, τι να πεις. Το Πασόκ έφτασε, πάτησε τα 52. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι μια καλή ευχή, μια σημαντική ευχή. Αλλά πραγματικά τι να πεις για ένα κόμμα με την ιστορία του Πασόκ, με τα καλά του και τα λάθη του. Το κόμμα που πέρα από τις πολιτικές που υιοθέτησε, άλλαξε το λεξιλόγιο, άλλαξε τα στέκια, τις συνήθειες και τα πολιτικά ήθη και έθιμα. Κάποτε ήταν μόδα το κυρίαρχο ρεύμα. Σήμερα είναι ένα κόμμα που δίνει τη μάχη για τη δεύτερη θέση και μάλιστα κινείται σε μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, τον βασικό και ιστορικό αντίπαλο για δεκαετίες. Ήταν το μακρινό 1989 που τότε η Μελίνα Μερκούρη είχε πει στον Ανδρέα Παπανδρέου πως δεν αρέσουν πια. Στην εποχή τώρα της απομάγευσης της πολιτικής, τη σημερινή, το στίχημα είναι διπλό για το Πασόκ. Για το Πασόκ του σήμερα. Πολλά στελέχη του έχουν γεννηθεί μετά το 1981. Κατά συνέπεια γνωρίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου από βίντεο. Άρα το στίχημα είναι να πείσει το Πασόκ ότι είναι η συνέχεια ενός μεγάλου κινήματος που έφερε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική και την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να πείσει ότι αποτελεί και μια αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι σε μια δημοκρατία που κινείται χωρίς την ισχυρή πηξίδα της αντιπολίτευσης. Άρα δεν είναι μόνο πολιτικό το στίχημα του Πασόκ, αλλά και υπαρξιακό.

0: Λοιπόν, για να πάμε σε μια πρώτη ανάγνωση της αντίδρασης της Αθήνας στις προκλήσεις της Άγκυρας, αλλά και μια πρώτη ανάγνωση των δηλώσεων Μητσοτάκη πριν από λίγο που έκανε μαζί με τον Αντώνιο Κώστα, που είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν και η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Είναι κοντά μας ο Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Σεφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα θέλαμε μια πρώτη ανάγνωση και της απάντησης της Αθήνας, αλλά κυρίως η πεμπτουσία είναι το ερώτημα που θα σας θέσω τώρα. Πού το πάνε οι Τούρκοι, τι επιδιώκουν οι Τούρκοι, τι θέλουν οι Τούρκοι?
1: Κοιτάξτε, ο πυρήνας του προβλήματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι ότι όλος αυτός ο όγκος που έχει η Τουρκία δεν έχει αντίστοιχη επίδραση στη θάλασσα του Αιγαίου, γιατί υπάρχουν τα ελληνικά νησιά κατά μήκος του. Προσπαθώντας λοιπόν να αποσβέσει αυτό το μειονέκτημα που έχει, κάνει διεκδικήσεις οι οποίες αφορούν μονομερείς ενέργειες. Σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης, όπως έχει ψηφιστεί από το ΙΕ, οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομο αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία για την υιοθέτηση όλων των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο κρατών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια προβολή ισχύως. Τα δύο κράτη προβάλλουν την ισχύ τους, η Τουρκία προβάλλει την ισχύ της και μάλιστα με έντονο τρόπο, διότι η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχύσει στρατιωτικά. Η στρατιωτική ενίσχυση ενισχύει την ισχύ μας. Έχουμε πάρει πλοία, έχουμε πάρει αεροπλάνα και τώρα με αυτό το πολυεπίπεδο σύστημα αντιαεροπορικό θα έχουμε τη δυνατότητα να προφυλαχθούμε από τα αντιεροπορικά μέσα της Τουρκίας και να τις στηρίσουμε ένα μέρος των δυνατοτήτων μας. Οπότε, σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη διελκυστίδα, εφόσον δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε, προσπαθούμε να προβάλλουμε την ισχύ μας. Κάποια στιγμή ελπίζω, γιατί έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε που έχει αρχίσει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών, θα τα βρούμε. Και όταν θα τα βρούμε, θα εξαρτάται από πόσο ισχυρός είναι ο καθένας, προκειμένου να υπερασπίσει τα δίκαιά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Το θα τα βρούμε, το πιστεύετε πραγματικά, ότι θα έρθει εκείνη η ώρα?
1: Θα τα βρούμε όταν συμφωνήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι τα εθνικά θέματα δεν μπορούν να αποτελούν σημείο αντιπαραθέσεως. Εάν θέλουμε να διαπραγματευτούμε, σημαίνει διαπραγμάτευση ότι υποχωρείς, μετακινείς από τις θέσεις σου. Και οι δύο προσπάθειες που γίνανε, και επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί κυβερνήσεως Σιμίδη, δεν ευωδόθηκαν, διότι κατάλαβαν ότι δεν θα περάσουν οι θέσεις. Από την άλλη πλευρά, εάν δεν τα βρεις στο διπλωματικό πεδίο, τότε ή σέρνεται όπως σέρνεται επί 50 χρόνια αυτή η κατάσταση, ή οδηγείσαι στο πεδίο, επί του πεδίου, σε αντιπαράθεση.
0: Τα και πραγματικά ήρεμα νερά πάντως προϋποθέτουν αμοιβαιότητα, έτσι.
1: Αμοιβαιότητα. Και επειδή ακριβώς και μέσα στα πλαίσια και η αμοιβαιότητα της ισχύως είναι προϋπόθεση ώστε να μπορεί να διεκδικήσει αυτά που θέλεις. Είπε και ο Νταγιάχου, είπε, όταν είσαι ισχυρός σε σέβονται, όταν είσαι αδύνατος σε επιτίθεται.
0: Ναι. Άρα, και μιας και με πήγατε στο Ισραήλ, πόσο έχει επηρεαστεί η τουρκική προκλητικότητα από την αναβάθμιση των σχέσεών μας με το Ισραήλ?
1: Στρατιωτικά, στον πίνακα ισχύως των χωρών, η Τουρκία είναι στην ένατη θέση. Με 85 εκατομμύρια πληθυσμό, με 85.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αυτά. Το Ισραήλ είναι στην 15η θέση. Με 24.000 έκταση είναι η Πελοπόννησο συν δύο νομοί της Στερεάς Ελλάδος και 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Ναι. Σε αυτό το πίνακα εμείς είμαστε στην 30η θέση. Από απόψεως αμυντικών εξαγωγών, το Ισραήλ είναι 7ο με 20 δισεκατομμύρια εξαγωγές. Η Τουρκία είναι 10η με τις μισές εξαγωγές. Αλλά η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ είναι πολύ ανώτερη όσον αφορά τα σύγχρονα μέσα και σε πιο τεχνικές και τελειοποιημένες μορφές συστημάτων με τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Είναι ένα κράτος το οποίο εκπέμπει ισχύ. Και εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε βρει σχέσεις μαζί με το Ισραήλ, έχει τους λόγους της Τουρκία αυτή την αύξηση της ισχύως που έχουμε εκ της υποστηρίξεως την οποία και της συνεργασίας που έχουμε με το Ισραήλ, θέλει να την εξισορροπήσει και για εσωτερικούς λόγους αλλά και για εξωτερικούς πρακτικούς λόγους.
0: Υπάρχει μια άποψη ότι τα τετελεσμένα που προσπαθεί η Τουρκία να δημιουργήσει στο πεδίο δεν αποτρέπονται αν τα κηρύξουμε μεταξύ μας νομικώς ανυπόστατα, αν το λέμε μεταξύ μας δηλαδή. Εσείς το υιοθετείτε αυτό?
1: Κοιτάξτε, τότε πας στο επόμενο βήμα που μαζί με τα στέλνεις και τα πλοία σου και λες εσύ αυτά τα οποία είπες εγώ δεν τα αναγνωρίζω. Εσύ αγνοείς ότι το ένομο δίκαιο, διότι για να υπάρχει εφαρμογή του διεθνούς δικαίου πρέπει να υπάρχει και η ισχύς επιβολής του. Οπότε και εγώ τώρα προβάλλω την ισχύ μου για να επιβάλλω την άποψή μου. Αυτό τότε μας παίρνει σε άλλο επίπεδο. Οπωσδήποτε φεύγουμε από τα ήρεμα νερά και πάμε στο πεδίο της αντιπαραθέσεως. Εκεί πάλι είναι όποιος αντέξει και όποιος έχει τη μεγαλύτερη θέληση και τις περισσότερες δυνάμεις.
0: Βλέπετε ένα θερμό επεισόδιο, γιατί ξέρετε, υπάρχει πάντοτε το εσωτερικό ακροατήριο και οι εσωτερικές ισορροπίες που και αυτά έχουν την αξία τους και το ρόλο τους. Βέβαια, η Τουρκία έχει πάρα πολλά μέτωπα ανοίξει αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν της το επιτρέπει η πραγματικότητα να ανοίξει και ένα νέο μέτωπο με την Ελλάδα. Ενδεχομένως να θεωρεί πως η αμερικανική πολιτική, εξωτερική πολιτική είναι τέτοια που να της δίνει αυτό το δικαίωμα. Δεν το ξέρω. Μια ερμηνεία κάνω. Αλλά φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να σηκώσει λίγο κύμα μποφόρια στα ήρεμα ύδατα.
1: Η Αμερική, όπως φαίνεται, θα τηρήσει μια θέση ίσων αποστάσεων και θα θέλει να αποφευχθεί η σύγκρουση. Δεν θέλει η Αμερική με τίποτα να γίνει σύγκρουση. Αυτό έγινε και με τα ίμια του 1996, όταν ήθελε να αποφευχθεί η σύγκρουση, αλλά έγινε, αν θέλετε, και παλιότερα το 1964 και επί Γεωργίου Παπαδρέου, όταν πήγε στην Ουάσιγκτον, και τότε ήταν πολύ πιο αυστηρή η Ηνωμένη.
0: Και το 1974 το ίδιο έγινε. Δηλαδή, ο Κίσιγκερ δεν ήθελε τη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία.
1: Δεν ήθελε, αλλά και ο ιστορικός ρεαλισμός μας δείχνει ότι εδώ και 50 χρόνια έχουν αντιληφθεί οι δύο χώρες ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής σειράξεως θα τους οδηγήσει πολύ πίσω. Οπότε αυτό στο τέλος πιστεύω ενεργεί υποσυνείδητα ώστε να μην φτάσουμε στο θερμό επεισόδιο. Φτάνουμε στις απειλές, φτάνουμε στην αύξηση εντάσεως, φτάνουμε στις δηλώσεις και μετά έχει δείξει εδώ και 50 χρόνια. Πάμε μετά και πέφτουμε και επιστρέφουμε στα ήρεμα νερά και ξαναερχόμαστε. Και αν δείτε και η αρθογραφία της εποχής, λέει επέστρεψε σε πρακτικές πριν από τα ήρεμα νερά, όταν έλεγε θα έρθουμε μια φορά το βράδυ, θα μας βρείτε.
0: Ναι,
1: το βράδυ που είχε πει ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, δεν θυμάμαι τώρα, που είπε, λέει, εμείς κολυμπάμε τα 1,5 χιλιόμετρο που απέχει το Καστελόριζο από τις τουρκικές ακτές. Και μετά ξαναρχίζεται, αυξάνεται η ένταση. Πιστεύω έχει γίνει ένα πράγμα που η σύραξη τελικά μεταξύ των δύο κρατών, χωρίς να μπορεί να την αποκλείσει κανείς, είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουν να αποφύγουν και οι δύο χώρες. Αλλά θέλουν να προβάλλουν την ισχύ τους. Ότι είμαστε εδώ, γι' αυτό έχουμε και εμείς και το δόγμα της αποτροπής. Έχω την ισχύ και τα μέσα, αλλά και τη βούληση. Το δόγμα αποτροπής προϋποθέτει. Έχω τα μέσα και δείχνω ότι έχω και τη βούληση να τα χρησιμοποιήσω.
0: Να υποθέσω ότι μιλήσατε για τον Χουλουσία Κάρ.
1: Ακριβώς. Ο Χουλουσία
0: καλά.
1: Κάρ είχε πει ακριβώς, πολύ σωστά είπατε, ο Χουλουσία Κάρ είπε ότι εμείς, λέει, αυτά τα 1900, πόσο, τα 1700 μέτρα που απέχει το Καστελόριζο,
0: τα κολυμπάμε,
1: είναι μέσα στα πλαίσια, λέει, της εκπαιδεύσεως.
0: Λοιπόν, κύριε Κρασά, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς να είστε καλά, χαίρετε.
0: Ο κύριος Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Θα ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Διάβημα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Απορρίπτονται οι τουρκικοί ισχυρισμοί ως αυθαίρετοι και χωρίς νομική βάση. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μία γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στην Ιγυρία τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού εισέπνευσαν τοξικό αέριο κατά τη διάρκεια απόπειρας εκλοπής πετρελαίου από έναν αγωγό. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης. We'll be right back.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής Earth News Radio 105,8 στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Σιαφάκας. Και πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τουρισμό και πριν από δύο μέρες λέγαμε για κάποια στοιχεία και μια έτσι εικόνα που μας έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Θελήσαμε να συζητήσουμε αυτά τα στοιχεία και αυτή την αίσθηση και αυτή την εικόνα με τον κύριο Τάσιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς διαμορφώνεται η εικόνα μέχρι στιγμής σε σχέση με τον τουρισμό και αν τα στοιχεία είναι στην θετική κατεύθυνση, δηλαδή και σε σχέση με τις αφίξεις και σε σχέση με τα έσοδα.
1: Ναι, τα πρώτα στοιχεία, όπως λέτε, της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν μια αυξητική τάση που πάει μέχρι το Μάιο. Τον Ιούνιο αντίστοιχα έχουμε μια υστέρηση. Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα κυρίως των λιγότερων κρατήσεων που είχαμε για τις αρχές Ιουνίου, πάντα σε σχέση με τον πόλεμο όταν ξεκίνησε το Μάρτιο και είχαμε ένα, αν θέλετε, φρενάρισμα, θα πω, μια ανάσχεση των προκρατήσεων εκείνης της περίοδου και φάνηκε ξεκάθαρα στα έσοδα του Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, Ιούλιο και Αύγουστο κινηθήκαμε περίπου στα περσινά επίπεδα. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι αλήθεια ότι η Βόρεια Ελλάδα με τον οδικό τουρισμό ενισχύθηκε αρκετά όσον αφορά το δίμηνο που μας πέρασε. Αντίστοιχα, η Νότια Ελλάδα με πάρα πολλές αεροπορικές αφήξεις και τα μεγάλα νησιά και οι Κυκλάδες. Το χαρακτηριστικό της χρονιάς είναι η κρατή της τελευταίας στιγμής. Ναι. Να σκεφτείτε ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο πια και κάθε μέρα μπαίνουν κρατήσεις. Και αν θα το πω έτσι χαριτολογώντας, κάθε μέρα κάνουμε το σταυρό μας να έχουμε καιρικές συνθήκες φθινοπόρου στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω ότι οι καύσονες δεν έδωσαν τη δυνατότητα σε κόσμο να σκεφτεί για διακοπές. Στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, σε πολλές άλλες χώρες. Αντίστοιχα με το αν έχουμε τις συνθήκες του φθινοπόρου και στην Ελλάδα τον καλό μας καιρό, αυτό βοηθήσει πάρα πολύ για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Και φυσικά οι τιμές, οι οποίες είναι διαφορετικές. Για να καταλάβει και ο κόσμος, το Σεπτέμβριο είναι 30 με 40% ληφθηνότερα, οικονομικότερα από ότι τον Αύγουστο.
0: Είναι θετικό πάντως αυτό που λέτε, ότι οι κρατήσεις είναι καθημερινές, σε καθημερινή βάση. Βέβαια, το ταμείο θα φανεί ούτως ή άλλως μετά το φθινόπωρο. Να πούμε ήδη για το πρώτο εξάμηνο τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας διαπιστώνουν αύξηση σε διψήφιο ποσοστό 14,8 στις τουριστικές εισπράξεις αγγίζοντας τα 8,8 δις, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε άνοδο της τάξης του 15,4%, δηλαδή 13,4 εκατομμύρια ταξιδιώτες έναντι 11,69 το 2025. Μακάρι να συνεχιστεί όλα αυτό. Το υπενηχθήκατε στην πρώτη σας απάντηση. Θέλω να ρωτήσω πώς διαμορφώνεται ο τουριστικός χάρτης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και σε επίπεδο προέλευσης, δηλαδή Τούρκοι, Σέρβοι και σε επίπεδο προορισμών.
1: Ναι, έχουμε, όπως είπαμε, τις διαφορετικές εθνικότητες από προορισμό σε προορισμό στη χώρα. Η Βόρεια Ελλάδα, όσον αφορά το οδικό τουρίστα, η Ρουμανία είναι η πρώτη εθνικότητα. Έπεται η Βουλγαρία με μείωση όμως φέτος, κυρίως λόγω αυτής της ισοτιμίας με το ευρώ και των ζητημάτων που έχουν προκύψει στην γειτονική χώρα. Η Σερβία και τα Σκόπια. Η μεγάλη διαφορά φέτος κάνει η τουρκική αγορά, όπου οδικώς ήρθαν και στη Χαλκιδική, όπου γνωρίζω σίγουρα πάνω από 5.000 αφίξεις, με μονομένοι τουρίστες, με υψηλό βαλάντιο, όπως και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στη Θάσο, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Άρχισαν δηλαδή οι Τούρκοι να βλέπουν την Ελλάδα μας σαν πιο οικονομική, όσο και να ακούγεται κάπως περίεργο, αλλά κυρίως με πολύ καλό γαστρονομικό προφίλ και γενικότερα αγοραστική δύναμη. Η Ουκρανία, η οποία θα πω για τους ακροατές μας ότι 8,5 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός χώρας τους και αναζητούν διακοπές κάποιες στιγμές, είτε με λεωφορείο, με τα λεγόμενα bus charter, είτε με μονομένα. Από εκεί και πέρα η Γερμανία πρωταγωνιστεί και πάλι σε όλη τη χώρα. Η Αγγλία δεύτερη εθνικότητα. Οι κάτω χώρες, η Ιταλία, η Πολωνία κάνει τη μεγάλη διαφορά. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι σχεδόν έφτασε 1 εκατομμύριο αφίξεις. Μια νέα ανερχόμενη δύναμη για το τουριστικό προϊόν της χώρας. Και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και όποιες γενικότερα χώρες έχουν πολλές πτήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος, όπου κινούνται Αττική, Πέριξ Αττικής, Κυκλάδες κλπ.
0: Το λέγαμε και πριν τις διακοπές, μπορεί ο Έλληνας, αυτό που λέγαμε και ήταν κάποτε στοιχείο της μεσαίας τάξης, να κάνει διακοπές? Υπάρχουν απαγορευτικοί έτσι προορισμοί για τα μεσαία εισοδήματα?
1: Θα σας πω πολύ ξεκάθαρα ότι ο Έλληνας έχει φτάσει πια να έχει μια δυνατότητα περίπου 20-25 ημερών, 30 ημερών. Ιδιαίτερα λόγω των πανεπιστημίων, των πανελλαδικών εξετάσεων κτλ. Το βαλάντιο όμως τα τελευταία χρόνια δεν σας κρύβω ότι έχει πιεστεί. Εκεί το τουρισμός για όλους δίνει μια διέξοδο, αλλά θα είναι από εδώ και στο εξής, δεν ήταν για τη σεζόν. Ο κοινωνικός τουρισμός πήγε πάρα πολύ καλά, είναι δεύτερη χαλκιδική για παράδειγμα σε αφίξεις. Κακά τα ψέματα όμως, μειώθηκε περίπου στις 5 μέρες ο μέσος όρος διαμονής, με τα ξενοδοχεία κυρίως να έχουν μια μερίδα του λέοντος. Προφανώς υπάρχουν τα νοικιαζόμενα δωμάτια και οι βραχυχρόνια μίσθωση που δίνουν μια ανάσα, αλλά κακά τα ψέματα, οι 20-30 μέρες σεζόν σε μια σεζόν ενός ξενοδοχείου 200 ημερών, 180 ημερών, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Θα τολμήσω να πω είναι 95-5 πια, ναι, στο σύνολο σε δωματοδινυχτερεύσεις.
0: Ξέρετε, επειδή είδαμε και υποδείξεις ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, ότι γιατί να πας στη Μύκονο, ας πούμε, να πας στη Μακεδονία ή να πας, ξέρω εγώ, στην Εύβοια. Εσείς τι λέτε, το υιοθετείτε αυτό?
1: Κοιτάξτε, η προεκτική χώρα έχει πάει το rebound.
0: Μπαίνουν λίγο σύνορα στις επιθυμίες και στις επιδιώξεις, ας πούμε, των Ελλήνων ταξιδιωτών.
1: Θα πω ότι η προεκτική χώρα παίρνει το rebound πασχετικός όρος, γιατί είναι πιο οικονομική, ναι, από ότι την ισχυωτική. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και όπως επίσης και ο ορεινός όγκος ο οποίος υπάρχει.
0: Οκ, άλλο ρωτώ. Μπορεί ένα μεσαίο εισόδημα να πάει στην Πάρο και στην Μύκονο, αυτό ρωτώ?
1: Όχι, όχι. Απαντάω ξεκάθαρα. Όχι.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι. Ουσιαστικά κινείται σε Λάξαρη, σαν Λάξαρη προορισμός και τα Βενεσιά.
0: Ναι. Τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από ντόπιους πολίτες, κατοίκους, ότι πλέον δεν χωράμε. Δεν χωράμε σε κάποιες περιοχές. Εσείς τι έχετε εισπράξει σε σχέση με αυτό?
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν έχουν άδικο, διότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει πάρει για τα καλά πάνω της. Θα σας πω νούμερα της Χαλκιδικής. Ουσιαστικά είχαμε περίπου 100 επιχειρήσεις με αριθμό μετρόου ακινήτου το 2015. Το 2025 έχουμε 9.962 ακίνητα. Αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη διαφορά. Έχουν περάσει σε κρεβάτια, μιλάμε για την νόμιμη βραχυχρόνια. Ναι. Τα κρεβάτια του ξενοδοχειακού κλάδου στο νομό Χαλκιδικής κατά χίλια. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ζήτημα είναι η παραξενοδοχεία, η οποία και αυτή προσθέτει στο παράπονο ολονών περί υπερπληθυσμού. Διότι ιδιαίτερα στη Χαλκιδική έχουμε τα διπλάσια ακίνητα, δηλαδή, όπως λέω εγώ χαρακτηριστικά, ο παραξενοδόχος Βούλγαρος, εντός αγωγικών λέξη. Όσοι έχουν δηλαδή τα σπίτια τους, τα οποία τα αγόρασαν για να έχουν μια δική τους επένδυση, αν θέλετε, στη χώρα μας, με αυτά να μπορούν στο τέλος να τα νοικιάζουν σε πλατφόρμες των χωρών τους, στην κρίζα ζώνη της οικονομίας, αντιλαμβάνεστε. Αυτό όμως για τον επισκέπτη, για τον μόνιμο κάτοικο ή ακόμα και για το β' κατοικίας κάτοικου, παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, Όμορφο της Χαλκιδικής, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια λόγω υπερπληθυσμού. Και βέβαια αυτό είναι θέμα υποδομών από εκεί πέρα. Ή ακόμα και για το β' κατοικίας κάτοικου, παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, Όμορφο της Χαλκιδικής, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια λόγω υπερπληθυσμού. Και βέβαια αυτό είναι θέμα υποδομών από εκεί πέρα.

0: έγινε ξενοδοχείο. Ο καθένας φιλοξενεί, όχι με τον τρόπο που ήρθε η βραχυχρόνια μίσθωση, ο διαμοιρασμός δηλαδή της φιλοξενίας, αλλά η οικονομική δραστηριότητα ξεκάθαρη. Σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν έχει σχέση με τη φιλοξενία των ξενοδοχείων.
1: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ένας κοντινός προορισμός και ένας οικονομικός προορισμός. Έτσι. Γιατί άλλο είναι να πας στην Αίγινα και άλλο είναι να πας, όπως είπαμε, Σαντορίνη.
0: Σαφέστατα παίζει και το ρόλο του και αυτό, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ξέρετε, είναι πολλά τα ερωτήματα και δεν ξέρω πόσο μπορούν να παρεξηγηθούν κάποια από αυτά. Ας πούμε, θα φτάσουμε κάποια στιγμή και στην Ελλάδα να βλέπουμε τους τουρίστες περίεργα, να τους κυνηγάμε όπως συνέβη στην Ισπανία, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές.
0: Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, τόσο θέμα κουλτούρας, αν θέλετε. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα με βάση το διάλογο με την πολιτεία είναι, όπως σας είπα, να γίνουν εντατικοί έλεγχοι και όχι μόνο εντατικοί έλεγχοι, να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να δούμε πολύ καλύτερα τον κάθε προορισμό με μια ορθολογική προσέγγιση υποδομές.
1: Κύριε Τάση, θερμά σας ευχαριστώ. Εμείς θα συνδεθούμε με την Κρήτη και το Ηράκλειο να ακούσουμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Σήμερα να τιμήσουμε αυτή την ιστορική μέρα εδώ, στην Κρήτη, την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων. Την Κρήτη που αγκάλιασε και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981. Την Κρήτη, τη γενέτειρα του μεγάλου εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου. Την Κρήτη που κράτησε όρθια την παράταξή μας τις πιο δύσκολες τιμές. Την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο το πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές, τιμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς. Γιατί λοιπόν από εδώ? Γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης, που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων, να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Πρέπει ξανά να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και αυτό δεν είναι κομματικό μας καθήκον. Είναι χρέος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας όχι μόνο για να θυμηθούμε. Είναι η μνήμη φρουρός και πηξίδα για όλους μας. Οι 3 του Σεπτέμβρη συνδέουν όλους εμάς με μια μεγάλη ιστορική διαδρομή. Με τους αγώνες για σύνταγμα και δημοκρατία απέναντι στη μοναρχία. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αγώνα του να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κράτος. Με τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον ανένδοτο αγώνα. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους αγώνες για λαϊκή κυριαρχία, για ελευθερία. 3 του Σεπτέμβρη, τότε που ο ιδρυτής μας κατάφερε κάτι μοναδικό για την νεότερη Ελλάδα. Έκανε μια ιστορική πολιτική τομή. Έδωσε στην δημοκρατία μας κοινωνικό περιεχόμενο. Γιατί, φίλες και φίλοι, δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις. Είναι το δικαίωμα να μπορείς να μορφωθείς. Είναι το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση σε δημόσια υγεία. Είναι το δικαίωμα να

0: εργάζεσαι με αξιοπρέπεια. Είναι το δικαίωμα να δημιουργείς τον τόπο σου. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο της αλλαγής του 1981.
1: Το εθνικό είχαμε συνδεθεί υγείας με το Ηράκλειο. Ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την Τουρκία. Έχουμε δηλώσει και από τον Αντώνιο Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, η Ελλάς βρίσκεται σε θέση στρατηγικής σημασίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός με ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντοτε η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης.

0: Λοιπόν, το διαβάζω, σας το μεταφέρω. Στο κυνήγι της στέγης οι φοιτητές. Το πρόβλημα το ξέρετε, είναι τεράστιο και όχι μόνο για τους φοιτητές. Ούτως ή άλλως είναι στην επικαιρότητα εδώ και πολλά χρόνια και εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από τον κύριο Ποταμιάνο. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Τσεφάκα.
0: Καλή σεζόν σε όλους. Σε είδος προς εξεφάνιση εξελίσσονται τα μικρά διαμερίσματα. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που έχετε.
1: Ακριβώς αυτή που περιγράφεται, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, θα έλεγα εγώ. Αναζήτηση χωρίς έλεος για τους γονείς και τους φοιτητές, οι οποίοι εν αγωνίες τώρα αυτό το μήνα και προφανώς και στις αρχές του άλλου, οι τελευταίοι, θα προσπαθήσουν να βρουν την πολυπόθητη μικρή φοιτητική στέγη στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και στις μεγάλες φοιτητοπόλεις. Το 30, 40 έως 50 τετραγωνικά το πολυπόθητο μικρό διαμέρισμα από το ισόγειο και πάνω έχει τιμές οι οποίες είναι καυτές.
0: Όπως?
1: Και κοιτάξτε, ξεκινάμε από 350, αν μιλάμε για Αθήνα, από 350 και 400 ευρώ και φτάνουμε μέχρι δυσθεώρητα ύψη αναλόγως της περιοχής.
0: Για 50 μέτρα, ας πούμε.
1: Αυτό το νούμερο που σας είπα, το χαμηλό, δεν είναι για 50 μέτρα, είναι για 30 μέτρα.
0: Όχι, λέω για 50 μέτρα φτάνουν, ας πούμε, και τα 800 ευρώ, αυτό λέω.
1: Ακούγονται και τέτοια νούμερα, νομίζω ότι είναι πολύ υπερβολικά, αλλά ακούγονται και νούμερα 600 έως 700, τα οποία μπορεί να ζητιούνται ως επιπλωμένα ή ως πρώην ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως και να έχει όμως, για τέτοια μικρά διαμερίσματα οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές, γιατί πρόκειται για διαβίωση ενός ατόμου, έτσι. Δεν είναι δύο άτομα που θα πληρώσουν αυτό το ενίκιο ή κάποια συγκατοίκηση, οπότε τα χρήματα μόνο για ενίκιο ενός φοιτητή είναι πάρα πολλά που θα πρέπει να δώσει.
0: Συμφέρει κάποιος, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, να αγοράσει το διαμέρισμα για το γιο του, την κόρη του, και στη συνέχεια μετά τα 4 χρόνια της φοίτησης να το πουλήσει?
1: Είναι μια συζήτηση η οποία κυριαρχεί χρόνια στο δίλημα αυτό. Κυριαρχούσε και πριν 15 χρόνια, πριν τα χρόνια της κρίσης. Κοιτάξτε, αν είναι με ιδία κεφάλαια η αγορά αυτή και προφανώς...
0: Όχι με κάποιο δάνειο, λέτε.
1: Όχι με κάποιο δάνειο, και το λέω αυτό γιατί το να μπει σε μια τραπεζική χρηματοδότηση θέλει πολύ καλή σκέψη, θέλει πολλά χέγγια από πίσω. Ζήσαμε περίεργες εποχές όπου αυτά τα νούμερα δεν βγαίναν τελικά. Είναι κάτι το οποίο συζητείται. Με ίδια κεφάλαια όμως, για μια τετραετία, εάν είναι μια προσεγγίσιμη τιμή για ένα κίνητο το οποίο όχι προφανώς δεν θα θέλει άλλα τόσα για να το φτιάξεις, σαν να το ανακαινήσεις εννοώ, οπότε να σου πάει πάρα πολύ υψηλά το κόστος, δεν είναι κακή ιδέα.
0: Το ράλι της ανόδου θα συνεχιστεί, πιστεύετε, και τα επόμενα χρόνια ή θα υπάρξει διόρθωση?
1: Γνώμη μου και νομίζω και πολλών συναδέλφων είναι ότι βρίσκουμε σημάδια αντίστασης αυτή την εποχή. Δηλαδή είμαστε αρκετά υψηλές τιμές σε σχέση με τη δυναμική που αναπτύσσουν μια κατηγορία ακινήτων, και τώρα δεν μιλάμε. Μιλάμε για το μέσο Έλληνα και τη μέση αναζήτηση. Δεν μιλάμε τώρα για τις επαύλεις και τις βίλες. Μιλάμε για τα μέσα οικιστικά διαμερίσματα, τα οποία εκτείνονται από τα 30 μέτρα που είπαμε μέχρι τα 120-130. Αυτά τα κίνητα λοιπόν αυτή τη στιγμή η δυναμική τους είναι εκεί που είμαστε τώρα, δεν εμφανίζουν αυξητικές τάσεις περαιτέρω, διότι δεν υπάρχουν τα κεφάλαια να επενδυθούν αυτή τη στιγμή για παραπάνω δυναμικές. Τώρα, εάν αλλάξει κάτι, βγει ένα σπίτι μου για παράδειγμα 3 που ακούγεται και ότι θα εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, πράγμα που θα ετονώσει κι άλλο τη ζήτηση, με τραπεζική χρηματοδότηση θα το δούμε αν θα τονωθούν κι άλλο οι τιμές.
0: Ναι. Ποιες περιοχές θεωρούνται οι πιο ακριβές και ποιες περιοχές είναι οι πιο έτσι προσιτές στην Αθήνα, στην Αττική?
1: Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως το κέντρο είναι αυτό που κρατάει τα ενία, ενώ παλαιότερα βρισκόμαστε σε μια αντίθετη εικόνα. Αυτή τη στιγμή τα κέντρα των πόλεων είναι αυτά τα οποία ελκύουν περισσότερο Έλληνες και ξένους επενδυτές. Τα νότια προάστια για την Αττική σίγουρα είναι πάρα πολύ ακριβά και κατ' επέκταση μετά τα υπόλοιπα προάστια, βόρεια, ανατολικά και δυτικά.
0: Διαβάζω επίσης ότι θα υπάρξει σύντομα μία λύση για τα εξαδιαιρέτου, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα και δυσκολεύουν στην πώληση τα μέρη της οικίας, του σπιτιού, και προβλήματα, νομικά προβλήματα σε πολλά σπίτια, τα οποία είναι δεσμευμένα από φαντς, από τράπεζες κτλ. Εκεί πιστεύετε ότι αν δοθεί μια λύση θα μπορέσει να διευκολύνει λίγο το πρόβλημα της στέγης, να υπάρξει μια αποκλιμάκωση?
1: Σαφέστατα, αλλά αυτά βέβαια αργούν. Καταρχήν το πρώτο κομμάτι που αναφέρεται, τα εξαδιαιρέτη και η συγκυριότητα, πιθανώς και η δικαστική διαμάχη που πολλές φορές φτάνει να αντιμετωπίζει ένα ίδιο ακίνητο από τους συνδικαιούχους, διαιωνίζεται πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια και στις δικαστικές αίθουσες μέχρι να βγει κάποιο αποτέλεσμα με εφέσεις και τα λοιπά. Άρα μένει ένα ακίνητο παροπλισμένο, φυλακισμένο. Εκεί δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Αλλά και το δεύτερο κομμάτι που είπατε, όσον αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται ήδη στο χαρτοφυλάκιο των fund που είχαν παραχωρηθεί δάνεια, βγήκαν σε πληστηριασμούς ακίνητα, αγοράστηκαν από fund, από τα fund τα ίδια και δεν βγαίνουν στην αγορά, αν πιεστούν με κάποιον τρόπο αυτοί οι οργανισμοί, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, πιθανώς να αποσυμπιέσουν κατάσταση, γιατί ξέρετε υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές που υπάρχουν τέτοια ακίνητα παροπλισμένα, κλεισμένα, και αν βγαίναν στην αγορά προφανώς θα εξισορροπεί το κάποιο.
0: Πόσα
1: κατάσταση
0: είναι αυτά τα ακίνητα που είναι σε funds? Το έχουμε υπολογίσει.
1: Είναι συγκεκριμένες οι απόψεις. Εγώ θεωρώ, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι σε οικιστικά ακίνητα μπορεί να είναι 20 με 30.000, το οποίο δεν είναι μικρός αριθμός. Για πολλοί μπορεί να πω, είναι αρκετά μεγάλος.
0: Σημαντικός, πολύ σημαντικός αριθμός που μπορεί να δώσει ανάσεις στο πρόβλημα.
1: Πηγές από τους ίδιους αναφέρουν ότι είναι μόνο 3 έως 5.000 τα άμεσα αξιοποιήσιμα, γιατί υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στο να βγουν στην αγορά. Ξέρετε κάτι, όσο μας αφήνουν χωρίς πίεση, και εμείς πάμε με το πάσο μας.
0: Ναι, τι θα μπορούσε να γίνει όμως?
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να πιέσει. Ήδη είχε πάρει ένα μέτρο πριν 2 χρόνια για την διπλή εφαρμογή του έμφυα. Από εκεί και πέρα νομίζω τα εργαλεία τα έχει η κυβέρνηση για να πιέσει. Τώρα το θέμα είναι και θέμα πολιτικής βούλησης όλο αυτό.
0: Μεγάλος ο αριθμός πάντως. Δηλαδή θα μπορούσε να δώσει ανάσες σε πολύ κόσμο.
1: Είναι και άλλα τόσα κίνητα τα οποία βρίσκονται επί το φάσμα του πληστηριασμού, το οποίο φάσμα του πληστηριασμού, ξέρετε, σε βάζει σε μια διαδικασία να παροπλίζεις το ακίνητο σου πολλές φορές, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ακόμη και νοικιασμένο να το έχεις ή ακόμη και εσύ να μένεις. Μπορεί να φεύγεις, να το κλείνεις, γιατί είσαι σίγουρος ότι θα το χάσεις. Υπάρχει και τέτοια κατηγορία.
0: Και δεν επενδύεις κιόλας σε αυτό το ακίνητο, έτσι.
1: Σαφέστατα, όχι δεν επενδύεις, από επενδύεις γενικότερα. Οπότε υπάρχουν πολλές κατηγορίες.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και τις απαντήσεις σας. Ήταν ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, και από τον Θάνο Σιαφράκα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, με αποτέλεσμα να χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της άμυνας, της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ερμηνευτικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές, μιας πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τη δημοκρατική παράταξη, γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο στην Κρήτη με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τον επιχειρησιακό έλεγχο για την αντιμετώπιση του αυθόδου σπιρετού στα ζώα της Λέσβου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σκληρή κριτική και οργισμένη αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων. Το Γενικό Πρόσταγμα για την Εφαρμογή Μαζικών Θανατώσεων, Μαζικών Ταφών, Απολιμάνσεων θα το έχει πλέον ο εκάστοτε αξιωματικός του στρατού που θα ορίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν την Ουάσιγκτον για την στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία, υπονοώντας ότι θα πάυσουν προσωρινά οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στις σύμμαχες χώρες. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ διέψευσε τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν. «Τα κρατάμε για εμάς, τις ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις του συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα», ξανά έγραψε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Υπάρχουν προκαταρκτικές ημερομηνίες, θα υπάρξει μια συνάντηση μαζί τους στη Μόσχα και στο Κίεβο. Αναμένουμε μια συνάντηση μαζί τους τις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό, πρόσθεσε.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησία στα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
5: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλίσσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

Γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η ώρα είναι 9:12, 9:13 μόλις πήγε. Είμαστε μαζί για την επόμενη περίπου ώρα. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.

Αμερική έχει κρατήσει την ανάσα της. Είναι η έκτη μέρα παρακολουθώντας μια δίκη η οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, διότι οι ένορκοι δεν μπορούν να βγάλουν ομόφωνη απόφαση. Αδυνατούν. Συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις. Σας λέω έκτη μέρα, θα πάμε στην 7η. Δεν μπορούν. Με τον δικαστή να λέει πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Και τον δικηγόρο της Λίντζεϊ Κλάντζι, της γυναίκας που σκότωσε τα τρία της μικρά παιδιά, αλλά οι δικηγόροι της πιστεύουν ότι δεν πρέπει να καταδικαστεί, διότι εγκλημάτισε κατά τη διάρκεια ενός ψυχοτικού επεισοδίου, να δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες γράμματα υποστήριξης από γυναίκες και να έχει διχάσει μια ολόκληρη κοινωνία, με τις γυναίκες να πιστεύουν ότι πραγματικά η κατηγορούμενη έπασχε από επιλόγια ψύχωση και ότι πρέπει αυτή η υπόθεση να είναι, να αποτελέσει μια ευκαιρία να δούμε πολύ πιο σοβαρά την επιλογή ο κατάθλιψης στις νέες μητέρες, και τους άντρες να λένε τι λέτε, σκότωσε και μάλιστα σκηνοθέτησε, μελέτησε τη δολοφονία των τριών μωρών της. Ο δικαστής έδωσε την τελευταία οδηγία στους ενόρκους να επανεξετάσουν τις απόψεις τους, καθώς σε περίπτωση νέου διεξόδου ενδέχεται να κηρυχθεί η κακοδικία και να ακυρωθεί ολόκληρη η διαδικασία.

πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε μόλις τα 57 της χρόνια η Ελίλα Μπέτη, μια γυναίκα που σημάδεψε την υποκριτική στην Ελλάδα όσο λιγές, που μας μάγεψε την ερωτευτικά με τον τρόπο που κοίταγε το φακό, τον τρόπο που έπαιζε, τον τρόπο που μίλαγε, αυτά τα μελαγχολικά μάτια, τα πιο μελαγχολικά μάτια του κινηματογράφου. Στη Νέα Υόρκη έφυγε με την αδελφή της την Αντιγόνη στο δωμάτιο, ενώ συλλευόταν, πάλευε με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε.

Και παίρνω κάτι μηνύματα από κάποιους προκλητικούς, οι οποίοι περίμεναν την τέλεια εποχή για να κάνουν διακοπές τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου, και μου στέλνουν κάτι παραλίες, κάτι φανταστικά μέρη, διότι όλα τα νησιά είναι πολύ πιο όμορφα το Σεπτέμβριο, που έχουν φύγει όλοι οι ενοχλητικοί. Να περνάτε τέλεια, βρε παιδιά.

Ακούστε μια τρελή ιστορία από αυτές που σας αρέσουν, μου αρέσουν, μας αρέσουν. Ένας ιδιοκτήτης ενός σπιτιού έσκαβε τον κήφο του, ήθελε να φτιάξει τη βεράντα του και ανακάλυψε το μεγαλύτερο θησαυρό ασημένιων αντικειμένων των Vikings που έχει βρωθεί ποτέ στη Δανία. Το σπίτι αυτό βρίσκεται στη Βόρεια Δανία. Δεν καταλάβαινε τι έχει βρει. Λέει παλιό σίδερο, κάποιος ίσως είναι ένα κομμάτι από το φράχτη. Καθάριζε το χορτάρι, τις πέτρες, το χαλίκι, έπεσε στα γόνατα, άρχισε να βγάζει από το χώμα κοσμήματα, νομίσματα, σημαίνεις ράβδους. Καταλάβε ότι κάτι έχει βρει πάρα πολύ σημαντικό. Η συλλογή ζύγιζε 18,5 κιλά και περιλάμβανε περίπου 700 αντικείμενα που χρονολογούνται από τον 10ο αιώνα.

Γερμανία είχαμε δύο νέες εμπριστικές επιθέσεις σε Μόναχο και Φραγκφούρτη. Η αστυνομία είχε ήδη συλλάβει μια 28χρονη και έναν μεγαλύτερο άντρα. Βούλγαροι και οι δύο υπήκοοι, ως υπόπτους για την επίθεση. Δεν ξέρουμε αν συνδέονται μεταξύ τους, αν κάπως συνδέονται και με τις επιθέσεις που προηγήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης γενικά, γιατί οι εμπριστές χτύπησαν τη νύχτα εργοτάξιο εταιρείας που δραστηριοποιείται στη τεχνολογία και στα αμυντικά συστήματα. Είναι πολύ περίεργες αυτές οι επιθέσεις.

τώρα προσπαθούν να προσαρμοστούμε και να φτιάξουμε τη ρουτίνα του φθινοπόρου και άλλοι ετοιμάζονται για ένα ταξίδι ενός έτους. Συγκεκριμένα 370 ημερών, 220 λιμάνια, 62 χώρες. Είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια κρουαζιέρα και μόλις αναχώρησα από τη Ρώμη. Με στάσεις απίστευτες και φυσικά εμπνευσμένη από το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Είναι ένα πλοίο με 348 δωμάτια. Σκεφτείτε, 348 δωμάτια, 370 μέρες εξερευνώντας τον κόσμο, πηγαίνοντας παντού. Ξεκινάς από την Ευρώπη, Σαντορίνη, Νάπολη, Κοπενχάγη, Ελσίνκη, Αφρική, Cape Town, Ζανζιβάρι, μετά πας Ασία. Πρέπει να αφιερώσετε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή σας, ένα χρόνο, και το ποσό των 65.700 ευρώ ανά άτομο, για να επιβιβαστείτε κι εσείς στο Regatta και να απολαύσετε αυτό τον ολόκληρο χρόνο. Θα αντέχατε.

ένας άντρας στη Νέα Υόρκη παίζει από χτύπημα κεραυνού. Και μάλιστα όλο το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Είχε φύγει ο Τόμας Φάμι, αυτό είναι το όνομά του, από τη δουλειά του. Πήγαινε σε ένα ραντεβού με οδοντίατρο. Το χειρότερο ραντεβού, έτσι. Άρα ήταν κουρασμένος, λίγο μπαϊλντισμένος από το επικείμενο ραντεβού με τον οδοντίατρο. Και εκεί πέρα, καθώς περπατάει, τον χτυπάει κεραυνός, σωριάζεται αμέσως μετά. Ο ίδιος την περιέγραψε την αίσθηση αυτή σαν κάτι που δεν έχει ζήσει ποτέ στη ζωή του. Δεν μπορεί να το περιγράψει, γιατί δεν μοιάζει με κάτι αντίστοιχο, με κάτι άλλο. Ήταν τελείως σουρεαλιστικά, σουρεαλιστικό, ένιωθε μούδιασμα, μυρμήγιασμα σε όλο του το σώμα. Και ήταν, λέει, σαν να περπατάω πάνω σε μπαλόνια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβανδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της άμυνας, της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, δήλωσε ο Αντώνιο Κώστα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέδριο του Economist. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια Πασόκ. Από εδώ έγινε το ξεκίνημα που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:37. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Μαδούρο, το θυμάστε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του παραμένουν στη Νέα Υόρκη? Θεέ μου, τι έχουμε ζήσει, τι έχει συμβεί αυτούς τους μήνες και το έχουμε ξεπεράσει έτσι? Λοιπόν, ο Μαδούρο και η σύζυγός του ζητούν την απόρριψη κατηγορίας, διότι μεταξύ όλων των άλλων κατηγορούνται και για διακίνηση ναρκωτικών και αναμένονται για όλα αυτά να δικαστούν 1η Ιουνίου του 2027 στη Νέα Υόρκη. Και ζητούν, αυτός και η Σίλια Φλόρες, να απορρίψει την κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών. Και επικαλούμενοι το προνόμιο της ασυλίας που απολαμβάνω ως ηγέτης και πρώτη κυρία μιας ξένης χώρας. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή η κατηγορία να απαγγελθεί σε βάρος ξένου ηγέτη. Και αυτά. Τώρα όλο αυτό το αίτημά τους θα εκδικαστεί, θα συζητηθεί στις 17 Νοεμβρίου. Είναι 63 ετών ο Μαδούρο και η σύζυγός του 69 ετών. Κρατούνται ακόμα στη φυλακή του Μπρούκλιν. Τότε από εκείνο το βράδυ που οι αμερικανικές δυνάμεις τους συνέλαβαν στο σπίτι τους στο Καράκας, τους απήγαγαν μεταξύ μας σε αυτή τη νυχτερινή επιχείρηση. Αρχές Ιανουαρίου έχουν περάσει τόσοι μήνες.

πούμε και μια κουβέντα για την Gloria Steinem. Θα μου πείτε από μας περίμενε, αλλά εντάξει, έφυγε από τη ζωή. Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του αμερικανικού και διεθνούς φεμινισμού, του δεύτερου κύματος, πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Συνδέθηκε με τις μεγάλες μάχες του δεύτερου φεμινιστικού κύματος, ισότητα στην εργασία, αναπαραγωγικά δικαιώματα, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, θέματα που έχουν κάνει τον κύκλο τους και έχουν επανέλθει στη δημόσια σφαίρα. Δεν τα έχουμε λύσει.

Παυλικόφσκι που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάνες με το διπορικό του Τόμας Μαν και της κόρης του στη Γερμανία του ψυχρού πολέμου. Έχουμε την ιταλική ταινία του Ρικάρντο Μιλάνι «Έτσι είναι η ζωή». Και έχουμε έχουμε Paw Patrol, έχουμε sequel της Πτώσης, έχουμε διάφορα. Εντάξει, νομίζω το πατρίδα του Παυλικόφσκι, το δικό αυτό ταξίδι πατέρας, πατέρα και κόρη σε μια διχασμένη Γερμανία, αξίζει. Μιλάμε για την ταινία, για το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες. Το «Έτσι είναι η ζωή» του Μιλάνι, όπου είναι δραμεντή, ιταλική δραμεντή, είναι βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία, έχει χιούμερ, έχει ευαισθησία, επίσης αξίζει. Έχουμε κλασική αμερικανιά με φίλες και ταξίδι το Spa Weekend. Είναι το John Lucas και Scott Moore. Είναι τρεις κολλητές φίλες, η Leslie Mann, η Isla Fisher, η Michelle Buteau, Ann Faris, όλες τις ξέρετε από διάφορες αμερικανιές. Ξεκινούν για ένα πολυτελές σπα. Έχουν ανάγκη από ξεκούραση, χαλάρωση και γίνεται ο κακός χαμός. Έχει πλάκα. Και το Πτώση 2, το sequel, το Πτώση, το θυμάστε, είναι αυτή η δικαιωμασία επιβίωσης. Επιστρέφει αυτή τη φορά στη σκηνοθεσία των αδελφών Spearing και έχουμε και έναν Πινόκιο πολύ τρομακτικό. Ακούστε τώρα, το κάναν θρίλερ, δεν ντρέπονται. Λοιπόν, ο Τζεπέτο χαρίζει τον εγγονό του μια ζωντανή ξύλινη κούκλα με το όνομα Πινόκιο για να ξεπεράσει την απώλεια του καλύτερου του φίλου. Και αρχίζει εκεί πέρα. Είναι σκοτεινή και αιματοβαμμένη εκδοχή του Πινόκιο. Και φυσικά από πατρολός έχετε παιδιά, ξέρετε αυτόν τον μαγικό κόσμο των κουταβιών. Και έχουμε στη βοή της καταιγίδας του Τζον Χιούστον αυτό το κλασικό αριστούργημα, 80 χρόνια μετά την πρεμιέρα του. Και αυτές οι ταινίες αξίζει να τις βλέπετε.

Τι ωραίο τραγούδι. Θα θέλατε να ξέρετε ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες. Δηλαδή, τι σημαίνει ευγενικοί? Ποιοι αφήνουν φιλοδορήματα? Ποιοι ξοδεύουν χρήματα αρκετά? Ποιοι είναι πιο περιπετειώδεις, πιο ανοιχτοί, πιο ευγενικοί? Έχουν τη μεγαλύτερη αγάπη για το φαγητό? Όλοι αυτοί είναι καλοί τρόποι, έτσι, τουριστών, καλοί τρόποι των ταξιδιωτών, και κάνουν τη διαφορά όταν ταξιδεύει κανείς. Οι Ιάπωνες, όσοι είναι από την Νορβηγία, όσοι είναι από την Ελβετία, αυτοί είναι top. Και μετά κατεβαίνει η λίστα. Είναι λοιπόν μια νέα έρευνα της safaribookings.com. Είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για σαφάρι στην Αφρική και βασίστηκε σε απαντήσεις tour, από tour operators, δηλαδή αυτοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τους τουρίστες και μπορούν να ξέρουν.

Φτάσαμε στο τέλος αυτό. Καλά, τι έγινε. Τεχνικά προβλήματα έχω αυτό. Πάτησα λάθος σκουμπί. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, γιατί ο αύριο εκτάκτως δεν θα είμαι μαζί σας. Earth News Radio 105,8 ήταν το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Δεν πάτε πουθενά. Earth News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Η επικοδομητική συμμετοχή της είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στη συνεργασία. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, στον βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια Πασόκ, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές, μιας πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τη Δημοκρατική Παράταξη, γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, και επισήμανε ότι ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα Μητσοτάκη, η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα της εξέτασης του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνον αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου εκτίμησε σήμερα πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ernews Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Βαγγέλης Αρής και δίπλα μου έχω το Δημήτρη Φαναριώτη που επέστρεψε από την καλοκαιρινή του άδεια, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Ακόμα περισσότερο χαροποιεί εμένα, Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ένα σχολιάκι μόνο. Αυτή η χώρα είναι μαγική. Όταν λέμε μαγική, είναι μαγική. Κάθεσαι δίπλα στη θάλασσα, τρως το μεζεδάκι σου, βλέπεις τις πεταλούδες, τα πουλάκια, τα ψάρια να κολυμπάνε. Είναι τόσο όμορφη αυτή η χώρα. Είναι πραγματικά υπέροχη και δεν θα την άλλαζα με τίποτα.
0: Νομίζω ότι έκανες μία μικρή περιγραφή των διακοπών σου. Χάρηκες στη θάλασσα, χάρηκες στους ελληνικούς μεζέδες, έτσι, αν κατάλαβα
1: ειδικά
0: καλά.
1: Ειδικά το τελευταίο, άστο καλύτερα.
0: Και ηρέμησες.
1: Και πήρα και 3,5 κιλά.
0: Έτσι, μέσα στην περίοδο των διακοπών δικαιολογείται και αυτό. Μπαίνεις μετά λίγο σε πρόγραμμα, έρχεται και χειμώνας, χρειάζεται η κατανάλωση λίγο μεγαλύτερης ενέργειας για να ανταπεξέλθουμε στο κρύο. Να λοιπόν, πώς θα χαθούν και αυτά. Έτσι. Όλα καλά και ωραία. Ήθελα να σου πω ότι όσο έλειπες, η επικαιρότητα έτρεχε, την παρακολουθούσα όπως την παρακολουθούσες και εσύ. Μόνος όσο έλειπα εγώ για την δική μου καλοκαιρινή άδεια. Με το καλό επιστρέψαμε λοιπόν και θα είμαστε εδώ πάντως, μαζί σας. Ναι.
1: Πάντως έχω την αίσθηση ότι αυτή η δουλειά είναι αρρώστια, γιατί σήμερα που ήρθα στη δουλειά συνήθως οι περισσότεροι παθαίνουν μια μίνι κατάθλιψη, ξέρεις, για μια μέρα μέχρι να προσαρμοστείς. Εγώ αντίθετα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στη δουλειά. Έχει και πάρα πολλές εξελίξεις βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, και ειδικά στα διεθνή. Έχουμε εξελίξει στην Ουκρανία, εξελίξει στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη, με τον Ευρυδικό Πόλεμο με τη Γερμανία-Ρωσία.
0: Έχουμε και τα ελληνοτουρκικά, οποία σήμερα πρωταγωνιστούν, Δημήτρη.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια και δικαίως πρωταγωνιστούν, γιατί αυτό το οποίο, επειδή διάβαζα εφημερίδες και ενημερωνόμουν όσο έλειπα, αυτό το οποίο επικρατεί στην Άγκυρα είναι ένας εκνευρισμός. Και ο εκνευρισμός οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς εξοπλιζόμαστε όλο και περισσότερο και με εξαιρετικής ποιότητας φρεγάτες, μαχητικά αεροσκάφη, τα πάντα.
0: Εξελίσσουμε τεχνολογικά τις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Αυτό είναι και το στοίχημα το οποίο είχε θέσει εξ αρχής η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, mm-hmm, δια του Νίκου Δένδια, και το κάνει πραγματικότητα, έτσι. Το κάνουν πραγματικότητα και αυτό όντως, Δημήτρη, φαίνεται ότι δημιουργεί έναν εκνευρισμό που ολοένα και διωγγώνεται. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ είχαμε και την ασπίδα του Αχιλέα που ήρθε λίγο και ξεχύλισε το ποτήρι για την τουρκική τόπους πλευρά. Mm-hmm. Φαίνεται ότι δυσαρέσκησε ιδιαίτερα η εξέλιξη αυτή, η συμφωνία με το Ισραήλ. Mm-hmm. Γιατί μιλούμε και για το Ισραήλ.
1: Ναι, και επίσης,
0: είναι ένας λόγος παραπάνω.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Βαγγέλη, και να πούμε ότι υπάρχει και πάρα πολύ, είναι οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκία σε αυτόν τον περίοδο, είναι στο ναδύρ.
0: Ακριβώς. Στο χειρότερο σημείο.
1: Στο χειρότερο σημείο που θα μπορούσαν να είναι. Οπότε, με δεδομένο ότι έχουμε και την Τουρκία δίπλα μας, δεν θεωρώ καθόλου κακό το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε στον αμυντικό τομέα με το Ισραήλ, το οποίο είναι γνωστό ότι συνιστά μία από τις κορυφαίες χώρες σε αυτό τον τομέα.
0: Τώρα, να δούμε λίγο, γιατί είχαμε αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα, mm-hmm, έπειτα και από τις τελευταίες προκλήσεις στο Αιγαίο, που έστειλαν από κοινού τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, οι οποίοι και συναντήθηκαν εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπληρώνει ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύει τα συμφέροντα των κρατών μελών της Ένωσης. Και επιπλέον να πούμε, αυτό που ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός είναι ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δεν νοείται, το επανέλαβε, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. και έστειλε και το μήνυμα τελειώνοντας ότι είμαστε μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, και έρχεται να απαντήσει ακριβώς σε αυτό, στο κούνημα του δακτύλου από την πλευρά της Τουρκίας για τα ζητήματα της άμυνας και των εξοπλισμών της χώρας μας.
1: Και τα μάζεψε βέβαια λίγο η Άγκυρα χτες και προχτές από ό,τι έβλεπα στις δηλώσεις Ερντογάν, δηλαδή είπε ότι ναι μεν υπάρχει ένταση και τα λοιπά, αλλά εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε κάποια σύγκρουση.
0: Έρχεται στο τέλος να το πει η αλήθεια αυτό, Δημήτρη. Δηλαδή στην αρχή λέει ότι θα πρέπει η Ελλάδα να μπει στο σωστό δρόμο, αποστρατικοποίηση ακριβώς των νησιών κλπ. Εμείς βέβαια δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Έρχεται δηλαδή στην κατακλίδα, είναι και ένας διπλωματικός, είναι μια
1: τακτικισμός.
0: Ακριβώς, διπλωματικός τακτικισμός, πολύ σωστά. Αυτός που έρχεσαι στο τέλος λίγο να απαλύνεις τα βαρύτερα με τα οποία ξεκίνησες τον λόγο σου.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, θα ήθελα, Δημήτρη, να ακούσουμε λίγο τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Αντώνιο Κώστα από το Μέγαρο Μαξίμου στις κοινές τους δηλώσεις έπειτα από την συνάντηση που είχαν.
2: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, η Ελλάς βρίσκεται σε θέση στρατηγικής σημασίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός με ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντοτε η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης.
0: Και είχε προηγηθεί διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που επέδωσε η ελληνική πρεσβεία μας στην Άγκυρα, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Απορρίπτει επίσης ως άκυρη και ανυπόστατη την ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, Δημήτρη.
1: Και αναμένεται να ψηφθεί αυτός ο νόμος, λίγαν συντόμως, από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά βέβαια δεν είναι και κάτι το οποίο θα μπορέσει να μας επιβάλλει πράγματα, διότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο και πάνω σε αυτό έχουμε κάθε ένομο συμφέρον να προασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ανέφερε ότι ο κ. Γεραπετρίτης ότι η Ελλάδα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και φύγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτό τονίζεται στο διάβημα, Βαγγέλη.
0: Μπορούμε, νομίζω, Δημήτρη, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Σιδέρη, στο οποίο μιλάει και στέλνει και το δικό του μήνυμα, όπως είπε, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος επισκέφθηκε την Φλόρινα.
4: Σε αυστηρό τόνο το διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε επιδώσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα.
5: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.
4: Η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη ένομης ισχύος την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα, στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
5: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
4: Η κλιμακούμενη ένταση από την Τουρκία, είτε ρητορική είτε στο πεδίο, μεταφέρθηκε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στους Ευρωπαίους εταίρους, θέτοντάς τους πρώτων ευθυνών τους. Ο φάκελος της Αθήνας στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ήταν γεμάτος από στοιχεία που μαρτυρούν τις προθέσεις της Τουρκίας. Ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των απειλών. Τα παράνομα πάρκα εντός της ελληνικής Αττικής Υφαλοκρηπίδας, το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, και τονίστηκε η ανάγκη του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Από την Φλόρινα, ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας διεθνώς.
6: Οι πολίτες Φλόρινας να αισθάνονται την εθνική αυτοπεποίθηση, την έγερση την οποία τους δίνει η σημαντική θέση που έχει η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα.
4: Την ανάγκη της αύξησης παραγωγής ντρόν καμικάζι επισήμανε ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη, ο οποίος είδε από κοντά τα νέα οχυρωματικά έργα έναντι κάθε απειλής.
7: Τα ντρόνς μας δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η άμυνα, η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα.
4: Νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε επιθεωρήσει τα έργα που γίνονται σε χίλιες νέες κατοικίες τελεχών στο ακριτικό Δημότυχο, ενώ όπως επισημάνθηκε, σε όλη την επικράτεια εξελίσσεται το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων με την κατασκευή 10.000 σπιτιών για τα στελέχη.
1: Πάντως, να σου πω, Βαγγέλη, ότι σχετικά με τα drones, αν έχεις προσέξει.
0: Μεγάλο ζήτημα, έτσι.
1: Τεράστιο ζήτημα, και το έχουμε επισημάνει πολλές φορές μέσα από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Τα drones έχουν αλλάξει τον τρόπο που διεξάγονται ο πόλεμος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις και βομβαρδισμούς εντός εισαγωγικών, δηλαδή να ρίξουν μία ή δύο βόμβες.
0: Να πλήξουν το στόχο τους σε μακρινή απόσταση, πολύ, έτσι.
1: Ακριβώς. Και βλέπεις τώρα ότι.
0: Και με πολύ χαμηλό κόστος.
1: Αυτό. Το σημαντικότερο όλων.
0: Όταν ο άλλος για να αμυνθεί απέναντι με την αεράμινά του θα πρέπει να χαλάσει τεράστια ποσά με αντιπυραυλικά συστήματα, έτσι.
1: Ακριβώς, και βλέπεις ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα με τους πυράβλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο με τους θάνατους.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βεβαίως, το φανταζόταν.
1: Ο κύριος Τραμπ το διαψεύδει αυτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα πολύ μεγάλων εφημερίδων.
0: Αλλά κάτι από τη μία το
1: διαψεύδει. Και μετά στον οποίο και του Reuters, ναι.
0: Από τη μία το διαψεύδει, από την άλλη όμως κάπου διάβαζα σήμερα που έλεγε ότι θα χρεώσει στους Ευρωπαίους τα χρήματα που κόστησαν οι πύραυλοι που έχει δώσει τα οπλικά συστήματα και οι πύραυλοι που έχει δώσει στην Ουκρανία. Ναι. Άρα αυτό δεν κρύβει το πόσο πραγματικά μπορεί να έχει αδειάσει το οπλοστάσιο, όπως το έχουμε πει εμείς, και εμείς εδώ.
1: Και επίσης το άλλο, το οποίο είναι και αρκετά ευτράπελο, τα στενά του Ορμούς να βαφτιστούν στενό Τραμπ.
0: Έτσι, βεβαίως. Και έδειξε και χάρτη, έτσι, γιατί
1: ναι,
0: όλα αυτά τα οπτικοποιεί κιόλας με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης. Και
1: το νέο νόμισμα που θα βγει τώρα, Τραμπ θα λέγεται.
0: Η λίμνη Οντάριο.
1: Ναι, έλαντε.
0: Η λίμνη της Αμερικής. Λοιπόν.
1: Πάντως, έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα, όπως θα έχεις προσέξει και εσύ, οι παραβιάσεις του ελληνικού αέριου χώρου γίνονται κατά κύριο λόγο με ντρόνς. Αν θυμάσαι, πέρσι-πρόπερσι είχαμε μαχητικά, τα οποία αναχέτιζαν τα μεν τα δε. Τώρα τα ντρόνς έχουν και τα Μπαϊρακτάρι Τούρκοι, έχουν μεγάλη βιομηχανία παραγωγής ντρόνς και χιλιάδες ντρόνς.
0: Τα οποία Μπαϊρακτάρ συμμετέχουν και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Ναι, πουλάνε. Mm-hmm. Πουλάνε. Mm-hmm. Πουλάνε και στους Ουκρανούς. Τώρα το άλλο ζήτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι είναι με τους S-400, τους πυράβλους. Γιατί υπήρξε επικοινωνία Πούτιν Ερντογάν για να του δώσει άδεια ο Πούτιν έστω ή να πουλήσει τους S-400 κάπου αλλού ή να αποθηκευτούν σε κάποια άλλη χώρα, ενδεχομένως στη Ρωσία, ενδεχομένως κάπου αλλού, για να μπορέσει να ξεκλειδώσει το πρόγραμμα των F-35, το οποίο και χάρη στις μεγάλες προσπάθειες της ελληνικής ομογένειας έχει μπλοκαριστεί. Και γι' αυτό και αισθάνεται μειονεκτικά ο Ερντογάν, γιατί όταν έχεις και προβλήματα εσωτερικά με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια κτλ., είναι κλασική του τακτική να το ρίχνει στην ελληνοτουρκική κρίση, εν πάση περιπτώσει, να πετάει τον μπαλάκι. Αλλά δεν του βγαίνει προς το παρόν και γι' αυτό του δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος εκνευρισμός, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ στο σταθμό μας, στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, είναι επιστημονικός συνεργάτης ιδρυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε το τι σημαίνουν οι τελευταίες δηλώσεις του Ερντογάν, αλλά και ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τον κύριο Τζόγλου.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
8: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπουμε πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για αμυντικά θέματα. Αυτό βλέπει η άλλη πλευρά και προφανώς αυτό της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ υπάρχει μια γενική αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά έτσι ώστε να φέρει στο τραπέζι τις πάγιες θέσεις της για τις οποίες η Ελλάδα προφανώς γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας ασχολήσει περισσότερο είναι γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία και όχι η στρατηγική της που είναι η ίδια.

0: Λέγαμε λοιπόν για τα ελληνοτουρκικά και θα μείνουμε στην Τουρκία, Δημήτρη.
1: Βέβαια, γιατί έχουμε έρευνα σε βάρος του μεγάλου εχθρού του κ. Ερντογάν, του Αχμέτ Νταβούτογλου, για εξύβριση αυτή τη φορά. Μπήκε στο στόχαστρο της εισαγγελίας και σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας αφορά δημοσιεύσεις που είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκτιμάται ότι περιέχουν προσβλητικές αναφορές σε βάρος του Τούρκου Προέδρου. Γιατί κατηγορεί τώρα τον Ερντογάν Νταβούτογλου? Σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να έχει τραβηχτεί πριν από 4,5 χρόνια, ο κύριος Νταβούτογλου μιλάει για την οικονομική διαχείριση της χώρας και κατηγορεί την κυβέρνηση για πλουτισμό συγγενών και συνεργατών. Επίσης ακούγεται να λέει ότι υπήρξε και ευνοϊκή μεταχείριση εργολάβων. Λέει ότι ξεπούλησε την Τουρκία σε 5 εργολάβους. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό εξόργησε τον Ερντογάν. Ας μην ξεχνάμε και ότι ο γαμπρός του Ερντογάν είναι μέγαλο επιχειρηματίας και δεν έχει πάρει ούκο λίγα έργα. Και γενικότερα ο Ερντογάν έχει ένα περιβάλλον, όχι μόνο πολιτικό αλλά και επιχειρηματικό, το οποίο το στηρίζει, καθώς και αυτό με τη σειρά του στηρίζει τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Μια σκέπη για τον Νταβούτογλου. Με τον Ιμάμογλου τι γίνεται?
1: Ο Ιμάμογλου
0: τι κάνει αυτό?
1: Περιμένει να γίνει μεγάλη δίκη, ναι. Παραμένει φυλακισμένος.
0: Ορίστε.
1: Και εάν καταδικαστεί σε αυτή τη δίκη θα φάει κάπου 2.500 χρόνια. Δηλαδή δεν νομίζω να τον ξαναδούμε να βγαίνει. Εκτός και αν έρθει από τον Άγιο Πέτρο μετά.
0: Όποιος φαντάζει έτσι αντίπαλος για τον Τούρκο πρόεδρο, με κάποιο τρόπο έχει πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα με την δικαιοσύνη, έτσι.
1: Ναι, και ο Ιμάμογλου, ας μην ξεχνάνε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε
0: το κέρδισε δύο φορές.
1: Κερδίσει ακριβώς δύο φορές
0: στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης,
1: έτσι. Βέβαια, και να κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε για τίτλους ειδήσεων, η Κωνσταντινούπολη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί αποτελείται κυρίως από νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει, είναι δυτικοθρεμένοι, επιθυμούν μια ζωή ευρωπαϊκή, να είναι μια ευρωπαϊκή πόλη η Κωνσταντινούπολη. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει, δεν πάβει να συνιστά ένα προπύργιο για οποιοδήποτε πολιτικό άρχοντα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της άμυνας, της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, δήλωσε ο Αντώνιο Κώστα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Επισήμανε ότι ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα Μητσοτάκη, η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε. Βαγγέλης Αρής.
1: Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Στο τέλος της μέρας.
1: Μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε.
0: Παρακολουθούμε
1: εδώ.
0: Ακριβώς όλα όσα έχουν γίνει σήμερα και όσα σημαντικά αναμένεται να γίνουν αύριο.
1: Και μεθαύριο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την επικαιρότητα. Το καλάθι της ΔΕΘ, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Οι εξαγγελίες που αναμένονται από τον Πρωθυπουργό, φαίνεται ότι η λίστα με τα μέτρα, τα οποία, όπως είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα αφορούν όσο γίνεται πιο μεγάλο πλέγμα πολιτών και κοινωνικών ομάδων, έμφαση στη μεσαία τάξη, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες. Μένει να δούμε, φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί αυτή η λίστα.
0: Και περίπου πόσο ακόμα είναι, Βαγγέλη, γύρω στα 2 δις είναι πάνω κάτω?
1: Νομίζω πως ναι, δεν είμαι όμως απόλυτα σίγουρος
0: και
1: θέλω να πω κάτι που δεν
0: εντάξει,
1: ισχύει.
0: Κάπου εκεί είναι. Κάπου εκεί είναι.
1: Είναι αυτό, και αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται από το Οικονομικό Επιτελείο σε κάθε ευκαιρία, είναι ότι θα απλώσουμε τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Δηλαδή, δεν θα ξεφύγουμε από το δημοσιονομικό πλαίσιο και περιθώριο το οποίο έχουμε. Το ότι βέβαια τα πράγματα πάνε καλύτερα στο θέμα της ανάπτυξης, το ότι τα έσοδα του κράτους είδαμε να έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο, ώστε να μας βοηθούν κιόλας να προχωρούμε σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους φόρους που εξοικονομούμε κάθε μήνα, όπως θυμάμαι τον κύριο Πιερακάκη να εξηγεί απαντώντας και στην κριτική της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά λοιπόν απελευθερώνουν χώρο προκειμένου να υπάρξουν παροχές. Σε αυτές τις παροχές ποντάρουν όλοι τώρα.
0: Βέβαια. Το άλλο το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κάνει κάτι απίθανες εξαγγελίες. Επαναφορά 13ου μισθού, αυξήσεις πολύ μεγάλες, τα οποία δεν είναι κοστολογημένα, ενώ επισήμως από την αρμόδια αρχή.
1: Και εκεί ξεκινάει και η πολιτική αντιπαράθεση, η αλήθεια, είναι πάνω στις εξαγγελίες.
0: Γιατί άκουγα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε, ας πούμε, ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η Ελλάς κοστίζουν 13 δισεκατομμύρια.
1: Κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο, ότι κάθε χρόνο κοστίζουν τόσο, το αμφισβητεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι έτσι τα πράγματα, και κάπου εκεί ξεκινάει η αντιπολίτευση, μπαίνουν και τα άλλα κόμματα μέσα, και σήμερα μην ξεχνούμε ότι ήταν και η μέρα Πασόκ.
0: Ναι.
1: Είχαμε εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ, έτσι, στις 3 Σεπτέμβρη. Θα δούμε στη συνέχεια και όσα δήλωσε από την Κρήτη και τις εκδηλώσεις εκεί σε πανηγυρικό κλίμα ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Να πω κάτι έτσι λίγο χιουμοριστικό. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει να κάνει ομιλίες με τόση ένταση, με τόσο δυνατή φωνή, δεν ξέρω αν θα του μείνει φωνή για την ομιλία στη ΔΕΘ.
1: Έχει χρόνο μπροστά του.
0: Έχει χρόνο να ανακάμψει, να πάρει και καμιά καραμελίτσα. Αλλά
1: ήταν μια σημαντική, έτσι, περίοδος αυτή για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Είχε κατέβει στην Κρήτη από χθες, περιόδευσε με στελέχη του κόμματος στο νησί και έφτασε σήμερα να απευθυνθεί στους πολίτες εκεί με αφορμή την πολιτική, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
0: Φοβερές εποχές αυτές.
1: Φοβερές εποχές, Δημήτρη μου, δεν λες τίποτα. Και ανεπανάληπτες.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι πραγματικά τώρα, δεκαετία 80 εκεί, όταν έβγαινε στο μπαλκόνι ο Ανδρέας Παπανδρέου, πριν αρχίσει να μιλάει, κάνουμε το ψήκωνε τα χέρια, αλλά άλλαζε το πλήθος από κάτω. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Λοιπόν, η στήριξη λοιπόν της μεσαίας τάξης είναι βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Το καλάθι των μέτρων φαίνεται να έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες και οι παρεμβάσεις που θα είναι μόνιμου χαρακτήρα, όπως ξεκαθάρισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, στοχευμένα μέτρα που θα αφορούν όσο γίνεται περισσότερους πολίτες. Μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Και όλες οι παρεμβάσεις, όπως και οι περσινές και οι προπέρσινες, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν θα είναι δηλαδή ένα επίδομα για μια φορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις. Ό,τι ακουστεί και φέτος από τον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα μέτρα.
1: Τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, λίγο πριν κατά την ομιλία του, άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση χθες του οικονομικού προγράμματός του. Τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής και ήρθε να το συσχετίσει με την Κρήτη και την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Την 3η του Σεπτέμβρη, πριν από 52 χρόνια, μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
3: Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Επιλέξαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτή την ιστορική μέρα εδώ στην Κρήτη, την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων, την Κρήτη που αγκάλιασε και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981. Γιατί λοιπόν από εδώ? Γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων, να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είχαμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε κιόλας ζωντανά εδώ στο σταθμό μας και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Τον ακούσαμε να εξαπολύει πειρά και προς το κυβερνητικό επιτελείο αλλά και προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο αυτό σίγουρα.
0: Καθόλου. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τώρα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα μπορούσα να πω ότι
1: αυτό σίγουρα.
0: Καθόλου. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τώρα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα μπορούσα να πω

0: δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
1: Και με χιούμορ κιόλας.
2: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό.
2: Έχει χιούμορ ο γραμματέας.
1: 100%. Είναι, και επίσης πρέπει να σου πω, επειδή τον είχα δει πριν από ένα χρόνο ή δύο που είχε πάει να συμπαρασταθεί στους Γάλλους αγρότες, μιλάει και πολύ καλά γαλλικά.
2: Βεβαίως, στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι.
2: Που είχε πάει, έτσι. Το θυμάμαι και εγώ αυτό.
1: Σπάνιο για πολιτικό να γνωρίζει τόσο καλά τη γαλλική γλώσσα.
2: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο και τους υπολείπους. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε για ψέματα που διαχρονικά λένε οι πρωθυπουργοί ανεβαίνοντας στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και ουσιαστικά όταν ρωτήθηκε, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα παραστεί.
3: Δεν πηγαίνω. Γιατί αυτοί είναι τουρίστες που πάνε τώρα. Μια φορά το χρόνο κάνουν τουριστικό. Ακουτικό, πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λένε ψέματα και επιστρέφουν.
1: Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, τι είπε και ο κύριος Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μίλησε στο Άξιον κιόλας, εν όψη της ΔΕΘ.
4: Η Νέα Δημοκρατία είναι γενικώς ακοστολόγητη. Θα παρουσιάσουμε και στην πορεία προς τη ΔΕΘ ένα μπουκέτο ρυθμίσεων νομοθετικών που έχει κάνει τελευταία, οι οποίες έρχονται με ρητές φράσεις ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση.
1: Δήλωση έκανε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Στη Βουλή μίλησε κιόλας.
1: Στη Βουλή.
2: Πιάστηκε ιδιαίτερα από τους εποχικούς πυροσβέστες, θυμάμαι, Δημήτρη, και την τροπολογία που τους αφορά, έτσι.
1: Mm-hmm. Για να ακούσουμε τι είπε.
5: Τροπολογία για 12μηνη εργασία για τους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν την ψυχή τους και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες.
2: Λοιπόν, βλέπουμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση όσο πλησιάζει και η ώρα της ΔΕΘ, αλλά έρχονται και οι εκλογές, μην το ξεχνάμε, Δημήτρη. Έχουμε μπροστά μας εκλογές. Έτσι, έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο και η αλήθεια είναι ότι επιβεβαιώνεται τελικώς αυτό το οποίο έλεγε ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Ναι.
2: Ήταν κάτι το οποίο το αμφισβητούσαν πολλοί, το κατά πόσον θα το τηρήσει αυτό. Πολλοί θεωρούσαν ότι εντός του 2026 θα στηθούν κάλπες. Παρ' όλα αυτά, και φαίνεται να επιβεβαιώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και αυτοί που το υποστήριζαν με δεδομένο ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πάρα πολύ σημαντική κρίση στα ελληνοτουρκικά κτλ.
2: Και μια πολύ σημαντική οικονομική κρίση εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης στην περιοχή μας. Έχουμε δύο πολέμους, έτσι.
1: Έχουμε
2: τα καύσιμα, Δημήτρη, στα ύψη.
1: Τα καύσιμα στα ύψη και όλα τα αγαθά στα ύψη. Γιατί είτε παραμείνουν τα στενά του Ορμούζ ως στενά του Ορμούζ ή ως στενά Τραμπ, φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ έχει εμπλακεί σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον πόλεμο. Τώρα θα τα πούμε αργότερα. Διάβαζα σήμερα ότι εξετάζει, λέει, να κηρύξει και το τέλος του πολέμου. Μα τι τέλος, ποιανού πολέμου?
2: Με ποιο τρόπο?
1: Είναι αυτό το πράγμα τρενάρι και λέγαμε τώρα ότι ο πόλεμος φθοράς που βίωνε η Ουκρανία δεν θα το βιώσει η Μέση Ανατολή.

0: Είπαμε για όλα τα κόμματα και για την αντιπαράθεση εν ώψη της ΔΕΘ. Να δούμε και την πρόταση που παρουσίασε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν τα δούμε λίγο έτσι επιγραμματικά το πρόγραμμα για πατριωτική υπάρχει και πρόβλεψη του προγράμματος για πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Και είναι ένα θέμα που άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Η πρόταση λοιπόν της Ελλάς προβλέπει μεταξύ άλλων 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό μέσα στο 2027, αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ τον μήνα, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, αύξηση αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ το μήνα. Αυτά μεταξύ άλλων.
1: Αυτός ο φόρος, αυτό που ισχυρίζεται εν πάση περιπτώσει ο κ. Τσίπρας πατριωτική εισφορά, προσπαθήσαν να τον περάσουν στη Γαλλία και δεν το κατάφεραν. Δεν κατάφεραν να περάσει από την Εθνοσυνέλευση. Γιατί από την άλλη, ξέρεις, αυτοί που έχουν το 1% είναι ως επιτοπλίστων των μεγαλοεπιχειρηματίες, αλλά οι μεγαλοεπιχειρηματίες έχουν και χιλιάδες εργαζόμενους. Οπότε εκεί το πράγμα ήταν λίγο δύσκολο να μπει έτσι ένας βαρύς φόρος στους έχοντες, γιατί οι έχοντες είναι και αυτοί οι οποίοι στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία της χώρας και κυρίως τις θέσεις εργασίας.
0: Ναι. Τώρα από την πλευρά της του οικονομικού επιτελείου, αυτό που σχολίασαν είναι ότι χάσαμε τον λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13.
1: Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Αυτό που λέγαμε ακριβώς. Πριν, 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι αρχίζει και πάλι να τάζει ανεξέλεκτα νέες παροχές. Πάμε να δούμε την αντίδραση από τον Παύλο Μαρινάκη για να δούμε μετά την αντίδραση που είχαμε και από τη Χαριλάου Τρικούπη και το ΠΑΣΟΚ.
2: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
3: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
0: Ακούσαμε την κριτική από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να δούμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί και εκείνος
1: άσκησε κριτική στον κύριο Τσίπρα.
0: Δεν συγκρατήθηκε, έτσι και σχολίασε τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
4: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
1: Τώρα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Γιώργο Πίκουλα και σημείωσε ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και ότι σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
5: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάση εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Και μέσα σε αυτό τον ρημαγδό δηλώσεων, παραδηλώσεων και αντιπαραθέσεων, Βαγγέλη, μία ακόμη δημοσκόπηση είδε το φως της δημοσιότητας.
0: Έρχεται μάλιστα λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα έχει ενδιαφέρον, γιατί μετά θα λέμε πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, ήμασταν εδώ. Και μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, άλλαξαν αυτά στα ποσοστά.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Είναι και μέτρο σύγκρισης, δηλαδή το
1: Βέβαια.
0: Πριν και το μετά.
1: Πολύ σημαντικό μέτρο σύγκρισης. Διότι, ως γνωστόν, όταν υπάρχουν παροχές, αυτό ευνοεί την εκάστοτε κυβέρνηση. Mm-hmm. Και είναι και λογικό και εύλογο. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την δημοσκόπηση έχει.
0: Είναι της εταιρείας Interview, να πούμε, για το Political.
1: Για το Political, πολύ σωστό, Βαγγέλη. Δείχνει διαφορά 12,6 μονάδων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάτι που σημαίνει ότι προφανές ότι το πρώτο κόμμα, αν γίνουν εκλογές, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό νομίζω ότι κανένας δεν το αμφισβητεί. Καταγράφει λοιπόν ποσοστό η Νέα Δημοκρατία 26,3%, δεύτερη θέση η Ελλάς με 13,7% και το ΠΑΣΟΚ με 11,9%. Έχει τσιμπήσει λίγο το ΠΑΣΟΚ από ό,τι θυμάμαι σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις και έχει χάσει πάλι κάτι λίγο η Ελλάς. Mm-hmm. Η Ελληνική Λύση παραμένει αρκετά ψηλά στο 9,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο 6,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%, η Φωνή Λογική 3,2%.
0: Της κυρίας Καριστιανού.
1: Της κυρίας Έτσι. Καριστιανού. Mm-hmm. Κοίτα πώς ενώ ξεκίνησε, με τι ποσοστά ξεκίνησε η κυρία mm-hmm. Καριστιανού και πού έχει φτάσει αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι κάποιες δημοσκοπήσεις την έδειχναν, νομίζω κιόλας, κάτω από το 3%.
1: Εκτός
0: παρόλα αυτά,
1: ναι,
0: και εκτός
1: Βουλής.
0: Πάντως είναι πλέον σε αυτά τα ποσοστά, έχεις δίκιο, Δημήτρη, και εσύ.
1: Εντάξει. Μεγάλο ζήτημα τώρα να λύσει κανείς την κυρία Καριστιανού. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,2%, η Πλεύση και η Μέρα 25 2,8%, άρα εκτός Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2%, όπου έχει τσιμπήσει εδώ πέρα, αν θυμάσαι, ήταν
0: στο 1, στη μονάδα,
1: και κάτω από το 1, 0,3, 0,5, 0,6.
0: Είχε πάει στο 2, γιατί κάποιοι το έλεγαν διπλασίασε τα ποσοστά του ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν από το 1 που είχε φτάσει πήγε στο 2%, τώρα είναι στο 2,2 λοιπόν.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Οι Δημοκράτες στο 1,5%, το ποσοστό της Νίκης κινείται στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Και τα ποσοστά της Νίκης έχουν πέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Όντως.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε και επιστρέφουμε εδώ και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Υπάρχει ενεργή απειλή πολεμού και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Η επικοδομητική συμμετοχή της είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στην συνεργασία. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Και επισήμανε ότι ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα Μητσοτάκη, η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ. Έχουμε πρόγραμμα, σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνον στον ελληνικό λαό, σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής. Η πολιτική αυτονομία είναι όρος δημοκρατίας και πολιτικής αλλαγής, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα της εξέτασης του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνον αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε σήμερα πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίφθινε σήμερα έκκληση για την συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño. Απέναντι στην ξηρασία, τις πλημμύρες και τα κύματα μεγάλου καύσωνα που αναμένονται, τα χρήματα αυτά θα επιτρέψουν στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους εταίρους του να δράσουν προτού επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: υπέροχο τραγούδι. Γιώργος Τσολάκης πάντα στις μουσικές επιλογές.
1: Η Βίβια Νικολοπούλου, να πούμε ότι είναι στην ρύθμιση του ήχου.
0: Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Βαγγέλης Σαρής.
1: Με τον Δημήτρη Φαναριώτη εδώ στα μικρόφωνα.
0: Επιτέλους και πάλι το αγαπημένο δίδυμο. Μεταξύ μας εννοώ το αγαπημένο δίδυμο. Ελπίζουμε να είμαστε το αγαπημένο σας δίδυμο και σε εσάς.
1: Μαζί εδώ στο τέλος της μέρας, μέχρι και τις 12 λοιπόν, για τα επόμενα 51 λεπτά θα είμαστε εδώ παρακολουθώντας την επικαιρότητα και θέλω τώρα σιγά σιγά, Δημήτρη, αφού εξαντλήσαμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα και όλη αυτή την αντιπαράθεση εν ώψη της,
0: η οποία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες βέβαια με λόγο δεύθερο, τις επόμενες 5 μέρες η πολιτική επικαιρότητα θα είναι στο
1: να περάσουμε top. Λίγο στα της οικονομίας, στα του οικονομικού ρεπορτάζ θέλω τώρα και θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο του Eurogroup και τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος μίλησε σε συνέδριο του Economist και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αναφέρθηκε στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών και την υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ και όπως είπε υπάρχει πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή λόγω του μεταβαλλόμενου πλαισίου που βλέπουμε παντού και αυτό είναι που με κάνει, είπε, αισιόδοξο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι ορισμένα πράγματα που δεν έχουν γίνει για δεκαετίες θα γίνουν μέσα σε λίγους μήνες.
0: Έχει αρχίσει να ξυπνάει η Ευρώπη, Βαγγέλη, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα.
1: Χρειάζεται, γιατί έχει μείνει πίσω.
0: Πάρα πολύ, ειδικά στην άμυνα, θα τα πούμε αργότερα γι' αυτό, αλλά έχει μείνει πολύ πίσω η Ευρώπη και πρέπει να πάρει τα πάνω της, διότι αυτή τη στιγμή ακολουθεί την Κίνα, ακολουθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται στο έλεος όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, που πλήττει την ενέργεια, όταν πλήττεται η ενέργεια πλήττεται και ο καταναλωτής, γιατί ακριβένουν τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το οικονομικό είναι μείζον ζήτημα.
1: Το βλέπουμε αυτό και βλέπουμε ότι οι τιμές της ενέργειας βρίσκονται στα ύψη, ακολουθούν ακόμη πιο ανωδική πορεία μέρα με την μέρα και αυτό αποτυπώνεται και στις αντλίες και έχουμε και μπροστά μας δύσκολες μέρες ακόμη. Δηλαδή και οι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς μας προειδεάζουν ότι θα δούμε ακόμη πιο αυξημένες τιμές, ναι, στα καύσιμα. Αμόλυβδη και ντίζελ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Παρά την επιδότηση, να πούμε.
0: Παρά την επιδότηση.
1: Που παρατάθηκε και για το μήνα Σεπτέμβρη.
0: Και πριν από λίγο ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, είπε ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω του Ορμούς επανήλθε στα επίπεδα προ του πολέμου. Αυτό είναι, να μου επιτρέψει κάτι να πω, ότι αν θέλουμε το πιστεύουμε. Γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, έτσι, παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα.
1: Τώρα να έρθουμε λίγο και σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Μιλάμε για 1740 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και τα ωφέλη που έχουν τα νοικοκυριά από αυτά. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας η Δέσποινα Τσαγκάρη, είναι η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου και μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι μειώσεις δεν θα είναι μόνιμες. Διευκρίνησε ότι οι εκπτώσεις που θα δουν και βλέπουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινήσει τώρα ένα σούπερ μάρκετ να δηλώσει μια τέτοια τιμή και να τη σταματήσει μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες. Ναι. 2 μήνες οπωσδήποτε.
0: Πάντως αυτές οι μειώσεις είδα ήδη.
1: Δεν έχω πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω, έχεις περάσει.
0: Έχω περάσει και επειδή εγώ έχω ένα addiction, ένα εθισμό με το γάλα, πίνω 1-2 λίτρα την ημέρα, παρακολουθώ πάρα πολύ τις τιμές των γαλακτοκομικών.
1: Εκεί τι είδες?
0: Εκεί είδα λοιπόν ότι στα προϊόντα τα οποία έχουν τα σούπερ μάρκετ, ετικέτας δηλαδή, δεν είναι επώνυμες τέτοιες, είναι το σούπερ μάρκετ, είδα ένα γάλα το οποίο είχε φτάσει στο 1,36 να πέφτει στο 1,21. Θα μου πεις 15 λεπτά. Ναι, αλλά είναι μία μείωση. Σημαντική.
1: Και το σημαντικό είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή 15 λεπτά από το ένα, 15 λεπτά από το άλλο, 30 από το άλλο.
0: Φασούλη το φασούλη.
1: Γεμίζει το σακούλι, ακριβώς. Δημήτρη, στο σύνολο λοιπόν των προϊόντων που παίρνουμε και βέβαια αυτό που τονίζουν και οι παράγοντες αγοράς είναι ότι ακόμη χρειάζεται η σωστή έρευνα αγοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να μένουμε στις όποιες συμφωνίες τέτοιες. Ακόμη και το ίδιο προϊόν διευκρίνησαν από το αρμόδιο Υπουργείο ότι μπορεί να έχει διαφορετική τιμή στο ένα σούπερ μάρκετ και διαφορετική τιμή στο άλλο.
0: Ναι.
1: Άρα ακόμα την κάνουμε την έρευνα αγοράς μας.
0: Ναι.
1: Είναι πάντα προς όφελός μας.
0: Μα εγώ βλέπω και στην τηλεόραση, για παράδειγμα, βλέπω σε ορισμένες διαφημίσεις το τάδε σούπερ μάρκετ έχει τα συγκεκριμένα προϊόντα για 2 μέρες μείον 30%. Αν λοιπόν είσαι ένας έξυπνος καταναλωτής, και έτσι πρέπει να λειτουργούμε για να έχουμε και αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την τσέπη μας, παρακολουθούμε τι θέλουμε να αγοράσουμε. Αν το βρούμε φθηνό, παίρνουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Και μπορεί να χρειαστεί να πάμε σε 2 ή και σε 3 σούπερ μάρκετ, αλλά να πετύχουμε μια εξοικονόμηση τάξεως των 5, των 10 ευρώ, το οποίο αν το αθροίσεις αυτό, δεν είναι καθόλου αμεληταίο σε μηνιαία βάση.
1: Βεβαίως. Τώρα, να ακούσουμε την κυρία Τσαγκάρη, η οποία ξεκαθάρισε κιόλας ότι αν διαπιστωθεί πως δεν έχει γίνει η προβλεπόμενη μείωση, θα υπάρξει παρέμβαση από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Ακούμε την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
2: Πήρα το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων όλων των κωδικών που συμμετέχουν από την εταιρεία Σιρκάνα, δηλαδή ακριβώς τις μηνιαίες πωλήσεις, πλην των σχολικών που δεν κατάφερα να βρω μηνιαίες πωλήσεις. Στα υπόλοιπα έχουμε υπολογίσει ότι το μηνιαίο έφολος για ένα νοικοκυριό ανεβαίνει στα 39 ευρώ.
3: Εάν
0: σε
3: είναι
0: ευρώ,
3: σε τι ποσό?
0: Σε τι ποσό?
3: Σε τι ποσό? Στα 500 ευρώ, 39, στα 200.
2: Ναι, δεν την έχω κάνει την άσκηση. Τι εννοώ έτσι? Εγώ λέω πόσο πουλάνε αυτά τα προϊόντα κατά μέσο όρο το μήνα. Ούτε θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά, που εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά.
0: Όχι, μια στιγμή, 39 ευρώ σε τι? Δηλαδή, τι ποσό πρέπει να πληρώσεις για να κερδίσεις 39 ευρώ?
2: Να αγοράσεις ό,τι αγόρασες από αυτά τα προϊόντα, να τα αγοράσεις ξανά για ένα μήνα.
0: Κυρία Τσαγκάρη, εάν διαπιστώσετε στους ελέγχους ότι δεν έχει γίνει μια μείωση από αυτές που έχουν δεσμευτεί εταιρείες, τι κάνετε?
2: Να είστε σίγουροι ότι θα παρέμβω.
0: Θα τους βάλετε πρόστιμο, δηλαδή, αυτό ρωτώ.
2: Πρόστιμο δεν ξέρω αν έχω το.
0: Γιατί δεν μπορεί να μπει. Ναι.
2: Γιατί ξέρετε, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής δεν είναι κάτι που νομοθετικά.
0: Ακριβώς, είναι συμφωνία κυρίων.
2: Περέσει. Μπράβο, είναι συμφωνία κυρίων και εθελοντική πρωτοβουλία.
0: Άρα τι γίνεται?
2: Υπάρχουν τρόποι να παρέμβουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά με πρόστιμο σίγουρα όχι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, το πρόστιμο προϋποθέτει νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Μάλιστα.
0: Παραμένοντας στον τομέα της οικονομίας
1: και της ενέργειας,
0: και
1: έτσι,
0: της ενέργειας,
1: πιο συγκεκριμένα,
0: λόγο, βέβαια, είναι τεράστιο το πρόβλημα της ενέργειας παγκόσμια αυτή τη στιγμή.
1: Και φαίνεται ότι η χώρα μας κινείται μάλλον προς σωστή κατεύθυνση, έτσι, και αναλαμβάνει πλέον ρόλο που δεν θα μπορούσαμε να φαντάσουμε πριν από κάποια χρόνια.
0: Ναι, για σκέψου, ας πούμε, ότι για παράδειγμα έχουμε τη Ρεβιθούσα, όπου έχει δύο τεράστιες κολοσιαίες δεξαμενές LNG. Κάνουμε πολύ μεγάλη εισαγωγή LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό μας καθιστά πλέον ως έναν ενεργειακό κόμβο και όχι μια χώρα η οποία απλώς καταναλώνει ή παρέχει ενέργεια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τις εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Εύρου επισκέφθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος εστίασε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος επεκτείνεται και στα Δυτικά Βαλκάνια, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη.
1: Να πούμε ότι να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την συνάδελφο την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, όπου μιλάει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αλλά και ο κύριος Κωστής Συφναίος, είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Gastrate.
4: Καθώς οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία περιορίζονται στο ελάχιστο και αναμένεται να σταματήσουν οριστικά μες το 2027, οι χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης που αναζητούν εναγωνίως νέους προμηθευτές στρέφονται τώρα στην Ελλάδα και τον κάθετο διάδρομο. Σε αυτή τη συγκυρία, η παρουσία του Υπουργού Ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη μόνο τυχαία δεν είναι. Το λιμάνι της πόλης υποδέχεται φορτία κυρίως αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο μεταφορτώνεται στην πλουτή μονάδα FSRU ώστε να γίνει η επαναεριοποίησή του και στη συνέχεια να διοχετευθεί στο σύστημα αγωγών του κάθετου διαδρόμου, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ενεργειακές ανάγκες ευρωπαϊκών χωρών. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, αλλάζει η φορά ροής του αερίου, εκκινώντας από τον Νότο και την Ελλάδα.
5: Με το FSRU της Gastrate, με τους αγωγούς, με τις υποδομές, με τον κάθετο διάδρομο, έχει δημιουργηθεί μια νέα ενεργειακή διαδρομή από τον Νότο στο Βορρά.
4: 11 διαχειριστές φυσικού αερίου από 9 χώρες βρίσκονται στην Ελλάδα, δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για συνεργασία με τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος ξεκινά από την Ελλάδα και καταλήγει στην Ουκρανία. Σε αυτές τις χώρες προστίθενται άλλες 2 από τα Βαλκάνια με το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την Παρασκευή.
5: Θα προστεθούν στον κάθετο διάδρομο η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία. Και ανοίγει έτσι ο δρόμος προς τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.
6: Μας ανοίγει πλέον το διάδρομο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, περίκλειστες αγορές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από εναλλακτικές πηγές και οδεύσεις.
4: Οι νέες ενεργειακές οδεύσεις παρακάμπτουν τελείως την Τουρκία, μέσω της οποίας μέχρι πρότινος προμηθευόταν αέριο πλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
0: Η ώρα είναι 11 και 19 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ συντροφιά σας, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις της ημέρας που φεύγει, αλλά μιλώντας και για την ημέρα που θα μας έρθει, την αυριανή. Δημήτρη.
0: Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Βαγγέλη, είναι ότι πέραν των οικονομικών προσπαθειών που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταβάλει και πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες να ενισχύσει την άμυνά της, γιατί καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι κάτι απλό και είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει πολύ επικίνδυνες επεκτάσεις. Αναφέρομαι στις υβριδικές επιθέσεις που γίνανε στη Λειψία και στο Μόναχο με drones ουκρανικά. Οι Γερμανοί έχουν αντιδράσει πολύ έντονα, θέλουν να οχυρωθούν απέναντι σε μια ενδυνάμει, μια ενδεχόμενη, μια πιθανή, ας το πούμε έτσι, ρωσική επίθεση.
1: Και βλέπουμε να συστρατεύεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και το ΝΑΤΟ στο πλευρό της Γερμανίας, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και των μέτρων που έλαβε.
0: Βέβαια, γιατί δεν γίνεται να έχεις τον Πούτιν από την άλλη και να σφυρίζεις αμέριμνος, είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Η Ρωσία πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή. Μιλάει για προβοκάτσια κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, μιλάει για προβοκάτσια, αλλά η Ρωσία έχει κάνει ούκο λίγα και μάλιστα το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Βλέπεις ότι τα χτυπήματα τα ρωσικά είναι πολύ πιο ισχυρά. Mm-hmm. Πλήττουν, έχουμε πολύ περισσότερους νεκρούς. Και απ' την άλλη, η Ευρώπη προσπαθεί να δημιουργήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι προβλέψεις του για την ευρωπαϊκή άμυνα είναι μάλλον δυσίωνες, καθώς επισημαίνει ότι η επίτευξη αμυντικής ετοιμότητας, τι σημαίνει αυτό, ετοιμότητας ότι έχει έναν ετοιμό πόλεμο στρατό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030 είναι δύσκολη. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναλύει όλα όσα συνέβησαν από το 2020 στον τομέα της πολιτικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνει τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες για την Ένωση, αλλά και τους κινδύνους που συνδέονται με την χρηματοοικονομική διαχείριση, τη διακυβέρνηση και την λογοδοσία. Τώρα, Βαγγέλη, η απότομη αλλαγή αυτή στην κατάσταση της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε στα κράτη-μέλη της το τελευταίο διάστημα, το είδαμε κιόλας, να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση για την άμυνα.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ένας τομέας ο οποίος υπέφερε εδώ και πολλά χρόνια από έλλειψη επενδύσεων, ανεπάρκεια στα αποθέματα πυρομαχικών και πυράβλων, μεγάλους χρόνους παραγωγής, εξάρτηση από τους προμηθευτές εκτός Ευρώπης και σημεία συμφόρησης σε υλικοτεχνικό επίπεδο. Αντίθετα, σήμερα η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία επιδιώκει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα, να προωθεί στην καινοτομία και να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις. Είναι πολύ μακροσκελής η ανάλυση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για να επεκταθούμε έτσι με κάθε
1: λεπτομέρεια. Το πλαίσιο μας το έδωσε όμως, ναι, νομίζω, Δημήτρη, και δείχνει και την κρισιμότητα της κατάστασης.
0: Ακριβώς. Και απευθύνει και μια προειδοποίηση το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η πολυπλοκότητα της δομής διακυβέρνησης και των ρυθμίσεων λογοδοσίας της αμυντικής πολιτικής αυξάνει τον κίνδυνο αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. Και εδώ, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είναι η ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας, ας πούμε, η Γερμανία, η Γαλλία, που είναι πολύ ισχυρές αμυντικά χώρες, να κάνουν ο καθένας ή κάθε μία το δικό της. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο θα αντικατοπτρίζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά για αυτό το ζήτημα.

0: in the Army Now και βρήκες νομίζω και το κατάλληλο θέμα για να έρθεις να μας το κολλήσεις.
1: Να σας το κουμπώσω που λέμε στη δημοσιογραφία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο στρατός είναι εξαιρετικά δύσκολο έργο, ειδικά αν είσαι στον Αμερικανικό στρατό. Θα θυμάσαι βέβαια, το είχαμε εξαντλήσει, μπορώ να σου πω, το θέμα των αυτών του αεροπλαροφόρου Lincoln, οι οποίοι δεν είχαν να φάνε παρά μόνο κάτι άθλιες ομελέτες. Πολλοί θέλαν να πηδήξουν στη θάλασσα, γιατί σκέψου ήταν σχεδόν ένα χρόνο εν πλώ. Εγώ δηλαδή που έκανα καραβίσκιο σε 3 εβδομάδες, μου φανήκαν αιώνες αυτές τις 3 εβδομάδες.
0: Α, το έχει ζήσει το έργο.
1: Εντάξει, τώρα. Καράβι.
0: Δεν μιλάς για κρουαζιέρα.
1: Όχι, δεν μιλάω για, μιλάω για πολεμικό ναυτικό, αντιτορπίλα. Okay. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ταλέμπορη ναυτική του αεροπλανοφόρου Lincoln έφτασαν στην Ταϊλάνδη και η άφιξη αυτή προσέφερε στο πλήρωμα μια πολυαναμενόμενη ανάπαυλα. Ενώ υπάρχουν,
0: έκαναν απόβαση δηλαδή.
1: Έκαναν
0: έτσι?
1: Απόβαση κανονικά. Υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί βέβαια σε ισχύ για τους ναύτες στην πόλη, που είναι γνωστή για την νυχτερινή τη ζωή και τον σεξο τουρισμό και την παιδοφιλία, θα πω εγώ, επειδή το έχω ψάξει πολύ το θέμα.
0: Σωστά.
1: Και είναι τραγικό αυτό το οποίο γίνεται στην Ταϊλάνδη, γιατί τα παιδιά τους, παρένθεση, τα εκδίδουν οι ίδιοι γονείς, ανήλικα, μικρά παιδιά. Δεν θέλω να συνεχίσω, είναι πάρα πολύ θλιβερό αυτό το.
0: Εκεί πάντως βρέθηκε το Lincoln.
1: Εκεί βρέθηκε το Lincoln. 5.000 ναύτες και αξιωματικοί μπόρεσαν να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης.
0: Καλώς τα ναυτάκια μας τα ζουμπουρλούδικα, έτσι, ναι. Θυμάσαι την ατάκα?
1: Βεβαίως θυμάμαι. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου που έκανε το μεταφραστή.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Στην Τρούμπα.
0: Στο καλώς ήρθε το δολάριο.
1: Καλώς ήρθε το δολάριο. Στην περίφημη Τρούμπα.
0: Ναι.
1: Την οποία εμείς δεν την προλάβαμε, τουλάχιστον έτσι όπως ήταν.
0: Ξαναγεννιέται η Τρούμπα, τότε. Όχι με τα δεδομένα του τότε,
1: όχι,
0: αλλά
1: όχι,
0: η περιοχή σαν περιοχή έχει ξαναγεννηθεί και είναι ιδιαίτερα στα πάνω της από ό,τι μαθαίνω, χωρίς να έχω κατέβει όμως για να την δω από κοντά.
1: Και είχαμε και δήλωση του κυβερνήτου αεροπλανοφόρου, του πλοιάρχου Dan Keeler, είπε είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και χαρακτήρισε την παραμονή στην Πατά για μια απολύτως δικαιολογημένη ανάπαυλα για όλο το πλήρωμα.
0: Φαντάσου τώρα πόσο είπες, ένα χρόνο ήταν, είναι εν πλώ.
1: 250 μέρες, σχεδόν ένα χρόνο, 360, είναι 8 μήνες, είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ βέβαια, είναι μια πολιτεία ολόκληρη τα αεροπλανοφόρα αυτού του μεγέθους και του βεληνικούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα.
1: Να είσαι στο πλοίο.
0: Σαλτάρουν
1: τόσο
0: πολύ, έτσι.
1: Φτάνεις κάποια στιγμή στα όρια σου, έτσι. Mm-hmm. Θες να δεις την οικογένειά σου, να δεις τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Και φαντάζομαι ότι πλέον υπάρχει τεχνολογία να βλέπεις τουλάχιστον σε βιντεοκλήση την οικογένεια και τα παιδιά σου, το σπίτι σου, τους γονείς σου. Είναι σημαντικό. Φαντάζομαι ότι γίνονταν στο παρελθόν.
1: Ας πω εγώ το 92 που ήμουν στο ναυτικό, για να πάρουμε, ήμασταν στο κέντρο εκπαίδευση στον Μπόρο και για να πάρουμε τηλέφωνο, είχε μια αίθουσα με 5 τηλέφωνα και ήμασταν έξω. 800 ναύτες περιμέναμε για τηλέφωνα και έπεφτε ξύλο ή και λάδωμα για να μπορέσει να πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ο Γιώργος Καριωτάκης είναι εδώ και περιμένει και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της άμυνας, της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, δήλωσε ο Αντώνιο Κώστα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Επισήμανε ότι ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα Μητσοτάκη, η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ. Έκκληση για την συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις εν δυνάμει σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño απίφθινε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε πάντοτε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Τους ήχους ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Κόντου στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο φίλος μας ο Γιώργος Τσολάκης, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Ακούσαμε τον Dreadlock Holiday, τον 10cc.
0: Έχουμε δύο πολύ δυνατά κοινωνικά θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα οποία μας έχουν συγκλονίσει. Πριν όμως πάμε σε αυτά.
1: Έχω τρελαθεί με τις ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα.
0: Είναι πραγματικά σοκαριστικά αυτά τα οποία ακούμε. Μιλάμε για την περίπτωση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος από τη μία. Αλλά ήρθε να προσθεθεί και η είδηση αυτή από τον Μαραθώνα με τη γυναίκα που παραδέχθηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικία μητέρα της στον κήπο πριν από μια δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή της. Θέλω όμως πριν, Δημήτρη, να μας δώσεις τα τελευταία νέα που έχεις από το πυροσβεστικό σώμα για τις πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν την τελευταία ημέρα, αλλά και τις συλλήψεις που είχαμε για πυρκαγιές, γιατί το έχουν τονίσει οι αρμόδιοι από την πυροσβεστική
1: υπηρεσία. Και εμείς άλλες 50 φορές εδώ.
0: Μετά από κάθε πυρκαγιά γίνεται ενδελεχής έρευνα για να φτάσουν στην έναρξή της και στην αιτία που την προκάλεσε και οδηγούνται σχεδόν πάντα στον υπαίτιο.
1: Στην αμέλεια. Και θυμάσαι, αν θυμάσαι πριν.
0: 8 στις 10 περιπτώσεις είναι από αμέλεια.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
0: 8 στις 10 πυρκαγιές. Είναι φοβερό.
1: Μία εβδομάδα, δύο, αυτό λέγαμε ακριβώς. Ναι. Τώρα είχαμε το τελευταίο 24ωρο συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο και οι υπόλοιπες 5 αγωνίστηκαν οι προσβεστικές δυνάμεις για να τις αντιμετωπίσουν. Συνελήφθησαν 2 άντρες εν άφλιο και χαλκίδα για την πρόκληση των πυρκαγιών. Ειδικότερα μετά την έρευνα του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 12.30 σε γεωργική έκταση, προέκυψε ότι προκλήθηκε από την χρήση τροχού από έναν ανεγκέφαλο άνδρα ηλικίας 67 ετών. Συνελήφθη ο 67χρονος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ, ενώ ένας άλλος 57χρονος τι έκανε, έκαιγε χόρτα σε παρακείμενη γεωργική έκταση. Εντάξει, δηλαδή πόσες φορές πρέπει να το πει κανένας για να το καταλάβει ο άλλος, και είναι κάτι τόσο επίγον πια να βάλεις τον τροχό να κόψεις δύο σίδερα. Δεν μπορείς να περιμένεις να το κάνεις μια άλλη εποχή του χρόνου.
0: Ναι, είναι να κάψεις χόρτα σε μια περίοδο που προφανώς είναι ακατάλληλη για τέτοιες δουλειές. Απαγορεύεται
1: διαρροπάλου
0: ακριβώς με βάση την νομοθεσία και την επικινδυνότητα για πυρκαγιές αυτή την περίοδο, όπου η φύση είναι ξηρή και ευνοεί δυστυχώς την εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά και την επέκτασή της στην συνέχεια, δυσχεραίνοντας και το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Πάντως το ανακριτικό της πυροσβεστικής κάνει πολύ καλή δουλειά, διότι από την 1η Ιανουαρίου ως τις 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, έχουν επιβληθεί συνολικά 760 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.270.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 327 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες, όπως ακριβώς είπες πριν, Βαγγέλη, το 88,69 είναι από αμέλεια.
0: Και 9 στις 10 σχεδόν.
1: Ναι. Και η 37, το 11,31 από πρόθεση.
0: Το ζήτημα είναι ότι πλέον δεν χωρά αμέλεια. Δεν δικαιολογείται η αμέλειά μας όταν γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνο και πόσο πιθανό είναι να κάνουμε κάτι και παρόλα αυτά το επιλέγουμε που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, αυτή την περίοδο έχουμε ακόμη καύσονες στην Ευρώπη.
1: Έτσι. Η Ιταλία αντιμετωπίζει το έκτο κύμα καύσωνα.
0: Έκτο κύμα καύσωνα στην Ιταλία. Θυμάμαι, έχουμε παρακολουθήσει τουλάχιστον άλλα δύο εδώ μαζί. Έτσι,
1: βέβαια.
0: Έχουμε ζήσει.
1: Και το πιο φοβερό ποιο είναι, Βαγγέλη, όντως στην Ιταλία έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το έκτο κύμα καύσωνα. με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, παρακαλώ, αυτό το κύμα καύσωνα.
0: Και μιλάμε για τους Ευρωπαίους εταίρους μας και φίλους, οι οποίοι δεν είναι μαθημένοι σε αυτού του είδους τις θερμοκρασίες, δεν είναι προετοιμασμένοι, δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό κλιματιστικά κλπ. Στα σπίτια τους, στις εργασίες τους. Γι' αυτό και βλέπω με τρόμο ότι στο Βέλγιο, Δημήτρη, τα κύματα του καύσωνα από τις 18 Ιουνίου μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου προκάλεσαν 2.935 θανάτους, μια επιπλέον θνησιμότητα 22,6% σύμφωνα με τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που επικαλείται το Reuters. Ανέβηκε το ποσοστό, περίπου 3.000 ήταν λοιπόν οι υπερβάλλοντες θάνατοι εξαιτίας του καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι. Είναι φοβερό.
1: Και αν αυτό σας φαίνεται μεγάλος αριθμός, να σας πούμε ότι στη Γερμανία ως 23 Αυγούστου 16.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα, ένας αριθμός ρεκόρ σύμφωνα με το κορυφαίο Ινστιτούτο, το Robert Koch. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι
0: πρέπει να θωρακιστούμε, ναι, έτσι, όχι, πρέπει να θωρακιστούν αυτές οι χώρες που δεν έχουν τις προδιαγραφές.
1: Αυτό και αυτό. Εμείς που είμαστε μαθημένοι. Κυβέρνηση, ναι. Ναι, και αυτό που έλεγε η κυβέρνηση, ότι δεν περιμένουμε την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και γιγαντώνεται με ρυθμούς που δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε. Γιατί ειδικά τώρα που μιλάς για το Βέλγιο, στο οποίο σπούδασα πριν από περίπου 3 δεκαετίες, να σου πω ότι πριν από 3 δεκαετίες η υψηλότερη θερμοκρασία που έφτανε το καλοκαίρι ήταν 26-27 βαθμοί και βγαίναν όλοι, τρέχανε στα πάρκα να πάρουν τον ήλιο τους κτλ. Και τώρα τρέχουν να κρυφτούν από τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αστείο δηλαδή. Πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό. Και βεβαίως να προσέχουμε και να μην καίγονται τα δάση μας, τα οποία όχι μόνο τα δικά μας. Η Ισπανία έχασε σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα, η Γαλλία 2 εκατομμύρια στρέμματα από τις πυρκαγιές. Δεν είναι εκτάσεις αυτές οι οποίες μπορούν να πληρωθούν με αναδάσωση. Mm-hmm. Με τίποτα.
0: Σαφώς. Τώρα να έρθουμε λίγο στα δύο θέματα αυτά, γιατί έχουμε και άλλη μια εκκρεμότητα. Έχουμε και εκκρεμότητα από το εξωτερικό δελτίο ακόμη, να μας ταξιδέψεις λίγο στις ειδήσεις εκτός συνόρων, mm-hmm. οι οποίες είναι σημαντικές. Yeah. Θέλω να δούμε λίγο αυτά τα δύο κοινωνικά θέματα που λέγαμε νωρίτερα. Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει με τον Μαραθώνα. Εκεί λοιπόν μια γυναίκα παραδέχθηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της πριν από μια δεκαετία, χωρίς να δηλώσει το θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της όπως και έκανε. Με μηχανήματα έργου, να πούμε, και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού γύρω-γύρω, καταλαβαίνετε τι έγινε, το έσκαψαν κλπ. Χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο εύρημα, Δημήτρη.
1: Πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχαν ανακαλύψει αυτόν τον
0: κύριο. Εδώ ήμασταν μαζί.
1: Που είχε τον πατέρα του, τον είχε βάλει στον καταψύκτη.
0: Στην επαρχία, μπράβο. Βρέθηκε στον ξενώνα σε έναν καταψύκτη, ναι, σε ξενώνα που έμενε ο γιος. Ναι.
1: Ασχολείστε.
0: Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σπυριδούλα Κακλατζή και η Ιωάννα Βούτσι.
2: Το κουβάρι της εξαφάνισης της ηλικιωμένης από τον Μαραθώνα ξεδιπλώθηκε μετά από καταγγελία της εγγονής της, όπου σύμφωνα με την ίδια έχει χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της εδώ και 10 χρόνια. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, η ηλικιωμένη διαβίωνε στην παραλία του Μαραθώνα με την κόρη της και τον εγγονό της, που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα.
3: Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
2: Όταν έφτασαν στο σπίτι τους οι αστυνομικοί, η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε, χωρίς να θυμάται το πού, ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο εύρημα.
4: Ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν ανάμεσα τις εργασίες με σκαπτικά μηχανήματα, προκειμένου να μπορέσουν να βρουν στοιχεία για την ηλικιωμένη.
5: Σήμερα το πρωί είδαμε μπολντόζες, αστυνομία και αυτά, είπαν ότι έχει ταφεί μια κυρία στον κήπο. Δεν ξέρω αν βρήκαν κάτι. Mm-hmm. Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
2: Από τον ΕΦΚΑ οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης, ενώ αναζητείται το σημείο όπου πιθανότατα θαύτηκε η σωρός της ηλικιωμένης πριν από 10 χρόνια.

0: Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είναι οι βιολογικοί γονείς του βρέφους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, να πούμε ότι 3 από τα 4 παιδιά είχαν αφροδίσει ανοσήματα σε τέτοια ηλικία. Έτσι.
0: Ναι. Οπα,
1: νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Ένα άρρωστο σκηνικό.
0: Να καταλάβουμε
1: τι
0: περνούσαν, τι μπορεί να περνούσαν αυτά τα παιδιά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού και θα επιστρέψουμε για τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ.
2: Στον αρχικό ισχυρισμό της, η 38χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι ήταν απούσα την ώρα του θανάτου του βρέφους. Από την πλευρά του, 43χρονο τη διέψευσε, περιγράφοντας ότι ήταν και οι δύο μαζί στο σπίτι την ώρα που το μωρό έσβησε από παθολογικά αίτια. Ο δικηγόρος της 38χρονης, μιλώντας στο Earth News, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του 43χρονου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 38χρονη με αυτή την κατάθεση προσπάθησε να μετακυλήσει την ευθύνη του νεκρού βρέφου στο 43χρονο σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ιδέα για το τι είχε μεσολαβήσει. Μυστήριο καλύπτει πού και πότε η 38χρονη έφερε στον κόσμο το λίγο μηνών βρέφος. Η ίδια υποστηρίζει ότι γέννησε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όμως αστυνομικοί της ασφάλειας που πήγαν σε 2 δημόσια μαιευτήρια δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν το κετό με τη γυναίκα. Οι γονείς ισχυρίστηκαν προανακριτικά ότι το μωρό πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη. Επιπλέον, ο 43χρονος πατέρας ισχυρίστηκε ότι έκανε τις χαρακές στο σώμα του βρέφους, ενώ αυτό ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο, προσπαθώντας να αφαιρέσει μία κρούστα πάγου. Η ιατροδικαστική εξέταση τον διαψεύδει κατηγορηματικά, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το βρέφος και ήταν αυτές που επέφεραν το θάνατο. Το μόνο που συμφωνεί το ζευγάρι είναι η χρονική περίοδος θανάτου του 9 μηνών βρέφους, που όπως υποστηρίζουν έχασε τη ζωή του το 2022. Κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς η σωρός είχε μπει σε κατάψυξη. Συμβατικό όχημα της ασφάλειας, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφορο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς την πρώτη ημέρα που έγινε η μεταγωγή του στα δικαστήρια, την ώρα που βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, επιτέθηκε σε αστυνομικό που τον συνόδευε. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου του 2026. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθόρα ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Αύριο αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
0: Ότι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις ενήλικες, ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Σήμερα αναβλήθηκε για τις 5 Σεπτεμβρίου η δίκη του 44χρονου για το περιστατικό που είχε γίνει κατά την πρώτη μέρα της εισαγγελίας. Είχε έρθει σε διαπληκτισμό με αστυνομικούς για τα αδικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά των υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης από το συγκεκριμένο σημείο. Για όλα αυτά λοιπόν θέλω όμως να φύγουμε, Δημήτρη, να περάσουμε λίγο τα σύνορα για να μας πεις μια σημαντική είδηση η οποία έρχεται από τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.
1: Πολύ σωστά, και δείχνει, αν θέλεις αυτή η είδηση που θα πούμε τώρα, δείχνει την τεράστια οικονομική πίεση που ασκεί η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή και δι στην γερμανική, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ευρωπαϊκές στον κόσμο και γερμανικής κατ' επέκταση, η Volkswagen λοιπόν. Το εποπτικό της συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα σήμερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετασχηματισμού, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μείωση του προσωπικού του ομίλου κατά περίπου 50.000 θέσεις εργασίας.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Είναι
0: αυτό,
1: τεράστιο νούμερο αυτό. Θα μείνουν 50.000 οικογένειες άνεργες στην περίπτωση που θα γίνει αυτό. Συμπεριλαμβάνονται και διευθυντικά στελέχη, και όλα αυτά στο πλαίσιο της προσπάθειας να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Διότι έχει έρθει ο Κινέζος και σου πουλάει σχεδόν στη μισή τιμή, αν όχι το ίδιο καλά, πολύ κοντά σε ποιότητα αυτοκίνητα.
0: Σε κάποια λούσα ακόμη καλύτερα, θα
1: σε
0: πω.
1: Σε κάποια λούσα, έτσι, πολύ σωστά.
0: Έτσι,
1: πολύ,
0: γιατί σωστά. Από λούσα δεν φίδονται στα λούσα οι Κινέζοι.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου, το αντίθετο. Αυτό τώρα παρουσιάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως το σχέδιο για το μέλλον, εγκρίθηκε σε συνεδρία του Υποπτικού Συμβουλίου και στόχο έχει να καταστήσει την Volkswagen και τις μάρκες της πιο αποδοτικές, πιο ανταγωνιστικές και καλύτερα προετοιμασμένες για το μέλλον.
0: Με 50.000 απολύσεις.
1: Με 50.000 απολύσεις, ακριβώς. Προκειμένου να επιτευχθεί.

0: μια αναπροσαρμογή των επιπέδων του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Είναι συγκλονιστικά νούμερα αυτά. Είχαμε αντίστοιχες απολύσεις, αλλά σε μικρότερο αριθμό, 2, 3, 5.000 και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Και αν
1: είναι, σοβαρό το
0: αυτά,
1: είναι σοβαρό το πρόβλημα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Και πρέπει να το δούμε.
0: Σαν την ανεργία συνολικά αυτό, Βαγγέλη. Mm-hmm.
1: Και πρέπει να το δούμε ίσως σαν συνολική εικόνα εδώ στην Ευρώπη. Είδα mm-hmm. σήμερα με ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ στην εκπομπή με το Φάνη τον Παπαθανασίου εδώ στο Ethnic News και την Έλλη Κασόλη. Όπου μίλησε και ο Πάρης Ποντίκας, ο συνάδελφος, mm-hmm. για το πώς ακριβώς για αυτήν την εισβολή της κινέζικης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη και στη χώρα μας εδώ. Πάνω από 20 κινέζικες μάρκες έχουν αντιπροσωπείες και πολλούν αυτοκίνητα εδώ, στην Ελλαδίτσα.
0: Ναι.
1: Φαντάσου.
0: Και πρέπει να σου πω ότι και στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και στην Εύβοια που είχα πάει διακοπές, είδα πολλά κινέζικα ηλεκτρικά. Πολλά.
1: Μα κυκλοφορούν πλέον, αφού έχει μπουκτεί στο σύστημα, γιατί είναι πάρα πολλές παραγγελίες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Οι Κινέζοι?
1: Βεβαίως. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί παίρνεις τώρα και θα σου έρθει μετά από 2 και 3 μήνες.
0: Τόσο
1: φτάνει, φτάνει σε τέτοια ποσοστά, γιατί έχει μπουκώσει το σύστημα και έρχονται καραβιές συνεχώς με αυτοκίνητα που δεν προλαβαίνουν να εκτελονιστούν. Να κινήσουν τις διαδικασίες για εκτελονισμό και παράδοση στη συνέχεια.
0: Και απ' την άλλη, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν με διάφορους τρόπους να δελεάσουν τους πελάτες, αλλά τι να το κάνεις όταν ο άλλος σου προσφέρει πάνω κάτω, λέω για να μην παρεξηγηθώ, πάνω κάτω το ίδιο αυτοκίνητο με 20 και 30.000 ευρώ λιγότερα. Ναι. Είναι αυτονόητο ότι θα γυρίσει.
1: Εμείς δεν θα πάρουμε θέση, γιατί υπάρχουν και οι υπέρμαχοι και οι άνθρωποι οι οποίοι τάσσονται κατά των κινέζικων αυτοκινήτων ή και γενικότερα των κινέζικων προϊόντων. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτήν την λογική.
0: Όχι,
1: να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, αλλά όταν βλέπεις και συγκρίνεις δύο προϊόντα, έχεις να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο και έχεις για παράδειγμα 20.000 ευρώ, ρε παιδί μου, να διαθέσεις για ένα αυτοκίνητο. Όταν ο Κινέζος θα σου δώσει στην τιμή αυτή πράγματα που ο Ευρωπαίος θα δίνει στις 28 και στις 30.000 ευρώ, θα το σκεφτείς να δώσεις 20 και να αναβαθμίσεις το αυτοκίνητο που είχες στο μυαλό σου ότι θα πάρεις.
0: Δεν θα πω τη μάρκα, είναι κινέζικη, το διάβαζα σε περιοδικά ειδικού τύπου, γιατί έχω την τρέλα μου το αυτοκίνητο και ενημερώνομαι συνέχεια. Βγήκε τώρα ένα κινέζικο ηλεκτρικό, το οποίο κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ. Mm-hmm. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι όταν ο άλλος σου πουλάει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 17 και 18.000 ευρώ, τι ανταγωνισμό να αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή,
1: δεν μπορεί.
0: Είναι σαν χάρισμα.
1: Προφανώς δεν μπορεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να μας παρέξει τέτοιου είδους προσφορές.
0: Ναι, γιατί είναι premium, κατά κύριο λόγο.
1: Έχει υψηλότερο κόστος. Πώς να το κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Η γερμανική εταιρεία, ο γερμανός εργάτης, δεν μπορεί να συγκριθεί στα χρήματα που αμείβεται με αυτά που παίρνει ο Κινέζος.
0: Ναι, αλλά βλέπεις τώρα, βέβαια, για σκέψου, ας πούμε, 50.000 θέσεις εργασίας από τη Volkswagen, να το κάνει αύριο η BMW, μεθαύριο η Porsche, αντιμεθαύριο δεν ξέρω ποια άλλη, η Audi, ξέρω εγώ, όλες αυτές οι γερμανικές, οι premium εταιρείες, αν αρχίσουν να απολύουν κατά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκεί μιλάμε ότι θα ανέβει το ποσοστό της ανεργίας, μπορεί και 1% και 1,5% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το πρόβλημα πάντως με την επιθετική είσοδο της Κίνας στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι μεγάλο. Είδαμε και τις πλατφόρμες αυτές, τις γνωστές, τις κινέζικες, όπου μπήκε ένα επιπλέον τέλος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί υπήρξε αποτέλεσμα. Και αυτό το βλέπω στους γύρω μου, Δημήτρη.
0: Αυτό ήθελα
1: Οπότε
0: να σου
1: ανοίγει
0: πω, και
1: κουβέντα,
0: εγώ στους γύρω μου το βλέπω. Ναι.
1: Έτσι, μου λένε, α, εγώ έπαιρνα, ας πούμε, πραγματάκια, χαζολοίδια από εκεί και τώρα πλέον τα κόψα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα, μπήκε κάτι το οποίο λειτουργήσε θετικά. Στα αυτοκίνητα θα μου πεις, τι να κάνουμε, να βάλουμε 5-10 χιλιάδες παραπάνω σαν Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Όχι,
1: για να δώσουμε αντικίνητα.
0: Αλλά μπορείς να ρίξεις αυτό που έχει κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έκανε με τα μικροαντικείμενα αυτά τα οποία λες. Μπορεί και θα το κάνει, και θα, φαντάζομαι θα το κάνει και ακόμα πιο έντονα, να φορολογήσει πάρα πολύ τα κινέζικα προϊόντα. Mm-hmm. Δεν θα φτάσει βέβαια ποτέ η φορολόγηση να τα καταστήσει ασύμφορα, αλλά από την άλλη θα μπορέσει να ανακόψει αυτή την επέλαση του κινέζικου δράκου, η οποία είναι ασύλληπτη, έτσι. τι έχουν φτιάξει οι Κινέζοι. Σκέψω ότι μέχρι πριν από 10 χρόνια αντιγράφαν τα κινητά τηλέφωνα, τα smartphones.
1: Ναι, τώρα έχουν φτιάξει κινητά που ανταγωνίζονται επάξια τα άλλα
0: τα
1: γνωστά.
0: Πολύ premium smartphones.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ομοίως και σε όλα τα γκατζετάκια έχουν, ναι, έχουν εκτοξευθεί. Έτσι.
0: Παράδειγμα, για τις πλατφόρμες που λες, επειδή κάνω σαν ροντούφεκο, είχα ψάξει να βρω έναν καλό αδιάβροχο φακό με LED, φώτα και επαναφορτιζόμενο. Πήγα λοιπόν στα καταστήματα, έτσι, τα μεγάλα που είναι εκεί στο κέντρο, κοντά στην πλατεία Καρύτσι, που πουλάνε κυρίως φακούς και μπαταρίες, και ζήτησα έναν φακό για θάλασσα επαναφορτιζόμενο και πήγα και σε ένα το οποίο είχε ήδη ψαρικής και τα λοιπά, και ο φθηνότερος φακός που βρήκα επαναφορτιζόμενος με LED είχε 55 ευρώ και μου λέει η γυναίκα μου, κάτσε να ψάξω, λέει, και στην κινέζικη πλατφόρμα. Με 8 ευρώ πιο ισχυρός φακός, επίσης επαναφορτιζόμενος με μεγαλύτερη μπαταρία.
1: Το πήρες?
0: Τον πήρα φυσικά, για να μην τον άφηνα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι
0: ευρώ,
1: ακόμη και τώρα να το χρειαζόσουν, να το αγοράσεις, που είναι συν 4, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει.
0: Πάλι πολύ πιο φθηνό θα μου.
1: Πάλι σε συμφέρει.
0: Αλίμον.
1: Έτσι.
0: Αλίμον.
1: Οπότε, τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 12 και δεν μου είπες για τον Τραμπ όμως τι γίνεται. Αν λίγο, δώσε μας λίγο τι γίνεται, του τελειώνουν καταρχάς τα πολεμοφόδια?
0: Αυτό ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν τελειώνουν τα πολεμοφόδια, ωστόσο υπάρχει μια μεγάλη έρευνα του Reuters.
1: Αυτό που μας έλεγες νωρίτερα.
0: Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη έρευνα του Reuters όπου λέει ότι ουσιαστικά από τους 2,5 και 2,500 πυράβλους THAAD και ATCAMS, που είναι οι πύραυλοι
1: μεγάλου βεληνικούς
0: και ακρίβειας και μεγάλου βεληνικούς, κατά το Reuters έχουν μείνει οι Αμερικανοί με 700. Δηλαδή έχουν εξαντλήσει το 75%
1: πολύ μεγάλο της
0: παραγωγής.
1: Μέρος του αποθέματος.
0: Βέβαια. Ναι. Στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία πολλά πυρομαχικά. Πάντως, παρά την έρευνα του Reuters, την οποία εγώ διαβάζω με μεγάλη προσοχή, γιατί το Reuters δεν είναι τυχαίο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι τα αποθέματα, διέψευσε τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου και διαβεβαίωσε ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Είναι γνωστό ότι έχει δώσει εντολή ο Τραμπ τους τελευταίους 6 μήνες όπου μένεται ο πόλεμος να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Είπε ο κ. Τραμπ λοιπόν ότι τα κρατάμε για εμάς, τις ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις του συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα ξανά. Παρά τα αυτά, η ουσία είναι ότι αυτά τα αποθέματα και βεβαίως τα πυρομαχικά, θα θυμάσαι την Ουκρανία με τις οβίδες των 155 εκατοστών, όπου χρησιμοποιούνταν κατά κόρον από το πυροβολικό και αυτές οι οβίδες κάποια στιγμή τελείωσαν.
1: Εξαντλήθηκαν.
0: Όλα τα πυρομαχικά τελειώνουν κάποια στιγμή, γι' αυτό και όπως μας έλεγε και ένας στρατηγός, και με αυτό θα κλείσω, ένα στρατός όταν ξεκινάει ένα πόλεμο πρέπει να υπολογίζει τι δυνατότητες χρήσης πυρομαχικών έχει κάθε ημέρα. Αν δεν το κάνει αυτό, δεν μπορεί να είναι αξιόμαχος.
1: Και εδώ έχουμε δύο πολέμους οι οποίοι ξεκίνησαν και κανείς δεν φαντάζονταν ότι θα κρατήσουν τόσο πολύ. Έτσι.
0: Ναι,
1: και το Ρωσο-Ουκρανικό, αλλά και τώρα στη Μέση Ανατολή. Κανείς μας δεν φαντάζονταν ότι οι Αμερικανοί θα μπλέξουν τόσο πολύ εκεί και θα εγκλωβιστούν.
0: Έχεις δίκιο, Βαγγέλη. Έχουμε πάει σε πόλεμο φθοράς και στη Μέση Ανατολή και σου ομολογώ ότι δεν το πίστευα αυτό στην αρχή, ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν εκεί. Όμως τα πράγματα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν πάνε όπως.
1: Ήσασταν...
0: ο Θεός κάνει όνειρα, λέει, όταν εμείς κάνουμε όνειρα, ο Θεός γελάει.
1: Ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγελσάρη.
1: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Yeah.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Η επικοδομητική συμμετοχή της είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στη συνεργασία. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο Αντώνιο Κώστα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε ότι ο λαός δεν χρωστά μία ακόμη ευκαιρία σε Τσίπρα Μητσοτάκη. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πρόγραμμα, σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής. Η πολιτική αυτονομία είναι όρος δημοκρατίας και πολιτικής αλλαγής, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα της εξέτασης του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου εκτίμησε πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίφθινε έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño. Απέναντι στην ξηρασία, τις πλημμύρες και τα κύματα μεγάλου καύσωνα που αναμένονται, τα χρήματα αυτά θα επιτρέψουν στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους εταίρους του να δράσουν προτού επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

12 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι καλά, γιατί δυνατή χαμογελαστεί, διότι έρχεται ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι κατάτι φθινοπορεινό, κατάτι, έτσι. Μετά από την Κυριακή μην έχετε αγωνία, θα ξανάρθει το καλοκαίρι. Δεν τη γλιτώνουμε παιδιά, καλοκαίρι θα έχουμε. Αλλού δεν έχουν, εμείς έχουμε όμως. Τι να γίνει, εμείς είμαστε από μόνοι μας μία κατηγορία. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Εδώ αυτό το δροσερό θα έλεγα βράδυ, έτσι θα το έλεγα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί που είστε εσείς. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη εχθές χαμός. Σφοδρή καταιγίδα σου λέει. Εντάξει, δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και τα λοιπά, αλλά για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ έριξε πολύ νερό και σε κάποιες περιοχές δεν υπήρχε στον Εύωσμο, παιδιά, στο Αμπελόκηπη, Κορδελιό, Εύωσμος, έτσι. Έχουν αναφερθεί και διακοπές ρεύματος, 15 κλήσεις για αγωπή δέντρων και για άντληση υδάτων. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Θα μπορούσα να το παρακολουθήσει τι θα αλλάξει. Τίποτα δεν θα αλλάξει, αλλά να σας λέμε τι γίνεται. Υπομονή θα κάνουμε. Δύο μερούλες είναι, θα περάσουν και αυτές και μετά η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Που λένε το θερμόμετρο τραβάει την ανηφόρα. Θα φτάσει πάλι από Κυριακή Δευτέρα τους 37 και αυτό θα κρατήσει και όλες. Την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω, μετά που ανοίγουν και τα σχολεία. Ναι, 11. Δεν θα έχει μάθημα, αλλά βιβλία και τα λοιπά. Δεν πρέπει το παιδί να βλέπει κάτι που δεν θα το ξεσηκώνει για να πάει μια μπάλα, να πάει να παίξει ποδόσφαιρο και όχι να πάει στην τάξη του. Θα πρέπει, αλλά δεν μας κάνει τη χάρη. Και αν μας την κάνει τη χάρη, είναι λίγο περίεργη η χάρη αυτή. Οπότε να προσέχουμε τι ευχόμαστε. Να αλλάξει ο καιρός, λέει. Να το. Βέβαια, υπάρχουν και διάφορα άλλα γεγονότα που θα τα δούμε σιγά σιγά. Αλλά αλλού. Μην κοιτάτε εμείς τώρα που λέμε καταιγίδα και τα λοιπά, που είναι η κατάσταση γυρότερη. Θα σας λέω το δικό μας, σας λέω και το άλλο για να παρηγοριόμαστε. Βέβαια, θα πεις δίπλα είναι, δίπλα δεν το λες, πολύ μακριά το λες, αλλά είναι ένα φαινόμενο. Στον Καναδά, ας πούμε, παιδιά, σου λέει σφοδρές καταιγίδες. Σφοδρές, αλήθεια, στο Τορόντο. Δέντρα πέσανε, καλώδια ηλεκτροδότησης πέσανε. Βέβαια έχει αποκατασταθεί, λέει, το 90% όσων έχασαν την ηλεκτροδότησή τους στη διάρκεια της καταιγίδας, αλλά 6.000 καταναλωτές χωρίς ρεύμα. Και είπε η επαρχιακή εταιρεία ηλεκτρισμού, Hydro One λέγεται, να το μάθετε και αυτό, ότι μέχρι χθες το πρωί ήταν 40.000 πελάτες της εταιρείας χωρίς ηλεκτροδότηση. Κλείσανε, σου λέει, οι βασικές οδικές αρτηρίες, διακόπηκε η λειτουργία του μετρό σε ορισμένες περιοχές και μάλιστα το απόγευμα που είναι ώρα αιχμής. Και παλεύουν τώρα εκεί τα συνεργεία, εργάζονται εντατικά για την ασφάλεια των πολιτών. Έχει σχεδιάσει, λέει ο δήμαρχος, είπε η δήμαρχος του Τορόντο, ο Δήμος, έχει σχεδιάσει και έχει συντονίσει την αντίδραση. Οπότε ήταν καθησυχασμένοι, νομίζω, οι πολίτες. Μετά μείνανε χωρίς ρεύμα, δεν πήρα τι να κάνουν κι αυτοί. Όπως και να έχει, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. Και επίσης, εκεί έχουν το τρίμερο, λέει, της ημέρας της εργασίας. Και θα πρέπει να εξασφαλιστεί τώρα ότι πάρκα, υπαίθριες πισίνες, δημόσιες παραλίες θα είναι όλα αυτά ασφαλή. Ναι, και έτοιμα, λέει, για το τρίμερο. Τι να πω, εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε. Βλέπετε, υπάρχουν και χειρότερα. Βέβαια λένε και οι αρχές ότι αυτό που έγινε χθες και προχθές είναι, λέει, μία καταιγίδα που συμβαίνει μία φορά στα 100 χρόνια. Δεν το λέμε εμείς, οι αρχές το λένε. Αλλά μία παρόμοια καταιγίδα, λέει, είχε πλήξει την πόλη το 2005, γεγονός που οδήγησε στην ενίσχυση των έργων για τον περιορισμό των πλημμυρών και την προστασία από αυτές, και αυτά έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά. Σου λέει, μην πάθουμε τα ίδια. Περιμένανε, το φτιάξανε και κάτι έγινε καλό.
Εντάξει. Όχι, θα δούμε. Θα δούμε, δεν υπάρχει. Το με φτιάχνω για να μην έχω ξανά ζητήματα. Και επειδή. Συγγνώμη. Έρχεται και χειμώνας και. Θα μου πεις αργή, πού να ξέρω. Δεν έφερα μαζί μου και τη σφαίρα, τη γυάλινη που βλέπω το μέλλον. Αλλά εντάξει, λένε οι επιστήμονες ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα διαρκέσει, τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο, ένα πρωτοφανές Ελνίνιο. Διότι το κλιματικό μοτίβο, λέει, το οποίο θερμαίνει τα επιφανειακά ύδατα του ωκεανού, έχει ήδη εδρεωθεί στον πλανήτη. Και προειδοποιούν ότι είναι σχεδόν βέβαιο, έτσι, ότι το φετινό Ελνίνιο θα ενταθεί και θα εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό επεισόδιο τους επόμενους μήνες, ως το Φεβρουάριο. Έτσι. Το Ελνίνιο οδηγεί σε ασυνήθιστη θέρμανση του Ειρηνικού ωκεανού. Εμφανίζεται ακανόνιστα κάθε 2 έως 7 χρόνια. Διαρκεί συνήθως 9 έως 12 μήνες. Όμως, το φετινό το Ελνίνιο προβλέπεται να είναι πρωτοφανές, διότι έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις. Και τι λέει ο επικεφαλής του ΟΗΕ? Ανάγκη για άμεση κλιματική δράση. Καλό είναι να δρούμε το πότε, το πώς και με τι ρυθμούς είναι το ζήτημα. Λοιπόν, αυτό το Ελνίνιο, λοιπόν, που είναι το πολύ ισχυρό, μπορεί, λέει, να μεταβάλει σημαντικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασίας παγκοσμίως. Τι σημαίνει? Πυροδοτεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ορισμένοι επιστήμονες συνδέουν το Ελνίνιο με τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών που παρατηρήθηκαν πέρσι. Όμως φέτος είχαμε λιγότερες, έλαντε. Το πρωτοφανές, λέει, Ελνίνιο, λέει η Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Ινστιτούτου, απαιτεί την ανάλογη προετοιμασία και αντίδραση. Έχει τη δυνατότητα να καταφέρει ένα τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες παγκοσμίως. Βλέπουμε ήδη καταστροφές από ξηρασίες και πλημμύρες. Περιμένουμε αυξημένες επιπτώσεις καθώς το φαινόμενο εντείνεται. Ο Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είπε ότι το Ελνίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας και η επιστήμη, λέει, δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Ο αγώνας τώρα είναι ανάμεσα στους αυξανόμενους κινδύνους και τη δέσμευσή μας να αναλάβουμε δράση. Αφού λύσουμε τα υπόλοιπα. Γιατί η κλιματική κρίση, ακούει ο άλλος, λέει, έλα τώρα μου, εντάξει. Το Ελνίνιο, λοιπόν, αυξάνει τον κίνδυνο ξηρασίας σε περιοχές της Ινδονησίας, της Αυστραλίας, της Ινδίας, της Νότιας Αμερικής, προκαλεί εντονότερες βροχοπτώσεις σε άλλες περιοχές, μετατοπίζοντας την πορεία των καταιγίδων χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Στην Ινδονησία, για παράδειγμα, προβλέπεται, λέει, μειωμένη παραγωγή φινικέλαιου λόγω παρατεταμένης ξηρασίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένονται πιο βροχερές και θελώδεις συνθήκες στο φθινόπωρο και τις αρχές του χειμώνα. Επίσης, θα αυξηθεί η μέση παγκόσμια θερμοκρασία. Είναι, λέει, πολύ πιθανό να το 27, καλώς να μας έρθει, να ξεπεράσει το 24 ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Γιατί λέμε τώρα ζέστη και κάψονες, έτσι, το 27. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας και τι έχουμε να βιώσουμε. Και μάλιστα, για το φετινό φαινόμενο, ο καθηγητής Άνταμ Σέιφ, λέει, από την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει ότι είναι πρωτοφανές γεγονός. Και αν οι προβλέψεις επαληθευθούν, φέτος θα ξεπεράσει το Ελνίνιο κάθε προηγούμενη εμπειρία που είχαμε, και μετά περιμένουμε και το 27. Ναι. Χαρούμενα πράγματα. Χαρούμενα. Αλλά έχουμε τώρα άλλα. Τώρα είναι άλλα. Ποιος ελέγχει τι, ποιος επιβάλλεται πού και όλα τα σχετικά. Ποιος θέλει να επιβληθεί, έτσι. Ποιος νομίζει ότι είναι ο, πώς να το πω έτσι, ο σερίφης της περιοχής. Πιανού πρέπει να παίρνουμε την άδεια. Πραγματικά όμως, εντάξει. Πιανού πρέπει να παίρνουμε την άδεια. Δεν ξέρω. Μερικές φορές, λέω, δεν βλέπουν οι άνθρωποι ότι
αυτό που λένε είναι παράλογο κάποιοι. Το βλέπουν. Αλλά σου λέει αυτό. Εγώ θα αποφασίσω. Ποιον ρωτάς? Υπάρχει κάτι που λέγεται, άκου τώρα, διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει? Υπάρχει. Το ακολουθείς? Όχι. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι θα κάνεις ό,τι θέλεις. Αν δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Σε αυστηρό τόνο το διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που έχει επιδώσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απαντώντας τις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα. Στο ελληνικό διάβημα αναφέρεται ότι η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενες οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη ένομης ισχύος την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα στο βαθμό που επεκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και φύγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Η κλιμακούμενη ένταση από την Τουρκία, είτε ρητορική είτε στο πεδίο, μεταφέρθηκε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στους Ευρωπαίους εταίρους, τους οποίους έθεσε πρώτων ευθυνών τους. Ο φάκελος της Αθήνας, στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, ήταν γεμάτος από στοιχεία που μαρτυρούν τις προθέσεις της Τουρκίας, ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των απειλών, τα παράνομα πάρκα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ενώ τονίζεται η ανάγκη του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Την ανάγκη αύξησης παραγωγής ντρόουν καμικάζι επεσήμανε ο Νίκος Δεδιάς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τη Ξάρτη, ο οποίος είδε από κοντά τα νέα οχυρωματικά έργα έναντι κάθε απειλής. Και νωρίτερα είχε επιθεωρήσει τα έργα που γίνονται σε χίλιες νέες κατοικίες τελεχών στο Διδημότυχο. Και όπως επισημάνθηκε σε όλη την επικράτεια, εξελίσσεται το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων με την κατασκευή 10.000 σπιτιών για τα στελέχη. Δεν ενοχλούμε κανέναν. Ενοχλούμε κανέναν. Ως Ελλάδα. Ενοχλούμε. Δεν ενοχλούμε. Πήγαμε να παραβιάσουμε σύνορα, όρια κτλ. Συνθήκες. Όχι. Αλλά είπαμε, κάποιοι θέλουν να κάνουν το σερίφι της περιοχής. Εδώ είναι οι γείτονες, παραλού είναι οι άλλοι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Για πάμε παρακαλώ να ακούσω ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα πολεμικά ή με τα μεταπολεμικά. Το έχουμε, okay. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί γίνονται διάφορα και λέγονται διάφορα. Όμως κάθε μέρα λέγονται. Εντάξει. Κάτι πρέπει να πούν αυτοί που αποφασίζουν. Έτσι. Θέλω λίγο να δούμε τα πολεμικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν την Ουάσιγκτον για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία, που έχουν πόλεμο από τη Ρωσία. Και σε ανάρτησή του φαίνεται να υπονοεί ότι θα απαύσουν προσωρινά οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στις σύμμαχες χώρες. Θα μου πεις γιατί το λέει αυτό. Διότι στην ανάρτηση στο Truth Social διέψευσε τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Και διαβεβαίωσε ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Τα κρατάμε για μας, λέει, αντί να τα πουλάμε σε άλλους.

αλλά οι πωλήσεις στους συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα ξανά. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ δωρεάν, αλλά η Ευρώπη θα έπρεπε να πληρώσει αν μόνο τους το είχαν ζητήσει. Λέει, αλλά θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα και κάπως καθυστερημένα. Κατηγόρησε τον Biden, προκατοχό του. Πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ δημιούργησαν την πρωτοβουλία Ιεραρχημένη Λίστα Αναγκών για την Ουκρανία, με βάση την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν για να εφοδιάζουν την Ουκρανία με αμερικανικά όπλα. Το περασμένο μήνα, το Reuters ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του σε πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και εξέφρασε ανησυχίες για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων σε ενδεχόμενες μελλοντικές σειράξεις. Θα μου πεις γιατί το κάνει αυτό. Διότι, εννοώ ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στο Ιράν και οι οικονομικές συνέπειες εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αν δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα επόμενα χρόνια, αυτές είναι οι διάμεσες εκλογές. Εχθές η τιμή του πετρελαίου έφτασε σε υψηλό 6 εβδομάδων μετά τα πρόσφατα χτυπήματα, πλήγματα στο Ιράν των Αμερικανών και τις Ισραηλινές απειλές εναντίον της Τεχεράνης, οι οποίες αναζωπηρώνουν τις ανησυχίες για τον ανεφοδιασμό, διότι πάρα πολλά πλοία, πολλά όμως, παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Πετρέλαιο, ενέργεια, χρήμα, χειμώνας, κρύο, έτσι, μάλιστα. Την Τετάρτη που μας πέρασε, σήμερα έχουμε Παρασκευή, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στο Κίεβο και τις πρόσφατες επιθέσεις του σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το Κίεβο φταίει. Ο πόλεμος στο Ιράν όχι. Διανύουμε, λέει, ένα ενεργειακό σοκ αυτή την περίοδο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Μα τι. Επειδή η Ουκρανία, λέει, ξέρετε, αποφάσισε να θέλει ότι θέλει να ανατινάξει τα ρωσικά ενεργειακά κεφάλαια και τα διυλισμένα προϊόντα, δημιουργώντας πιέσεις που ανεβάζουν τις τιμές παγκοσμίως. Και του πολέμου στο Ιράν, λέει. Έτσι. Ο J.D. Vance, ποιος είναι, ο αντιπρόεδρος ο Αμερικανός, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει, λέει, σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Έτσι είπε. Και μόνο προχθές, λέει, πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Επίσης είπε ότι δεν προτίθενται να συνομιλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Για το θυμάστε που γίνανε και το κουβεντιάζαμε με τις επιθέσεις αμερικανικές που είπαν οι Ιρανοί ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι γιατί επλήγη σπίτι στο οποίο γινόταν γαμήλια δεξίωση. Ο Vance επιβεβαίωσε, λέει, ότι ο Ουάσιγκτον ερευνά το θέμα του πλήγματος αυτό στη γαμήλια δεξίωση με 4 νεκρούς, αλλά εξέφρασε σκεπτικισμό για την αξιοπιστία της πληροφορίας. Θα έλεγα, λέει, ότι τα ιρανικά μέσα δεν έχουν αναφέρει με αξιόπιστο τρόπο όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη σύγκρουση μέχρι τώρα. Και επομένως, λέει, αφού είπαν ψέματα κατά τα, θα λένε και γι' αυτά. Αλλά όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν έρευνα εις βάθος. Προφανώς, λέει, νοιαζόμαστε, θέλουμε να ξέρουμε. Προσέξτε τώρα. Αν κάνουμε λάθη, και πάλι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ημών, εμάς των ιδίων, έτσι, και του Ιράν. Βέβαια. Οι άλλοι σκοτώνονται αλλιώς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Λέει, όταν ο στρατός μας, λέει, κάνει λάθη, μαθαίνει από αυτά και προσπαθεί να γίνει καλύτερος. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Αυτοί οι 4 νεκροί και οι 70 τραυματίες, λέει, το Ιράν σκοτώθηκαν στη διάρκεια του αμερικανικού πλήγματος σε σπίτι το γάμο, ναι. Και χθες μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση ότι μία 22χρονη που νοσηλευόταν τραυματισμένη πέθανε στο νοσοκομείο.
τώρα να πω για το Ιράν, τα λέμε κάθε μέρα. Αλλά δεν θα τα ακούτε και για πολύ μέχρι αύριο. Ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε, λέει, ότι γνωρίζει τους Ιρανικούς ισχυρισμούς, ποτέ δεν στοχεύει αμάχους. Αυτό το πράγμα με τους αμάχους, αφού βλέπεις ότι γίνεται πόλεμος, τι πας με στη μέση. Δηλαδή, αυτό το κάθε φορά ακούμε το ίδιο. Στο Ιράν το ίδιο, στην Ουκρανία το ίδιο, στη Γάζα άλλη ιστορία. Το ίδιο, στο Λίβανο το ίδιο. Αφού βλέπεις το ντρόν έρχεται, φύγε. Δεν στοχεύουμε αμάχους. Θα σκοτωθούν και παραπλεύοντας καμιά 200, εντάξει. Λοιπόν, τώρα που παγάζα, ναι, γιατί τώρα με πάει στο άλλο, τι να κάνω κι εγώ. Ο Νετανιάχου είπε, εκτιμά, λέει, ότι η ανατροπή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, εκτιμά ότι η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Συναντήθηκε με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ. Είπε ότι το Ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο ποτέ, δίνει μάχη επιβίωσης. Και είμαι, λέει, πεπισμένος, λέει, ότι μπορούμε να εξαλείψουμε αυτή την απειλή μια για πάντα. Να τους ανατρέψουν δηλαδή. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος που έχουμε μπροστά μας. Αλλά είναι κοντά, δεν είναι αδύνατος, είναι εφικτός. Ναι. Ναι, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Για να το λέει, μπορεί να έχει κάποια ενημέρωση σχετικά. Είναι και εκείνος ο Χαμενεή που δεν εμφανίζεται. Τι να σας πω. Θέλω να σας πω και για τη Γάζα, αλλά το λέει τώρα ο Γκβίρ. Άσε με, σε παρακαλώ. Θα το πούμε όμως. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, όχι, θέλω να το αφήσουμε για μετά αυτό, αλλά θα το πούμε. Δεν θέλω, θα το ακούσουμε μάλλον, θα το πούμε. Με τη φωνή θα τραγουδήσει. Έτσι, μακάρι να μπορούσαμε, αλλά δεν. Ναι, σας έλεγα για τον... Για τη Γάζα λέγαμε. Παρουσίασε χθες σχέδιο για την εκένωση της Γάζας. Θυμάστε που το λέγαμε στην αρχή ότι το ζήτημά τους δεν είναι να σκοτωθούν. Το ζήτημά τους οι Παλαιστίνοι να φύγουν από εκεί είναι το θέμα. Το διατάφτα είναι αυτό. Καταλάβατε, αυτό είναι. Με την κατάσταση σχεδόν 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας σε πόλεις του εξωτερικού, σε χώρες του εξωτερικού. Είναι αυτός ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Γκβίρ, ο οποίος είχε βάλει πιστάγωνα δεμένους και γονατιστούς στους ακτιβιστές, που είχε πει ότι πρέπει να σκοτώνουμε 30-40 Παλαιστινίους την ημέρα, αυτός. Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες. Αυτό είναι, παιδιά. Ο ακροδεξιός υπουργός είναι, παρουσίασε το αμφιλεγόμενο σχέδιο γιατί έχουν εκλογές 27 Οκτωβρίου. Εθελοντική μετανάστευση, λέει, 250.000 κατοίκων της Γάζας μέσα σε ένα χρόνο. Καταλάβατε. Και σε βάθος 7ετίας να είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Είναι ρεαλιστικό, λέει. Αρκετές χώρες είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους κατοίκους της Γάζας. Ποιες είναι, δεν είπε. Επίσης πρότεινε το Ισραήλ να χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα. Να δώσει δηλαδή στις χώρες που θα συμφωνήσουν να δεχτούν μετανάστες από τη Γάζα, να τους δώσει οικονομικά κίνητρα. Και εφόσον, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάψουν το πράσινο φως, το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός σχεδίου μετεγκατάστασης. Θυμάστε πέρσι που είχε βγει ο Αμερικανός πρόεδρος και είχε προτείνει να καθαρίσει τη Γάζα. Να καθαρίσει, εννοώ να φύγουν οι άνθρωποι, αυτό εννοώ. Μετά από τη μεταφορά των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως είναι η Αίγυπτος και η Ιορδανία. Να καθαρίσει, εννοώ να φύγουν οι άνθρωποι, αυτό εννοώ. Μετά από τη μεταφορά των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως είναι η Αίγυπτος και η

Τική όφη την κατεχόμενη, ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, όχι ο άμυνα, οικονομικών, όχι ο ασφαλείας, έτσι, άλλος αυτός, είχε προτείνει την εφαρμογή το Φεβρουάριο ενός σχεδίου ακόμη και για τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη. Σου να φύγουν, να φύγουνε αυτοί όλοι από εκεί. Τώρα υπάρχει και κάτι, υπάρχει και το Διεθνές Δίκαιο. Και τι λέει το Διεθνές Δίκαιο? Ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών, λέει, αποτελεί έγκλημα πολέμου. Έλα. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Αλλά εδώ το Διεθνές Δίκαιο ο καθένας το ερμηνεύει κατά το δοκούνι. Δεν το ερμηνεύει καθόλου, δεν το λαμβάνει καθόλου υπόψη του. Καθόλου, δεν χρειάζεται. Γιατί να καθόμαστε να προβληματιζόμαστε? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά. Λοιπόν, μέχρι να τους διώξουν από εκεί τους Παλαιστινίους, ξαναλέω, δεν το λέω εγώ. Εγώ το λέω. Το λέω, το λένε οι αναλυτές και οι επιστήμονες και όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα, ότι αυτό είναι το διατάφτα. Να φύγουν από εκεί. Και κάποια στιγμή σκότωνε. Να πούνε θα φύγουμε. Αυτό είναι. Για να πάνε μετά, να τα καθαρίσουν όλα τα μπάζα, να φτιάξουν πολύ ωραία μαρίνες για τα γιότ και τα λοιπά, πεντάστερα ξενοδοχεία, να πηγαίνει ο κόσμος και να κάνει τα μπάνια του και να λέει εδώ κάποτε υπήρξε η Γάζα. Να, ναι, ναι. Τώρα υπάρχει η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Να πω, πραγματικά, δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, που λέει για την Ουκρανία, δώστε μας τα λεφτά μας πίσω που δώσαμε, που είπε, ωραία. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λοιπόν, είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν η Ουκρανία και η Ρωσία σύντομα. Έχουμε επιβεβαίωση, λέει, από την πλευρά τους, είπε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία χθες. Θα αναμένουμε να συναντηθούμε μαζί τους τις επόμενες ημέρες. Είπε επίσης ότι έχουν οριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες. Δεν έδωσε όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε? Είναι ο Βίτκοφ, ο δικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός του. Γι' αυτός είναι απεσταλμένος. Έχουν εμπλακεί σε διπλωματικές διαβουλεύσεις. Έχουν πάει πολλές φορές στη Μόσχα, δεν έχουν πάει ποτέ στο Κίεβο. Έτσι. Τον Ιούλιο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε συνομιλήσει με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τη διπλωματία και να φέρει την ειρήνη πιο κοντά. Θα πάνε, πότε θα πάνε, τι θα πούνε, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί στη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, δεν το συζητώ, όταν πολεμάς, σκοτώνεσαι κιόλας, ενίοτε. Χιλιάδες άμαχοι, εντάξει, καλά, εκεί να δεις τι γίνεται, παιδιά. Αλλά υπάρχει και ένα, ναι, προοπτική. Ποια θα είναι, κανείς δεν ξέρει. Επίσης, τι έχουμε για ένα μισό λεπτό? 4 νεκρούς, αλίμονο όλο, για νεκρούς σας λέω, βαρεθήκατε να με ακούτε, δεν θα με ακούτε πια, όσο να χωριέστε. 4 νεκροί, λέει, και άλλοι 3 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στο Μπέλγκοροντ. Ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ένας γιατρός, ένα μέλος του πληρώματος ασθενοφόρου για ένα ανδρόγυνο, 3 τραυματίες, οδηγός ασθενοφόρου ανάμεσά τους. Μάλιστα. Είναι στο Μπέλγκοροντ, okay, ναι. Νωρίτερα, λέει, αξιωματούχοι στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα του Ντονέτσκ ανέφεραν ότι 3 άμαχοι σκοτώθηκαν εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες της περιφέρειας. Και τι περιμένουμε τώρα? Τώρα είναι 1 παρά 10. Περιμένουμε τώρα το βράδυ που διανύουμε, θα έχουμε, κάθε βράδυ έχουμε, δεν είναι θέμα, αλλά πάλι θα έχουμε επιθέσεις. Εκεί να δείτε. Αυτός είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι αυτό. Αυτό είναι μια καταστροφή. Διακούς πόλεμος και λες, μετά έρχονται στη δημοσιότητα και στην επικαιρότητα άλλα θέματα, πάνε αυτά λίγο πιο πίσω. Και τι είναι? Μία είδηση, άμα είναι σε τηλεόραση και έχεις και εικόνα, είναι και πιο πιασάρικο, παιδιά, η αλήθεια. Γιατί στο λέω εγώ τώρα, στον Μπέλγκοροντ σκοτωθήκαν 3. Τρέχα γύρευε, 4. Ενώ εικόνα που θα έπρεπε να μας σοκάρει, έτσι, και δεν μας σοκάρει πια, το δείχνει. Σου δείχνει ένα αστεροφόρο, πορεύεται, σκάει ένα ντρόουν, σκοτώνει τον κόσμο. Είναι μια παιδική χαρά, ξέρω εγώ. Σκάει το ντρόουν, σκοτώνει.

τον κόσμο. Νοσοκομείο, σπίτια, υποδομές, δεν το συζητάμε. Καταστροφή είναι όλο αυτό. Αλλά είναι άλλη μια καταστροφή. Άλλος ένας γύρος, πώς το λέει, κύμα βομβαρδισμών. Που βγαίνουν και λένε, αυτό το κάνουν οι Ρώσοι, δεν το λένε, γιατί δεν είναι τέτοιοι τύποι. Οι Αμερικάνοι το λένε. Ολοκληρώθηκε ένα κύμα βομβαρδισμών κτλ. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει απόψε. Μακάρι να βγαίνουμε και να σας λέμε ότι δεν υπάρχει, ότι λύθησαν τα ζητήματα ή ότι υπάρχει βούληση να λυθούν. Μακάρι να σας το λέγαμε, αλλά αν δεν έχω κάτι που να μπορώ να το αποδείξω κιόλας, μπορώ να το λέω, όχι. Δηλώσεις έχουμε, δηλώσεις ακούμε, δηλώσεις σας μεταφέρουμε και σε εσάς. Ερχόμενοι από το Δελτίο Ειδήσεων, γιατί σας είπα, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, 2-3 μέρες ασχολούμαστε, άντε μια εβδομάδα, και μετά καταλαγιάζει η ιστορία, γιατί έρχονται άλλα. Θα δούμε τι γίνεται και με εκείνο το Νεπάλ, εκείνους τους έρμους τι έχουν πάθει με το σεισμό, λέω, με το κατολιστήσεις και τις πλημμύρες και τα λοιπά. Εκεί να δείτε τι συμβαίνει στην άκρη του κόσμου. Τώρα λέμε, δεν έχουμε να φάμε, εμείς ασχοληθούμε τι θα γίνει στο Νεπάλ και μακριά. Έτσι πάει, χιλιομετρικά. Δεν είναι και πετρέλαια, να ανέβει η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Είναι και αυτά. Άνθρωποι είναι. Επίσης, επειδή έχω τώρα τελευταία την τάση να κοιτάζω τις αναρτήσεις και τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, διαβάζω κάτι περίεργα που δείχνουν ότι ποια ανθρωπιά, ότι έχουμε χάσει την αίσθηση του τι είναι κακό και τι είναι καλό. Δεν την έχουμε. Ο καθένας πορεύεται κατά το δοκούν, αλλά γιατί πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι δημόσιο βήμα. Ο καθένας μπαίνει και γράφει ό,τι να είναι. Άκουσα, ότι μάλλον διάβασα, γιατί λέει να ασχοληθώ με τον Νεπάλ, με τους βουδιστές. Εκεί τι κάνεις? Εσύ που είσαι χριστιανός, κάνε το σταυρό σου και λες δεν είναι δυνατόν και προχωράς παρακάτω. Θα έπρεπε. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να πούμε. Γίνονται διάφορα και μαθαίνουμε. Και θέλω και να... Γιατί ψάχνα να βρούμε ένα τρόπο, λέω, να μάθουμε λίγο πώς να διαχειριστούμε, να μάθουμε, να το ερευνήσουμε. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά που ακούμε. Γιατί εμείς υποτίθεται ότι τα μεταβολίζουμε, είμαστε σε τέτοια ηλικία. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα παιδιά. Και μπήκα στη διαδικασία με αφορμή την ιστορία της Κυψέλης και της οικογένειας αυτής, ο Θεός να την κάνει, και τα παιδιά και τα λοιπά. Τι γίνεται? Το βρήκα το θέμα και θα ασχοληθούμε και με αυτό. Και όλα αυτά, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε πολλά. Ελπίζω και να ακούσουμε ευχάριστα πράγματα, έτσι. Στο ζήτημα των παροχών θα τα δούμε όλα στην ώρα τους. Λοιπόν, τραγούδι, Δελτίο Ειδήσεων, και εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ευρωπαϊκή άμυνα και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που επιδιώκει τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Παράλληλα σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, η οποία όμως, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από σχέσεις καλής γειτονίας. Από την πλευρά του, ο Αντώνιο Κώστα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία, με προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μέλων. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει το υψηλό ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σε αυστηρό τόνο, το ελληνικό διάβημα διαμαρτυρία στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα, απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Ο λαός δεν χρωστά άλλη μια ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Θα πάει μπροστά με το Πασόκ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο με αφορμή την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο J.D. Vance. Παράλληλα, ο κ. Vance ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να επαναλάβει τις συνομιλίες με την Τεχεράνη, όσο το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά. Η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος παραμένει βασικό στόχος του Ισραήλ και είναι εφικτή, εκτίμησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, που είναι και έγκυος, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κάνει έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του Ελνίνιο. Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν έγκαιρες παρεμβάσεις απέναντι σε ξηρασίες, πλημμύρες και ακραίους καύσονες πριν ενταθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο οργανισμός.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr Συνέχεια με την Έλπιδα Γεώργη Τζίκη στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

1 και 10 και 30, όχι και 40 δευτερόλεπτα, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8 και είστε και εσείς και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη μου, να είσαι καλά. Ναι, η τελευταία εκπομπή μας είναι αύριο. Δεν πειράζει, θα αγαπήσετε και τον συνάδελφο που θα ακούτε στα μικρόφωνα από τούδο και στο εξής, από ξημέρωμα Δευτέρας, έτσι. Όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα υπέροχα. Παιδιά, πρέπει να κινούμεθα, πρέπει να αλλάζουμε. Δεν είμαστε βράχια, να παραμένουμε σταθεροί σε ένα τόπο. Λοιπόν, και στο Στράτο, γεια σου Στράτο μου, καλά είμαστε, εσύ πως είσαι? Ναι, σε πειράζει που φύγανε διακοπές, σε πειράζει που γυρίσανε? Παιδιά, έχουμε επανέλθει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουν κάτι παππούδες, ξέρετε, μένουν παππούδες στα χωριά έξω από την Αθήνα και έχουν πάει τα παιδάκια μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Δεν θα έρθω να σε πάρω, παιδί μου, το απόγευμα. Όχι, δεν θέλω να έρθω, πρέπει να πας γιατί έχει σχολεία. Όχι, δεν θέλω να πάω. Εγώ, άσε για μία μέρα να πάω τη Δευτέρα και τέτοια. Οι υπόλοιποι έχουμε αναπτυχθεί πλήρως στη πρωτεύουσα αυτής της χώρας και το καταλαβαίνεις από πού? Το καταλαβαίνεις από την κίνηση, από πού αλλού. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Τι περιμένεις, κάτι άλλο? Γιατί να το περιμένεις το άλλο? Περιμένεις αυτό. Γεροί να είμαστε, να προχωράμε και να γεμίζουμε τον τόπο. Έτσι. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Λοιπόν, Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββατοκύριακου, θα το πω εγώ. Γιατί να μην το πω? Το Σαββατοκύριακο δεν έρχεται. Μ' αρέσει που έλεγα για το Ελληνί. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά τι να κάνω, αυτά προκύπτουν. Για το Ελληνίνιο και ιστορίες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης λέει απίθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ είναι, για την προστασία σχεδόν 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου Ελληνίνιο. Ξηρασίες, πλημμύρες, κύματα κτλ. Τα χρήματα αυτά, λέει, θα επιτρέψουν στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους εταίρους του να δράσουν προτού να επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες. Έτσι, μάλιστα. Και σκέφτομαι τώρα εγώ, 100 εκατομμύρια δολάρια με 95 εκατομμύρια ευρώ, πόσα δίνουμε, βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα, για εξοπλισμούς, για όπλα, για ιστορίες και τόσα όπλα και για πόσα, δηλαδή 100 εκατομμύρια. Τα λέμε σε ευρώ, εντάξει, σε ευρώ. 95 εκατομμύρια ευρώ, τι είναι να μαζευτούν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους? Τι είναι? Ακούς κάτι ποσά, ένα δις, 1,5 δις, πύραυλοι, προπληστικά, ιστορίες. Εδώ, αλλά τι μας νοιάζει, μια και μακριά. Σας έλεγα προηγουμένως, Ινδονησία τώρα, τραγαγύρι. Οι χώρες που αποτελούν προτεραιότητα έχουν ήδη προσδιοριστεί. Στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, Καραϊβική, σε ορισμένα πλαίσια στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, Σουδάν, Αιθιοπία, Σομαλία, υψηλής προτεραιότητας. Έχουν και το Σουδάν και στη Σομαλία και τον εμφύλιο, δηλαδή μια κατάσταση δεν υπάρχει. Λες να πάρω το δισάκι μου στον ώμο και να πάω σε μια βουνοκορφή να μείνω, μην ακούω και να μην βλέπω τίποτα. Αλήθεια, παιδιά. Οι προβλέψεις, λέει, δεν μπορούν να εξαλείψουν όλες τις αβεβαιότητες, αλλά μας δίνουν χρόνο να προετοιμαστούμε και να μειώσουμε τους κινδύνους προτού επιδεινωθούν οι ανάγκες, διαταραχθούν ζωές και αναγκαστούν περισσότερες οικογένειες να εκτοπιστούν. Δεν ξέρω, παιδιά. Αλήθεια, δηλαδή. Πραγματικά, μερικές φορές λέω, δεν μπορεί. Κάτι γίνεται. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Μήπως έχουμε περάσει στη ζώνη του λυκόφωτος και δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά εδώ ασχολούμαστε. Όχι εδώ στην Ελλάδα, όχι. Πώς θα κάνουμε το χειρότερο για τον άλλον? Πώς θα επιβληθούμε στον άλλον? Πώς θα καταφέρουμε να... Δεν κοιτάζουμε πώς θα βοηθήσουμε για να ζουν οι άνθρωποι αξιοπρεπώς.
όχι να ζουν θαυμάσια, υπέροχα, τι τέλεια είναι, όχι. Αξιοπρεπώς να μην βλέπεις την κατάσταση που υπάρχει. Να μην ζεις, να μην ζουν άνθρωποι αυτό που ζουν. Αυτό. Αλλά 1245 είναι νεκροί στο Νεπάλ από τις πλημμύρες. Είναι 4.500 οι αγνοούμενοι. Ακόμα ψάχνουν. Και είπανε θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε όσο έχουμε το ένα της χιλής ελπίδα ότι μπορεί κάποιος να βρεθεί ζωντανός. Εκτοπισμένοι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Δηλαδή ακούμε για ανθρωπιστική κρίση, πώς το έχουμε στο μυαλό μας δεν ξέρω. Να στείλω πώς το λένε, να στείλει ο άλλος 500.000 δολάρια. Τι 500, να κάνεις τι με τους 500.000 δολάρια, για πες μου. Οι πρώτες ανάγκες. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, θα πεις στη Βενεζουέλα που έγινε ο σεισμός και ακόμα μετράνε νεκρούς και δίνουν κάθε μέρα άλλα στοιχεία. Ανθρωπιστική κρίση. Εκτοπισμένη. Κάνα κατά τους πολέμους δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή ωχ Θεέ μου. Ωχ Θεέ μου. Αν υπάρχει, ελπίζω να ακούει. Λοιπόν, τι σημαίνει το να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Πολύ αστυνομικό δελτίο, παιδιά. Πολύ αστυνομικό. Το βράδυ, χθες το βράδυ, εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στις ο δήμαρχος Αγαρνών Αστερουσίων. Και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έφερε τραύμα από όπλο. Πήγαν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και λένε ότι με βάση την πρώτη εικόνα πρόκειται για αυτοκτονία. Για αυτοκτονία. Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη, ήταν ιδιαίτερα γνωστός, λέει, και αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή. Είχε πολυετή παρουσία στα κοινά, είχε διατελέσει δημοτικό σύμβουλο, αντιδήμαρχος. Και ήταν έντονη η διασύνδεσή του με σύνδεσή του με τον αθλητισμό. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. 65 ετών. Έτσι. Πατέρας δύο παιδιών. Τώρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει. Στο Μαραθώνα, εδώ, κοντά σε εμάς. Η εγγονή ζούσε στη Γαλλία. Είχε να επικοινωνήσει με τη γιαγιά μια δεκαετία. Έρχεται από τη Γαλλία. Κάνει καταγγελία ότι δεν τη βρίσκω. Πού είναι. Μάλιστα. Προκύπτει ότι η κόρη της ηλικιωμένης 90χρονης παραδέχτηκε ότι απέκρυψε το θάνατό της για να συνεχίσει να εισπράττει την οικογένεια της σύνταξη. Και είναι θαμμένη στην αυλή του σπιτιού, λέει. Μάλιστα. Πάνε οι αρχές και αρχίζουν και κάνουν έρευνες στο κήπο της κατοικίας. Εκτεταμένες ανασκαφές, ειδικά μηχανήματα. Έσκαψαν τα πάντα. Δεν έχει εντοπιστεί ίσορος. Τώρα, έρχεται ο εισαγγελέας και δίνει εντολή για περαιτέρω συλλογή στοιχείων και διαβίβαση του υλικού στη δικαιοσύνη. Δεν έχει προχωρήσει στις συλλήψεις κατά την παρούσα φάση. Δεν έχει βρεθεί το σωρόστοτα, σωστά, ξέρω εγώ. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Μάλιστα. Τι να σας πω.
λένε τώρα, γι' αυτό δεν θέλουμε τα αστυνομικά να μπλέκουμε πολύ, γιατί η γειτονιά είχαν την πολύ καιρό, υπήρχε ψυχολογικά προβλήματα η οικογένεια, βγαίνανε μόνο το βράδυ. Ξέρω εγώ. Τώρα το ζήτημα είναι ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΙΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της. Γι' αυτό ψάχνουν περαιτέρω. Και βέβαια η καταγγελία της εγγονής. Τι να σας πω. Είναι, λέει, όλοι σε σοκ. Δεν είναι. Αλλά που είναι το αντικείμενο του εγκλήματος. Εδώ, εγκλήματος. Καταλαβαίνετε. Γιατί αν έχει. Δεν είναι έγκλημα. Δεν, αν με την έχουν. Δεν είπαν ότι τη σκοτώσαν. Είπαν ότι τη θάψανε. Την καημένη τη γιαγιά. Πού να είναι τώρα. Ένα θεός ξέρει. Θα τη βρουν, υποθέτω. Θα ψάχνουν περισσότερο. Και επίσης αυτό το δηλαδή αυτή το αδιανόητο, κάθε φορά λέμε το ίδιο, αδιανόητο, τι γίνεται με την υπόθεση της Κυψέλης, έτσι, μάλιστα, στην υπόθεση της Κυψέλης, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις DNA στα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Λένε τα αποτελέσματα ότι οι δύο συλληφθέντες, ο 43χρονος, έβαζε και φωτογραφία στα social media με τη μούρη του, και 38χρονη, είναι οι βιολογικοί γονείς του βρέφους. Έτσι. Που αυτός είπε ότι έπιασε πάγο και έσπαγα τον πάγο και βρεθήκανε τη μαχαιριά στην πλάτη. Λέγανε για 10 στην αρχή, 18 μαχαιριές. Οι τέσσερις μαχαιριές εν ζωή το μωρό. Έτσι. Το πήγαινε, φέρανε 4 χρόνια μέσα σε μια βαλίτσα, κάτι ψυγμένο. Λοιπόν, είναι γονείς του βρέφους, λένε τα αποτελέσματα. Για τα υπόλοιπα παιδιά, τι προέκυψε τώρα. Ότι το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης και του 12χρονου. Όσον αφορά στο αγοράκι το άλλο που είναι 9 χρονών, είναι, λέει, γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Βέβαια, ήδη έχει δηλώσει αστυνομικούς ότι όλα τα παιδιά της τα έκανε με τον ίδιο σύντροφο. Αν δεν υπήρχε το ζήτημα αυτό, δεν θα μας ενδιαφέρει με ποιος κάνει παιδιά με ποιον. Κανένα. Εδώ όμως δίθεται ένα ζήτημα όχι τεράστιο, όχι σκοτεινό, δηλαδή απερίγραπτο. Σε μεγάλη διαφορά, λέει, έρχονται και οι καταθέσεις που δίνουν δύο γονείς όταν περιγράφουν τη στιγμή που πέθανε το μωρό. Αυτός λέει. Συγγνώμη. Ο πατέρας λέει ότι ήταν όλοι στο σπίτι. Η μητέρα λέει ότι δεν ήταν εκεί. Τα παιδιά έδωσαν κατάθεση. Παρουσία παιδοψυχολόγου κτλ. Είπαν ότι γνώριζαν ότι το αδελφάκι τους ήταν νεκρό. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν ξέρανε. Έτσι. Μάλιστα. Η 15χρονη κοπελίτσα αυτή δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήταν ερωτευμένη με τον Αφγανό, ο οποίος και αυτός προφυλακιστέος, από τον οποίο φέρεται να είναι έγκυος 4 μηνών. Είχαν σχέσεις, λέει, αρκετό διάστημα. Μάλιστα. Σήμερα, που είναι 4 του μηνός, αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος ο Αφγανός. Ο 38χρονος Γερμανίδα, αν ήταν άλλη υπηκότητα, δεν μας ενδιαφέρει, αυτοί οι τρεις, τέλος πάντων. Διότι κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Επίσης, χθες αναβλήθηκε για σήμερα η δίκη του 43χρονου για το περιστατικό που είχε γίνει την πρώτη μέρα που είχαν πάει στον εισαγγελέα. Είχε διαπληκτιστεί, λέει, με αστυνομικούς, προσπάθησε να αποδράσει, τους χτύπησε και τέτοια. Προσπάθησε να τους χτυπήσει. Αυτός, ο πολύ μάτσο. Για τα αδικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά σειρώη, εξύβριση, απειλή, θώρα ξένης περιουσίας, βία κατά των υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης του κρατουμένου. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να μάθουμε. Τι πρέπει να μάθουμε. Όχι να μάθουμε να δούμε παιδιά, να δούμε τι είναι αυτό. Και επίσης το έλεγα και χθες, θα το επαναλάβω. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούσαν αυτά τα παιδιά. Τα παίρνανε, τα πηγαίνανε στα νοσοκομεία. Είχαν γίνει καταγγελίες, τα είχε πάρει εισαγγελία, τα γυρίσανε πίσω. Μπορώ να μάθουμε το σκεπτικό.
το σκεπτικό να μάθουμε. Αν τα παιδιά μας με το που σκέφτεσαι κάτι, τρελαίνεσαι. Δηλαδή τρέλα. Με μάλωσε ο δάσκαλος, μάλωσα με το φίλο μου, τη φίλη μου κτλ. Και του λες γιατί, τι έγινε. Πώς ζούσαν αυτά τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω. Και, ο μάλλον αλλιώς. Πώς αφέθησαν τα παιδιά να ζήσουν σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρανε, λέει, καν το 9χρονο το αγοράκι δεν ήξερε καν ότι υπάρχει παιδί. Το μωρό εννοώ. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Αλήθεια. Ποιος μας προστατεύει, θέλω να μάθω. Πού απευθύνομαι. Έχω υπόψη μου, λέω, έτσι, δεν έχω, αν είχα όμως θα το έκανα. Έχω υπόψη μου μία κατάσταση. Πηγαίνω, κάνω την καταγγελία. Έρχεται η αστυνομία. Παρεβαίνει ο εισαγγελέας. Παίρνουν τα παιδιά, αν είναι παιδιά, γιατί για τα παιδιά μας ενδιαφερόμαστε και για τους ανθρώπους που υφίστανται κακοποίηση, έτσι. Τα παίρνουν, τα πάνε στο νοσοκομείο. Πώς επανέλχονται. Με τι εγγυήσεις ότι θα είναι ασφαλή. Δεν καταλαβαίνω. Θα πεις, άμα καταλάβαινα, δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν στα εγκληματολογικά. Λοιπόν, και επειδή σας είπα και προηγουμένως πριν το δελτίο ότι όλες αυτές τις μέρες και όλες αυτές τις φορές μάλλον που είμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις και βλέπουμε ειδήσεις, ένα δελτίο το βλέπετε. Δεν θα μου πείτε τώρα δεν βλέπω ειδήσεις. Εγώ υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται, που δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν ακούν ραδιόφωνο. Ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί. Ζουν σε μια δική τους κατάσταση. Καλό είναι. Διαβάζουν πολύ. Κάνουν ταξίδια πολλά. Αυτό είναι το καλύτερο. Όμως εμείς που βλέπουμε ειδήσεις για να ενημερωνόμαστε, πολλό δε μάλλον εμείς που τις γράφουμε κιόλας και τις παραλαμβάνουμε από, ξέρετε, εν τη γενέση τους, θα το δούμε, θα δούμε το δελτίο. Ή ένα ή δύο, ο καθένας τι θέλει. Παρουσία παιδιών. Γιατί αν πεις σε ένα παιδί, πήγαινε στο άλλο δωμάτιο, θα σου πει. Και καλά να είναι 6, 7, 8, 9 χρόνων, 10. Άμα είναι 12, 13, 14, σου πει γιατί να πάω. Θέλω να δω κι εγώ. Τώρα θα μου πεις με το διαδίκτυο, είναι ανάγκη να δει ο άλλος δελτία. Παίρνει το άλλο, σκρολάρει, διαβάζει λεπτομέρειες, μαθαίνει κτλ. Δεν είναι ζήτημα ότι ξέρεις, λίγο το προστατεύω. Τι να προστατεύσει, αφού έχει την επικαιρότητα να πάσα στιγμή και ώρα στα χέρια του. Λοιπόν, και είχα μπει λοιπόν στη διαδικασία, λέω πώς πρέπει να λειτουργούμε σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ερωτήσεις θα δεχτούμε οπωσδήποτε. Πόσα χρειάζεται να γνωρίζουν τα παιδιά και ποιες εικόνες και λεπτομέρειες καλύτερα να αποφεύγονται. Ένα παιδί μπορεί να ακούσει μία λέξη στο δελτίο ειδήσεων, να πιάσει μία συζήτηση, γιατί τα αυτιά τεντωμένα, δεν το συζητώ, των γονιών του, να δει ένα τίτλο στο κινητό, να μάθει λεπτομέρειες από άλλα παιδιά. Το ότι δεν του το είπα εγώ δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζει. Γνωρίζει περισσότερα από όσα ξέρουμε και φανταζόμαστε. Η υπόθεση της Κυψέλης λοιπόν είναι μία από εκείνες τις ειδήσεις που κάποια στιγμή το παιδί θα τις μάθει. Όπως συμβαίνει με ένα πόλεμο, μία φυσική καταστροφή, μία ένοπλη επίθεση ή οποιοδήποτε γεγονός κυριαρχεί για ημέρες στην επικαιρότητα. Εικόνες, συζητήσεις θα υπάρξουν και μέσα στο σπίτι. Και τότε έρχεται η ερώτηση στο μυαλό. Τι λέμε στα παιδιά. Η απάντηση, λέει, που προκύπτει από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και από ανθρώπους που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των παιδιών είναι σαφής. Δεν αποφεύγουμε τη συζήτηση, όμως φιλτράρουμε τις πληροφορίες. Την αλήθεια λέμε, δεν λέμε λεπτομέρειες. Γιατί αν ερωτηθεί ο γονιός ή οποιοδήποτε άλλος ενήλικας, τι έγινε, επίσης τίποτα. Το επόμενο είναι, έλα πες μου. Ξέρω. Πες μου όμως. Όταν, λέει, μια είδηση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι προτιμότερο
να τη μάθει το παιδί από τον ενήλικα, από τους γονείς του, στην προηγουμένη περίπτωση. Όχι από συμμαθητή ανάρτηση και τα λοιπά ή στα δελτία ειδήσεων. Νίκο, έχω να ακούσω κάτι. Έχω να ακούσω κάτι. Γιατί δεν θέλω να, θέλω να είμαστε επακριβείς στα μηνύματα τα ραδιοφωνικά. Θα το ακούσουμε και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Παρακαλώ.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, λέγαμε, δηλαδή εγώ έλεγα, εσείς ακούγατε, λοιπόν, για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα αναφορικά με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Έτσι. Είπαμε, το πρώτο είναι να το μαθαίνουν από τους ενήλικες, από τους γονείς κυρίως, έτσι. Και όχι από γύρω-γύρω πηγές και όλα τα σχετικά. Αυτό λέει ισχύει ακόμη και για, και για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μπορεί το πιτσιρικάκι να μην καταλαβαίνει ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί, όμως ακούνε τους μεγάλους να μιλάνε, αντιλαμβάνονται ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό. Παιδιά, τα παιδιά αντιλαμβάνονται το, πώς να το πω τώρα, την ατμόσφαιρα χωρίς να υποθεί τίποτα. Να υποθεί κάτι, συγγνώμη. Χωρίς να υποθεί κάτι. Δηλαδή μπορεί να καταλάβει το παιδί αν υπάρχει ένταση, αν υπάρχει εχθρότητα, αν υπάρχει, αν έχουν τσακωθεί οι γονείς, παράδειγμα λέω. Χωρίς να κάνει να υπάρξει λόγος. Δεν τσακώνονται μπροστά του. Δεν λογοφέρουν μπροστά του. Δεν κάνουν κουβέντα. Αντιλαμβάνονται τα πάντα, παιδιά. Πολλό δε μάλλον όταν είναι αυτή η κατάσταση. Η ζωφερή, κάτι ακούει. Και ξεκινάμε, λέει, με δύο πολύ απλές ερωτήσεις. Τι έχεις ακούσει και πώς σου φάνηκε αυτό που άκουσες. Τι σε φοβίζει αυτό. Έτσι, λέει, θα μάθουμε πρώτα τι γνωρίζει το παιδί και τι έχει καταλάβει. Και επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε φήμες, υπερβολές ή πράγματα από τα οποία το παιδί έχει παρερμηνεύσει στο μυαλουδάκι του. Τα παιδιά χρειάζονται πραγματικές πληροφορίες, δεν χρειάζονται τις πιο σκληρές λεπτομέρειες μίας τραγωδίας και πρέπει η συζήτηση να προσαρμόζεται στην ηλικία και κυρίως στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Στα παιδιά, ό,τι ρωτάνε απαντάμε, πληροφορία προϊστέρω δεν χρειάζεται. Με τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο για τους εφήβους, έτσι. Αν δεν έχουμε απάντηση, το καλύτερο είναι δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό, δεν ξέρω γιατί συνέβη, έτσι. Καλό είναι επίσης, λέει, να αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς όπως κακός, επικίνδυνος άνθρωπος κτλ, διότι μια τέτοια εξήγηση μπορεί να εντείνει το φόβο και τη σύγχυση ενός μικρού παιδιού αντί να το βοηθήσει να καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν χρειάζονται, λέει, χαρακτηρισμοί. Okay. Επίσης, η συνεχής έκθεση δεν βοηθά ένα παιδί να καταλάβει καλύτερα μία είδηση. Όσο πιο πολύ βλέπει, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η αγωνία του. Ζει αγωνία, άγχος του δημιουργείται, αγωνία. Και επίσης, αυτό αφορά, λέει, στη τηλεόραση που μένει ανοιχτή στο σπίτι. Θα δεις, θα ακούσεις μια εκπομπή, θα δεις ένα ρεπορτάζ, έτσι. Πολλό δε μάλλον η μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στο κινητό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χωρίς να αναζητήσει ένα παιδί, ένας έφηβος, μπορεί να βρει μπροστά το βίντεο που να είναι εικόνες σκληρές. Δηλαδή στο διαδίκτυο δεν υπάρχει φίλτρο. Στη τηλεόραση βάζεις και ένα πίξελ, βάζεις και διάφορα, κρύβεις και ξέρω εγώ. Το διαδίκτυο δεν έχει. Πείτε τους, λέει, στα παιδιά να σταματούν ένα βίντεο που τα αναστατώνει και να κλείνουν μια εφαρμογή όταν αισθάνονται ότι αυτό που βλέπουν είναι υπερβολικό. Θέλει ολόκληρη εκπαίδευση και παιδεία αυτό και συνεχή παρακολούθηση από τους γονείς. Έτσι. Όχι, αν το θυμήθηκα, μην το βλέπεις αυτό. Καλά, λέει, ας παίρνει το κινητό, πάει στο δωμάτιό του. Θέλει ολόκληρη διαδικασία. Στα πολύ μικρά παιδιά χρειάζεται επίσης να εξηγήσετε κάτι που στους ενηλίκους μοιάζει αυτονόητο. Επειδή μια εικόνα προβάλλεται και ξανά και ξανά, δεν σημαίνει αυτό ότι το γεγονός συμβαίνει από την αρχή. Μία φορά συνέβη. Γιατί μπορεί να ακούσεις πάλι. Όχι. Και γιατί να το βάλεις στη διαδικασία ή να το αφήσεις γιατί έτυχε να το δει 2, 3, 4, 5 φορές. Επίσης λέει, στα μεγαλύτερα παιδιά, εάν πρόκειται να παρακολουθήσουμε μαζί ειδήσεις, είναι προτιμότερο να γνωρίζουμε προηγουμένως τι πρόκειται να δουν. Έτσι. Καλά, γίνεται, λέει ο δημοσιογράφος, τον ο παρουσιαστής. Ξέρεις τι θα δεις. Και μπαίνει στη διαδικασία της συζήτησης και της επεξήγησης. Επίσης, μπορούμε να λέμε, λέει, ότι στεναχωρηθήκαμε. Δεν χρειάζεται να κρύβουμε τα συναισθήματά μας. Αλλά χρειάζεται να προσέξουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε. Ένα παιδί που βλέπει ένα γονέα πολύ φορτισμένο μπορεί να απορροφήσει κυρίως το φόβο του και λιγότερο, πολύ λιγότερο αυτά προσπαθεί να του εξηγήσει. Διότι το πιτσιρικάκι και τα μεγαλύτερα, με σας πω, παιδιά, μπορεί να μεταφέρουν αυτό που βλέπουν στο δικό τους κόσμο. Αν συμβεί σε μένα, αν συμβεί στη μαμά μου, εδώ λέει χρειάζονται καθησυχασμό. Πρέπει να τους εξηγούμε ότι τέτοια γεγονότα δεν είναι εύκολο να συμβούν και ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να προστατεύουν τους άλλους και να αποτρέπουν την επανάληψή τους. Αλλά ας το πούμε τώρα εμείς και υπενθυμίζουμε, λέει, επίσης κάτι που χάνεται εύκολα μέσα στην ειδησιογραφία που είναι κατοικιστική. Τα μέσα ενημέρωσης, τώρα είναι κατά μου αυτό που το λέω, αλλά θα το πω. Τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται κυρίως με όσα άσχημα συμβαίνουν. Όμως, κάθε μέρα συμβαίνουν στον κόσμο και πολλά καλά πράγματα. Έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό είναι αληθινό πέρα για πέρα. Ασχολούμαστε, τόσο είναι κάθε μέρα, τόσο είναι νεκροί, τόσο τραυματίες, τόσο αυτό, τόσο εκείνο. Συμβαίνουν και καλά. Τέχνη, αθλητισμός. Υπάρχει και ζωή, λέει, πέρα από τις ειδήσεις, έλεγε κάποτε ένας συνάδελφος, να είναι καλά. Μία άλλη παράμετρος του ζητήματος είναι ότι τα παιδιά δεν επεξεργάζονται όσα συμβαίνουν μόνο μιλώντας και το κάνουν μέσα και από το παιχνίδι και τη ζωγραφική. Έχετε δει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε δει ταινίες. Σας λέω ότι αυτό σημαίνει και στην πραγματικότητα. Όταν πρόκειται για πολύ μικρά παιδιά και έχουν κληθεί να πούν τι συνέβη, δεν καταλαβαίνουν και τις ερωτήσεις που τους γίνονται και δεν έχουν την απάντηση όπως περιμένουμε να την ακούσουμε. Τους δίνουν, λοιπόν, ένα χαρτάκι, οι ειδικοί, έτσι, όχι εμείς, οι ειδικοί, να ζωγραφίσουν τα παιδάκια αυτά. Και το κάνουν γιατί με τον τρόπο που το μυαλό τους τα βάζει τα πράγματα σε μία σειρά και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πολλά. Τουλάχιστον οι παιδοψυχολόγοι και οι ειδικοί αστυνομικοί κτλ. Αυτό κάνουν και από εκεί καταλαβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης μπορούμε να προτάσουμε για το καλό, έτσι, να στρέψουμε την προσοχή των παιδιών σε όσους βοηθούν, σε αυτούς που προστατεύουν, σε αυτούς που φροντίζουν, σε αυτούς που διασώζουν, σε αυτούς που στέκονται δίπλα σε εκείνους που υποφέρουν. Και ακόμη, λέει, και μια μικρή θετική πράξη που θα κάνουμε μαζί με τα παιδιά μπορεί να δώσει στο παιδί την αίσθηση ότι δεν είμαστε ανίσχυροι απέναντι σε κάθε κακό. Το παιχνίδι μπορεί να γίνει ένας τρόπος για το παιδί να εκφράζει και να επεξεργαστεί όσα το φόβησαν ή το ανησύχησαν. Βλέπαμε το καλοκαίρι τις φωτιές. Να κλαίει ο κόσμος, να φεύγουν, να τρέχουν τα πυροσβεστικά, να τρέχει η αστυνομία, να γεννώνται περιοχές. Τι λέει, πω ότι πάθανε οι άνθρωποι και εγώ τα σπίτια τους, θα το πεις, το βλέπει, δεν είναι ανόητο το παιδί. Κοίτα όμως πόσοι άνθρωποι έχουν πάει να βοηθήσουν. Πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές, πόσο κόπο κάνουν για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, να το ξεπεράσουν όλο αυτό. Θέλω λίγο να το έχουμε έτσι, να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Αν ένα παιδί δεν πει ότι φοβάται, γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους, μπορεί να το δείξει με άλλους τρόπους. Αν, λέει, προσέξουμε αλλαγές, δυσκολία στον ύπνο, εφιάλτες, διαταραχές ύπνου, επίμονες τρομακτικές εικόνες, πονάει το στομάχι μου, είμαι κουρασμένος, δεν θέλω να πάω σχολείο, θέλω να μείνω μαζί σου, δεν έχουν υπομονή, ευερεθιστότητα, αλλαγές στο φαγητό, να δω τι γίνεται και τι έγινε, να δω ειδήσεις, έχω προσωπική εμπειρία, στεναχώρια, άγχος, φόβος, πρέπει να ανησυχήσουμε. Και επίσης, γιατί μιλάμε για τους εφήβους και παραβατικότητες και ιστορίες, οι έφηβοι λέει μπορεί να αρχίσουν να καπνίζουν, να πίνουν αλκοόλ, να χρησιμοποιούν άλλες ουσίες μακριά από εμάς, αλλά συμβαίνει και αυτό. Τώρα, Χριστίνα μου, θα σου πω. Περίμενε. Το σημαντικό λέει είναι να γνωρίζουμε ότι μπορεί το παιδί να μας μιλάει όποτε θέλει. Και εμείς να του δίνουμε απαντήσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να είναι πάντα συζήτηση. Μπορεί να είναι απαντήσεις, το κοιτάμε στα μάτια και του λέμε την αλήθεια, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες και τα λοιπά. Η ρουτίνα δίνει στα παιδιά την αίσθηση ότι παρά τα όσα τρομακτικά συμβαίνουν στον κόσμο, η ζωή τους εξακολουθεί να έχει ασφάλεια και ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να στηριχθούν επάνω τους. Έτσι, αυτό είναι η ρουτίνα για τα παιδιά που εμείς βαριόμαστε και λέμε ρουτινιάσαμε. Αυτό είναι. Οπότε ακολουθούμε τη ρουτίνα αυτή. Λοιπόν, ένα-ένα να τα βάλουμε σε μία σειρά. Περιμένετε, παιδιά. Γεια σου Γιώργο, είμαστε καλά. Α, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Είναι ηλιοβασίλεμα. Πολύ μου αρέσουν τα ηλιοβασιλέματα. Ναι, μου αρέσουν πολύ. Α, πιο πολύ από το ξύμερο μου αρέσει το ηλιοβασίλεμα εμένα, για κάποιο λόγο. Με άσπα. Γεια σου και γεια σου Μιχάλη, καλά. Και στη Χριστίνα μου. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς θα είμαστε εδώ με την έννοια πια. Θα κάνουμε αυτό που κάναμε, πώς το λέει Νίκο, μου αρέσει, εξαπανέκαθεν. Το εξαπανέκαθεν το δικό μας λοιπόν είναι τα δελτία ειδήσεων. Οπότε εδώ θα είμαστε. Το Earth News Radio θα έχει 24 ώρη λειτουργία, όπως γνωρίζετε, και ψυχαγωγία, ενημέρωση κυρίως, και ψυχαγωγία βεβαίως, γιατί και αυτό χρειάζεται. Και θα είναι εδώ εξαιρετικοί συνάδελφοι, οι οποίοι θα κάνουν τις εκπομπές που πολύ θα τις αγαπήσετε και πολύ θα σας αρέσουν, είμαι απολύτως σίγουρη. Απολύτως όμως. Και θα ακούτε και ωραία τραγούδια και όλα τα σχετικά. Εμείς θα τα λέμε μέσω των δελτίων. Τώρα, ομιγέννητο, εγώ δεν το εύχομαι γιατί δεν μ' αρέσουν, θέλω ηρεμία να υπάρχει. Λοιπόν, αν συμβεί, μάλλον να το πω, να πω την αλήθεια έτσι, όταν θα συμβαίνει κάτι, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Έτσι, αν συμβεί κάτι καταπληκτικό. Μπορεί να τελειώσει όμως, να τελειώσουν οι πόλεμοι, δεν θα βγω να το πω. Παιδιά, υπεγράφει. Συνθήκη καταπληκτική, η οποία τερματίζει την εχθροπραξία. Θα το πω. Ή μπορεί να, ξέρω εγώ, να κάποιος να κάνει μια εξαιρετική ανακάλυψη. Δεν θα το πούμε, θα το πούμε. Όλα τα θετικά. Όλα, εγώ παιδιά, ξέρετε, τόσα χρόνια που κάνουμε εδώ παρέα, πολλά χρόνια αλήθεια, προσπαθώ να βρίσκω τα ωραία τη ζωή, έτσι τα ευχάριστα. Όταν θα γίνονται και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Λοιπόν, αυτό τι είναι, καρδούλα, είναι μια καρδούλα κόκκινη, η οποία ανοίγει, βγαίνουν άλλες καρδούλες από μέσα ροζ και από μέσα τι βγαίνουν. Αυτά τι είναι, ροδοπέταλα. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, δεν θέλω να στροχοληθείτε, έχουμε και αύριο. Σου λέει, θες να μιλήσεις και αύριο. Λέω, ναι θέλω, εντάξει, λέει, μίλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και να επανέλθουμε.

πήγε 2 παρά 10. Όταν έχεις καλή παρέα περνάει η ώρα εύκολα. Και εσείς είστε θαυμάσια παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λουλούδια. Είναι, βλέπω, και στο, στη βάση τους, που είναι το χωματάκι. Γιατί ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέω τώρα, το έχω πει επανειλημμένος, δεν μ' αρέσουν το κομμένα λουλούδια. Δεν τα συμπαθώ καθόλου. Δεν θέλω, παιδί μου, δεν μ' αρέσουν. Το κόβεις από τη βάση του, γιατί σε ενοχλεί το λουλουδάκι μου κάθεται εκεί. Τώρα θα μ' ακούν οι άλλοι που... Σου λέω, εγώ το εμπορεύομαι, κυρία μου το λουλούδι. Πώς μου λες εσύ? Εντάξει, παιδιά, είναι η γνώμη μου, να μην την πω. Να λέω ψέματα, θέλετε? Άμα θέλετε να σου πω και ψέματα μπορώ να πω. Αλλά δεν τα λέω καλά και με καταλαβαίνουν. Αυτό είναι. Δεν το έχω. Καθόλου. Θέλω να σας πω κάτι που το διάβασα και πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Και οι περισσότεροι, μην σας πω όλοι. Όλοι, εντάξει, οι πιο πολλοί δεν τη γνωρίζετε καν. Αλλά έφυγε μία στα 92 της, πλήρης ημερών, έτσι, η πρωτοπόρος φεμινίστρια και ακτιβίστρια Gloria Steinem. Δημοσιογράφος επίσης. Η ακτιβιστική δράση της συνέβαλε στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Έφυγε, λέει, ειρηνικά στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της πολλούς από τους ανθρώπους που την αγαπούσαν. Τα σχεδόν 100 χρόνια της Gloria πάνω στη γη ήταν μια ζωή που άξιζε να βιωθεί, και εκείνη συνέχισε να εργάζεται για την ισότητα μέχρι το τέλος. Και το μεγαλύτερο χάρισμα, λέει, της Gloria ήταν η ικανότητά της να ακούει τους άλλους, να τους κάνει να νιώθουν ότι τους βλέπουν και τους ακούν. Και τα λόγια, οι πράξεις και τα παραδείγματά της έδωσαν στους ανθρώπους την ελευθερία να είναι

εαυτός τους. Έφερε η Στένια τη φεμινιστική οπτική στη δημόσια συζήτηση μέσα από την ουσιαστική δημοσιογραφία, τις δημόσιες ομιλίες και τον ακτιβισμό της. 9 βιβλία έχει γράψει. Αγωνίστηκε ενάντια στην ινδοοικογενειακή βία, στον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, στη βιομηχανία της πορνογραφίας, αλλά και τους πολέμους στο Βιετνάμ και στο Περσικό. Στήριξε κινήματα και σκοπούς όπως το Black Lives Matter, την επανένωση της Κορέας, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα Time's Up. Το 1984 είχε συλληφθεί ενώ διαδήλωνε κατά του Apartheid έξω από την πρεσβεία της Νότιας Αφρικής στην Ουάσιγκτον. Η Gloria Steinem δέχτηκε και επικρίσεις. Είπαν ότι την προωθούσαν τα μέσα γιατί ήταν λευκή, όμορφη και τα λοιπά, και γυναίκα και όλα τα σχετικά. Η γυναίκα αυτή βοήθησε τόσο πολύ σε όλο αυτό που λέμε ισότητα, που κάποιοι δεν την καταλαβαίνετε και την παίρνετε αλλιώς, αλλά αυτό δεν μας αφορά εμάς, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Και απέδιδε μεγάλη σημασία σε μαύρες φεμινίστριες όπως ήταν η Florence Kennedy, η Evelyn Cunningham, η Shirley Kingsnoy, η Fanny Lou Hamer, λέγοντας ότι εκείνες τις δίδαξαν τη σημασία του ακτιβισμού. Όσο διαφορετικές, λέει, και αν είμαστε και σίγουρα ήμασταν, οι γυναίκες μοιράζονται ελπίδες, μια συγκεκριμένη οπτική για τον κόσμο και ένα συγκεκριμένο ραντάρ για τις ανοησίες. Τώρα τι να κάνω, αφού το είχε πει, δίκιο είχε. Ναι, δεν είναι πως το βλέπουμε εμείς, είναι πως θα έπρεπε να είναι ο κόσμος έτσι, να είναι όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίσα δικαιώματα. Όλοι όμως, όλοι. Αλλά εντάξει, έζησε 100 χρόνια σχεδόν για να μπει στον πειρασμό να μας, έτσι, να μας πει μερικά πράγματα. Gloria Steinem, έτσι, που έφυγε, πέθανε στα 92 της. Τι μάθαμε και τι όχι, δεν μαθαίνουμε οι άνθρωποι. Όχι, ο καθένας τραβάει ένα δρόμο αυτό που έχει χαράξει στο μυαλό του. Μπορεί κάποια στιγμή να έρθει η εποχή που θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Να παίζει το τραγούδι, αγόρι, λατρεμένο. Εδώ ο συνάδελφος, ο εξαιρετικός, ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος. Θα καθίσω σήμερα να γράψω όλους τους συναδέλφους με τους οποίους κάναμε εκπομπέ όλα αυτά τα χρόνια. Μισή ώρα δεν θα με πάρει. Μισή ώρα εκπομπή θα την καλύψω αύριο. Να είστε καλά. Εύχομαι μια όμορφη, ήρεμη, δροσερή, και γιατί όχι, ενδιαφέρουσα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υπάρξει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που επιδιώκει να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Ο Αντώνιο Κώστα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία, με προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών. Στη συνάντηση εξάλλου συζητήθηκε και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει το υψηλό ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σε αυστηρό τόνο, το ελληνικό διάβημα διαμαρτυρία στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα, απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Ο λαός δεν χρωστά άλλη μια ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Θα πάει μπροστά με το Πασόκ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο με αφορμή την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance. Πάντως, η Αμερικανική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι, συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, έχει ανακατευθύνει 87 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 3 και πραγματοποίησε νιοψίες σε άλλα 2. Η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος παραμένει βασικό στόχος του Ισραήλ και είναι εφικτή, εκτίμησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στην ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνον της 38χρονης Γερμανίδας. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κάνει έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελνίνιο.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 4 του μηνός του Σωτήριου έτους 2026. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε.

να φιλήσω το σταυρό. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως

ρώτησαν αν ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό, που σαν Ιούδας, σαν Ιούδας, για τα μάτια σου αρνήθηκα.

Χριστέ που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη. Ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα

0: Ήλιος την Ανατολή. Ροή Αμαπούλη.
1: Μπράβο.
2: Ματθαίος Γιαννούλης λοιπόν. Άμα χαράζεις στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Έτσι λένε. Εγώ δεν το ξέρω. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο το επόμενο στα λαϊκά μονοπάτια και σε όσους ακούνε. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Αφιερωμένο σε όλους λέει η εκπομπάρα σου. Ρέστα άμα χαράζεις το Αιγαίο, λέει η φίλη μας η Στρατοβαρεμένη που μας ακούει στην Τίνο. Εσύ έχεις την πολυτέλεια να το βλέπεις, ενώ εγώ όχι, και να περνάς καλά. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο. Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδάει. Χρήστο Νικολόπουλο, όταν μου έφεραν στον Αντένα το CD αυτό η κοπέλα από τις δημόσιες σχέσεις της εταιρείας και μου λέει ο Μαργαρίτης λέει έκανε CD με το Χρήστο 13 τραγούδια. Εμείς λέει προτείνουμε αυτό. Λέω θα τα ακούσω και θα σου το πω. Λοιπόν, τα άκουσα. Το 13ο λοιπόν κομμάτι είναι ένα τραγούδι εκτός ρεπερτορίου του Μαργαρίτη. Αν το έλεγες ότι θα πει ο Μαργαρίτης αυτό το κομμάτι, θα έλεγες μπα, αποκλείεται. Και όμως το σκίσε. Ποτέ δεν στο έχω πει, λέει. Είναι και το έμιστο του δάσκαλου που έχει φύγει από τη ζωή. Συνήθως συνεργαζόταν με τον Παντελή, το θαλασσινό.

αείμνηστος δάσκαλος λοιπόν ο Ηλίας ο Κατσούλης, δεν είπα και το όνομά του, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια, συνεργαζόταν με τον Παντελή το Θαλασσινό πολλές φορές και με άλλους, αλλά αυτό εδώ ήταν εκτός συναγωνισμού με τον Μαργαρίτη. Όταν λοιπόν τους είπα στην εταιρεία, παιδιά, εγώ το άκουσα το CD, μου αρέσει αυτό, με κοίταγαν σαν να βλέπουν ούφο. Με το πέρασμα του χρόνου ο Γιώργος έχει πει πολλά τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχίες. Αυτό ήταν κόντρα στο δικό του ρόλο, γιατί δεν θα πίστευε κανένας ότι μπορούσε ο Μαργαρίτης, όχι γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος, είναι εκτός ρεπερτορίου του, να πει αυτό. Όπως όταν είπε ο Έμινης ο Στράτος το αποκοιμήθηκα, δεν πίστευε κανένας ότι θα το πει, διότι όταν αυτό είναι του Βοσκόπουλου και του Μίμη του Θεόπουλου, όταν λοιπόν του το έδωσε ο Τόλης και του λέει έχω γράψει μουσική σε ένα τραγουδάκι του Μίμη, να το πεις, όταν τ' άκουσε ο Στράτος λέει ρε εσύ Τόλη, τι είναι αυτά τώρα, μπορώ εγώ να πω τέτοιο τραγούδι και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ ξαναλέω, το παρεάκι δίπλα στο, εκεί στο μαγαζί, στο καμαρίν και τα λοιπά, μα εσύ τραγουδιστής που λες μπρουτάλ τραγούδια και θα πεις τέτοιο κομμάτι, και όμως το πέ και το σκησε στην κυριολεξία.

0: Και όταν ο Μάκαρος έσκιζε το απορώ στη σκηνή από τα Νέα Δειλινά.
1: Απορώ με μένα.
0: Όταν είχε έρθει για συνέντευξη στον Αντένα, μου έλεγε μια ιστορία με τον Πάριο. Τον ρώταγε ο Πάριος, γιατί ρε δεν μπορώ να το πω σαν εσένα ρε Σημάκη, αφού εγώ το έχω γράψει.
1: Συγχωρώ,
0: και του απάντησα ευγενικά, εσύ μπορεί να το γέννησες το τραγούδι, Γιάννη μου, εγώ όμως το μεγάλωσα. Τι να πει.
1: Απορώ με την καρδιά.
0: Καθένας το είδος του.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Λοιπόν, έλα. Μακριά μου να φύγεις, λέει η Ελενίτσα, σε ζωντανό. Βέβαια, πρώτη εκτέλεση την έχει πει άλλος, αλλά εντάξει, τι να λέει. Εδώ η Ελενίτσα του δίνει και καταλαβαίνει. Κοινός το σκίζει.

Πρώτη εκτέλεση είναι Πάνος Γαβαλάς βεβαίως. Έχει γράψει και τη μουσική, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Μπαρμπακώτης ο Βίρβους. Φοβερή και γίνει η εκτέλεση, αλλά εδώ το ζωντανό της Ελένης είναι

0: Λοιπόν, αλλάξαμε πάρτινερ στον ήχο, ήρθε η κυρία Ελπίδα Παπουτσή. Πάμε σε εκείνη, κάτι έχει για μας και θα επιστρέψουμε. Έλα, Ελπιδάκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

στο 2001, όταν ο αείμνηστος Παπαθανασίου στους στήλους στο Ολυμπίο Διός παρουσίαζε τη Μυθοδία. Ένα ταξίδι για την αποστολή της NASA στον Άρη, το λεγόμενο Όντιση ή Οδύσσια. Τεράστιος Βαγγέλης. Έφυγε με ένα παράπονο ότι η πόλη του δεν τον τίμησε. Δεν είναι ο μόνος. Χωρίς να θέλω να συγκρίνω πράγματα και καταστάσεις.

Ξέρετε βέβαια από πού ξεχώρισε, μάλλον από πού ξεκίνησε, τα παιδιά της Αφροδίτης μαζί με τον καλό μου φίλο και αείμνηστο Ντέμητο Ρούσο. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήθελα να γράψω συνέντευξη και την οποία την κανόνισε ο Ντέμης μπροστά μου, αλλά έφυγε για τη Γαλλία, κάτι είχε δουλειά, πέταξε το πουλάκι. Δεν ήταν και από τους εύκολους ανθρώπους ο Παπαθανασίου. Αλλά για να γράψω στον Ντέμη πήγα στον κρεμαστό λαγό. Ούτε το παπί δεν ανέβαινε, αλεπούδες είχε. Στο πανόραμα της Βούλας.

Μυθοδία λοιπόν, 2001, ταξίδι στον Άρη, Οδύσσια, όταν ο Βαγγέλης έγραφε, μάλλον και παρουσίαζε στους στήλους του Ολυμπίου Διός αυτή την υπερπαραγωγή. Και μια και θυμήθηκα τον καλό φίλο, τον αείμνηστο Ντέμι Ρούσο, με πήρε ο Αρβανίτης λοιπόν τηλέφωνο και λέει: Γιάννη, πάω, λέει, τον Ντέμι στην Αυστραλία, θέλεις να του κάνει συνέντευξη? Και του λέω: Κώστα, χθες. Ναι, λέει, αλλά πρέπει να πάω στο σπίτι του, στο πανόραμα της Βούλας. Να πάω. Τότε, παιδιά, έψαχνα να το βρω με το φακό το σπίτι, επάνω στο βουνό. Είχε αλεπούδες. Ένας άνθρωπος που γέμισε στάδιο 80.000 κατοίκων χωρίς να είναι καν Έλληνες. Goodbye my love, goodbye.

Καλημέρα Γιάννη, ο φίλος μας ο Τάσος από την Κεσαριανή, ωραίο το διάλειμμα λέει, τεράστιοι καλλιτέχνες, αλλά μήπως έπρεπε να το γυρίσουμε λίγο στο πιο λαϊκό. Τώρα εξαρτάται ο καθένας τι εννοεί με τη λέξη λαϊκό, γιατί λαϊκό σημαίνει το τραγούδι που απευθύνεται στη μάζα, στο λαό. Τώρα αν κάποιοι το έχουμε συνδυάσει με το μπουζούκι, okay. Και αυτά πρέπει να ακούγονται. Έχω την εντύπωση, διότι ειδικά τον Παπαθανασίου όλη η γη τον ήξερε σαν Βαγγέλης. Δεν ήξερε κανένας το επίθετο. Μάλλον το ξέρανε, δεν έλεγε κανένας το επίθετο, έλεγε Βαγγέλης. Λοιπόν, και όσο για την πόλη του που είπα ότι δεν τον τίμησε, με αυτό το παράπονο έφυγε. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Και αναθεμάσαι, δε με λυπάσαι, ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Και αναθεμάσαι,

Καλημέρα στον Παναγιώτη που μας ακούει στην Άρτα. Χαρίζει στους δικούς τους, συγγνώμη, και σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Χαρούλα, ζωντανά από το Ηρώδιο, διευχών.

Καλημέρα στον Νίκο από την Πάτρα. Ήμουν αδιάθετος, λέει, αλλά με ξεσήκωσες με αυτά που παίζεις. Και όταν ο Γιάννης ο Σπανός στην τρίτη ανθολογία μαζί με τον Σκαρίμπα έγραφαν τραγούδια για τον Κώστα τον Καράλη ή αλλιώς Καραγιαννόπουλο στην ουσία, τον αδελφό της Ελπίδας, τον ακούμε εδώ να μας λέει το σπασμένο καράβι.

0: 1974-75 προβαλόταν στην ΕΡΤ οι έμποροι των εθνών, Νίκος Τζόγιας, Κατερίνα Αποστόλου και τα λοιπά. Έπρεπε λοιπόν τη μουσική να τη γράψει, να βάλει το τραγούδι των τίτλων, το οποίο κάποια στιγμή είχε απαγορευτεί από την, μπορεί να ήταν και νωρίτερα, 73-74, είχε απαγορευτεί από τη Χούντα γιατί δεν τους άρεσαν οι στίχοι. Ο Φέρης λοιπόν έδωσε στον Ξαργάκο το τραγούδι και έπρεπε να το γράψουν για να βγει η σειρά. Πάει λοιπόν ο Ξαργάκος στο στούντιο, παίρνει την Ουρανία τηλέφωνο και της λέει: ξύπνα τον Νίκο μέσα στη νύχτα, έπρεπε να το τελειώσουν. Τον άκουσα τον ίδιο τον Ξαργάκο να το λέει, πες του να έρθει στο στούντιο να το πει. Ήτανε μια φορά μάτια μου, θα πάμε μέχρι το ακριβώς.
1: Ήτανε μια φορά.
0: Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων.
1: Και ένα καιρό.
0: Η κυρία Ελπίδα Παπουτσή είναι στα πλήκτρα.
1: Μια όμορφη κύρα αρχοντήσα.
0: Σαν να σε χαρώ. Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπαγκάκος. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που επιδιώκει τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Ο Αντώνιο Κώστα από την πλευρά του τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία, με προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών. Σε αυστηρό τόνο στο μεταξύ.